0: Sport FM Patras. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
1: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Ο Πατρινός και ο Αθηναίος πίσω από το κύκλωμα πορνείας για τους εργάτες γης. Ο Δήμος Πατρέων αγάπησε ξαφνικά τον Όλπα. Τι του ζήτησε? Αν δεν χορταίνεις, σταμάτα να τρως, έγραψε ο Πρίτανης Χρήστος Μπούρας και έγινε χαμός στο διαδίκτυο. Τι συμβαίνει με τα παραλιακά καφέ της Ηρώων Πολυτεχνείου? Μένουν ή κλείνουν? Για ποιους δηλώνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης ότι συμπαθούν την τρομοκρατία? Ανακοινώνονται υποψήφοι βουλευτές Αχαΐας με το κόμμα Τσίπρα σύμφωνα με τον γραμματέα Μιχάλη Χατζηγιαννάκη. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
2: Sport FM Πάτρας 96,3.
3: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.
4: Sport FM Πάτρας 96,3.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Sport FM Πάτρα.
4: Aisha, we've only just met, and I think you ought to know I'm a murderer.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Τάνια!
2: Γιαννάκη μου, τι θέλεις!
1: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
2: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
1: Διάλεξε εσύ, στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
2: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
1: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
3: El Greco, πίτσα, El Greco. El Greco,
1: πάλι ζωγράφησες.
4: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
5: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
6: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
7: Πάντα σαν καινούργιες.
5: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
8: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
9: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφείο Φανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 996.
10: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Ο Πατρινός και ο Αθηναίος πίσω από το κύκλωμα πορνείας για τους εργάτες γης. Ο Δήμος Πατρέων αγάπησε ξαφνικά τον Όλπα. Τι του ζήτησε? Αν δεν χορταίνεις, σταμάτα να τρως, έγραψε ο Πρίτανης Χρήστος Μπούρας και έγινε χαμός στο διαδίκτυο. Τι συμβαίνει με τα παραλιακά καφέ της Ηρώων Πολυτεχνείου? Μένουν ή κλείνουν? Για ποιους δηλώνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης ότι συμπαθούν την τρομοκρατία? Ανακοινώνονται υποψήφοι βουλευτές Αχαΐας με το κόμμα Τσίπρα σύμφωνα με τον γραμματέα Μιχάλη Χατζηγιαννάκη. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
11: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
12: Κάνει το μπλασέκ, κάνει το μπλασέκ.
13: Δεν είναι offside,
12: το σούτ.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
2: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
3: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
4: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
5: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
6: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
7: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
8: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
9: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
10: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
11: Τηλέφωνο 2610-642-399.
12: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
0: Sport FM Πάτρας

0: Βασίλη μου,
1: mm-hmm.
0: θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται.
1: Mm-hmm.
0: Α, πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
1: Mm-hmm.
0: Τώρα, με τον πόλεμο.
1: Mm-hmm.
0: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
1: Από τώρα, και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
2: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
3: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
4: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
1: Άσε, στάζει.
4: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
1: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
4: Α, υγρασία. Σου έχω λύσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
5: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
6: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
7: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
5: Τηλέφωνο 2610 527 588.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
9: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
10: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
9: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
11: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Ο Πατρινός και ο Αθηναίος πίσω από το κύκλωμα πορνείας για τους εργάτες γης. Ο Δήμος Πατρέων αγάπησε ξαφνικά τον Όλπα. Τι του ζήτησε? Αν δεν χορταίνεις, σταμάτα να τρως, έγραψε ο Πρίτανης Χρήστος Μπούρας και έγινε χαμός στο διαδίκτυο. Τι συμβαίνει με τα παραλιακά καφέ της Ηρώων Πολυτεχνείου? Μένουν ή κλείνουν? Για ποιους δηλώνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης ότι συμπαθούν την τρομοκρατία? Ανακοινώνονται υποψήφοι βουλευτές Αχαΐας με το κόμμα Τσίπρα σύμφωνα με τον γραμματέα Μιχάλη Χατζιαννάκη. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
12: Sport FM.
13: Sport FM.
12: Πάτρα, πρωταθλητή για πάντα.
14: Και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Τώρα, οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
16: Big Win, Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
17: Η ώρα είναι 8.
18: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
19: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ, ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
20: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8, στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Πρόκριση με δύο νίκες στο σύνθημα του Τζέικοπ Νίστρουπ στον Παναθηναϊκό για τον απόψινό πρώτο αγώνα με την Πάξη στην Ουγγαρία για τον δεύτερο προκριματικό του Conference League. Υπάρχει πίεση, αλλά στόχος είναι να μπούμε στη League Phase, πρόσθεσε. Κάτριση Τουμπά στο κέντρο της άμυνας, δίπλα στον Ντεφράι, το μοναδικό δίλημα για την ενδεκάδα. Περιμένω έναν ανταγωνιστικό ΠΑΟΚ, μια ομάδα που θα χαίρονται οι οπαδοί της, δήλωσε ο Αλέσιο Λύση για τον πρώτο αγώνα με την Δυνάμο Κιέβου στην Πολωνία για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Φανέλα βασικού παίρνει ο Χατζηδιάκος, από τον Πάγκο θα έρθουν οι Ελουστόνδο, Σάντα Μαρία και άλλοι. Στις 6.500 οι ανανεώσεις των καρτών διαρκείας μετά τις πρώτες τρεις ημέρες, όπως ενημέρωσε η ΠΑΕ, στις 26 του μήνα λήγει η σχετική προθεσμία. Η παραμονή στην Ιταλία, ακόμη και στην Μπολόνια, από την οποία μείνει ελεύθερος, αποτελεί προτεραιότητα για τον Ελβετό μέσο Ρέμο Φρόιλερ, που έχει πρόταση από τον Ολυμπιακό και όχι μόνο, σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Νικολό Σκύρα. Δεν προχωράει για την ώρα η υπόθεση του Γερμανού τερματοφύλακα Στέφαν Ορτέγκα, ανοιχτό να αναθερμανθεί το ενδιαφέρον για τον Ζωσέ Σα. Καμία εξέλιξη και στο θέμα πώλησης του Τζολάκη στη Χαλ. Φουλάρ για την ενίσχυση στη μεσαία γραμμή ΑΕΚ και στόχος είναι να αποκτηθεί το συντομότερο δυνατό παίκτης που θα καλύψει το κενό του Πινέδα. Επισημοποιήθηκε ο δανεισμός του Λιούμπισιτς με οψιόν αγορά στην Αυστριακή ΛΑΣΚ. Σήμερα η αναχώρηση της αποστολής για την Ολλανδία, όπου θα γίνει το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Ενθουσιασμένος που θα αγωνιστεί στον Ολυμπιακό, δήλωσε ο Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ κατά την άφηξή του στην Αθήνα για τις ιατρικές εξετάσεις. «Πάντα ήθελα να παίξω στην Ελλάδα, ελπίζω να ταιριάξω καλά με την ομάδα», πρόσθεσε ο Αμερικανός γκάρντ. Δεν απασχολεί στην παρούσα φάση η περίπτωση του Μάριο Χεζόνια, παρά το δημοσίευμα της Μάρκα ότι οι Ερυθρόλευκοι παρακολουθούν με την Dubai BC τις εξελίξεις για το μέλλον του Κράτη Φόρβορτ στη Ρεάλ Μαδρίτης. Παίκτης του Άρη και επίσημα για τα επόμενα τρία χρόνια ο Τόμ Ντελεμπασίρου. «Θα τα δίνω όλα για την ομάδα», δήλωσε ο Νιγηριανός μέσος που αναχωρεί εντός της ημέρας για την Ιταλία προκειμένου να ενσωματωθεί στην προετοιμασία. Στη Θεσσαλονίκη για ιατρικά και υπογραφές βρίσκεται ο 25χρονος αριστερός μπακ Ρόκο Γιούρισιτς. Για την απόκτηση του Αετόρ Κανταλαπιέρδα κινείται όφη. Ο 30χρονος πρώην εξτρέμ του Παναθηναϊκού αγωνίζεται στη βραζιλιάνικη Βιτόρια, με την οποία έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Παρελθόν από τον Ηρακλή αποτελούν οι Άγγελος Μπασινάς και Γιάννης Αμανατίδης, που κατήχαν τις θέσεις του αθλητικού και τεχνικού διευθυντή αντίστοιχος. Η Κηφισιά έρθει ισόπαλη 1-1 με τη Λουβιέρ στο πρώτο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους. Στο Γκόλο Πόμπο, τη φανέλα της ομάδας των Βορείων Προαστίων θα φοράει και τη φετινή σεζόν ο Ούγκο Σόουζα, ο οποίος ανανέωσε το συμβόλαιό του. Πρεμιέρα στο Super Final του World Cup που διεξάγεται στο Σίδνεϊ για την Εθνική Πόλο των Ανδρών, που αντιμετωπίζει στις 10 παρατέταρτο το Μαυροβούνιο στον έναν από τους 4 πρώιμοι τελικούς. Τηλεοπτική κάλυψη από Ερδίο Σπορ. Μικρό προβάδισμα πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League πήρε η Ομόνια, που νίκησε 1-0 την Καϊρά Ταλμάτη στη Λευκοσία στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τον δεύτερο προκριματικό γύρο. Η ρεβάνς θα γίνει στις 29 του μήνα. Ενδιαφέρον για να συνδιοργανώσουν την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2038, στο οποίο είναι πιθανό να συμμετάσχουν 64 ομάδες, έχουν εκδηλώσει Γαλλία και Γερμανία, όπως γράφει η γαλλική Παριζιέν. Επόμενη ενημέρωση από τον bwin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή ή από εδώ, τους από εκεί.
13: Win Sport FM 94,6.

0: It's my life. 8 μετά τις 8, Big Wins for FM 94,6. Ξεκινάει η εκπομπή ή από εδώ.
1: Του Σαββόκη!
0: Παίρνουμε τη σκυτάλη από το Ζαμπαλέτα Κυριάκο Σταθερόπουλο και συνεχίζουμε. Μαρία Ζαφυράτου.
2: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Και θα πάμε μέχρι τις 10 με κέφι, όρεξη, κουβέντα, αγώνες σήμερα.
2: Αγώνες και αγωνίες.
0: Αγωνίες. Μαρία Ζαφυράτου.
2: Που
0: είναι, ήθελα να πω, πιο φρέσκη από ποτέ, θα έλεγα.
2: Ναι,
0: συνήθως τέτοια εποχή δεν αντέχει άλλο, δεν περνούν οι ώρες, δεν περνάει η Κυριακή, δεν θα ξαναδούμε Σαββατόβραδο. Γιώργος Μαρίνης, Ζεμπέκικο φοβερό. Με ένα μενταγιόν Iron Man προστασίας από αρνητική ενέργεια.
2: θα έπρεπε να φοβάται. Μόνο Τζόκοβιτς, δεν κατάλαβα.
0: Έχεις δίκιο, πρέπει να. Με αυτό έπρεπε να γίνονται και σφοσφορούχοι. Και με αυτό να μπορείς να ξεχωρίζεις σε ποιον πρέπει να μιλάς.
2: Να πέφτουν.
0: Όχι, όχι, αυτό. Και να κάνω. Και να γίνομαι φωσφορούχος.
2: Ναι,
0: και να λες, αυτός για λίγο, αυτός μακριά, αυτός τοξικός. Τι γίνεται, τι κάνετε?
2: Πάρα πολύ καλά είμαστε, Πέμπτη κιόλας, Πεμπτούλα, περιμένουμε να πάει 7 η ώρα το απόγευμα να μπούμε έτσι σε mood προκριματικό.
0: Έτσι, λίγο, έτσι, λίγο έτσι. Να επιστρέψουμε.
2: Μουντιάλ, είχε μουντιάλ φέτος.
0: Δεν θυμάμαι μουντιάλ, τίποτα, ρε.
2: Δεν θυμάμαι κάτι, τίποτα. 7 η ώρα το πρωί και 9 η ώρα. 7 η ώρα, λέω. 7 η ώρα το απόγευμα και 9 η ώρα το απόγευμα.
0: Ωραίο.
2: Δρόσησε κιόλας. Για όλους εσάς, τους καλοχειμωνάκηδες.
0: Γιατί υπέφερα χτες τη Σαλαμίνα στην παράσταση.
2: Ναι.
0: Ήμουνα σαν γύρο κοτόπουλο, με την ντομάτα με τα φώτα.
2: Με τα ζουμιά.
0: Ναι, στα ζουμιά μου, που είμαι ακόμα άψητος βέβαια.
2: Είσαι άψητος, ναι. Μην το φας ακόμα.
0: Όχι, όχι.
2: Σαλμονέλα
0: με τσουβέλα, καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλο τον κόσμο που γέμισε το Ευρυπίδιο. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Θα το πω, πυροσβεστική, αστυνομία που βοήθησε. Στα παιδιά με τα πούλμαν που ανεβοκατέβαιναν πάνω κάτω για να πάνε τον κόσμο όταν έκλεισε το πάρκινγκ πάνω. Γιατί είναι μια απόσταση ανηφόρα, Μαρία, από κάτω μέχρι το Ευρυπίδιο. Πολύ μεγάλη απόσταση.
2: Πόσος κόσμος ήρθε?
0: Σχεδόν 2.800 άτομα.
2: Σαλαμίκονος.
0: Και να πω καλημέρα στα παιδιά όπου ανέβαινα με το αυτοκίνητο και βρίσκω 5 άτομα, μια οικογένεια και άλλο ένα παλικάρι, και λέω μπείτε.
2: Και τους έβαλες μέσα.
0: Και τους έβαλα μέσα.
2: Μπράβο, σέρβις. Μπράβο.
0: Παιδιά, δεν περιμένατε τέτοιο σέρβις, λέει, δεν το πιστεύω. Η γυναίκα του Φιδωλή, πού πάμε κι αν είναι τρελός.
2: Και αν δεν πάμε τελικά στην παράσταση.
0: Και αν τελικά συνεχίσει και πάει ευθεία πίσω από ένα βουνό, ξέρετε κάτι, και η παράσταση ακυρώθηκε λόγω πυρκαγιάς. Δεν είμαι τσουβέλας, μοιάζω.
2: Κάτι θα έπαθε, κάτι θα έπαθε.
0: Κοντισιονάρα δυνατή ανέβηκαν την ανηφόρα.
2: Μπράβο, Τσούβι.
0: Και τους έβαλα μέσα. Και εντάξει, ξέρεις, βγάλα μια φωτογραφία, είχε πολύ.
2: Μπράβο, Τσούβι.
0: Και τους έβαλα μέσα. Και εντάξει, ξέρεις, βγάλα μια φωτογραφία, είχε πολύ πλάκα. Γιατί

0: μπλουζεράκι του.
1: Είναι καλά
0: έχει
1: σήμερα.
0: Τα ποφοράκια του. Εντάξει. Μία προσοχή παραπάνω για τις φωτιές. Μη σας αυτό.
1: Καλά, ναι, εντάξει. Ναι. Όπως το έχω ξαναπεί και λέμε πάλι κάθε χρόνο τα ίδια. Θυμάσαι κάποιο πρόσωπο ενός εμπριστή?
0: Όχι ποτέ.
1: Αυτό.
0: Όχι ποτέ.
1: Αυτό. Ενώ ενός ανθρώπου που έχει κάνει εγκλήματα άλλου τύπου, τα θυμόμαστε.
0: Και καλά κάνουμε.
1: Ναι,
0: ναι, αλλά θα πρέπει να θυμόμαστε.
1: Το πρόσωπο, ναι, ναι, ναι, να πεις, αυτός έχει βάλει φωτιά και έκαψε όλο το κρυονέρι. Ναι. Τον έχεις δει ποτέ?
0: Είχαμε χθες και στο κρυονέρι.
1: Ναι, και ευτυχώς
0: το...
1: ευτυχώς έχεις φύγει.
0: Όχι, ευτυχώς έχω φύγει πρώτον και ναι, κατά δεύτερον ευτυχώς την προλάβανε.
1: Ναι, ναι, αυτό είναι, ναι, το κυριότερο, ναι, το που είμαστε εμείς. Λοιπόν, οπότε το έχω πει και το έχω ξαναπεί, δεν βλέπω να είναι πολύ αυστηρά τα πράγματα για εμπριστές τέτοιου τύπου και επικαλούνται όλοι ψυχολογικά προβλήματα, ναι, και πρέπει να αποκτήσετε κι εσείς.
0: Είναι αυτοί είναι που επικαλούνται ψυχολογικά προβλήματα. Ήταν οι άλλοι που τσακώνονταν με τα παιδιά της και λέει: για να μην τσακώνω με τα παιδιά μου, πάω και φάζω φωτιές.
1: Ναι, ναι, ναι, όταν θα έρθει η ώρα. Ναι. Εμείς μετά είναι... δεν βλέπουμε την πορεία της δίκης. Ο δικηγόρος θα επικαλεστεί.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να έχει σώστα φρένα για να
0: βάλει. Δεν θα το ξανακάνει.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτό θέλω να πω.
0: Και είναι και οι μπαρμπάδες. Συγγνώμη, τώρα κάνω age shaming.
1: Όχι. Είναι οι άνθρωποι που καίνουν τα χόρτα δεν υπολογίζουν τίποτα.
0: Αυτό. Που λες, λέει, έχει 7 μποφόρ. Ας κάψω, ξέρω χωρά.
1: Δεν ξέρετε, εσείς είστε φλόροι, μωρέ. Δεν ξέρετε. Πήδηξε η φωτιά.
0: Τόσα χρόνια, μωρέ, το κάναμε τώρα, δεν θα το κάνουμε.
1: Μια φορά θα γίνει. Μια φορά θα κάψει το χαϊδάρι όλο.
0: Αυτό.
1: Ναι. Αυτά λοιπόν, όπως είπε και η Μαρία, ξεκινάμε με τις αναμετρήσεις για τα ευρωπαϊκά. 8 η ώρα βλέπω εδώ Δυναμό Κιέβου, ΠΑΟΚ.
0: Ναι, ναι, ναι, έχεις δίκιο, όχι 7, συγγνώμη.
1: 8 και 9 η ώρα Πάξη Παναθηναϊκός.
0: Πάξη αντίπαξη.
1: Ωραίο.
0: Ναι.
1: Δεν φορτώνει σελίδα. Εγώ, και εγώ
0: 9
1: το
0: η ώρα από το Sky.
1: Από το Sky, ναι, παιδιά. Παιδιά, από, ναι, Sky. Ναι. Ο πατέρας μου χαρά. Καλά, τον αγώνα είδα διαφήμιση. Του είπα: Ευρώπη έχει ο Sky. Του λέω: Πατέρα, τι κάνω εγώ στην Αθήνα μέχρι τον Αύγουστο? Γιατί είμαι εγώ εδώ? Έτσι, ξέρεις, το πουλάω. Μπράβο, ωραία, θα το βλέπουμε. Ξέρεις. Θα έχω πάρει μεγάλη τηλεόραση.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, όπως πρέπει.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Βγήκα κι εγώ έξω από το σπίτι χθες, λέει κάποιος. Το λάθος. Πήγα θερινό σινεμά και ήταν θερινό εχθές με τη ζέστη που είχε και είδα Μπισμπίκι και έσταξα. Φίλε, τι εννοείς ερεθίστηκες?
0: Και εγώ μπερδεύτηκα.
1: Ρε παιδί μου, είδες τον Μπισμπίκαρο που είπε έχεις πει για 300 χιλιάρικα.
0: Θεμητό, ναι, θα έλεγα. Θεμητό.
1: Λογικά είδε Οικονομίδη. Λογικά είδε την τελευταία ταινία του Οικονομίδη. Που μ' άρεσε, εμένα μ' άρεσε αυτή η ταινία πολύ. Οπότε, λογικά. Εννοεί από τη ζέστη. Τώρα ο καθένας τα προσωπικά μπορεί να είναι μπισμπίκαρο.
0: Αυτά είναι αυτά, ρε φίλε. Γιατί δεν κατάλαβα.
1: Και έσταξε.
0: Δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα. Ναι. Να καλημέρα και από το καλοκαιρινό Μπάντεν Μπάντεν.
1: Μάλιστα.
0: Δροσερά σήμερα. Ετοιμάζουμε βαλίτσες.
1: Με ζήτα. Ναι, σωστό.
0: Ναι, ναι. Βαλίτσες για Τίνο Τίνο. Α, θα το έχουν τάμα φαίνεται εκεί στο Μπάντεν Μπάντεν. Να πάνε, ναι, στην Τίνο Τίνο. Εντάξει, και πολύ καλά κάνετε.
1: Και η Σύρο Σύρο είναι πολύ ωραίο μέρο.
0: Και η Σύρο Σύρο είναι πάρα πολύ ωραίο. Και η Μήλο Μήλο είναι πολύ ωραία. Και στο θερινό σινεμά που πήγα χθες, λέει, μόνος δροσερός ο πρωταγωνιστής Μπισμπίκης.
1: Okay.
0: Δροσερός.
1: Okay. Mm-hmm. Okay.
0: 20 βαθμούς στο Σίδνεϊ μας ενημερώνουν. Αυτό καταλαβαίνω. Έχουμε 20. Λογικά για τους βαθμούς μιλάς, Γιώργο μου. Δεν μιλάς για κάτι άλλο. Mm-hmm. Στο Οχάιο, 1,5 ώρα το βράδυ εδώ.
1: Ωραίος, μας ακούει τώρα.
0: Πίσω ή μπροστά.
1: Μπερδεύομαι πάντα. Εγώ. Αλλά και να μου το πεις.
0: Ναι.
1: Πρέπει να το χαράξω, mm-hmm, στο χέρι μου. Εγώ μετράω ακόμα το κόμπου του χεριού Γενάρη, Φλεβάρη, Μάρτη, Απρίλη, Μάη.
0: Το 30-31.
1: Ναι, ναι. Ποιο έχει 30. Αλήθεια το κάνω. Θα έρθουν εξωγήινοι. Θα έρθουν ρομπότ. Τι μήνα έχουμε. Πόσο έχει ο μήνα.
0: Πότε πληρωνόμαστε.
1: Δεν μπορεί ούτε το AI, ούτε το chat παπατζή να με ενημερώσει. Η μπουνιά μου. Πόσε την ημέρα για χαρά. Από παιδί ξέρω, Γενάρης, Φλεβάρης, για να δούμε τις πληρωμές. 31-30, κουτσοφλέβαρος. Πάμε διάλειμμα ή έχεις κάτι να...
0: Όχι, πάμε. Πάμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
4: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά.

0: online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνι Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνι Φακιανάκης. Νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
5: Η Winsport FM 94,6.

0: Ορίστε, Μάρια, κέρδος μπορεί να υπάρξει παντού. Με στοιχήματα και μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Η μία καλύφα πανηγύρισε τον τίτλο και έλεγαν όλοι της Ισπανίας για ποιο λόγο πανηγυρίζει έτσι. Κέρδισε 650.000 ευρώ. Γιατί είχε ποντάρει $1,000,000 στο να πάρει το παγκόσμιο κύπελο Ισπανία. Η Ισπανία. Και έβγαλε 650.000, έδινε 1,65. Μιλάμε για φαρδία κανονική δηλαδή τώρα.
1: Ναι, εντάξει, είναι που δεν είχα 1,000,000 να ποντάρω, μωρέ. Κατάλαβες. Γι' αυτό και λέω που να ποντάρω τώρα 10 ευρώ.
0: Ναι, για να πάρει 1,650. Λες, δεν τα ρισκάρω.
1: Δεν τα ρισκάρω, ρε, είσαι τρελό.
0: Καλά, εννοείται όταν ξεκινάς έτσι, μετά η κατάληξη είναι διαφορετική.
1: Μετά βάλτα όλα.
0: Βάλτα.
1: Ναι.
0: Πραγματικά άνοιξε. Πρώην πορνοστάρ, πολύ κολοφαδί.
1: 650.
0: Ναι, ναι, μπράβο, μπράβο.
1: Είδες άμα σε θέλει.
0: Άμα... Τι να σου πω τώρα.
1: Λοιπόν, αυτό, βλέπω
0: συγγνώμη,
1: εδώ,
0: ήρθα να
1: παρακαλώ,
0: το πω.
1: Παρακαλώ, ναι. Εδώ βλέπω στις ειδήσεις, έσκασε μύτη ένα γατί, πάρα πολύ ωραίο γατί. Γατί, ναι. Όχι, γατί. Δηλαδή, όχι γατάκι, όχι αυτό, όχι.
0: Ένα γατί, τι έκανε
1: ένα
0: το γατί.
1: Γατί, ναι. Το συνελήφθη. Δεν αντελήφθη.
0: Συνελήφθη
1: γάτα. Το γατί, ναι, ναι, ναι, γιατί κουβαλούσε στο λαιμό της δύο κολάρα να περάσει δεν βρίζω με ναρκωτικά.
0: Εγώ κυρίσα και είναι.
1: Με παρασύρανε.
0: Με ένα μηχανάκι με είχα. Μου λένε πήγαινε αυτό εκεί. Και εγώ δεν ήξερα τι είναι.
1: Και κάθεται μωρέ το κακόμερο. Τώρα θα πάρω τροφή. Κροκέτα θα πάρω.
0: Κοίτα, συνελήφθη γιατί θα ψάξουν δακτυλικά αποτυπώματα. Το κινητό.
1: Το γατί.
0: Το κινητό του. Άνοιξε το κινητό να δούμε τις επαφές.
1: Το γατί γιατί γλύφεται συνέχεια.
0: Ο Φρίσκης 7 ποιος είναι.
1: Σβήνει τα αποτυπώματα. Κατάλαβες. Έχει πέντιγκρι. Σου πω εγώ. Καλημέρα από Χιλιομόδη.
0: Χιλιομόδη, πες το και βλέπω.
1: Ναι. Καλημέρα ο Άραβας από τη Σαλαμίνα. Πρέπει να είναι κανένας χθεσινός.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ωραία. Βλαμμένοι είναι αυτοί, δεν έχουν ψυχολογικά προβλήματα, λέει κάποιος. Είναι εντάξει, η καραμέλα της εποχής.
0: Δεν το λέω για να μειώσω τους ανθρώπους. Και όλοι έχουμε. Αλλά αυτή η καραμέλα, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω τι να πω. Τέλος πάντων.
1: Αυτό ξέρεις, υποτιμά και μειώνει τα προβλήματα ανθρώπων που όντως έχουν ψυχολογικά
0: ναι,
1: προβλήματα.
0: Ακριβώς.
1: Ειδικά στην εποχή μας είμαστε πάρα πολλοί αυτοί που έχουν ψυχολογικά. Οι περισσότεροι. Απλά δεν βγαίνουμε να κοπανίσουμε
0: και
1: κόσμο.
0: Και γνώση είναι πολλά.
1: Ναι,
0: εντάξει,
1: ναι. Να βάλουμε φωτιές, ναι, ναι. Να σπάσουμε αυτοκίνητα.
0: Εγώ λέω στον καθρέφτη αυτοκινήτου μου. Είσαι μεγάλος.
1: Ναι.
0: Το λέω και τελειώνω. Ξεμπερδεύω. Και έχω δίκιο. Τι βλέπετε σήμερα. Νίκες για τις ελληνικές ομάδες. Νίκες βλέπω εγώ.
1: Ναι.
0: Νίκες.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Νίκες.
1: Δεν θυμάμαι ποτέ την ομάδα μου να ξεκινά τα ευρωπαϊκά μετά από όλους τους άλλους. Λέει, θα πάω διακοπές χωρίς άγχος, επιστροφή 15 Αυγούστου. Καλημέρα, Βαγγέλη Σάεκ.
0: Ναι, αυτό.
1: Ναι. Ενώ θυμάσαι την ομάδα σου να έχει αποκλειστεί πρώτα από όλους τους άλλους πριν καν ξεκινήσουν όλοι οι άλλοι. Το θυμάσαι? Δεν ήταν και πάρα πολύ μακριά, πριν από δύο καλοκαίρια. Εγώ το θυμάμαι. Λοιπόν, κάποιος ζητάει τη βοήθειά μας ή τις πληροφορίες μας, τις γνώσεις μας. Επειδή χθες έκανα βλακεία στη δουλειά και σήμερα με περιμένει ζόρικη μέρα, μήπως έχετε καμία πληροφορία για εξωγήινη εισβολή στο επόμενο δίωρο, μπας και γλιτώσω.
0: Δεν βλέπω κάτι.
1: Τώρα
0: δεν,
1: μας το λέτε.
0: Δεν είπα κάτι. Δεν έχω κάτι στο μυαλό μου. Δυστυχώς.
1: Και εγώ δεν έχω καμία.
0: Δεν μου βγάζει κάτι.
1: Πληροφόρηση. Ούτε καν καιρικά, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Να πέσει μια καταιγίδα.
0: Σίγουρα στην Έδεσα θα μου χαλάσει την παράσταση, γιατί έρχεται ακριβώς στην Έδεσα 8 η ώρα τέτοια καταιγίδα την Παρασκευή. Ναι. Μου έχουν στείλει όλοι. Τι θα γίνει με την παράσταση. Παιδιά, για ποιο λόγο να μην γίνει η παράσταση. Μα έχει καταιγίδες. Ποιες καταιγίδες δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε. Και μπαίνω και βλέπω Μαρία στην Έδεσα. Ξέρεις, όταν λέει 5, 6, 7, 8 θα βρέχει. 9 θα.
1: Περίμενε.
0: Εγώ θα παίξω σαν την Καλυμάνη στη βροχή πάλι. Τι να κάνω. Θα πάω. Εγώ θα πάω. Πρέπει να πάω.
1: Εσύ να πας.
0: Πρέπει να πάω.
1: Περίμενε να δω.
0: Θα πάω στην Έδεσα και να βρέχει κιόλας. Δηλαδή ήμαρτον.
1: Εντάξει, εδώ λέει τώρα. Επειδή.
0: Αλλάζει λίγο καιρός. Αυτά
1: λίγο
0: περιμένω.
1: Αλλάζει καιρός, γιατί έλεγε και ότι θα βρέξει και εδώ στην Αθήνα, αλλά έφυγε.
0: Αυτό διαβάζαμε.
1: 6 ώρα λέει. 6 ώρα ασθενής βροχή.
0: Ναι.
1: Και 9 η ώρα τίποτα, μια συννεφιά.
0: Αυτό θα παίξουμε βρεχμένοι πάλι, όπως ο άλλος με τον μπισμπίκι.
1: Ναι, τίποτα. Μακριά από καλώδια να είσαι.
0: Εγώ δεν έχω αυτό. Το ασύρματο.
1: Αυτό,
0: τα καλώδια έχω παντελή εδώ.
1: Απλά έχει και 5 μποφοράκια, ας πούμε.
0: Δεν θα πετάξουμε με λυκοφόρο. Αν θα
1: έχει
0: σήμερα άχαστος, παιδιά, οι Πέμπτες τελειώσανε για τους άχαστους. Θα κάνουμε μια εκπομπή την Τρίτη, την τελευταία την αποχαιρετιστήρια. Δεν έχουμε Πέμπτες, ήταν για το Παγκόσμιο Κύπελο. Πάει το Παγκόσμιο Κύπελο, τι να πούμε. Τι να λέμε τώρα.
1: Λοιπόν, τσούβι αλάνι για πάντα στο λιμάνι.
0: Επειδή ήμουν Σαλαμίνα, εντωμεταξύ έκανα ένα αστείο. Ήρθαν 5 Ολυμπιακοί να βγάλουμε φωτογραφία εχθές στο καραβάκι που περνάει απέναντι. Λέω ρε παιδιά, δεν θα έπρεπε να είμαι εδώ. Ξέρεις, τα λέω αυτά στους Ολυμπιακούς. Έλα ρε Τσιμή, γιατί! Γιατί το καράβι λέγεται Πρωτοπόρος, έτσι λεγόταν. Κοίτα κατά κόκκινο. Πρωτοπόρος, τι δουλειά έχω εγώ εδώ. Ο, θα σας το βάψω πράσινο φέτος, λέω. Και θα λέγομαι Πρωτοπόρος. Καλά, καλά, κύριε. Μου κάνανε ξεκόλα τώρα, μην έχετε τίποτα. Και μετά μου έστειλε ένα σε ένα βίντεο τη νύχτα για τον Οδυσσέα, τον Τζακωμό του Τάκη με τον Άκη. Γιατί λέγανε για τον Κύκλοπα, ο Πολύφημος, λέει ο Άκης. Και λέει ο Τάκης, και ο Πολύφημος, μονόφθαλμος είναι ρε, και ο Πολύφημος. Ρε Πολύφημος ρε Τάκη.
1: Έλα όντως.
0: Ναι, μονόφθαλμος, δεν έχει ρε, τι, ρε ο άνθρωπος, ρε μου ανέβασε το αίμα στο κεφάλι. Μονόφθαλμος είναι ρε, με ένα μάτι είναι, δεν το λέει Πολύφημο. Και λέει, Νόλαν γατάκι, σε περιμένουμε εμείς και η ιστορία από κάτω. Ψάξτο. Ψάξτε Άκη Τάκη Πολύφημος. Να το βρεις στο YouTube. Να το βάλεις. Γιατί ταιριάζει τώρα με Νόλαν. Είδες ο Elon Musk τι έκανε χθες.
1: Δεν είδα.
0: 100 εκατομμύρια δολάρια δίνει στο Mel Gibson για να κάνει την Οδύσσια ταινία στα αρχαία ελληνικά. Να αποκατασταθεί η τάξη. Άντε τώρα.
1: 100 εκατομμύρια είναι λίγα.
0: Για αρχή.
1: Για να κάτσουν να μάθουν τώρα αρχαίο κείμενο.
0: Λέγω, έλεγον, λέξω καιρό. Αρχική χρόνη, λίγο. Λίγο μέση θα λέει.
1: Λίγο μέση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Καλημέρα από Κινέτα Κινέτα. Επιστρέφουμε από διακοπές. Βεζιρίδης στη θέση του Βεζίρη.
0: Ωραίος.
1: Τώρα επιστρέφω, δεν πειράζει παιδιά. Αύγουστος είναι ο καλύτερος μήνας για να μην. Συγγνώμη.
0: Ναι, εντάξει.
1: Όχι. Κανένας μήνας δεν είναι ο καλύτερος για να μείνει στην Αθήνα, αν με ρωτάς. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη.
0: Είναι ο Δεκέμβρης.
1: Α, ναι. Μπράβο. Συγχαρητήρια.
0: Ο Δεκέμβρης είναι ο καλύτερος.
1: Τα Χριστούγεννα είναι ωραία.
0: Τα Χριστούγεννα στην πόλη που είναι φωτισμένα, επιλογές.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο Δεκέμβρης είναι κορυφαίος μήνας για να είσαι στην πόλη. Κορυφαίος. Αυτό νομίζω δηλαδή.
1: Βέβαια, έχουμε το εξής έτσι περίεργο φαινόμενο.
0: Δεν αλλάζει περιεχόμενο.
1: Όχι.
0: Δεν διστάζει το καθεπόμενο.
1: Στους δρόμους έχει πάρα πολύ κίνηση. Δηλαδή, σαν να μην έχει φύγει άνθρωπος.
0: Ναι,
1: πάρα πολύ κίνηση.
0: Έτσι, σου λέω, κατέβηκα.
1: Κυφισό, Κυφισία, Λένορμαν, δεν ξέρω κι εγώ. Παντού έχει πάρα πολύ κίνηση. Στη Νέα Σμύρνη, παρκάρω τριαξονικό. Φύγατε όλοι από τη Νέα Σμύρνη. Τι έχει γίνει, δηλαδή.
0: Παρκάρεις από κάτω, έτσι.
1: Όποια ώρα της ημέρας και της νύχτας θέλω. Από τις 10 Ιουλίου. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί, δεν με ενδιαφέρει. Μπορεί να έχετε μάθει κάτι και να έχετε φύγει.
0: Δεν ξέρω τι έχει συμβεί.
1: Καλά να περάσετε. Περνάω υπέροχα. Τι άλλο, καλημέρα. Ο Νίκος από εσύ ευτυχώς δρόσησε. Δεν παλεύω όταν η ζέστη λέει και η μασχαλίλα.
0: Οκ, το ένα φέρνει τα άλλο. Δεν υπάρχει μόνο η μασχαλίλα, υπάρχει και η βρωμιά πίσω από το γόνατο. Αυτή που κανείς δεν την αναφέρει.
1: Έχεις δίκιο.
0: Δεν την αναφέρει.
1: Και εδώ.
0: Ό,τι έχει ένωση.
1: Ναι, μπράβο, ναι.
0: Κανείς δεν την αναφέρει. Και βγάζει κάτι μαυράκια ξαφνικά. Κάτι μπιχλιμπίδια. Κανένας δεν τα αναφέρει όλα αυτά.
1: Λοιπόν, ο φίλος που έχει πρόβλημα στη δουλειά και περιμένει τους εξωγήινους που δεν θα έρθουν, πείτε στο φίλο να ζητήσει συγγνώμη πριν καν πει καλημέρα. Είναι η μόνη του ελπίδα. Δεν ξέρω αν σώζεται όλο αυτό, θα μας πει.
0: Θα μας πει ποια θα είναι η κατάληξη. Η εξέλιξη, η κατάληξη. Δεν είναι
1: και,
0: ωραία.
1: Και η κατάληξη.
0: Ναι, ναι.
1: Και η κατάληξη. Δεν βλέπω την αντίπαρο να στέλνει καλημέρα. Τρέχουμε αντιπαριώτη, Κώστας και Φυσιά. Παιδιά, είναι πολύ νωρίς για τον αντιπαριώτη να στείλει 8 και 26. Συνήθως μετά τις 9 στέλνει ο Κωνσταντίνος. Νέα Σμύρνη, όλοι πλούσιοι, αλήθεια είναι αυτό.
0: Όλοι το λένε αυτό.
1: Όλοι κατεβήκαμε από τα βόρεια προάστια στη Νέα Σμύρνη, όλοι πλούσιοι. Δηλαδή, πάμε νομάδες, κατάλαβες, δεν σκορπιζόμαστε. Δεν σκορπάμε από εδώ και από εκεί. Να έχουμε τα λεφτά.
0: Τα δεδομένα μας.
1: Ναι. You must die. I alone am best.

0: Κάποιος λέει για να υπολογίζουμε την ώρα. Εύκολο είναι, λέει. Εύκολο. Το χάσα. Ωραία. Το χάσα.
1: Πάει.
0: Πάει.
1: Για να υπολογίζουμε την ώρα. Αυτό είναι σημαντική
0: για να λοιπόν, υπολογίζουμε την ώρα, απλά το βάζουμε στο κινητό και μας το δείχνει.
1: Okay.
0: Αυτό. Okay. Λέει, ώρα Αμερικής, ώρα Αυστραλίας. Και τελείωσε.
1: Ο πολύφημος σου λέει, όχι ο μονόφθαλμος. Θέλω να το βρω αυτό. Μαρία, θέλω να το βρω γιατί θα, λέω, θα το πω στη Μαρία και θα νομίζει ότι κάνω πλάκα. Θα το βρω και θα το τοποθετήσω. Πάει το YouTube, το έβγαλα. Κάπου το έβγαλα. Ωραία. Λοιπόν, λίγο πριν πάμε σε πολιτική ενημέρωση.
0: Ναι, ναι. Έλα, Παναγία. Πότε πέρασε η ώρα. Πήγε και μισή. Μετά θα λέτε, δεν κάνατε τις αναφορές. Λοιπόν, ελπίζω να είστε έτοιμοι για τέχνη και τεχνολογία, γιατί ήρθε αυτό το καλοκαίρι και απευθύνεται σε όλους. Το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα. Σε 16 πόλεις απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και δράσεις για όλους. Όλα αυτά με δωρεάν είσοδο, που είναι και το πιο σημαντικό. Ημερομηνίες και σταθμοί στο cosmote.gr / Telecom Road Show.
2: Και δεν χρειάζεται να ταξιδέψεις μέχρι τη Γαλλία για να απολαύσεις αυθεντικές γεύσεις αρκεί μια βόλτα από τα Lidl. Παραπάνω, Μαρία, από 25 γεύσεις σε περιμένουν. Με γαλλικό αέρα σε κάθε τραπέζι. Σαλάμι με βότανα, ποικιλία γαλλικών λανατικών, μπουρί ντε με, ποπ, εκλεκτά γαλλικά τυριά, συμπληρώνεις με κρουασόν και με...
3: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
4: Κάνει το βλασέ, κάνει το βλασέ.
5: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
4: Το σούτ, είναι 2-0.
6: Σπορ FM Πάτρα. Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
7: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
8: Πάμε δυνατά και σταθερά.
7: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φασιρεύμα με Iron Yellow Value, ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα ΕΝΜΟΥ 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όρια και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
10: Σπορ FM Πάτρας. Τρύποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
11: Εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού. Συνελήφθη χθες ένας 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται για την υπόθεση ανθρωποκτονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Στο γραφείο του, στο κέντρο της Αθήνας, φέρεται να ομολόγησε πως είναι ο δράστης της εγκληματικής πράξης. Η Τουρκία δεν έχει ακόμα εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που θέτει η Αμερικανική νομοθεσία για την επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35, ξεκαθαρίζει το State Department, απαντώντας σε ερώτηση δημοκρατικού βουλευτή. Συνεδριάζει στις 11 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό το Κισέα. Στο επίκεντρο θα βρεθεί η ασπίδα του Αχιλέα που αναμένεται να λάβει το πράσινο φως του Συμβουλίου και περιλαμβάνεται στο εξοπλιστικό πακέτο 5 δισεκατομμυρίων που θα παρουσιάσει ο Νίκος Δένδιας. Για 12η συνεχόμενη νύχτα, οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι σταμάτησαν 3 τάνκερ τα οποία προσπάθησαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούζ. Επιβεβαίωσε το Ριάντ ότι η Σαουδαραβικής ιδιοκτησίας δεξάμενο όπλο έγινε στόχος επίθεσης ενώ έπλεε στην Ερυθρά Θάλασσα. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στην Κάλυμνο σε περιοχή κοντά στις Θερμοπηγές. Τέλος μπαίνει σήμερα στην αγωνία των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων, καθώς λίγο μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.
6: Η Winsport FM 94,6.
12: Πού πας? Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς, πού άλλο να πας?
13: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
12: Οτοπλάς, πού άλλο να πας?
14: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν, το κύμα που σκάει στα πόδια, με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
15: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
14: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
16: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
17: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
16: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
17: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
16: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
18: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
19: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
20: Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ αρχίζουν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι και ο Big Win Sport FM 94,6 σας μεταδίδει λεπτό προς λεπτό όλα όσα θα συμβούν στις πρώτες κρίσιμες αναμετρήσεις. Σήμερα συντονιστείτε από νωρίς στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για να μάθετε τα τελευταία νέα του Τριφυλιού και του Δικεφάλου του Βορρά μέχρι τη σέντρα των μεγάλων αγώνων. Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε στις 8 με τη μάχη του ΠΑΟΚ κόντρα στην Δυνάμο Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Στην περιγραφή από την Πολωνία ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μία ώρα αργότερα μεταφερόμαστε στην Ουγγαρία όπου ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Πάξη στο πρώτο μεταξύ τους μάτς στο πλαίσιο της δεύτερης προκριματικής φάσης του Conference. Περιγράφει ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το σφύριγμα της λήξης, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Δυνάμο Κιέβου ΠΑΟΚ, Πάξη Παναθηναϊκός. Απόψε στον Big Win Sport FM 94,6.
6: Big Win Sport FM 94,6.

0: Ζαφυράτου.
1: Τσουβέλλας.
0: Σταθερόπουλος για από εδώ. Και πάμε μέχρι τις 10 με κέφι Περίσχιο για 23 Ιουλίου. Περίσχιο κέφι. Βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, δυνατά θα κλείσουμε.
1: Θα σε πάω πάλι στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με ναι. Τους πάξι αντίπαξι. Mm-hmm. Θέλω να σου θυμίσω.
0: Αν ο Παπακαλιάς με κλελιά.
1: Εννοείται.
0: Ναι.
1: Θέλω να σου θυμίσω ότι δεν θα έχει VAR το παιχνίδι.
0: Όχι, ρε, τι ξενέρα είναι αυτή. Πρέπει να υπάρχει διαιτητής με τα λέτε.
1: Δεν υπάρχει VAR. Εντάξει, ο κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας προβλέπει ότι οι πρώτοι δύο προκριματικοί του Conference League κάνουν οικονομία. Δεν θα πάρουμε VAR γιατί λείπουν πάρα πολύ.
0: Μια τηλεόραση, ένα κινητό, κάτι.
1: Τίποτα. Λοιπόν, χωρίς VAR. Από τον τρίτο προκριματικό, mm-hmm. όταν άμα και με το καλό και τα λοιπά, βεβαίως να σας εξυπηρετήσουμε.
0: Τέλεια.
1: Αυτό, εντάξει. Αυτό. Να το θυμόμαστε.
0: Δεν το παραγγείλαμε.
1: Ας το έχουμε στο μυαλό μας.
0: Παιδιά, έχω κάνει αίτηση για το πρωτόκολλο, αλλά δεν μου έχει έρθει.
1: Δεν έχει έρθει. Έχει φύγει ο κύριος που είναι στα κομπιούτερ.
0: Έχει φύγει το παιδί.
1: Ναι.
0: Ωραία. Τι ώρα παίζουν, 9 η ώρα παίζουν, mm-hmm. Σπύρο μου, Παναθηναϊκός με Παξούς.
1: Α, οι νέοι μένουν στη Νέα Σμύρνη και πήγαν διακοπές. Γι' αυτό άδειασε. Στην παλαιά Σμύρνη, λέει, θα βρείτε συνταξιούχους. Πάρα πολύ ωραία.
0: Πού είναι η παλιά Σμύρνη,
1: Η Άνω Νέα Σμύρνη.
0: Α, εκεί. Κατάλαβα.
1: Τι να είναι.
0: Εκεί είναι η παλιά.
1: Την καλημέρα μας και στην Νικόλ, η οποία θα αποχωρήσει από την εργασία της τις επόμενες ημέρες.
0: Να πάνε όλα καλά, Νικόλ, να βρεις κάτι καλύτερο, εύχομαι.
1: Και όπου πάει θα μας ακούει, λέει. Εντάξει, αυτό. Ο Ανδρέας από την Οίκια λέει: πέρασε το Μουντιάλ και δεν το ευχαριστήθηκα με τις ώρες. Ευτυχώς που ξεκινάει η Ευρώπη με τις ηλικές ομάδες να δούμε λίγη μπάλα.
0: Ακριβώς έτσι έπαθα και εγώ. Βγάλαμε φλίκτενες όλοι με μαύρους κύκλους, ήμασταν χάλια.
2: Τι έγινε, καλά, είδες χθες Ουρουγουάη.
0: Από εδώ είμαι, πού μιλάς.
2: Α, τι έγινε, την είδες.
1: Πείτε στην Βεργκάρα ότι είμαι Αθήνα, μην με ψάχνει στη Μύκονο. Τι έκανε η Βεργκάρα στη Μύκονο.
0: Είναι στη Μύκονο και έφαγε 2 κιλά γαλακτομπούρεκο χτες.
1: Και πολύ καλά έκανε, αν με ρωτάς.
0: Τρελά, έφαγε μπακλαβάδες, γαλακτομπούρεκα. Ξανά ζήτησε γαλακτομπούρεκο, ξανά έφαγε μπακλαβά. Έχω ενημέρωση. Έφαγε τόσα γλυκά. Το βράδυ στον ύπνο τη Βεργκάρα θα κάνει.
1: Θα τάγιασε.
0: Ναι.
1: Γαλακτομπούρεκο πάρα πολύ ωραίο να του βάλετε λίγη κανελίτσα. Του πάει πάρα πολύ.
0: Έβαλε εκεί ο Μάστορα. Κανέλα. Έβαλε κανέλα και ωραίο γλυκό. Σιροπιαστό αυτό το μπακλαβωτό. Mm-hmm. Πρέπει να κάνει 400 ευρώ το κομμάτι εκεί πέρα.
1: Μαζί
0: που είναι.
1: Με μπάλα παγωτό.
0: Μαζί με τον άνθρωπο. Μαζί με μια μπάλα μπάσκετ. Αυτό.
1: Μας ακούνε και από αρχαία Ολυμπία. Mm-hmm. Το Θεή.
0: Με χλαμίδες περπατάνε.
1: Κάποιος λέει, ρε παιδιά, λέει, κλέλια από το πρώτο μαέστρο μέχρι το δεύτερο. Πόσο είχε χαλάσει.
0: Άσε μας, ρε φίλε.
1: Φίλε, αυτό ακριβώς σκεφτόμουν και εγώ.
0: Τι βλακίες λένε οι άνθρωποι. Τι λες, ρε φίλε, μια χαρά κορίτσαρα είναι. Μια χαρά ζήτησε τον ερωτά τη. Κάνει το όνειρό τη πραγματικότητα, ναι, ναι. Γυρίσματα αυτά. Προσπαθεί, τι σε νοιάζει εσένα. Βρες εσύ καλύτερη.
1: Πόσο έχει χαλάσει.
0: Τι βλακίες είναι
1: αυτές αυτό που μας το, που το, που το λένε, που όπως έγινε έτσι. Ρε. Ναι, ρε φίλε, έχει πέσει τον έρωτά σου.
0: Ναι, και την έδιωξε.
1: Ναι, φύγε. Μπλοκαρέτη σου λέω.

0: Και φυσικά μέχρι και για το γλυκό. Αφού έχει μέσα κανέλα, ρε, στο σιρόπι, ρε. Τι λες και εσύ, μωρέ, με την κανέλα, λέει κάποιος εδώ. Ρε φίλε, άμα θέλω, θα του βάλω κομφλέξ για το φάω. Κανέλα βάζουμε στο σιρόπι, άσχετη. Από το 3-5-2 που δεν ξέρουμε.
1: Κανελόξυλο βάζουμε στο σιρόπι, αν θέλουμε.
0: Μερικοί πρέπει να το φάνε.
1: Το κύριο που πρέπει να βάλει στο σιρόπι είναι μια φλούδα πορτοκαλιού ή λεμόνι.
0: Δεν το ξέρω, σε εμπιστεύω.
1: Ναι, με εμπιστεύετε γιατί και εγώ τι δεν το έχω κάνει. Τον μπαμπά μου έβλεπα και το έκανε.
0: Γιατί είχε το ζαχαροπλαστείο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Εγώ λέω για σκόνη κανέλα από πάνω. Όχι να βάλει το κανελόξυλο, για κάτσε να το φά. Όχι, πρέπει
0: να. Έλα τώρα, νεύρα τώρα.

0: Την καλημέρα μας στην Μάρο. Καλημέρα από Άνω Νέα Σμύρνη, μία συνταξιούχος που δεν έχει φύγει ακόμα. Με το καλό, Μάρο, με το καλό. Καλημέρα και στο Δημήτρη. Καλημέρα και στον Ντάιβερ. Είμαστε στο χρονικό λεμομπούκαλο προδιακοπών. Κουράγια, υπομονή μηδέν, όλοι στα κόκκινα. Καλημέρα και στο Χρήστο. Ναι, μας έστειλε τον Τζουκαλά. Καλημέρα από... ο Καραβοστάς Υπέρδικας με απέναντι Παξούς και Κέρκυρα.
1: Ωραίο.
0: Τι ωραία παραλία είναι αυτή.
1: Ναι, είναι.
0: Είναι από τις αγαπημένες μου. Καλημέρα στην Έλενα από Χερσόνησο που δουλεύω σεζόν και βλέπω βλαμμένους τουρίστες να τρώνε για πρωινό φασολάδα, κονσέρβα και porridge και θέλω να το
1: πονάξω. Εντάξει, εμένα μου αρέσει. Μ' αρέσει το φασόλι. Πολύ.
0: Καλοκαιριάτικα, μωρέ.
1: Ναι, ναι, το English breakfast είναι εκπληκτικό.
0: Και porridge.
1: Το τρώω, μωρέ. Μ' αρέσει.
0: Τρως εσύ porridge.
1: Αμέ.
0: Ξέρεις τι είναι το porridge.
1: Ναι, αυτό και δεν με πειράζει στο πρωινό. Δεν με έχει πειράξει ποτέ. Μαζί με τα αυγά, μαζί με το μαύρο αυτό το.
0: Αυτό... Αν φας αυγά, φασολάδα και porridge.
1: Εντάξει.
0: Τα porridge μετά.
1: Δεν έχω πρόβλημα εγώ σε αυτά.
0: Τα porridge.
1: Εγώ έχω 4-6 γκολ κάθε μέρα. Και 7 συν.
0: Καλά, σίγουρα 7 συν. Φασόλια για πρωινό.
1: Ωραίο είναι, ωραίο, ωραίο. Εντάξει. Είναι μια παράδοση. Εντάξει, είναι μια παράδοση. Μέχρι και το haggis τρώω εγώ. Το haggis αυτό που είναι μέσα στο έντερο, αυτό το μαύρο, το σαλάμι. Το Εδιμβούργο στη Σκωτία το είχε, το haggis. Αυτό που είναι σαν ρύζι μέσα σε μπόλια πρωί-πρωί. Σε φέτες κομμένο, ναι. Σαν σαλάμι. Ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα.
1: Εντάξει. Εντάξει, λίγο βρώμη, δεν πειράζει. Μωρέ, και με το
0: παιδιά, μην έχετε τόσο νεύρα για το που θα βάλει ο καθένας την κανέλα. Μάγειρα είμαι, μη σας πω που να την βάλετε την κανέλα.
1: Όπα ρε φίλε, ρε μάγειρα. Έχει ζέστη στην κουζίνα, ηρέμησε.
0: Δεν έχει νεύρα.
1: Ηρέμησε.
0: Αλλά αν κάποιου του αρέσει.
1: Ναι.
0: Το να βάλει. Εμένα μου αρέσει το γαλακτομπούργο να βάζω κανέλα. Γιατί η κρέμα αυτή ταιριάζει πάρα πολύ.
1: Ένα μου λέει: βάζει πάπρικα στο σουβλάκι στο γύρο, ρε άσχεται.
0: Ρε φίλε, μου αρέσει. Έβαλα στο δικό σου σουβλάκι, έβαλα πάπρικα.
1: Θα κυνηγήσω και θα σου βάλω πάπρικα στα αυτιά.
0: Ήρθα να στοχώσω στο στόμα.
1: Όπα!
0: Σε παρακαλώ πολύ.
1: Πολύφημο!
0: Δεν έχω νεύρα.
1: Πρώτη φορά να ακούω.
0: Μετά το 15 Αύγουστο παίζω εγώ Ευρώπη. Δεν έχω τέτοια θεματάκια.
1: Εντάξει, με τελειώνει και νηστεία. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα.

0: 94,6.
1: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
2: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
3: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
6: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, έχει γίνει χαμός με τα μηνύματα. Καλημέρα στην Μπουμπού, στη Δράμα που είναι άρρωστη. Τσούβι, σε περιμένουμε. Πας Δράμα?
1: Πάω ναι. Στη Δράμα την άλλη Πέμπτη. Στο Δημοτικό Στάδιο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο της Δράμας. Και θα αφήσουμε για εκεί έναν απεινιδωτή για πάντα στο γήπεδο.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Την καλημέρα μας και στο Θανάση. Μας ακούει από το Παρίσι, από πρωινό γυμναστήριο. Τώρα πάω για αυγά βραστά. Τη ρίζα, bon,
1: φίλαμε, είπες πολλά. Απλά φίλαμε και πάρε μαγκαλιά, φίλε μου. Λίγες. Δηλαδή, είσαι στο Παρίσι, κάνεις γυμναστήριο και πας τώρα για αυγά βραστά στο Παρίσι. Κάτι είναι αυτό.
0: Πού είναι το μυαλό του? Στην Ελλάδα. Λίγες μέρες, μείνανε, βαστάτε. Ενώ είσαι στο Παρίσι, έτσι. Καλά κάνει και τερμή.
1: Ναι, παιδιά, εγώ θέλω να το πω. Ξέρω ότι είναι δύσκολη η φάση που πρέπει να φύγεις από τη δουλειά την τελευταία εβδομάδα. Αλλά εμπειρικά και σαν μπάρμπα σας το λέω. Μη σπρώχνετε τις μέρες. Ζήσει αυτή τη μέρα. Μπράβο. Δηλαδή, μπορεί σήμερα να πας για μια βόλτα το απόγευμα. Όχι κάτι φοβερό. Πας για ένα καφέ, βρες ένα φίλο σου. Δεν είναι ωραίο να σπρώχνεις.
0: Μην τις αφήνετε να περνάνε.
1: Ναι. Μην έχεις το μυαλό σου. Ξέρω εγώ, είναι 23 Ιουλίου. Άντε να έρθει 1η Αυγούστου. Είναι 8 ωραίες μέρες. Mm-hmm. Μια βουτιά την κάνεις κάπου σε μια παραλία, ξέρω εγώ, ή πίνεις ένα καφέ ή τρως κάτι με ένα φίλο σου, μια φίλη σου, τη γυναίκα σου.
0: Αυτές τις 8 μέρες, τις οποίες κακώς τις έχουμε δεδομένες, έχω νομίζει.
1: Ναι, οι παλιοί λέγανε καλό ξημέρωμα, δεν λέγανε καληνύχτα.
0: Δεν ξέρεις τι γίνεται.
1: Μια χαρά είναι 8 μερούλες, ξέρω εγώ, λέει να έρθει 1η Αυγούστου, να έρθει 1η Αυγούστου.
0: Συμφωνώ πολύ.
1: Κουλ, δηλαδή, και εκεί που θα πάτε, επειδή δεν πάνε όλα όπως το σχεδιάζετε πάντα. Ξέρεις, όταν υπάρχει προσμονή και ενθουσιασμός, δεν πάνε όλα καλά.
0: Ναι, όχι. Ναι. Θα πάω, θα
1: κάτι
0: χαλαρώ,
1: αυτό,
0: θα
1: ένα τρυπάνι, δεν θα έχει νερό, το ένα δεν το...
0: Στρυπείς το ΣΑΠ.
1: Ναι, δεν... Θα σκόψεις το χαβιάρι, ξέρω, δεν γίνεται. Ηρεμία, cool, σιγά σιγά, δεν βγαίνει κάπου να σπρώχνει.
0: Βλέπουμε την κάθε μέρα ξεχωριστά που λέμε.
1: Ναι, μη σπρώχνεις τη μερούλα, είναι μια, ναι, μια παλιωμέρα, μια Πέμπτη, μια χαρά είναι.
0: Κάτι καλό μπορεί να βγει και από αυτή.
1: Μπορεί να έρθει κάτι ωραίο την Πέμπτη. 5-23 Ιουλίου δουλεύεις. Μπορεί το απόγευμα κάτι να γίνει. Ή κάτι να δημιουργείς. Κάτι να σκεφτείς.
0: Και έρχεται και κάποιος και με δικαιώνει για την κανέλα στο γαλακτομπούρικο.
1: Ορίστε.
0: Η κανέλα ρίχνει το ζάχαρο το οποίο ανεβαίνει με το γαλακτομπούρικο. Όπως μπαίνει και λέει και στην μπουγάτσα. Χτύπησα μια μπουγάτσα χθες. Το ίδιο με μπακαλιάρο σκορδαλιά. Ισορροπία.
1: Εμείς που είμαστε στα προδιαβητικά, έχουμε παντού κανέλα. Κανέλα που έχω φάει εγώ σε μήλο.
0: Καλό η κανέλα. Πάρα πολύ. Ναι, λοιπόν, και μας ακούνε και από. Περίμενε, από Κολοκυνθούς. Mm-hmm. Περιμένουμε το πρώτο παιδάκι μας σε 20 μέρες. Ελπίζω
1: καλό.
0: Να γλυκάνει ο Αύγουστος. Ελπίζει να γλυκάνει επειδή θα έρθει το παιδάκι. Εντάξει. Δεν θα γλυκάνει ο Αύγουστος επειδή θα έρθει το παιδάκι. Να είστε καλά, να είστε γεροί, να είστε δυνατοί. Να είναι καλά η μαμά να το φέρει έτσι όλο υγεία το παιδάκι και εκείνη να είναι καλά. Τι να πω. Καλή ζωή να έχετε. Αυτό.
1: Λοιπόν, μια καλημέρα και στη Σπυριδούλα που μας ακούνε από τις τροφές του Μπράλου με το σύζυγό της. Και έχουν ένα καταπληκτικό εινοποιείο εκεί.
0: Α,
1: κοντά. Ναι.
0: Έχεις την προσοχή μου.
1: Είδες. Και πολύ σύντομα, Μαρία, όταν πας προς τα εκεί, προς Καρδίτσα το έχουν το εινοποιείο.
0: Ναι,
1: δηλαδή, όλα αυτά. Το χειμώνα θα τους επισκεφτούμε.
0: Θαυμάσια, βεβαίως. Να μην πηγαίνετε διακοπές όπως εμείς, λέει, να μην έχετε τέτοιες αγωνίες. Δεν περιμένω τίποτα, είμαι χαλαρός. Και αυτό είναι σωστό. Ναι. Επίσης. Οι διακοπές είναι και λίγο ότι έχεις στο μυαλό σου.
1: Αυτό
0: δηλαδή,
1: που
0: μπορείς να κάτσεις και στην Αθήνα και να μην κάνει. Να μην πας διακοπές, να πας σε ένα νησί. Να μην πας.
1: Να ρίξεις ρυθμούς.
0: Αυτό. Μπράβο.
1: Σούβι, πολλή φιλοσοφία έρχεται όταν σου πάνε καλά. Αυτό ήμουν αρφιλ, μια ζωή θα είμαι. Οι Έλληνες, οι αρχαίοι φιλοσοφίσαν ξαπλωμένοι τρώγοντας τα φίλια. Κορνίλια, δεν είχαν κυφισό, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι σοβαρά, το λέω. Πας για ένα μπάσκετ, ρε παιδί μου, για μια γυμναστική, για ένα τρέξιμο, για να. Δεν σου λέει να κάνεις πράγματα με λεφτά.
0: Ναι, δηλαδή, πας μια βόλτα.
1: Πας μια βόλτα, να περπατήσεις κάτω στη θάλασσα, ξέρω εγώ. Πας ένα καφέ στο χέρι.
0: Δεν είναι ωραίο να πάρεις ένα φίλο σου και να.
1: Και τον πλακώσεις τις φάπες χωρίς λόγο.
0: Ναι.
1: Να του πεις έλα λίγο εδώ.
0: Έλα λίγο.
1: Είπανε τα παιδιά
0: καλά.
1: Το πρωί, είπε και ο Σταθερόπουλος, είπε να μιλήσουμε λίγο και να τον πλακώσεις τις φάπες στο φίλο σου.
0: Δεν ξέρεις πώς θα φέρνει ζωή. Εδώ άλλο είχε ένα μαγαζί. Με ποτά στην Ινδία και πήγε να κάνει ταμείο. Παιδιά, όπως σας το λέω, πήγε να κάνει ταμείο άνθρωπος σε ένα μαγαζί με ποτά και του την έπεσε ένα τζάγκουαρ.
1: Τζάγκουαρ, όχι αμάξι, που λέει μπήκε τζαμαρία.
0: Όχι. Αλλά μπήκε με τέτοια νεύρα το τζάγκουαρ, πρέπει να του χρώσταγε.
1: Δεν μου λες, βγάζει ζήτα και μου χρωστάς λεφτά. Τον δάγκωσε κάτω από τη μασχάλη.
0: Ναι, τον έφιασα το σβέργο. Από εκεί που δεν το περίμενε δηλαδή ο άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι πρέπει να βλέπουμε την καθημέρα ξεχωριστά. Γιατί δεν ξέρετε τι μπορεί να μας συμβεί από τη μία στιγμή στην άλλη.

0: Εντάξει, είναι, καλά είναι ο άνθρωπος. Δηλαδή τη γλίτωσε με. Εντάξει. Έχασε λίγα κιλά.
1: Ναι.
0: Λίγα, ένα κιλό από εδώ, ένα
1: κιλό από εκεί.
0: Αλλά γενικά είναι καλά.
1: Πρόσχε τι έφτιασε. Θέλω να χάσω μέχρι μεθαύριο 6 κιλά. Wait.
0: Εγώ πεινάω, εσύ θες να χάσεις κιλά. Ορίστε, να.
1: Πάρτα.
0: Να πως ενώνονται τα σύμπαντα. Mm-hmm. Λοιπόν, έχει ζέστη, πεινάω, δεν παίρνει χαφιά, όλα λάθος.
1: Λοιπόν, για να πας για μπάσκετ πρέπει να έχεις φίλους. Ποιος σου είπε ότι είμαστε τόσο κοινωνικοί. Οκ. Okay,
0: πρώτον. Μόνος σου για μπάσκετ.
1: Πας για σουτάκια, ναι, και κάνεις αυτό που κάνουν οι άντρες. 5, 4, 3, 2, 1. Μπορεί να τον λένε τσιτσιμπρίτσος. Τσιτσιμπρίτσος. Τυρίρι. Μόνοι μας. Όταν το χάνουμε, λέει το χάρι, ξαναπέρνει το ριπάου. Ναι, μόνοι μας. Μόνοι μας, μόνοι μας.
0: Και τώρα τι δηλαδή, εντωμεταξύ ξέρεις, λες κάτι και σου λέει, α, δεν έχουμε φίλους. Θες να σου βρω και φίλους.
1: Τι θες να κάνω, ρε φίλε. Oh.
0: Κάποιος λέει, λένε ότι χρειάζεσαι τόσες διακοπές, όσες όταν φτάσεις στο σημείο που θα σου λείψει η δουλειά σου.
1: Hold my beer.
0: Τα λέμε σε 3 χρόνια.
1: Για να πας για μπάσκετ πρέπει να έχεις μπάλα. Θα πεις και λίγο.
0: Πρέπει να έχεις αθλητικά παπούτσια, Τζόρνταν.
1: Δεν υπάρχει κάτι χειρότερο. Πραγματικά τι λυπάμαι πάρα πολύ που περνάω και βλέπω παιδιά να παίζουν μπάσκετ σε ανοιχτό, σε μπασκέτα χωρίς ζυχτάκι.
0: Το ζηλεύεις, τι?
1: Όχι, το συχαίνομαι. Πάνε για μπάσκετ και δεν έχει ζυχτάκι.
0: Να κάνει το χλάτς.
1: Τι κάνει, γκουίνιου, αχ, δηλαδή, κάτι μπάλες μέτεωρ.
0: Όταν έχει διχτάκι που είναι χιλιομπαλωμένο.
1: Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Κάτι είναι, ρε παιδί μου. Βάλτε ένα διχτάκι. Ρε. Έχω βάλει 6 φορές διχτάκια στα ΕΑΚ, στον Παρουτάδικο, στο ΕΓΑΛΕ, το οποίο το έφτιαξαν τώρα το γήπεδο. Πραγματικά σου λέω. Και εντάξει, το έχω πει αυτό για το χωριό. Μην λέω το ίδιο που μου κλέψαν το διχτάκι και το είδα στο πανηγύρι, στο δίπλα χωριό. Βάζω διχτάκι στο δικό μου χωριό.
0: Και σου πήραν το διχτάκι.
1: Την άλλη μέρα. Και πάω για στο άλλο πανηγύρι και βλέπω το διχτάκι μου. Στην μπασκέτα τους.
0: Έπρεπε να το πάρεις.
1: Μου ήρθε να κρεμαστώ. Εκεί που δεν έχεις που χορεύουν και.
0: Σαν το φασούλα.
1: Βουρτζούμης. Ποιος τάκοβε. Ο Βουρτζούμης δεν έπαιρνε τα διχτάκια. Έπρεπε να γίνει ένας Βουρτζούμης.

0: Δεν υπάρχουν τζάγκουαρ, λέει, στην Ινδία. Εντάξει, λεοπάρδα λέει.
1: Εντάξει, ρε φίλε, αυτό ποτέ τι είναι ποτάτο, αυτό. Ρε,
0: δηλαδή,
1: τι είναι
0: δηλαδή,
1: αυτό τώρα.
0: Εγώ όταν το φοράω δεν καταλαβαίνω διαφορά. Αν είναι τζάγκουαρ, είναι λεοπάρδα λέει. Εντάξει, συγγνώμη, εντάξει, λένε λεοπάρδα λέει. Δεν μπαίνουν τα άλογα στον μπάρ.

0: Λοιπόν, Μαρία, να πω κάτι, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Αν μου το επιτρέψεις, γιατί το ξέχασα. Στους εθελοντές της Σαλαμίνας, τα παιδιά με το ΕΣΑΚ 1 και ΕΣΑΚ 2 είχαν δύο τεράστια οχήματα, και ασθενοφόρο και πυροσβεστικό. Ήταν εκεί, ήταν έτοιμοι, αν χρειαζόταν κάτι, και ήρθαν οι άνθρωποι εθελοντικά χθες, έτσι, γιατί γουστάρουνε, πήραν τα οχήματά τους και ήταν έτοιμοι. Αυτό ήθελα να το πω, με συγχωρείς.
1: Χρειάστηκε.
0: Δεν χρειάστηκε, αλλά... ευτυχώς.
1: Και αυτό είναι ο σκοπός, να μην χρειάζεται ποτέ.
0: Ναι, χρειάζεται, αλλά ήμασταν έτοιμοι. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάνε δωρεά στην περιοδία του χρόνου μπάλες και διχτάκια.
1: Καλή ιδέα.
0: Έχω δει μια ωραία φάση που μπαίνει το διχτάκι με το καλάθι. Δηλαδή, το βάζει την μπάλα και όπως το πετάς, κουμπώνει αμέσως την μπάσκετ. Αμερικάνικο.
1: Ωραίο.
0: Δηλαδή,
1: ναι.
0: Το βάζει πάνω στην μπάλα, μπαίνει καλάθι μπάλα και κρακ μπαίνει και το διχτάκι.
1: Άμα δεν μπαίνει η μπάλα στο.
0: Τίποτα, κάτσε έτσι. Μην πας για μπάσκετ. Πήγαινε για πάντελ. Πολύφημος. Ακού.
1: Μονόφθαλμος, ρε.
0: Πρώτη φορά να ακούω.
1: Καλημέρα, πολύ μνημονίων. 10 χιλιόμετρα τη μέρα τα κιλά.
0: Τι έπαθες, έπαθες Τζάγκουρ.
1: 10 χιλιόμετρα τη μέρα.
0: Με τα μάξι τα λέει, ρε.
1: Α, εντάξει.
0: Να βγάζει μια βόλτα. Να πάω να βγάλω μια φωτογραφία, γυρίσει.
1: Ναι.
0: Κάνει 10 χιλιόμετρα με τα μάξι.
1: Σε ένα εμπορικό μπορώ να κάνω 10 χιλιόμετρα μέσα σε μια μέρα.
0: Δεν το υπολογίζει και σου λέει το ρολόι, μπράβο, συνεχίστε με αυτό. Χαλάστε τα λεφτά σα.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Λοιπόν, πάμε σε Παναγιώτη Κεφαλάκη Αθλητική Ενημέρωση.
1: Γιατί έχουμε ώρα να παίξουμε και διαφημίσει.
0: Ναι. Πάμε να πούμε δύο πραγματάκια πρώτα, σημαντικά. Υπάρχουν κάποιες μικρές στιγμές καθημερινής ευτυχίας.
2: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
3: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
4: Ένα γνώριμο στέκει στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο, με ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
5: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκοσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428 090. Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατίας 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-526-590.
6: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Ο Πατρινός και ο Αθηναίος πίσω από το κύκλωμα πορνείας για τους εργάτες γης. Ο Δήμος Πατρέων αγάπησε ξαφνικά τον Όλπα. Τι του ζήτησε? Αν δεν χορταίνεις, σταμάτα να τρως, έγραψε ο Πρίτανης Χρήστος Μπούρας και έγινε χαμός στο διαδίκτυο. Τι συμβαίνει με τα παραλιακά καφέ της Ηρώων Πολυτεχνείου? Μένουν ή κλείνουν? Για ποιους δηλώνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης ότι συμπαθούν την τρομοκρατία? Ανακοινώνονται υποψήφοι βουλευτές Αχαΐας με το κόμμα Τσίπρα σύμφωνα με τον γραμματέα Μιχάλη Χατζηγιαννάκη. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
2: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
7: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 9, στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Πρόκριση με δύο νίκες στο σύνθημα του Jacob Nistrup στον Παναθηναϊκό για τον απόψινό πρώτο αγώνα με την Πάξη στην Ουγγαρία για τον δεύτερο προκριματικό του Conference League. Υπάρχει πίεση, αλλά στόχος είναι να μπούμε στη League Phase, πρόσθεσε. Κάτριση Τουμπά στο κέντρο της άμυνας δίπλα στον Τεφράι, το μοναδικό δίλημα για την ενδεκάδα. Περιμένω έναν ανταγωνιστικό ΠΑΟΚ, μια ομάδα που θα χαίρονται οι οπαδοί της, δήλωσε ο Αλέσιο Λύση για τον πρώτο αγώνα με την Δυνάμο Κιέβου στην Πολωνία για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Φανέλα βασικού παίρνει ο Χατζηδιάκος, από τον Πάγκο θα έρθουν οι Ελουστόνδος, Σάντα Μαρία και άλλοι. Στις 6.500 οι ανανεώσεις των καρτών διαρκείας μετά τις πρώτες τρεις ημέρες, όπως ενημέρωσε η ΠΑΕ, στις 26 του μήνα λύγει η σχετική προθεσμία. Η παραμονή στην Ιταλία, ακόμη και στην Μπολόνια, από την οποία μείνει ελεύθερος, αποτελεί προτεραιότητα για τον Ελβετό μέσο Ρέμο Φρόιλερ, που έχει πρόταση από τον Ολυμπιακό και όχι μόνο, σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Νικολό Σκύρα. Δεν προχωράει για την ώρα η υπόθεση του Γερμανού τερματοφύλακα Στεφάν Ορτέγκα, ανοιχτό να αναθερμανθεί το ενδιαφέρον για τον Ζωσέσα. Καμία εξέλιξη και στο θέμα πώλησης του Τζολάκη στη Χαλ. Πουλάρει για την ενίσχυση στη μεσαία γραμμή η ΑΕΚ και στόχος είναι να αποκτηθεί το συντομότερο δυνατό παίκτης που θα καλύψει το κενό του Πινέδα. Επισημοποιήθηκε ο δανεισμός του Λιούμπισιτς με οψιόν αγορά στην Αυστριακή ΛΑΣΚ. Σήμερα η αναχώρηση της αποστολής για την Ολλανδία, όπου θα γίνει το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Ενθουσιασμένος που θα αγωνιστεί στον Ολυμπιακό, δήλωσε ο Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ κατά την άφηξή του στην Αθήνα για τις ιατρικές εξετάσεις. Πάντα ήθελα να παίξω στην Ελλάδα, ελπίζω να ταιριάξω καλά με την ομάδα, πρόσθεσε ο Αμερικανός γκάρντ. Δεν απασχολεί στην παρούσα φάση η περίπτωση του Μάριο Χεζόνια παρά το δημοσίευμα της Μάρκα ότι οι Ερυθρόλευκοι παρακολουθούν με την Dubai NBC τις εξελίξεις για το μέλλον του Κράτη Forward στη Real Madrid της. Παίκτης της Αλντιρίγια και επίσημα είναι ο Κλέιντον Διαντή, με τον Άρη να βάζει στα ταμεία του 4,6 εκατομμύρια ευρώ από την πώληση του 19χρονου Σενεγαλέζου. Στην προετοιμασία των κίτρινων που διεξάγεται στην Ιταλία αναμένεται να ενσωματωθεί σήμερα ο Ντελεμπασίρου, υπογράφει και ανακοινώνεται ο 25χρονος αριστερός μπακ Ρόκο Γιούρισιτς. Για την απόκτηση του Αετόρ Κανταλαπιέρδα κινείται όφη. Ο 30χρονος πρώην εξτρέμ του Παναθηναϊκού αγωνίζεται στη βραζιλιάνικη Βιτόρια, με την οποία έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Παρελθόν από τον Ηρακλή αποτελούν οι Άγγελος Μπασινάς και Γιάννης Αμανατίδης, που κατήχαν τις θέσεις του αθλητικού και τεχνικού διευθυντή αντιστοίχως. Και φυσικά έρθει ισόπαλη 1-1 με τη Λουβιέρ στο πρώτο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφου. Στον Κόλο Πόμπο, τη φανέλα της ομάδας των Βορείων Προαστίων θα φοράει και τη φετινή σεζόν ο Ούγκο Σόουζα, ο οποίος ανανέωσε το συμβόλαιό του. Πρεμιέρα στο Super Final του World Cup που διεξάγεται στο Σίδνεϊ για την Εθνική Πόλο των Ανδρών, που αντιμετωπίζει στις 10 παρατέταρτο το Μαυροβούνιο στον έναν από τους 4 πρωί ημιτελικούς. Τηλεοπτική κάλυψη από RTO Sport. Μικρό προβάδισμα πρόκρισης στην επόμενη φάση του Champions League πήρε η Ομόνια, που νίκησε 1-0 την Καϊρά Ταλμάτη στη Λευκοσία στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τον δεύτερο προκριματικό γύρο. Η ρεβάνς θα γίνει στις 29 του μήνα. Την απόκτηση του 29χρονου forward Lamar Stevens ανακοίνωσε η Παρτίζαν. Ο πρώην NBA'er που την περσινή σεζόν φόρεσε τη φανέλα της Παρί, υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών με την ομάδα του Βελιγραδίου. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει εκπομπή ή από εδώ, τους από εκεί.
2: Win Sport FM 94,6.

0: Επιστρέψαμε, Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας
0: και Κυριάκος Σταθερόπουλος, οι αποδότους από εκεί, μετά τον Παναγιώτη Κεφαλά και το μεγάλο δελτίο. Πάντα ο Παναγιώτης, μια μικρή μίνι εκπομπή μέσα στην εκπομπή, με τον ωραίο του τρόπο και την ωραία του φωνή. Παναγιώτης Κεφαλάς, όπου δεν έχει αυτή τη φωνή στη ζωή του, αλλά έχει αυτή τη φωνή στο δελτίο.
1: Ναι, είναι η φωνή δελτίου.
0: Είναι αυτή η φωνή.
1: Ακριβώς.
0: Από κοντά είναι. Ήτανε κάτω αυτό, το είχανε, το μαγαζί αυτό, το είχανε στη Γλυφάδα οι αρκουδέιδες. Τους ξέρουμε. Και μετά, αθλητική ενημέρωση στο πω, πολύ ωραίο.
1: Είναι η φωνή 3.
0: Είναι η φωνή 3, είναι τέλεια του Παναγιώτη Κεφαλά η φωνή 3. Ενώ η Σοφία Δωράκη έχει αυτή τη φωνή. Τι έγινε, καλά, είσαι. Ναι. Ακούω 165. 165 για Μαρούση. Εδώ πέρα έτερος.
1: Λοιπόν, σήμερα έχουμε και την ανακοίνωση των, των βάσεων για τις Πανελλήνιες.
0: Οχ, άγχος σήμερα.
1: Μετά τις 11 ανακοινώνω τη βάση για την εισαγωγή στην τρίτο βάθμια εκπαίδευση.
0: Σήμερα άγχος, περίσκιο, δύσκολα, πολύ.
1: Όλα καλά θα πάνε, παιδιά, όλα καλά θα πάνε. Όλα καλά θα πάνε. Είτε έχετε ευχάριστες ειδήσεις, όπως τις έχετε φανταστεί, ας πούμε, είτε δεν έχετε, όπως δεν τα
0: δεν την έχετε φανταστεί.
1: Όλα καλά θα πάνε και για κάποιο λόγο γίνονται όλα και δεν τα λέμε.
0: Το λέει ο Οικονομόπουλος.
1: Δεν είναι τη μαζική φιλοσοφία, αλλά παιδιά, εσείς που περιμένετε τις, τα αποτελέσματα των βάσεων, και μιλάω στους 18χρονους, δεν μιλάω στους γονείς τους.
0: Ναι.
1: Εντάξει, εσείς που τα περιμένετε.
0: Πήγαμε, δώσαμε.
1: Για κάποιο λόγο γίνονται όλα και παιδιά, είστε 18 χρονών. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Έχετε ακόμα πολλά μπροστά σας. Πολλές επιλογές. Δεν είναι αυτή η μόνη επιλογή.

0: Λέει μετά τα. Τι λέει εδώ. Μετά τη συμφωνία του Ολυμπιακού για Σανέλα Αρίνα, αυξήθηκε η ζήτηση στα διαρκεία τη ΑΕΚΟΡ. Του αποκάλυψε εδώ αυτό.
1: Ξέρει γιατί.
0: Γιατί
1: πήρανε τα διαρκεία οι Ολυμπιακοί και δεν φτάσανε και παίρνουν και για την ΑΕΚ.
0: Ωραίο. Έξυπνο. Να ο Ηλία.
1: Κατάλαβε γιατί σου λέει.
0: Γελόπουλο.
1: Πήρα διαρκεία. Δεν έχω για διαρκεία για Ολυμπιακό. Δεν πειράζει. Το ίδιο γήπεδο δεν είναι. Θα πάρω τη ΑΕΚ και θα πηγαίνω στα παιχνίδια του Ολυμπιακού.
0: Ωραίο. Δεν το πιστεύω τι έγινε.
1: Δύο,
0: τώρα
1: ένα.
0: Ήταν ανάγκη.
1: Σας ακούω κάνοντας crossfit, λέει ο Νίκος από Βρυλίσια.
0: Σιγά, ρε,
1: σιγά μην μας ακούς. Σιγά μην έχεις κουράγιο να μας ακούσει. Ή κάνεις crossfit στο, ή μας ακούς.
0: Μέσα στο γυμναστήριο που η μουσική είναι για να βάλεις τα γκαιρέι. Δεν είναι.
1: Τι πέρα από αυτό. Καταρχάς δεν έχεις ανάγκη για να ακούσει. Ναι, δεν καταλαβαίνεις. Δηλαδή και τώρα κάνω 10 μπέρμπις. 15 μπέρμπις κάνω και στο επόμενο γύρο. Αλάρμα!
0: Λοιπόν, καλημέρα Αλέξανδρε και Μαρία. Τα υπόλοιπα τα αφήνω. Λεωνίδας Ινοποιείο στα Μέγαρα. Έχει την προσοχή σου.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Και κοντά το Ινοποιείο.
1: Ωραίο κρασάκι.
0: Ναι,
1: βέβαια.
0: Έχει να κάνει με τους αμπελώνες.
1: Έχει να κάνει με το μικρό κλίμα.
0: Δεν είμαι άσχετος.
1: Ναι, το κάθε. Μπορεί να είμαστε μικρή χώρα.
0: Ναι. Αλλά
1: μικρή χώρα, αλλά για τόσο μικρή χώρα που είμαστε, έχουμε πολλές ποικιλίες.
0: Okay.
1: Αναλογικά δηλαδή, είναι μεγάλη ποικιλία.
0: Ποια είναι τα καλύτερα κρασιά στον κόσμο, ψηφισμένα Μαρία Ζαφυράτου?
1: Α, δεν ξέρω.
0: Χιλή, Αργεντινή, από εκεί. Βαράνι.
1: Κοίταξε, και ο νέος κόσμος έχει. Θεωρείται νέος κόσμος αυτός.
0: Α, νόμισα εδώ. Πάω στο νέο κόσμο, έχει τα καλύτερα κρασιά. Δεξιά τη Συγκρού από κάτω.
1: Λοιπόν, και η Χιλή και η Αργεντινή έχουν ωραίο κρασί. Mm-hmm. Και η Αυστραλία έχει ωραίο κρασί.
0: Είναι λίγο μακριά.
1: Ναι. Εντάξει, δεν σου μιλάω για τα κλασικά, έτσι. Γιατί...
0: Η Ιταλία ή η Γαλλία.
1: Η Γαλλία.
0: Είναι καλύτερα.
1: Η Γαλλία, βέβαια.
0: Καλύτερα τα
1: είναι. Ναι. Βουργουνδίες, αυτά, ναι.
0: Okay.
1: Θεωρητικά η Γαλλία έχει. Αλλά δεν μπορεί κανένας να παραμερίσει και να ψηφίσει το ασύρτικο Σαντορίνη.
0: Κατάλαβα.
1: Που είναι μοναδικό. Δεν υπάρχει πουθενά άλλο ασέρτικο.
0: Εμένα μ' αρέσει.
1: Δεν μπορεί άλλο
0: να δεν έχει πιει τέτοιο κρασί σε μια ταβέρνα που έχει δικό του βαρέλι.
1: Και αλήθεια είναι, δεν είχες πιει.
0: Σε βαράει το ξύδι στα αυτιά.
1: Ναι. Mm-hmm. Επειδή έχετε ρωτήσει 857.000 φορές. Δεν έχει άχαστο σε αυτήν την εβδομάδα. Πραγματικά
0: δεν
1: σταματήστε. Να στέλνετε αυτό
0: το μήνυμα. Δεν έχουμε τώρα άχαστο. Την Τρίτη, αφού τελείωσε το παγκόσμιο κύπελλο, αυτό ήταν εκτάκτος.

0: φίλος μου ο Γιάννης ο χημικός. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όχι, δεν
1: γιατί...
0: είναι. Λέγεται, είναι το λεγόμενο τερουάρ. Αγαπητή Μαρία.
1: Τερουάρ.
0: Τερουάρ. Τερουάρ. Τερουάρ. Αγαπητή Μαρία.
1: Τερουάρ.
0: Τερουάρ. Τερουάρ.

0: μίνερ αυτό, αυτό που δεν μπορώ να το πω. Και γουστάρ, μίνερ. Δεν μπορώ να το πω.
1: Τι λε τώρα, δεν
0: είναι
1: σαν την
0: Τζερλίνγκη Λίμπιλιγκή.
1: Α την αφήσουμε την καστοριά τη δικιά μα, ρε. Την καστοριά τη δικιά μα, δρόμα από Λιτσάι.
0: Δεν μ' αρέσει εμένα αυτό το κρασί. Υπάρχουν άνθρωποι που το λατρεύουν αυτό.
1: Οι αλκοολικοί τη Μπιγουί.
0: Καλημέρα σα.

0: Παραδίδεται και σήμερα, απόψε μάλλον, στις 7, στη κυκλοφορία, κάποιοι θα το ξέρουν, το τελευταίο τμήμα του Ε65 που συνδέει την Ανατολική με τη Δυτική Ελλάδα. Ποιο είναι αυτό το σημείο?
1: Ποιο είναι?
0: Είναι εκεί που πας για Γρεβενά, δηλαδή Αθήνα-Γρεβενά πλέον σε 4 ώρες. Είναι εκείνο το σημείο, αν θυμάσαι Μαρία, που στρίβαμε εμείς να πάμε για Μακρακόμη και ήταν χριστός ο δρόμος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό συνεχίζεται μέχρι πάνω.
1: Εσύ δεν θα πας στα Γρεβενά?
0: Ναι, αλλά θα πάω πρώτα Έδεσα. Άρα μετά θα πάω από τα τούνελ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σημαντικοί τουριστικοί προορισμοί, Μετέωρα, Λίμνη Πλαστήρα, Καρπενήσι, Τρίκαλα, είναι πλέον προσβάσιμη από εκείνο το σημείο. Λιτώνεις τουλάχιστον 30-35 λεπτά, να σου πω.
1: Είναι και καινούριο δρόμο, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. 182 χιλιόμετρα καινούργια. 182 χιλιόμετρα.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Τη διάθεση κάθε οδηγού. Με 24 ώρα περίπολα. Με τετραψήφιο αριθμό έκτακτης ανάγκης. Δωρεάν οδική βοήθεια. Τηλεφωνική εξυπηρέτηση πελατών κτλ. Συνδέεται και το λιμάνι Γουμενίτσας με αυτό. Με πιο γρήγορα. Καταλαβαίνεις, πας από εκεί. Γενικά μειώνεται η απόσταση.
1: Ωραίο,
0: ωραίο είναι αυτό. Ωραίοι δρόμοι καινούργιοι είναι ωραίοι να γίνονται.
1: Τερουάρ, Λίλ, Γκολ, Γκολ και Over 2,5.
0: Το βλέπω γιατί έχει απουσίες η Τερουάρ. Εντάξει, έχει απουσίες.
1: Ναι, το είπαμε και για τη Χιλή. Φοβερά, λέει, λόγω υψομέτρου. Ναι, εμείς έχουμε λίγα σε ποσότητα κρασιά. Δηλαδή τα ακριβά μας είναι καλά. Τα φτηνά μας είναι λίγο. Ναι, ναι, και πάλι είναι καλά. Ωστόσο, υπάρχουν τώρα και εινοποιεία που βγάζουν έτσι πιο φθηνό κρασί, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό. Τώρα,
0: εντάξει,
1: φτάνει, φτάνει, φτάνει, φτάνει.
0: Μια ποικιλία από τη Ζάκερθο λέγεται Κατσακούλια.
1: Ενδεχομένως, δεν το γνωρίζω.
0: Κατσακούλια, Ζακίνθου. Μάλιστα.
1: Ναι, βρε, γιατί είπαν ότι έχουν επεισόδια αυτή την εβδομάδα και τελικά δεν είχαν επεισόδια αυτή την εβδομάδα.
0: Τα έχουμε
1: πει και 10 φορές ότι δεν έχουν επεισόδια αυτή την εβδομάδα.
0: Κατσακούλια.
1: Μολδαβία, λέει. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Το link για τον Τάκη εκεί δεν μπορούμε να το στείλουμε, αλλά με το googlάρεις θα το βρεις.
0: Ναι, λέγεται μαθήματα ιστορίας.

0: Έτσι, Αλέξανδρε, να λέμε τα καλά του Μητσοτάκη. Χάχα, δεν είναι του Μητσοτάκη, ρε φίλε. Εσύ και εγώ πληρώνουμε τους δρόμους. Δεν πληρώνει. Ρε φίλε, τώρα εντάξει, ένα δρόμο είπα που άνοιξε 180.
1: Και να σου πω για κάτι, την μπα, ρε φίλε, από εκεί.
0: Άμα είναι τα χώματα, ρε φίλε.
1: Ναι, ρε φίλε. Πήγαινε άρα από την παλιά εθνική, να γλιτώσει και τα διόδια.
0: Πήγαινε από, το, oh. από την κλεισούρα, ξέρω εγώ, εσύ, και ένα κολώσει τρακτέρ.
1: Μιζεραμπίλα!
0: Είπαμε, έγινε ένα δρόμο καινούριο που πα πιο γρήγορα. Τι θε να πω, ρε φίλε. Πήγαινε με τα πόδια.
1: Μην πας πουθενά.
0: Θα φύγει ο Μητσοτάκης κάποια στιγμή, θα φύγω εγώ, θα φύγεις εσύ.
1: Εν τω μεταξύ, αυτοί οι δρόμοι έχουν αρχίσει και φτιάχνονται. Από Παπανδρέου.
0: Θα μείνει ο δρόμος. Όχι, από Μητσοτάκη.
1: Από Μητσοτάκη, ναι, τον προηγούμενο.
0: Μπαίνω μπροστά. Λοιπόν, τι είπα, δεν είπα. Τέλος πάντων, πάμε διάλειμμα. Όλη την ώρα νεύρα. Όλη την ώρα νεύρα.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
4: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr.
3: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι.

0: σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
1: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
1: Η B-Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. B-Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Ιδέα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
6: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
7: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
10: Δεξιά.
9: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
10: Εγώ, δεξιά.
9: Γιατί εσύ,
10: αριστερά.
9: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
10: Δεξιά.
9: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
10: Αριστερά.
9: Δεξιά.
10: Αριστερά.
9: Δεξιά.
10: Αριστερά.
9: Δεξιά.
11: Μονοθέσιο.
12: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο?
13: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
14: Η Winsport FM 94,6.

0: Να δεις τι άχρηστος είμαι. Να δεις τι άχρηστος είμαι. Έχω βάλει Μαρία το WhatsApp, την εφαρμογή 9 φορές στο κινητό. Το Facebook 11. Δηλαδή το WhatsApp το έχω στην επιφάνεια εργασίας 9 φορές.
1: Ο Χριστός.
0: Έχω το Instagram 14 φορές.
1: Το έχει κατεβάσει. Μπορείς να το βγάλεις, άμα το σβήσεις.
0: Άμα πάω εκεί και το κάνω κατάργηση.
1: Ναι.
0: Το εικονίδιο, φεύγουν όλα.
1: Όχι.
0: Φεύγει αυτό που.
1: Ναι. Άστο, περίμενε λίγο το break. Περίμενε.
0: Γιατί έχω 3 φορές το Facebook εδώ. Και μάλιστα το έχω κάνει και φάκελο.
1: Μπράβο. Και όλα μαζί. Και ξεχωριστά.
0: Τι κάνω,
1: και σε κάθε σελίδα το καθένα. Μπράβο. Μπράβο, Αλέξανδρε.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα σε κάτι ωραίο.
1: Ωραία.
0: Deliveras. Χρησιμοποιεί γυναικεία φωνή για να κάνει τον πελάτη να κατέβει πιο γρήγορα. Λοιπόν, Deliveras, ένας Βραζιλιάνος.
2: Γεια σου! Κατέβαλε καράβι.
1: Περιμένω.
2: Να σου πω, τι κάνεις.
1: Έλα,
0: καλά,
1: ποιος
0: είναι.
2: Είμαι από. Θες να έρθεις λίγο να πάρεις το παρατσελία, γιατί βιάζομαι. Με κοιτάνε όλοι τώρα εδώ, γιατί είμαι και τούμπανο, κατεβαίνεις.
0: Ναι.
3: Έρχομαι.
2: Τώρα βάλε ένα. Okay. Δεν χρειάζεται να βάλεις μπλούζα. Έλα με την παντόφλα.
0: Μάλιστα, δεν
1: και
0: παίζεται.
1: Και μετά σου ημίχρονο διπλοτελικό.
0: Δεν παίζεται και. Έλα, τι έγινε. Ψωμί μπήκα τζικ.
1: Κουρκουμπίνης παραγγελία.
0: Ναι. Ο Μαρσέλο Θέμπρε. Γνωστός στο διαδίκτυο. Αν έγινε και τέτοιες. Γνωστός. Ο Μαρκίτζου. Έφτασε, μίλησε με γυναικεία φωνή. Η Αμάντα από το Fatal Model. Ο πελάτης είχε κατέβει με αστραπιαία ταχύτητα. Και μόλις κατέβηκε είδε τη φάρσα για να κατεβαίνετε. Γιατί όταν πάει άντρας. Ναι, μισό ρε φίλε να πούμε. Μισό ρε φίλε. Την έκανε τέλεια τη φωνή, την άκουσα εκτός αέρα. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κουκουβί και τον Μπατσικούρα. Μπατσικούρας Κουκουβής, η διάδα ακροατών.
1: Άχαστο δίδυμο.
0: Άχαστη.
1: Καλημέρα από Αντίσαμο Κεφαλονιάς και το Γιώργο. Καλημέρα στον Μιχάλη. Να, έλεγες για delivery.
0: Ναι.
1: Εχθές κατέβαινα, λέει, χαρούμενος να παραλάβω τις πίτσες. Αλλά πήγα τσουλήθρα τα τελευταία 4 σκαλοπάτια. Γκαν. Τα πήγε.
0: Ναι.
1: Τα τελευταία 4 σκαλοπάτια. Είναι αυτό που κάθισε στο τελευταίο σκαλοπάτι και αρχίζεις και πιάνεσαι. Και λες, να δω, έσπασε εδώ κάτι.
0: Μια χαρά είμαι.
1: Τέλος πάντων, για να μας στέλνει μήνυμα, μάλλον καλά θα είσαι.
0: Εγώ όταν έπεσα πηγές κρύας, Λιβαδιά, στην ταβέρνα, από το πρώτο σκαλί μέχρι το έκτο. Σηκώνομαι αμέσως γρήγορα πάνω και έκανα κινήσεις πριν την παράσταση.
1: Διατάσεις, λες και θα μπει σε αλλαγή στο 77.
0: Να δω αν έσπασα κάτι, για αρχή. Μόλις ξύπνησα την άλλη μέρα το πρωί, με πονούσε η ζωή μου.
1: Έτσι. Σου είπε το σώμα σου, θυμάσαι που έπεσες χθες. Σήμερα θα τα πούμε.
0: Με πονούσε και έχω πέσει, το έχω πει Σαντορίνη ανέστητος.
1: Στο μπάνιο
0: ανέστητος.
1: Και συνήλθες μόνος σου.
0: Μόνος μου. Στράβωσε το κεφάλι μου. Με πονούσε όλο μου
1: για
0: το σώμα.
1: Για να τα λέμε σήμερα εδώ,
0: μια χαρά
1: συνήλθες μόνος.
0: Μια χαρά είμαστε. Και έκανα και βλακίες. Έκανα μετά βλακίες στο συνεργάτη. Του καλά έτσι. Και καλά ότι έχω τραύμα. Μιλάμε για χαζό. Τι μου έκανα και ρωτιάζει. Πες μου. Του λέω.
1: Καλημέρα στη Miss Mary.
0: Γεια σου, Miss Mary.
1: Η εβδομάδα πριν τις διακοπές είναι η καλύτερη και έχει δίκιο. Γιατί περιμένεις κάτι, οπότε ας την απολαύσουμε. Μόλις αρχίσουν οι διακοπές, ο χρόνος κυλάει νεράκι. Έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Λοιπόν, αφού πες για τον καινούριο
1: το
0: δρόμο.
1: Ναι.
0: Πες και για τον Τριαντόπουλο που είπε ο εισαγγελέας να πάει ειδικό δικαστήριο για τον μπάσμα στα Τέμπη. Το λέω. Θα τον κρίνει η δικαιοσύνη.
1: Και όλους τους υπόλοιπους.
0: Ναι. Ωραία, το είπα. Δηλαδή, τι έχει.
1: Α, και για τον δρόμο. Και να το, για τον δρόμο μας έστειλε μία.
0: Δεν μπορώ να πω τίποτα, ρε φίλε.
1: Η Φωτεινή από τα Τρίκαλα. Πρόκειται, λέει, για 42 χιλιόμετρα καινούρια. Τα οποία είχαν ξεκινήσει πριν από 20 χρόνια.
0: Ωραία.
1: Δεν σου είπα από Παπανδρέου έχουν ξεκινήσει.
0: Απλά μου λείπουν εμένα 10 χρόνια. Λοιπόν, το είπα, δηλαδή. Και τι έγινε τώρα. Λέει, πας για βουλευτής, έτσι έκανε και ο Αυτιάς.
1: Ναι.
0: Ένα λεπτό.
1: Γιατί, συγγνώμη, το μετρό στο Γαλάτσι.
0: Ελάτε.
1: Το έχω ξαναπεί. Ήταν να παραδοθεί πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
0: Μάλιστα.
1: Τους δικούς μας Ολυμπιακούς Αγώνες.
0: Όλα είναι Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Όλα είναι Ελλάδα.
1: Και είπανε κάποια στιγμή, εντάξει, θα παραδοθούν σε κάποιους Ολυμπιακούς Αγώνες. Σε κάποιους.
0: Ένα λεπτό.
1: Έτσι.
0: Εγώ, αν γίνω βουλευτής, θα γίνω με αυτή τη φωνή. Δεν με νοιάζει, έτσι μιλάω. Ελάτε. Πάμε λοιπόν στο Ευρωβούλιο. Έχω μετρήσει τις κάλες στο BOBO. Ένα χειροκρότημα.
1: Σίγουρα και εγώ θα τις έχω, θα το έχω με δηλαδή.
0: Έχεις φάει σούπα δυνατή?
1: Ναι.
0: Πού θυμάσαι?
1: Όχι βέβαια. Αλλά ήταν σε μπουζουκλερί.
0: Α, σε μπουζούκια.
1: Σε μπουζουκλερί, τα οποία ήταν βέβαια σε υπόγειο.
0: Ζουμολούλουδο. Ζουμολούλουδο κάτω.
1: Όχι, δεν έχω φάει σούπα σε πίστα, δεν έχω φάει. Έχω παραλίγο να φάω. Ωραία. Όλοι έχουμε πατήσει ζουμολούλουδο από το χαρίφαλο.
0: Ζουμολούλουδο δυνατό.
1: Πρέπει να ήταν το Λίντο. Στο Λίντο πρέπει να έχω φάει σουπίδι καλό.
0: Γι' αυτό το έξι το θυμάται, ναι.
1: Το οποίο Λίντο, παιδιά, ήταν στη Ζωοδόχο Πηγής. Το πρώτο, παλιό. Μιλάμε για πριν από τρεις ζωές περίπου.
0: Ναι. Έκοβε ζωές, καριέρες.
1: Ναι. Το οποίο ήταν στο -2.
0: Μάλιστα. Χαμηλό το επίπεδο.
1: Πολύ χαμηλό το επίπεδο. Όσο κατέβαινε. Ναι. Και ευτυχώς που δεν είχαμε κινητό τότε, γιατί δεν θα πιάνε ούτως ή άλλως.
0: Ακριβώς. Μάλιστα.
1: Καλημέρα και στην Αράζα από τον Brighton. Καλημέρα στην παρέα και από εμένα 33 και σήμερα για Χαλκιδικούλα.
0: Είναι πολλές. Για να καθίσεις να μετράς από τώρα.
1: Καλημέρα και στον Τάσο από τη Ιαπωνία.
0: Γεια σου ρε Τάσα ρε.
1: Εγώ σομελιέ δεν είμαι, ούτε πως γράφεται δεν ξέρω λέει, αλλά τα καλύτερα κρασιά τα έχω πιει στη Γεωργία.
0: Τη μάνα μου, θα σου βάλω ένα κρασάκι.
1: Και άλλος το έχει στείλει, η Γεωργία έχει πολύ καλά κρασιά, όχι η θεία μου η Γεωργία. By the way, λέει ο Καχιασβίλη βγάζει πολύ καλό κρασί.
0: Ο Κάχη.
1: Ναι.
0: Έλα.
1: Κάτσε κάτω από την μπάρα. Πολλά φιλιά Τάσος. By the way, Τάσο, Ιαπωνία, πολύ καλά ουίσκια.
0: Είναι πολύ σωστό ο Κακιασβίλη να κουβαλάει τα κυβότια στον Απελώνη. Και να κάνει 200 κιλά. Ένα τόνο. Για να δούμε τώρα εδώ ο Κάχη. Για να δούμε. Κάτσε κάτω.

0: Λίντο σκέφτηκα και εγώ κάποια πράγματα.
1: Όχι,
0: δεν
1: παιδιά,
0: εννοεί αυτό.
1: Συγκρού, είπα, ζωοδόχου πηγή, θυμάμαι πάρα πολύ. Συγκρού,
0: καλά.
1: Κουρκούλη, Πλούταρχο, Ελένπετ.
2: Εγώ αυτό που ξέρω.
1: Καλά, Πλούταρχο. Όταν είχε βγάλει, είχε βγάλει το πρώτο
0: μου.
1: Του. Όχι, ρε, πιο.
2: Φυσάει πολύ από το σπασμένο μου το τζάμι.
1: Ναι.
0: Πω, πω, και καλά, κουρκούλαρος τότε έβγαινε στα τραπέζια πάνω κουρκούλαρος. με μαλλί φράν από Βροχοπούλου.
1: Και με συγχωρείς, ίδιος είναι, δεν έχει αλλάξει καθόλου.
0: Θα τον βρω τώρα, τώρα που θα πάω στην Καβάλα. Στη Δράμα θα τον βρω. Μια εικόνα ξεχασμένη. Τι ωραίος τύπος. Πολύ ωραίος τύπος ο Κουρκουλάδος, έτσι χαμογελαστός. Πολύ χαμογελαστός. Το ναι, Λίντο είχα πάει εγώ πάντα συγκρού.
1: Αν δεν ξέρω αν ήταν τα Σόδομα 95-96, εγώ μιλάω για 2-3 χρόνια αργότερα. Εντάξει.
0: Έχω δει τύπο να χορεύει ζεμπεκιά σε μαγαζί, να γλιστράει, να πέφτει κάτω και να κοιμάται. Ένα χειροκρότημα που εκμεταλλεύτηκε τη στιγμή.
1: Έτσι.
0: Εκμεταλλεύτηκε
1: έτσι,
0: τη στιγμή.
1: Έτσι τα φέρει η ζωή. Ας το εκμεταλλευτούμε. Μπράβο, ναι. Πολύ ωραία.
0: Έχω φάει γλίστρα σε χιονισμένη Πετρουπόλεως. Από το τέρμα σταμάτησα στο επόμενο στενό. Βαρέθηκα να περιμένω να σταματήσω. Έλεγα θα φτάσω πλατεία.
1: Μαρία, στο μείον 2 φαντάζομαι ότι θα τηρούσαν όλους τους κανόνες ασφάλειας. Καλά.
0: Εννοείται, ρε.
1: Αν γινότανε κάτι.
0: Μα είδα σανσέρ, σταμάτα και λέει να σου φύγει ο σπόνδυλος. Γκάγκ.
1: Δεν είχε σανσέρ.
0: Πήγαινες...
1: Αν γινότανε κάτι, δεν θα μας αναγνώριζαν ούτε από τα δόντια.
0: Ποντίκια.
1: Ούτε από τα σφραγίσματα. Ναι,
0: μάλιστα,
1: ναι.
0: μάλιστα.
1: Ήμασταν τυχεροί και σε αυτό. Έχω να πω.

0: Την καλημέρα μας και στον Νίκο του Κουμπάρο.
1: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
3: El Greco.
2: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
3: El Greco.
2: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
3: El Greco.
2: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
3: El Greco.
2: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
4: El Greco. Πίτσα El Greco.
2: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
5: Συνεργείο αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
6: Αχ, τι έπαθα!
7: Είχατε ατύχημα? Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
8: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
7: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
9: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
10: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου. Μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
11: Sport FM Πάτρας 96,3.
12: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.
13: Για 10 δώρα. Καλοκαίρι στην Big Win με παιχνίδι σε στοίχημα και live καζίνο.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: 8,3.
1: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου και στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην άνοδο της Κηφισού από λεωφόρο Αθηνών μέχρι Αχαρνών, στις δύο εξόδους για Αλαμία της Αττικής Οδού, καθώς και στην Παραλιακή και στα δύο ρεύματα ανατμήματα. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Δερβαίνη, στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές επιγείες δυνάμεις και δύο ελικόπτερα. Συνελήφθη χθες το βράδυ 28χρονος Αιγυπτίος, ο οποίος κατηγορείται για την υπόθεση ανθρωποκτονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου στο γραφείο του, στο κέντρο της Αθήνας. Ο 28χρονος ομολόγησε ότι εκείνος είναι ο δράστης της εγκληματικής πράξης. Η Τουρκία δεν έχει ακόμη εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που θέτει η Αμερικανική νομοθεσία για την επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35, ξεκαθαρίζει το State Department, απαντώντας σε σχετική ερώτηση δημοκρατικού βουλευτή. Συνεδριάζει σήμερα στις 11 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό του Κισαία. Στο επίκεντρο θα τεθεί το πρόγραμμα Σπίδα του Αχιλέα, ύψους περίπου 4 δισεκατομμυρίων ευρώ, που αναμένεται να λάβει το πράσινο φως του Συμβουλίου. Λίγο μετά τις 11 το πρωί αναμένεται να ανακοινωθούν οι βάσεις, οι σχολές και τα τμήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης με αφορμή τη συμπλήρωση 8 ετών από την τραγωδία στο Μάτι, με 104 νεκρούς και δεκάδες εγκαυματίες. Για 12η συνεχόμενη νύχτα, οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν. Στις 12.30 απολογείται ο 60χρονος, ο οποίος επιτέθηκε με μαχαίρι σε δύο Ελληνοαμερικανούς τουρίστες το πρωί της Τρίτης στην Ακρόπολη. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
4: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
5: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
6: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κομβούζα Μαρουσί. Zeekr. Time for change.
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
8: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmw-sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Σπουδές αθλητικής δημοσιογραφίας και τώρα ανώτερες σπουδές ACME, το νούμερο 1 πρόγραμμα Sports Analytics στην Ελλάδα, σε αποκλειστική συνεργασία με την Nova και τα κανάλια Nova Sports. Η νέα εποχή στην αθλητική δημοσιογραφία. Αθλητικές μεταδόσεις, σύγχρονα εργαλεία ανάλυσης δεδομένων, πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων των μεγαλύτερων διεθνών αθλητικών διοργανώσεων. Ανώτερες σπουδές ACME, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
11: Στο Telecom Center Athens.
10: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09
11: στο Telecom Center Athens.
2: Χορηγός επικοινωνίας BWIN Sport FM 94,6.
0: Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ αρχίζουν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι και ο Big Win Sport FM 94,6 σας μεταδίδει λεπτό προς λεπτό όλα όσα θα συμβούν στις πρώτες κρίσιμες αναμετρήσεις. Σήμερα συντονιστείτε από νωρίς στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για να μάθετε τα τελευταία νέα του Τριφυλιού και του Δικεφάλου του Βορρά μέχρι τη σέντρα των μεγάλων αγώνων. Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε στις 8 με τη μάχη του ΠΑΟΚ κόντρα στην Δυνάμο Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Στην περιγραφή από την Πολωνία ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μία ώρα αργότερα μεταφερόμαστε στην Ουγγαρία όπου ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Πάξη στο πρώτο μεταξύ τους μάτς στο πλαίσιο της δεύτερης προκριματικής φάσης του Conference. Περιγράφει ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το σφύριγμα της λήξης, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Δυνάμο Κιέβου ΠΑΟΚ, Πάξη Παναθηναϊκός. Απόψε στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Η Δήμητρα λέει για τις τούμπες που ξεκινήσαμε να λέμε. Ναι. Είναι οι μπουζουκοτούμπες. Είναι μια ειδική προσέγγιση η μπουζουκοτούμπα. Έχω φάει σούπα στο Βέρτι, λέει η Δήμητρα. Και τη στιγμή που πέφτω, κάνω να πιαστώ και πιάνομαι από τη γάμπα του. Μου λέει ο συγκυριτάς, τι κάνετε εμείς.
1: Τι κάνετε, κυρία μου.
0: Και λέει, άμα πέσω, θα πάρω κι άλλους μαζί μου. Καλημέρα στη Δήμητρα.
1: Καλημέρα από το δροσερό Ντόρτμουντ. Ντόρτμουντ, ο Δημήτρης. Και τους 16 βαθμούς Κελσίου με βροχή. Σύνδρομο στέρησης Μουντιάλ χτυπάει πιο άσχημα όταν δεν μπορείς να πας παραλία το Σαββατοκύριακο να ξεχαστείς. Δημήτρης Τσουβελοφάνου.
0: Δάσε καλά,
1: παιδιά, έρχονται τώρα τα άλλα τα ποδοσφαιράκια. Μην ανησυχείτε. Δεν θέλω τέτοια. Καλημερούδια και από το Λούντενστάιν.
0: Λούντενστάιν!
1: Oh. Λοιπόν, καλημέρα και στο Βαγγέλη. Σωστός ο Νίκος, ο κουμπάρος, που λέει τα καλύτερα κρασιά είναι αυτά που πίνεις με καλή παρέα. Σωστό.
0: Εντάξει, είναι μια διπλωματική απάντηση γιατί έχει με όλη την εργασία. Ξέρουν όλοι ποιος είναι και γι' αυτό το λόγο. Έχουν βάλει τη ζωή του ως Ιόσμερ με καρβέλα και σκοροδεύουν τον Νόλαν.
1: Ναι, και επίσης τα 101 σκυλιά δαλματίας με 101 γατιά ασπρόμαυρα επίσης. Ναι ρε παιδιά, έτσι είναι η τέχνη. Ο καθένας έχει την οπτική του τώρα, τι να κάνουμε. Δεν μπορεί ο κάθε σκηνοθέτης να μπει στο μυαλό του κάθε θεατή και να το κάνει έτσι όπως το θέλει.
0: Εντάξει, αλλά αυτό εδώ είναι σατυρικό. Εγώ γελάω πολύ με αυτό.

0: αυτό το τραγούδι, μόνο αυτό κάνω. Όλοι το κάνουν αυτό. Που θα πάει Ραμόνα διακοπές, να μην σε νοιάζει. Τετέι γκολ μετά το 30, λέει. Το έχω πληροφορία, λέει κάποιος. Οκ. Αλαντίν Τσάκωνας. Ναι, είχαν βάλει τον Τσάκωνα Αλαντίν. Θα κάνω τρεις εύχες.
1: Γιατί σπειράτε.
0: Χαρά τα κλειδιά σας. Και για ποιο λόγο σπειράτε. Εάμε μου κύριε μεσημεριάτικα. Πάντα υπάρχει αυτός ο ηθοποιός. Εσύ ποιο λόγο σπειράτε.
1: Καλημέρα σας Σπύρο, έχω μεθύσει τόσο πολύ τον κουμπάρο μου που προσπαθούσε να συνεννοηθεί με τον καθρέφτη στα Αγρίνια. Ποιος θα πέρασει πρώτος?
0: Είχε ένα καθρέφτη στα Αγρίνια, Μαρία, κλαρινάδικο. Πήγαινα μόνος μου για ποτέ στο μπαρ. Λιωσίων 7 και Μάγερ.
1: Θυμάσαι και τη διεύθυνση?
0: Βεβαίως.
1: Θαυμάσια.
0: Φιλιό Πυργάκη, μου λέει η Εύα, αυτή είναι φανταστική και την έλυσε με λουλούδια. πρώτη χρονιά που τα φτιάξαμε. Λέω μπαίνεις αμέσως στην Αρτινή.
1: Μπράβο.
0: Εκεί που έλεγε oh my god, είναι πάρα πολύ καλή αυτή η τραγουδίστρια. Λοιπόν, έχουμε πυρκαγιά δυστυχώς τώρα το πρωί στο Δερβαίνι, στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, έτσι λέγεται η περιοχή, έτσι. στην αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Δερβαίνι, στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Και η χόρτα αυτή τη στιγμή δεν είναι απειλικισμό, όμως δεν είναι λίγοι 50 πυροσβέστες με πεζοπόρα και 12 πυροσβεστικά οχήματα, έτσι, γιατί έχει πάρα πολύ αέρα, τα έλεγε η Μαρία πριν, και χρειάζεται περίσσια προσοχή. Πάλι δεν είχε φωτιά η περιοχή εκεί, πάλι είχαμε στο Ωραιόκαστρο.
1: Νομίζω ναι. Ότι το προηγούμενο...
0: Εκεί είχε γίνει χαμός. Ναι.
1: Λοιπόν, σήμερα τώρα σε, ίσως και αυτή τη στιγμή, σε ένα λεπτό, 10 παρατέταρτο, έχει πρεμιέρα στο World Cup η εθνική ομάδα πόλο των ανδρών. Δεν είναι το παγκόσμιο κύπελο.
0: Τι, Nations League τύπου.
1: Είναι ένα τύπου Nations League, γιατί το είδανε στο ποδόσφαιρο και σου λέει ωραίο είναι, θα το κάνουμε κι εμείς. Η εθνική μας λοιπόν αγωνίζεται στο Σίδνεϊ με το Μαυροβούνιο.
0: Και, και πάνω σε αυτό,
1: ναι.
0: Τηλεοπτική κάλυψη ΕΡΤ2.
1: Ναι, ΕΡΤ2 Sports τώρα.
0: ΕΡΤ2 Sports,
1: εν τω μεταξύ, η εθνική ομάδα από όλων των ανδρών είναι συνυφασμένη με το καλοκαίρι. Με κάτι παγκόσμιο, με κάτι πανευρωπαϊκά. Δηλαδή να σε διακοπές και να παίζουν σε κάτι εκείνη, σε κάτι Ιαπωνίες και να τους βλέπεις το πρωί στο Μπιτσόμπαρο.
0: Ναι.
1: Εγώ το έχω συνδυάσει κάπως έτσι. Λοιπόν, σε περίπτωση νίκης, η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου θα αντιμετωπίσει το Σάββατο στη 1:15 το μεσημέρι τον νικητή του ζευγαριού Ιταλία-Γεωργία.
0: Ιταλία, ναι.
1: Ξέρεις τι γίνεται. Λοιπόν, τώρα αυτή την ώρα. 10 παρατέταρτο παίζει, ξαναλέω, με το Μαυροβούνιο.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει η μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να ιδρώσουμε,
4: να ερωτευτούμε.
3: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
2: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Πού πας? Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς. Πού άλλου να πας?
2: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
5: Οτοπλάς. Πού άλλου να πας?
6: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο ανθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα?
6: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές ολινώσεων.
4: Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία. Αυστηρός έλεγχος ποιότητας. Υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
7: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
8: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
7: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
8: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
7: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Η Winsport FM 94,6.

0: Τι έχει κάνει, την μπάλα έπαιξε εδώ ο φίλος ή φίλη. Πόσο τέλειο είναι να σε απολύουν με αποζημίωση, ενώ στα κρυφά έχει βρει άλλη δουλειά με περισσότερα λεφτά και δεν μένει άνεργο ούτε μέρα. Πω, μποναμά.
1: Πολύ καλό.
0: Και πρόσεξε, να έχει κανονίσει να δουλέψει από 9 Σεπτέμβρη.
1: Μπράβο. Ένα μήνα έτσι. Γιόλο. Πάρα πολύ καλό. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Άξιο, άξια, δεν ξέρω.
0: Πολύ, πολύ φοβερό. Πάντα αυτό τέτοια. Που έχει κάνει. Πολύ φοβερό αυτό που έχει κάνει.
1: Ο άλλος λέει δεν θα πάει διακοπές γιατί θα στεναχωρηθεί πολύ όταν τελειώσουν και θα πρέπει να γυρίσει. Μπορείς να του πεις ότι έχει άδικο. Με αυτή τη λογική μη σηκωθείς από το κρεβάτι.
0: Και θα ξαναξαπλώσεις.
1: Κάτσε εκεί για πάντα. Κάτσε εκεί για πάντα. Μη σηκωθείς να ζήσεις γιατί κάποια στιγμή θα πεθάνεις.
0: Ναι.
1: Ωραία. Ναι. Ναι. Θεωρώ ότι έχει άδικο. Έτσι όπως το βλέπω εγώ. Λοιπόν, η Vivienne.
0: Η Vivienne τι είναι?
1: Η Vivienne είναι η κόρη της Αντζελίνας και του Μπραντ.
0: Α, οκ, η Vivienne.
1: Η Vivienne.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και επίσημα κατέθεσε αίτηση και επίσημα να αφαιρεθεί το πιτ από το επώνυμό της. Γιατί... Ακολουθώντας τον δρόμο που έχουν ήδη επιλέξει 3 ακόμη παιδιά του πρώην διάσημου ζευγαριού. Τον έχουν κάνει μέρα, πέρα τον πατέρα.
0: Μάλιστα.
1: Η 18χρονη Vivienne Marceline Jolly Pitt. Ναι. Υπέβαλε την αίτησή της λοιπόν στο ανώτερο δικαστήριο της Κομιτείας του Λος Άντζελες. Μία εβδομάδα μετά τα γενέθλιά της, γιατί πρέπει να το κάνει μετά τα 18, κατάλαβες.
0: Okay.
1: Με το που πάτησε τα 18.
0: Θα κάνει και πάρτι γι' αυτό.
1: Πολύ πιθανό.
0: Stay away party.
1: Λοιπόν, η υπόθεση έχει προγραμματιστεί να εξεταστεί στις 2 Νοεμβρίου, ενώ σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ως αιτία της αλλαγής αναφέρεται απλώς ότι πρόκειται για προσωπικούς λόγους. Προφανώς. Εντάξει. Ναι, δεν έχει πάει καθόλου καλά αυτό μετά το διαζύγιο. Τζολί Πιτ. Ναι. Βγήκαν διάφοροι και έχουν θέματα και ο Μάντοξ και η Ζαχάρα.
0: Ζαχάρα είναι χωριό.
1: Ζαχάρο είναι χωριό. Ζαχάρα είναι το μεσαίο παιδί.
0: Η Ζαχάρα.
1: Ναι, είναι 21 ετών. Ο Μάντοξ είναι 24. Δημοσίευσαν
0: το
1: και
0: Μάντοξ αυτά. Το Μάντοξ δεν είναι φάρμακο. Μάντοξ.
1: Μαντοξαλίν.
0: Μάντοξ είναι και κλαμπ.
1: Ναι.
0: Κλαμπ Μάντοξ.
1: Ναι, σε Περιστέρι.
0: Ναι. Black Lights ακρεοπολείο μέσα.
1: Κανένα μπούζιος.
0: Τίποτα. Μάντοξ. Ωραία. Έχει νεύρα αυτή η οικογένεια, έχει τσακωμούς και.
1: Να σου πω κάτι. Αν όντως υπάρχουν αυτές οι εντάσεις, καλύτερα να κρατάμε τις
0: αποστάσεις. Ναι, δεν χρειάζεται
1: καλύτερα.
0: Να υπάρχει ένταση σε ένα σπίτι. Ναι. Φεύγεις και έχεις την ηρεμία σου.
1: Α, έχουν και άλλο ένα παιδί. Η Σιλό.
0: Τι?
1: Σιλό. Η αδελφή της είναι η Σιλό.
0: Τα θυμούνται πώς τα λένε.
1: Vivienne, Σιλό, Μάντοξ, Ζαχάρα.
0: Α, το έχει πει ο Χάρι Πότερ.
1: Και το Σιλό ήταν.
0: Το Ασκαμπάν. Το Σιλό αμέσως.
1: Στον Πειραιά.
0: Μετά πήγαινα Θερμοπύλες εγώ. Θερμοπύλες ήμουνα εκεί με ένα φίλο. Θερμοπύλες κλαμπ. Αριστερά από τις γραμμές έφευγα. Έργο. Έργο μέχρι να βγω εθνική.
1: Κουρτίνα. Άμα πεθάνει λέει ο Πίτ, θα αποποιηθούν και την περιουσία του. Κάτσε ρε.
0: Του μονόφθαλμου δηλαδή του βγάλα και όνομα το βαφτίσαμε. Μονόφθαλμος. Τέλος. Άκου πολύφημος. Δεν ξέρω γιατί έχω γελάσει παραπάνω από όσο πρέπει.
1: Πολύ φθαλμός.
0: Άκουτε. Αφού ένα μάτι χαίρε, τι μου λες τώρα να πούμε.

0: Σωστό, Μαρία, και η αδελφή μου δεν την γανίζει ποτέ στο σπίτι για να μην λερώνει την κουζίνα με λάδια, με την ίδια λογική να ξενικιάσει το σπίτι, να μην λερώνει γενικά. Συμφωνώ απόλυτα. Ναι. Είναι με τη λογική του ανθρώπου που δεν πάει διακοπές για να μην γυρίσει πίσω και στεναχωρηθεί. Επίσης, μπορεί να πάει διακοπές και να μην γυρίσει. Για να μην στεναχωρηθεί.
1: Ναι, είναι και αυτό.
0: Ας μείνει εκεί.

0: Αχ, τελειώνει και η εκπομπή και δεν προλάβαμε να ασχοληθούμε λιγάκι με το Λεάο, που δεν ξέρω αν έμαθες τι ανέβασε.
1: Όχι.
0: Ανέβασε ένα story την Κυριακή που λέει προς όλες τις γυναίκες, σας ενημερώνω ότι τελείωσε το Μουντιάλ, οπότε μπορείτε να σταματήσετε να υποκρίνεστε ότι καταλαβαίνετε το άθλημα.
1: Οκ.
0: Και καταλαβαίνεις ότι έγινε ένας μικρός χαμούλης. Ναι.
1: Πόπο. Και δεν εμφανίστηκε και στο παγκόσμιο κύπελο, Λεάο. Δηλαδή.
0: Και λέω, για σένα έχει τελειώσει νωρίτερα το παγκόσμιο κύπελο, αλλά
1: βέβαια,
0: δεν το κάνουμε θέμα.
1: Με Κριστιάνο δεν θα έπαιζε ο Λεάο.
0: Και μετά το κατέβασε το story και λέει, εντάξει, παιδιά, κάνουμε μια πλακίτσα. Όχου, μηγιάγκηχτες γυναίκες. Hello. Αυτό και τον πήρανε στο κράξιμο. Ωραία πράγματα.
1: Ναι, αλλά δεν υπήρχε λόγος να
0: αυτό πει αυτό. Ρε παιδί μου, δεν υπάρχει λόγος. Δηλαδή, ορισμένες φορές κάποιοι ανεβάζουν κάποια πράγματα που λες τώρα γιατί, τι σε πείραξε. Θέλεις να τα ακούσεις, τα ζητάει ο οργανισμός σου, να μην πω τίποτα άλλο.
1: Ναι, αυτό ξέρω τι θέλεις.
0: Ναι, τα ζητάει. Γιατί, για ποιο λόγο. Είσαι ποδοσφαιριστής και να σου πω και κάτι. Και έχεις και γυναίκες φαν.
1: Ναι, γιατί.
0: Και έχεις και γυναίκες που έρχονται στο γήπεδο. Που καταλαβαίνουν το άθλημα και δεν το καταλαβαίνουν το άθλημα. So what?
1: Και τι έγινε,
0: γιατί πρέπει να το δημιουργήσεις αυτό το πράγμα, γιατί αυτή την αρνητικότητα πρέπει να την προβάλλεις τόσο πολύ. Τέλος πάντων, αυτά.

0: Αυτό με την Ικάρια, ωραίο, ε.
1: Το μήνυμα. Καλημέρα από Ικάρια. Είσαι η καλύτερη εκπομπή του πλανήτη. Πάμε για ύπνο. Φιλιά πολλά.
0: Είναι από το παλαιάο Φάληρο, λέει κάποιος. Οκ. Οκ.
2: Βλέπω ένα μήνυμα χθες βράδυ. Δεν αντέχω άλλο, χωρίζουμε. Μετά ήρθε δεύτερο μήνυμα που λέει συγγνώμη, λάθος chat. Πες το βρε και τρόμαξα.
1: Μπαίνεις
2: ντέρκα. Α, και εγώ χωρίζουμε. Έλα, Παναγία μου.

0: Έχουν γλεντήσει παγκοσμίω το Βινίσιους, Μαρία.
1: Με το πηγούνι.
0: Γιατί...
1: Έλα ρε, γιατί
0: να σε ρωτήσω κάτι. Πας και κάνεις αυτό το αισθητικό. Γιατί ναι. το κάνεις post. Για το κάνεις τζάπα. Δηλαδή τι το...
1: Τι post έκανε με το γιατρό του, ας
0: ναι,
1: πούμε.
0: Έκανε, ναι, έκανε εδώ με το γιατρό. Ο προτιμήστηκε εσείς για πηγούνι αυτό το γιατρό. Του το έκανε τζάπα, Βραζιλιάνο.
1: Μπορεί να του το έκανε και τζάπα.
0: Εγώ ξέρω. Δεν έχει να το πει.
1: Καταρχάς φαίνεται.
0: Μπορεί κάτι να άλλαξε. Κοιμήθηκα παραπάνω. Πίνω
1: ναι,
0: νερό.
1: Ναι, πίνω νερό, σαν τα μοντέλα.
0: Εγώ... Ο μοντέλα, ωραίο.
1: Ο μοντέλα, πάρα... ναι, ναι, ναι. Ο μοντέλα πάρα πολύ.
0: Και
1: εγώ έχω να πω ότι σαν κορόιδα πέσατε κι εσείς στην παγίδα όλης αυτής της επιχείρησης ομορφιάς την οποία είμαστε εμείς από τότε που γεννηθήκαμε.
0: Παγκοσμίως. Ναι.
1: Παγκοσμίως. Και μπήκατε κι εσείς στη διαδικασία να φτιάχνετε ζυγωματικά, να φτιάχνετε πηγούνι.
0: Ούτε ευρώ.
1: Λες και θα δώσουμε εμείς σημασία γιατί ο Βινίσιος, τώρα που έβαλε πηγούνι ο Βινίσιος.
0: Ομόρφινε.
1: Ναι. Όμορφος ήταν και πριν, όμορφος είναι και τώρα.
0: Δηλαδή, έχω παίρνει 30 εκατομμύρια το χρόνο, μια χαρά.
1: Τι κάνετε, ρε, είσαστε κορόιδα.
0: Δεν έχω κάνει τίποτα εγώ.
1: Εσύ δεν έχεις κάνει τίποτα.
0: Τίποτα, ναι. Δεν με έχει αγγίξει.
1: Πάτε καλά, μωρέ.
0: Ό,τι γίνει τώρα.
1: Βγαίνετε με κοιλιές, βγαίνετε αυτό.
0: Αυτοί
1: και
0: εμείς
1: είμαστε. Και είστε γλυκούλης.
0: Κοιλιά, εγώ έτσι παραλία είμαι σαν πενιρλή.
1: Είσαι ψευδός, το λατρεύουμε.
0: Γιατί όμως.
1: Πήγα να φτιάξω.
0: Μην κάνει κανένα αστείο, μου λέει η Εύα και φτιάξει αυτό.
1: Είσαι τρελός.
0: Λέω ρε παιδιά, να το βελτιώσω.
1: Ξαφνικά τι να μας βγεις, θα τον κλόπ με δοντάρι.
0: Δεν βγαίνω με κλόπ ρε παιδί μου, έτσι λίγο θα τα φτιάξω.
1: Όχι, τίποτα να με φτιάξω, τα αφήσεις όπως είναι.
0: Μαρία Ζαφυράτη.
1: Άλεξανδρος Τσουβέρας.
0: Έξαλλη.
1: Ήτανε μία προσφορά έτσι, ναι. Προσφορά.
0: Against modern technology. Φυσικά Κυριάκος Σταθερόπουλος, η αποδότηση από εκεί. Έρχεται το περσάρισμα. Μανώλης Μουσουράκης, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πρώτα απ' όλους Παναγιώτης Κεφαλάς, αισθησιακά με κοιτάζεις και άρρωσταίνω. Με πουκάμισο λες και δουλεύεις στη βιοκλινική και βγάζει χολές. Κατά κάποιο τρόπο. Ναι. Έχουμε αυτές τις έγνοιες, Μαρία, που πετάγονται από το πουθενά. Πίνεις τον καφέ, σου λέει η έγνοια. Τσέκαρε σπίτι, το αυτοκίνητο το κάλυψες. Τι έγινε με την εκκρεμότητα. Βρίσκουν τρόπο να μας μιλάνε
1: στα αυτιά. Το είδες.
0: Ναι. Το θέμα είναι να έχουμε εμείς τον τελευταίο λόγο. Με Magenta Insurance ασφαλίζεις εύκολα online το αυτοκίνητο, μηχανή, κλείνεις ραντεβού με ασφαλιστή για θέματα υγείας και επιχείρησης. Με το Magenta Insurance. MagentaInsurance.gr. Εκεί για λεπτομέρειες. Α, μπράβο.
1: Λοιπόν, και για κάποιους η καλύτερη στιγμή της ημέρας είναι το πρωί που ξυπνούν. Για άλλους το βράδυ που πέφτουν για ύπνο. Αλλά αν υπάρχει κάτι στο οποίο όλοι συμφωνούν, είναι ότι ο γλυκός ύπνος αξίζει. Κάντε λοιπόν μια βόλτα στα Lidl και ανακαλύψτε τη σειρά Livarno με σετ παπλωματοθήκες και σεντόνια εργονομικά και Hydrocool μαξιλάρια, προστατευτικά στρώματος, φωτιστικά και ξυπνητήρια για ένα ύπνο δωμάτιο που θα λατρέψετε και φυσικά μπιτζαμούλες και νυχτικούλια. Εντάξει, Lidl, γιατί
0: τα λέμε,
1: αξίζει.
0: Τα λέμε.
1: Αύριο πάλι.
0: Αύριο.

0: 4,6.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.

0: FM Πάτρα. Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
1: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτιδημαίων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
0: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
2: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
3: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για squash σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
4: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Ο Πατρινός και ο Αθηναίος πίσω από το κύκλωμα πορνείας για τους εργάτες γης. Ο Δήμος Πατρέων αγάπησε ξαφνικά τον Όλπα. Τι του ζήτησε? Αν δεν χορταίνεις, σταμάτα να τρως, έγραψε ο Πρίτανης Χρήστος Μπούρας και έγινε χαμός στο διαδίκτυο. Τι συμβαίνει με τα παραλιακά καφέ της Ηρώων Πολυτεχνείου? Μένουν ή κλείνουν? Για ποιους δηλώνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης ότι συμπαθούν την τρομοκρατία? Ανακοινώνονται υποψήφοι βουλευτές Αχαΐας με το κόμμα Τσίπρα σύμφωνα με τον γραμματέα Μιχάλη Χατζηγιαννάκη. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
5: Sport FM Πάτρας 96,3.
6: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

Λοιπόν, ζέστη ρε παιδιά, τι ζέστη είναι αυτή πραγματικά. Δεν ξέρω αν συζεσταίνεστε. Βέβαια σήμερα, για να πούμε και την μαύρη αλήθεια, δείχνει ότι θα πέσει. Αλλά από χθες, με αυτά που περάσαμε χθες, νομίζω ήταν... Ναι, θα σου πω χθες πώς κοιμήθηκα, Θόδρε. Άνοιξα το air condition για μισή ώρα, πάγωσε το δωμάτιο, το κλείσα και έβαλα τον ανεμιστήρα να έχει το ψυχρό αέρα. Και έτσι ψυχρό, τέλος πάντων όσο μπορούσαμε. Το πρωί ξύπνησα εδρωμένος, μάλλον ότι είχα τον ανεμιστήρα. Που σημαίνει ότι είχε πάρα πολύ ζέστη. Τέλος πάντων, είμαι ο Νίκος Παπαστεφανάτος. Παρέα μέχρι και τις 11 εδώ στο Sport FM Πάτρας στις 96,3. Ο Θόδωρος Παπαγιαννόπουλος ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει τη μουσική.

Λοιπόν, είναι 5η σήμερα, 23 Ιουλίου. Βλέπω δεν υπάρχει κάποια γιορτή, κάποιο όνομα που να γιορτάζει, τέλος πάντων και γνωστό. 9 και 42 το βράδυ, ή 8 και 42 αν θέλετε, όχι 9 και 42, το είπα σωστά. 8 και 42, αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση. Πάνη η μέρα που ήταν. Αρχίζει τώρα να ανοιχτώνει και αντίστροφη μέτρηση. Πάνη η μέρα που ήταν. Αρχίζει τώρα να ανοιχτώνει και

Το δούμε κάποια στιγμή. Λοιπόν, αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς. Μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, στις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μία επίσκεψη σχολή Δέλτα Πάτρας, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3, αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα λοιπόν, www.delta360.gr και πάρει και τηλέφωνο για την Πάτρα 2610 27 0551.

Λοιπόν, και όσο ακούμε τον αγαπημένο Σαμπάνι, πάμε να δούμε, να ρίξουμε και μια ματιά στον καιρό, όπως κάνουμε εδώ κάθε πρωί μέσα από τον Sport FM. Λοιπόν, τα δεδομένα είναι τα εξής, ότι σήμερα η θερμοκρασία σύμφωνα με τις προβλέψεις θα πέσει και θα πέσει αισθητά και τις επόμενες 2-3 μέρες. Θα έχουμε μια πτώση αρκετά καλή, θα έλεγα, δηλαδή όταν φτάνει η θερμοκρασία η ανώτερη 30, που χθες ήταν 40, μια χαρά, 10 βαθμούς κάτω. Άρα σήμερα υπολογίζεται γύρω στους 31-32 βαθμούς στην πόλη της Πάτρας, με καθαρό ουρανό, 3-4 μποφόρ έτσι αυτό, μια χαρά, δροσούλα. Και αύριο ακόμα χαμηλότερα, θα πάμε στους 30 και με μια στενή βροχή που δείχνει από το μεσημέρι και μετά θα έχει λίγο βροχούλα, Θόδωρε. Καλή είναι και βροχούλα τώρα, τι θέλουμε. Και το Σάββατο 29 βαθμούς στην Πάτρα το ανώτερο. Μια χαρά, κοίτα που δουλεύω κιόλας, μια χαρά. Έτσι παιδιά, αυτά θέλω να βλέπω, τέτοιες θερμοκρασίες. Όμως δυστυχώς, ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις και όταν είναι ο Αύγουστος, μάλλον τέλεια Ιουλίου προς αρχές Αυγούστου, γεια σου Κυριάκο, δυστυχώς είναι για λίγο αυτές οι ανάσες δροσιάς, διότι από την Τρίτη και μετά έρχεται νέο ισχυρότερο κύμα καύσωνα που θα φτάσει και τους 41 βαθμούς. Έτσι λένε οι μετεωρολόγοι, δεν το λέμε εμείς. Κοιτάει ο Θόδωρος. Ακριβώς αυτό, ρε Θόδωρε, σκέφτηκα και εγώ αυτή τη λέξη να πω. Δυστυχώς λοιπόν πάμε στους 39-40 και θα έχει και ζέστη, παιδιά, και το βράδυ. Γεια σου Πάνω. Θα έχει ζέστη και το βράδυ. Δεν το λέω τώρα, εντάξει. Ούτε μετεωρολόγος είμαι, ούτε διαβάζω τα δεδομένα κι εγώ. Τότε να ασχολείσαι, πρέπει να κοιτάς και 2-3 ρε παιδί μου μοντέλα. Εγώ ψάχνω παντού. Και στα ελληνικά και στα ξένα, όσο μπορώ, ψάχνω. Δεν είμαι τώρα και μετεωρολόγος, μην τρελαθούμε. Πέφτουν έξω κι αυτοί, μην νομίζετε.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τι είχαμε, τι έχουμε βασικά σήμερα, γιατί έχουμε κάποια πραγματάκια. Καταρχήν να πούμε ότι είναι η μέρα ευρωπαϊκών αγώνων και οι ελληνικές ομάδες πέφτουν στη μάχη αυτή που λέγεται Europa League και Conference League. Αργεί ακόμα το Champions League, πρέπει να παίξουν πρώτα Πανέκος με τον ΠΑΟΚ, και έτσι σήμερα ξεκινούν οι μάχες στο Open TV, 8 η ώρα Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ. Δύσκολη αναμέτρηση για τον ΠΑΟΚ. Θα έλεγα ότι δεν θα είναι εύκολο το παιχνίδι. Στο Λούμπικ θα γίνει, είναι εκεί κοντά στην Ανατολική Πολωνία. Εκεί κάνει πρεμιέρα ο ΠΑΟΚ με νέο προπονητή, τον Αλέσιο Λύση, ο Ιταλός προπονητής, ο οποίος θα κάτσει για πρώτη φορά, εντάξει, πρώτη φορά, σε επίσημο νομίζω, ναι,

Αντίπαλος είναι η Δυναμό Κιέβου στο δεύτερο προκριματικό του Europa League, με το παιχνίδι να δίνεται φυσικά σε ουδέτερη έδρα λόγω των όσων γίνονται στην Ουκρανία. Εντάξει, αναμενόμενο είναι. Ο Δικέφαλος έχει ταξιδέψει χωρίς απουσίες στην Πολωνία και για να δούμε τι θα καταφέρει. Υπάρχουν κάποιες προβλέψεις για την εντεκάδα. Εγώ θεωρώ ότι είναι 50-50 εδώ, να έχουμε και goal-goal. Πιστεύω θα είναι goal-goal αυτό το παιχνίδι, αν θέλετε να παίξετε. Έτσι πιστεύω εγώ. Τώρα θα δούμε. Ενώ σε ό,τι αφορά τον Παναθηναϊκό, 9 η ώρα θα πάμε στο conference τώρα, την από κάτω κατηγορία της Ευρώπης. Δεύτερος προκριματικός γύρος, ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίζει την Πάξη στην Ουγγαρία, 9 η ώρα από τον Sky. Και οι δύο αναμετρήσεις βλέπετε σε ελεύθερα κανάλια, στο Open ο ΠΑΟ και των ιδιοκτητών, έτσι για να μην γελιόμαστε, και στο Sky ο Παναθηναϊκός στις 9, απέναντι σε μια ομάδα, ο Παναθηναϊκός, που δεν έχει την ευρωπαϊκή εμπειρία, η Πάξη, και ντεμπούτο για τον Νίστρουμ, έτσι, και εδώ ντεμπούτο, ο Τζέικομπ Νίστρουμ κάνει ντεμπούτο στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Για να δούμε τι θα κάνει και ο Δανός, θα είναι και ο Ντρόγκελεν έτοιμος, διαθέσιμος. Δεν θα παίξει ο Καλάμπρια, νομίζω, και η Κρίστιασεν και Ντέζερς. Καλή επιτυχία στις δύο ομάδες μας, και στον ΠΑΟΚ και στον Παναθηναϊκό. Παιδιά, θέλουμε βαθμούς όπως και δίποτε. Φέτος πρέπει να πάει καλά η χρονιά. Ας ελπίσουμε και όφη τώρα κάτι να μαζέψει. Και η ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό. Για τον Ολυμπιακό ήταν καλή η κλήρωση. Η ΑΕΚ θα δυσκολευτεί, βέβαια, έτσι όπως έχουν. Γεια σου, Τζάρο. Θα δυσκολευτεί έτσι όπως διαμορφώνεται το σκηνικό. Πάντως ωραίο είναι να, έτσι, να βλέπουμε παιχνιδάκια, γιατί μετά το Μουντιάλ θα μου πεις, δεν χόρτασες με το Μουντιάλ. Είναι κάποιοι που δεν χόρτασαν, πώς δεν το κάνουν. Και σήμερα βλέπω και κουπόνι, τεράστιο, τεράστιο πραγματικά. Είναι πόσα παιχνίδια ευρωπαϊκά πρέπει να γίνονται, γιατί δεν είναι μόνο και το Europa και το, εννοείς, οι διοργανώσεις UEFA. Βλέπω ότι έχουμε και Copa Libertadores και... Ναι, σωστά, δεν βλέπω. Και Κόπα Σουνταμερικάνα. Παίζουν και εκεί μπάλα. Τι νομίζετε, δεν παίζουν? Παίζουν και εκεί. Έχει πολλά παιχνίδια λοιπόν. Καθίστε να απολαύσετε. Φαβορεί ο Παναθηναϊκός με την Πάξη. Ισορροπημένο το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου. Αλλά και πάλι έτσι ένα ισχυρό προβάδισμα δίνουμε στον ΠΑΟΚ, στο δικέφαλο του Βορρά.

Γεια σου ρε Θάνο, καλή Πέμπτη λέει. Να σε καλά φίλε Θάνο. Εδώ στον αγώνα βλέπεις, δεν πάμε πουθενά. Πού να πάμε, μπορούμε να πάμε πουθενά? Εδώ θα είμαστε. Μπροστά βλέπω η Ελλάδα στο τέλος του δεύτερου δεκαλέπτου, Ελλάδα Μαυροβούνιο 9-6. Είναι για το πόλο αυτό, έτσι παιδιά, θα το παρακολουθούμε και θα σας λέω και τι γίνεται. Γιατί καλοκαίρι είναι, το πόλο πάντα είναι έτσι. Πω, έβαλες τραγουδάρα Θόδωρε, πραγματικά. Είναι ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια αυτό. Και ξέρεις γιατί το βάζεις έτσι, οπότε είμαι αυτό. Μπράβο.

Μακάρι να μπορούσαμε, το έχω ξαναπεί, να γυρίσουμε την κλεψίδρα πίσω ή μπροστά, μάλλον πίσω, έτσι, για να, και να ξαναγινόντουσαν κάποια πράγματα πάλι από την αρχή. Αλλά δεν υπάρχει αυτή η κλεψίδρα. Είχαμε προγραμματίσει και μία τηλεφωνική τώρα, θα γίνει αύριο, έτσι, η Θόδωρε. Ναι. Είναι για μπάσκετ, αύριο λοιπόν, αφού δεν μπορεί ο άνθρωπος, τι κάνουμε τώρα, συμβαίνουν και αυτά σε ζωντανές εκπομπές. Ναι,

Λοιπόν, και λέω ρε παιδιά, πραγματικά, ότι δεν μπορούμε να ισχάσουμε με τίποτα σε ό,τι αφορά την Παναχαϊκή. Εκεί που είναι όλα καλά, όλα ρε παιδί μου, πάνε κατευχήν, ας πούμε, πάλι έχουμε γκρίνια. Τη φορά έχουμε γκρίνια για την Ακαδημία. Έτσι. Νομίζω θα γινότανε από τη στιγμή που έρχονται κάποιοι και αναλαμβάνουν το κομμάτι το ποδοσφαιρικό, ήταν αναμενόμενο να και κάνουν και εργασίες και στο γήπεδο, επειδή δεν γινόταν να μην απέξω η Ακαδημία. Τέλος πάντων, εκεί τώρα θα δούμε τι θα γίνει και από τη μία και από την άλλη πλευρά, πώς θα και τι θέση παίρνει η Ερασιτεχνική, που όπως φαίνεται η Ερασιτεχνική παίρνει τη θέση υπέρ των ανθρώπων που τρέχουν το ποδοσφαιρικό management. Και μάλιστα σήμερα με πληροφορίες θα το δείτε και στο TikTok που θα κάνουμε σε λίγο, ότι η Ερασιτεχνική υποστηρίζει ότι υπάρχουν κλείδες ασφαλείας και ανά πάσα στιγμή μπορεί να σπάσει τον οποιοδήποτε συμφωνητικό με την Ακαδημία. Θα δούμε. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει τις επόμενες μέρες πάνω στο το κομμάτι, γιατί και το κομμάτι των Ακαδημιών είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί. Έτσι, κακά τα ψέματα. Η ομάδα θα κατέβει κανονικά από ό,τι ξέρουμε στην ΚΑΠΑ 17 και στη Super League, League 2 στην αντίστοιχη κατηγορία ΚΑΠΑ 17. Για να δούμε. Έχει, είναι ένα κομμάτι που καίει αυτή τη στιγμή, γιατί ήταν προγραμματισμένα για τα δοκιμαστικά. Ίσως έχουμε σήμερα, αύριο κάτι θα έχουμε πάντως. Έτσι θεωρώ. Κάποια ανακοίνωση, κάποια τοποθέτηση. Κάτι θα μάθουμε παραπάνω πάνω σε αυτό.

Εκτός και έχουμε μπλοκή και άλλη στην Ακαδημία συνεργαζόμενης πλέον που θα είναι με την Παναχαϊκή. Και εκεί έχει γίνει το όλο. Θα δούμε, παιδιά. Εγώ δεν θέλω να λέω άμα δεν δω. Θα δω και μετά θα σας πω τη γνώμη. Αλλά σίγουρα τώρα, παιδιά, όπως και να το κάνουμε, όποιος έρχεται εδώ πέρα, γιατί έχει γίνει το ίδιο πράγμα και με το Σταθάκι και με το Δρόσο και δεν ξέρω και με άλλους πίσω, ότι όλοι τους ένοιαζε. Ναι. Όλοι τους ένοιαζε η Ακαδημία. Δεν το παράτησαν. Έμπαιναν στη διαδικασία να μιλήσουν με την Ερασιτεχνική. Θυμάστε, υπήρχαν κόντρες για το θέμα της Ακαδημίας, γιατί έχει δοθεί σε ιδιώτη κτλ. Μα η ίδια η Ερασιτεχνική το έχει δώσει σε ιδιώτη. Πώς θα κάνουμε τώρα. Λοιπόν, σε όλα αυτά βέβαια είναι πάντα, ξέρετε, και λίγο το θέμα το τι γράφει το κάθε συμφωνητικό μεταξύ των δύο πλευρών, και αν πράγματι η Ερασιτεχνική, όπως υποστηρίζει, έχει δικλείδες ασφαλείας, καλό θα είναι, και εφόσον δεν θέλει να συνεχίσει υπάρχουσα διοίκηση, ας πούμε εισαγωγικά πάντα, της Ακαδημίας, καλό είναι να προχωρήσει σε εξελίξεις που θα έρθουν. Έτσι. Μπροστά μας είναι οι εξελίξεις. Να δούμε, εδώ θα είμαστε να παρακολουθούμε και να λέμε το τι θα γίνει σε αυτή την υπόθεση. Τώρα στα μεταγραφικά δεν έχει προκύψει κάποια, γιατί ούτως ή άλλως έχουν πάνω κάτω κρυθεί το εκεί το ρόστερ, έχει ολοκληρωθεί περίπου, 2-3 πινελιές είναι ακόμα. Και επίσης έβαλες δεύτερη τραγουδάρα στο καπάκι, Θόδωρο.

Ο φίλος ο Στέφανος λέει: μπορείς να μου διαβάσεις την ανακοίνωση της Παναχαϊκής? Φίλε, δεν είναι της Παναχαϊκής, είναι το. Της Παναχαϊκής είναι, αλλά των ανθρώπων που έχουν αναλάβει το ποδοσφαιρικό τμήμα. Να στη διαβάσω, άμα δεν μπορείς να τη διαβάσω. Οκ, να τη διαβάσω και θα πάμε σε διαφημίσεις. Με γνώμονα την προστασία των οικογενειών και των μερικών αθλητών από την ευρύτερη περιοχή της Πάτρας, καθώς και για την αποκατάσταση της πραγματικότητας, το ποδοσφαιρικό τμήμα της Παναχαϊκής ανακοινώνει ότι δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την πρόσκληση για open day και δοκιμαστικές προπονήσεις που διακινείται τις τελευταίες ώρες στα social media. Δεν υπάρχει καμία σύνδεση, επικοινωνία ή συνεργασία με τους ανθρώπους και το δίκτυο ακαδημιών που απευθύνει τη συγκεκριμένη πρόσκληση και προφανώς κανένα δοκιμαστικό δεν θα λάβει χώρα στο γήπεδο της Παναχαϊκής πέρα των χώρων 7x7 με πλαστικό χλωτάπιτα που η εραστηνική Παναχαϊκή έχει νοικιάσει σε ιδιώτη και δεν αποτελούν εγκαταστάσεις προς το παρόν της προσφαιρικής Παναχαϊκής. Ταυτόχρονα, διαψεύδουμε ότι έχουμε χωρίσει το δικαίωμα σε οποιαδήποτε ακαδημία της Πάτρας να δηλώσει συμμετοχή στην ΚΑΠΑ 17 Superbet League 2 ή σε οποιαδήποτε άλλη διοργάνωση για οποιαδήποτε ηλικιακή κατηγορία. Το νομικό μας τμήμα είναι σε επικοινωνία με την εραστηνική Παναχαϊκή, ερευνά το γεγονός και εξετάζει τις επιλογές μας και τις επόμενες κινήσεις. Η Παναχαϊκή θα πάει μπροστά μόνο με ενότητα και σοβαρότητα και όχι με γνώμονα τα συμφέροντα. Φίλε, αυτό αυτή είναι η ανακοίνωση που εξέδωσαν και τώρα περιμένουμε τις εξελίξεις. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα πούμε τι γίνεται και στο μπάσκετ, τι γίνεται στο πόλο αλλά και στο στίβο, γιατί έχουμε κάποια πραγματάκια εκεί. Και μεταγραφές τώρα στο τεχνικό. Πάμε, Θόδωρα, στη διαφημίση και εδώ είμαστε να γυρίσουμε.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγαφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977-633-242.
5: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Τιμαίων 121, τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
6: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
7: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
6: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
7: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
9: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
10: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
9: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
11: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
12: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στο Sport FM πάντα στους 96,3 και πάμε να δούμε τι γίνεται στο Στίβο. Ότι έχουμε τρία παιδιά εδώ από την Πάτρα τα οποία θα συμμετάσχουν με την εθνική ομάδα, με την εθνική μας ομάδα, στη Διεθνή Συνάντηση Στίβου Ελλάδας-Κύπρου, η οποία θα πραγματοποιηθεί 28 και 29 Ιουλίου στην Ελευθερούπολη. Ο Σέγας λοιπόν ανακοίνωσε τα ονόματα χτες και υπάρχουν κάποια παιδιά εδώ από την Πάτρα, 15 με 17 ετών. Αυτή είναι η ηλικιακή κατηγορία του συγκεκριμένου πρωταθλήματος. Είναι και αυτοί που ξεχώρισαν μάλιστα στο πρόσφατο πανελλήνιο πρωτάθλημα Στίβου K18. Τώρα, από την Αχαΐα θα συμμετέχουν η Νάσια Οικονομοπούλου του Κούρου Πατρών στα 100 μέτρα με εμπόδια, ο Παναγιώτης ο Σαμίκος του Άτλαντα Πατρών 2020 στα 400 μέτρα με εμπόδια και 4x400 μέτρα και η Ανθία Αγγελάτου του Πέλοπα Πατρών στα 3000 μέτρα K18. Σημαντική επιτυχία λοιπόν, τρία παιδιά στο Στίβο θα πάνε στη Διεθνή Συνάντηση Ελλάδας-Κύπρου. Τους ευχόμαστε καλή επιτυχία.

Λοιπόν, σε λίγο στις 11 είναι η προγραμματισμένη κλήρωση για τον Γλαύκο Έσπρο στην Elite League και φυσικά για τον Κόρη Αμαλιάδας, γιατί είναι κοντά μας, τέλος πάντων στην ίδια ένωση. Γλαύκος Έσπρος λοιπόν, πρεμιέρα στην Elite League, θα μάθει τους αντιπάλους του για την νέα χρονιά. Επίσης θα γίνει, είναι προγραμματισμένη και για τα κορίτσια η κλήρωση σήμερα στα γραφεία της ΕΟΚ. Ένας Γλαύκος Έσπρος ο οποίος θες ανακοίνωσε μια πολύ σημαντική παραμονή, αυτή του Ράιαν Άλεν. Επεκτάθηκε η συνεργασία μαζί του. Ήταν κάτι το οποίο το ήθελαν και δύο πλευρές. Μάλιστα ο Άλεν είπε ότι πραγματικά νιώθω υπέροχα που ανανέωσα με την ομάδα, στην οποία γνωρίζω τους προπονητές, το staff και τη διοίκηση. Νιώθω ότι έχουμε χτίσει μια καλή σχέση και είμαι χαρούμενος που προχωράμε στο μέλλον μαζί. Και επίσης είπε ότι αγωνιζόμαστε πλέον στην Elite League. Ασφαλώς θα βρούμε απέναντί μας καλύτερες αντιπάλους σε σχέση με πέρσι, που θα έχουν δύο ξένους και μεγαλύτερη ποιότητα. Προσωπικά θέλω να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει όλους τους στόχους της, προσφέροντας με την εμπειρία και την παρουσία μου στο παρκέ. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που επιστρέφω στην Πάτρα και να ενσωματωθώ πάλι στην Ένωση. Αυτά λοιπόν για τον Ράιαν Άλεν. Στον Προμηθέα έχουμε κατάδεση φακέλου για την μεγάλη κατηγορία του μπάσκετ, παρά την ανάκληση του πιστοποιητικού, του περσινού πιστοποιητικού συμμετοχής από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Περιμένουμε ακόμα να μάθουν, περιμένει και ο Προμηθέας να πάρει στα χέρια του το αναλυτικό σκεπτικό της απόφασης της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, ενώ η υπόθεση δεν έχει διαβεβαστεί μέχρι στιγμής στον αθλητικό δικαστή και αναμένεται όμως να υπάρχει συνέχεια. Τώρα, ο Προμηθέας έχει κλείσει και κάποια φιλικά, με σημαντικότερο αυτό με τον Ολυμπιακό στις 30 Αυγούστου στο ΣΕΦ, όχι στο ΣΕΦ, στο ΣΕΦ δεν μπορεί να είναι, θα δούμε που είναι. 26 Αυγούστου Προμηθέας Γλαύκος Έσπορος Δάκης θα γίνει στην Πάτρα. 3 Σεπτεμβρίου Προμηθέας Κολοσσός επίσης στην Πάτρα. Και στις 5 Σεπτεμβρίου επίσης στην Πάτρα Προμηθέας Βίκος Ιωαννίνων. Το πρώτο φιλικό τεστ θα είναι απέναντι στο Γλαύκο Έσπερο. Και σίγουρα τα φιλικά με Ολυμπιακό Κολοσσό και Βίκο Ιωαννίνων θα είναι έτσι μια πρόβα general εν όψη των παιχνιδιών που θα έχει ο Προμηθέας στο Champions League. Γιατί έχουμε και εκεί τώρα τα αποκριματικά. Θέλει να πάει στο Champions League. Θέλει να πάρει την πρόκριση στους ομίλους του Champions League ο Προμηθέας. Οπότε μια χαρά είναι αυτά τα φιλικά. Μια μεγάλη ευκαιρία να τεστάρει και δυνάμεις.

Σαν να έχει ξεχαστεί λίγο το θέμα με τους λαγοκέφαλους, Θεόδωρε. Τώρα λίγο ηρέμησαν λίγο τα πράγματα. Τώρα εκεί που μας είχαν κατακλείσει τι κάνει ο λαγοκέφαλος, τι δαγκώνει ο λαγοκέφαλος, τι που εμφανίστηκε ο λαγοκέφαλος. Έχει λίγο σιωπήσει λίγο αυτό το θέμα. Από την ώρα και τη στιγμή που είπαν ότι θα δίνουν χρήματα για όποιον πιάνει, σαν να χαλάρωσαν λίγο τώρα. Τώρα δεν έχουμε λαγοκέφαλους δηλαδή. Τι να πω. Όχι, απλά μου κάνει εντύπωση, παιδί μου, γιατί όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τα τηλεοπτικά δίκτυα τα μεγάλα είχαν 3-4 θέματα για τους λαγοκέφαλους. Τώρα τίποτα, μηδέν. Πάνε κι αυτοί. Τι γίνεται, πώς αλλάζει ο καιρός, Θόδωρε.

Είχαμε μία αποχώρηση έκπληξη. Καλά, έκπληξη γιατί το ξέρω εγώ βασικά. Μπορεί ο άνθρωπος να το είχαν προγραμματίσει. Ο Λευτέρης ο Μήτρακας δεν είναι πλέον στο ναυτικό όμιλο πατρών. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν εκεί 10 χρόνια και βοήθησε από την πλευρά του να αναδειχθούν πολλοί αθλητές, πολλοί κολυμβητές, πολλοί πολίστες. Τέλος πάντων, όλα ήταν μια πολύ μεγάλη προσφορά. Και χθες ο Νόπτον αποχαιρέτησε, είπε ότι περάσαμε μαζί 10 χρόνια. Λέει στην ανακοίνωση: 10 όμορφα, δημιουργικά και γεμάτα στιγμές χρόνια. Μέσα τη δεκαετία δεν χτίσαμε μόνο μια ανταγωνιστική ομάδα, μεγαλώσαμε μαζί, ξεπεράσαμε δυσκολίες, πανηγυρίσαμε επιτυχίες και δημιουργήσαμε τις βάσεις για το μέλλον. Ήρθε σε μια ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο για το κολυμβητικό τμήμα του ΝΟΠ και ολοκληρώνει στην πορεία σου, αφήνοντας πίσω ένα έργο ουσίας, μια πλήρη οργανωμένη και ανταγωνιστική αγωνιστική ομάδα, σημαντικές διακρίσεις, αλλά και το σημαντικότερο, μια νέα γενιά αθλητών με ταλέντο, προοπτική και τις αξίες που καλλιέργησες. Σου ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη συνέχεια της πορείας του, καταλήγει η ανακοίνωση. Επίσης, να πούμε ότι σε ό,τι αφορά την ΕΠ, είχαμε σημαντική επιτυχία στην καλλιτεχνική κολύμβηση. 3 κορίτσια, τα οποία εξασφάλισαν την πρόκρισή τους στους τελικούς του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Κορασίδων. Μπράβο, κορίτσια. Και κούκλες, έτσι, άμα τις δεις το όδωρο, κούκλες. Να είστε καλά, κορίτσια. Υγεία να έχετε. Η ομάδα της ΝΕΠ συμμετείχε στο ελεύθερο ντουέτο με τις αθλήτριες Ειρήνη Κούλη, Ιωάννα Θεοδωροπούλου. Αναπληρωματική ήταν η Βασιλική Θεοδωροπούλου που συγκέντρωσε. Όλη αυτή η ομάδα συγκέντρωσε στην συνολική βαθμολογία 198,49-39. Η πατρινή ομάδα έδειξε με την αγωνιστική της ποιότητα, επιβεβαίωσε τη σημαντική δουλειά που γίνεται στο τμήμα και πήρε το εισιτήριο για την τελική φάση. Μακάρι, κορίτσια, να φέρετε και μετάλλιο. Έτσι, γιατί όχι. Επίσης, για την ΕΠ, μην ξεχάσω να πω ότι είχαμε και μια σημαντική κλήση, ακόμα μία, της Ανδρομάκης Αγγελοπούλου, η οποία κλήθηκε να συμμετάσχει στις προπονήσεις και φιλικές αναμετρήσεις του κλιμακίου της Εθνικής Ομάδας Πόλο Κορασίδων, που είναι γεννημένες το 2011.

0: τώρα.
1: Ναι, τώρα που θα μας βγάλει η ζωή, λέει. Πού να μας βγάλει η ζωή, εδώ. Μπορούμε να πάμε πουθενά. Να δω πώς είναι η... Γιατί έχω χάσει το πώς είναι η εθνική.

Και καλύτερα θα πάνε τα πράγματα, εννοείται. Μα εμείς θέλουμε να πάμε καλύτερα τα πράγματα. Κάποιοι άλλοι δεν μας αφήνουν τα πράγματα να πάνε καλύτερα. Και τι τώρα πάλι αρχίσανε πάλι τα σενάρια για εκλογές. Εν τω μεταξύ, για ένα περίεργο λόγο, πάλι μας μπουμπονίζουν με κάποιους ειδικούς δημοσιογράφους, οι οποίοι βγαίνουν και λένε ότι έχω πληροφορία θα γίνει το Σεπτέμβριο, αρχές Οκτωβρίου. Κάποια στιγμή θα γίνουν, ρε παιδιά, τι σκάτε δηλαδή. Μπας και θα αλλάξει κάτι, δηλαδή όποιος γη θα είναι, θα κοιτάξει εμάς, νομίζετε. Οπότε, ναι, άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς είναι σε πολλές περιπτώσεις αυτά τα πράγματα. Γιατί σε μια τετραετία μπορείς να τα κάνεις θάλασσα. Πολλοί το έχουν κάνει, πολλοί το έχουν πράξει αυτό και δεν βλέπω προκοπή σε τίποτα. Τέλος πάντων, ναι, Θόδωρε να πω... Να το πω. Λοιπόν, η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται? Να κάνεις το Δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις αγοράς. Και όταν έρθει η ώρα, ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Με ιστορία που ξεπερνά τα 50 χρόνια, παρακαλώ, οι ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση, δημιουργώντας την πρώτη σχολή γαστρονομίας και την πρώτη σχολή μηχανολογίας στη χώρα. Κλείσε μια ξενάγηση σε εγκαταστάσεις σχολής Δέλτα στην Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 στην Πάτρα και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Κάνε το Δέλτα βήμα, γιατί όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. www.delta360.gr για περισσότερες πληροφορίες και φυσικά τηλέφωνο για την Πάτρα 2610 27 051.

έχουμε συνειδητοποιήσει που έχει πάει το πετρέλαιο και η βενζίνη. Παιδιά, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. 2 ευρώ. 2 ευρώ. Εχθές πήγα να βάλω εγώ πετρέλαιο και βάζω πετρέλαιο. 2 ευρώ. Ο Χριστός και η Παναγία. Πραγματικά τώρα τι είναι πάλι ο πόλεμος? Τι είναι τώρα που έχει αυξηθεί? Η αμόλυβδη 1,98 και κοντά στα 2 ήταν σε μένα. 1,9 κάτι τώρα ήταν. Κοντά 2. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, μέσα σε 15 μέρες ανέβηκε πόσο τις 100 ρεθό. Πραγματικά τώρα δεν ξέρω. Πού πάμε, δεν ξέρω πού πάμε με αυτό και με εκείνα. Όποιοι πρόλαβαν και το μεταξύ τώρα, γιατί να μην σκεφτώ εγώ πονηρά ότι σου λέει κοίτα, τον Αύγουστο θα πάνε διακοπές. Κάτσε να τα ανεβάσω τώρα να... Λέω εγώ τώρα, θα έλεγε κάποιος πιο πονηρεμένος από μένα. Δεν το λέω εγώ. Μπορεί να το πει κάποιος πιο πονηρεμένος. Τώρα που πάνε διακοπές όλοι. Να τα ανεβάσω. Τι να πω.

Η μόνη που δεν αγχώνεται, βλέπω, για όλα αυτά με τις τιμές, τις βενζίνες και τα λοιπά, είναι η Ρία Ελληνίδου, η οποία τη βλέπω τώρα πάνω σε ένα σκάφος. Σκάφος τώρα, έτσι δεν είναι ένα, ρε παιδί μου, απλό μια βαρκούλα και τα λοιπά. Μιλάμε για σκάφος το οποίο τώρα δεν ξέρω πόσο κοστίζει αυτό το σκάφος, αλλά ναι, μην κοστίζει και ένα σπίτι. Τη βλέπω έτσι και λέει καλοκαίρι, θάλασσα, βαρκάδα. Τι να της πεις τώρα, πραγματικά. Τι, δεν της λες τίποτα, απλά καμαρώνεις, είναι η αλήθεια τώρα, για να τα λέμε όλα και καλοπροαίρετα. Αλλά έτσι όπως ποζάρει με το μαγιό, έτσι, ναι. Ποιος κοιτάει το σκάφος, θα μου πεις τώρα εσύ. Ότι από όλο που είχες σχολιάσει ήταν το σκάφος. Τι να πω, μην τη ματιάσουμε μόνο. Από κάτω μάλιστα ένας, νομίζω Αλεξάνδρο, που είναι ένα ηθοποιός, δεν ξέρω τι είναι, σε έγραψε, Ρία, θα με παντρευτείς. Μάλιστα, τι να πω.

Μάλιστα. Ρε Θόδωρε, τι τραγούδι είναι αυτό. Ωραίο. Ε, έλα. Μάλιστα. Πάμε και γιατί δεν είπαμε για τον Απόλλωνα, ότι συνεχίζει τις προσπάθειές του για να κάπως φρενάρει τα πράγματα. Κατέθεσε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά της απόφασης ΕΟΚ περί χορήγηση ειδικής αδειοδότησης για τις wild card, για τη συμμετοχή στην Elite League. Η ενέργεια αυτή κρίθηκε σύμφωνα με την ανακοίνωση προκειμένου να προστατευτούν άμεσα τα δικαιώματα του συλλόγου και να αποτραπεί η δημιουργία τετελεσμένων ενόψεις επικείμενης έναρξης του πρωταθλήματος. Ο Απόλλων Πατρών έχει ήδη προσφύγει ενώπιον του αρμόδιου αθλητικού δικαιοδοτικού οργάνου, ΤΟΠΑ, ζητώντας τον έλεγχο της νομιμότητας της απόφασης καθώς και της διαδικασίας που ακολουθήθηκε. Ωστόσο, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης, το ΑΣΕΑΔ δεν δύναται να συνεδριάσει πριν από τον Οκτώβριο λόγω ζητήματος νομικής σύνθεσης, λέει ο Απόλλωνας. Μάλιστα, για να δούμε τι θα γίνει και σε αυτή την περίπτωση, γιατί σήμερα έρχονται εξελίξεις γενικά με τα μπασκετικά. Θα δούμε τι θα. Μέσα στην ημέρα θα τα μάθετε κιόλας. Κάποιες ενστάσεις που έχουν γίνει για κάποιες ομάδες. Πότε ώρα παίζει ο Παναθηναϊκός, λέει ο φίλος. Φίλε, 9. 9 παίζει ο Παναθηναϊκός, 8 ο ΠΑΟΚ. Υπάρχει μια διαφορά ώρας, αλλά όσο. Ναι. Θα δείτε το πρώτο ημίχρονο του ΠΑΟΚ, μετά πάτε στον Παναθηναϊκό, δεν ξέρω πώς θα το κάνετε. Θα προσπαθήσουμε να δούμε και τα δύο παιχνίδια. Πάντως. Εγώ θα προσπαθήσω να δω και τα δύο.

Λοιπόν, αυτά τα μαζεύουμε σιγά σιγά. Παιδιά, δεν υπάρχει κάτι νεότερο σε ό,τι αφορά την Παναχαϊκή. Θα τα μάθετε στον Αλέξη Διγενή το απόγευμα 6 με 8. Εδώ όπως κάθε απόγευμα που αναλύει τα πάντα ο Αλέξης σε ό,τι αφορά την Παναχαϊκή και όχι μόνο. Έτσι, η επικαιρότητα συνήθως κάει τα απόγευμα έτσι μαζεμένη και τα λοιπά. Ο Θόδωρος Παπαγιαννόπουλος ήταν απέναντί μου, ρύθμισε τον ήχο και απέλεξε τη μουσική. Ήμουν ο Νίκος Παπαστεφανάτος. Καλημέρες σε όλη την Πάτρα, στον Πύργο, ναι, στο Αίγιο, στη Ναύπακτο, την αγαπημένη Κιμανάγουλη. Πότε θα πάω, πότε θα πάω, ψάω να βρω πότε θα πάω. Και Αντίριο φυσικά, που κάνουμε τα καλοκαιρινά μας μπάνια σε μια από τις ωραίες παραλίες, έτσι. Το Αντίριο, να τα λέμε κι αυτά. Αν τα λέμε, δεν τα λέτε, δεν τα γράφετε, έλεγε μια ψυχή κάποτε. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο στις 10, ελπίζω με την τηλεφωνική γραμμή που δεν βγήκε σήμερα και συν κάτι ακόμα. Για οτιδήποτε προκύψει, www.sportfmpatras.gr και φυσικά στα social μου, για όποιον θέλει να με βρει, να με ρωτήσει κάτι, να, τέλος, αυτά να σχολιάσει. Να είστε καλά, καλημέρα.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
1: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
2: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
1: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-25.
2: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Somerset 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
4: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
5: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Ο Πατρινός και ο Αθηναίος πίσω από το κύκλωμα πορνείας για τους εργάτες γης. Ο Δήμος Πατρέων αγάπησε ξαφνικά τον Όλπα. Τι του ζήτησε? Αν δεν χορταίνεις, σταμάτα να τρως, έγραψε ο Πρίτανης Χρήστος Μπούρας και έγινε χαμός στο διαδίκτυο. Τι συμβαίνει με τα παραλιακά καφέ της Ηρώων Πολυτεχνείου? Μένουν ή κλείνουν? Για ποιους δηλώνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης ότι συμπαθούν την τρομοκρατία? Ανακοινώνονται υποψήφοι βουλευτές Αχαΐας με το κόμμα Τσίπρα σύμφωνα με τον γραμματέα Μιχάλη Χατζηγιαννάκη. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
6: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων να το δώσεις.
7: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένουν, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
6: Τηλεοφόρο Γλαύκου.
7: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
0: Sport FM Patras

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
2: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
1: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
2: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
1: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
3: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
6: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
7: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
8: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
9: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
10: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
11: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
10: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
11: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
10: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
11: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
10: Στον κόμβο Εγγλικάδας.
11: Τηλέφωνο 2610-642-399.
12: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφείο φανοπείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
2: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Wash My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Wash My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
1: Τηλεφόρο Γλαύκου.
2: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθεί.
3: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης, τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, φυσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
4: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
5: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του. Και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
6: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Ο Πατρινός και ο Αθηναίος πίσω από το κύκλωμα πορνείας για τους εργάτες γης. Ο Δήμος Πατρέων αγάπησε ξαφνικά τον Όλπα. Τι του ζήτησε? Αν δεν χορταίνεις, σταμάτα να τρως, έγραψε ο Πρίτανης Χρήστος Μπούρας και έγινε χαμός στο διαδίκτυο. Τι συμβαίνει με τα παραλιακά καφέ της Ηρώων Πολυτεχνείου? Μένουν ή κλείνουν? Για ποιους δηλώνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης ότι συμπαθούν την τρομοκρατία? Ανακοινώνονται υποψήφοι βουλευτές Αχαΐας με το κόμμα Τσίπρα σύμφωνα με τον γραμματέα Μιχάλη Χατζιαννάκη. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
7: Τάνια! Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
8: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
7: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
8: Διάλεξε εσύ, στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
7: Μα δεν έχετε στην Αθήνα?
8: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
9: El Greco, πίτσα El Greco.
8: El Greco. Πάλι ζωγράφησες.
10: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
11: Πάτρας 96,3.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέ. Κάνει το μπλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
5: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
4: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-634.
6: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
7: Άσε, στάζει.
6: Τι έγινε, πού έμπλεξες.
7: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
6: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς, ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
8: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
9: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
8: Τηλέφωνο 2610 527 588.
10: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκοτς σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής, στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
11: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατίας 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 526 590.
12: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
13: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Ένα γνώριμο στέκι στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο. Με ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
2: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
4: Για πάντα! Χαλαρά! Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα ΕΝΜΟΥ 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Ο Πατρινός και ο Αθηναίος πίσω από το κύκλωμα πορνείας για τους εργάτες γης. Ο Δήμος Πατρέων αγάπησε ξαφνικά τον Όλπα. Τι του ζήτησε? Αν δεν χορταίνεις, σταμάτα να τρως, έγραψε ο Πρίτανης Χρήστος Μπούρας και έγινε χαμός στο διαδίκτυο. Τι συμβαίνει με τα παραλιακά καφέ της Ηρώων Πολυτεχνείου? Μένουν ή κλείνουν? Για ποιους δηλώνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης ότι συμπαθούν την τρομοκρατία? Ανακοινώνονται υποψήφοι βουλευτές Αχαΐας με το κόμμα Τσίπρα σύμφωνα με τον γραμματέα Μιχάλη Χατζιαννάκη. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
8: Παλιά! Μπαίνει μπροστά!
9: Κάνει το μπλασέκ! Κάνει το μπλασέκ!
10: Δεν είναι offside! Δεν είναι offside!
9: Το σούτ!

0: Πάτρα Σπορ FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει! Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
2: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες! What, couture!
1: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό! Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
2: Βέβαια, δίκιο έχουν! Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε! Είναι η διαταγή!
1: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
3: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
6: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
7: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Μισελέν για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
0: Σπόρεθεν Πάτρας

0: Sport FM Patra.
1: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111. Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
2: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
1: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
2: Aqua Color Μπιθέλης, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150 www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
5: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
1: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
6: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
7: Πάντα σαν καινούριες.
1: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και τον μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
8: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
9: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Ο Πατρινός και ο Αθηναίος πίσω από το κύκλωμα πορνείας για τους εργάτες γης. Ο Δήμος Πατρέων αγάπησε ξαφνικά τον Όλπα. Τι του ζήτησε? Αν δεν χορταίνεις, σταμάτα να τρως, έγραψε ο Πρίτανης Χρήστος Μπούρας και έγινε χαμός στο διαδίκτυο. Τι συμβαίνει με τα παραλιακά καφέ της Ηρώων Πολυτεχνείου? Μένουν ή κλείνουν? Για ποιους δηλώνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης ότι συμπαθούν την τρομοκρατία? Ανακοινώνονται υποψήφοι βουλευτές Αχαΐας με το κόμμα Τσίπρα σύμφωνα με τον γραμματέα Μιχάλη Χατζιαννάκη. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
10: Sport FM

0: κεφαλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέ. Κάνει το μπλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σουτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
5: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Τιμαίων 121, τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
6: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
7: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
8: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
9: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
10: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
9: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
10: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
9: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα, διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
10: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
9: Στον κόμβο Εγγλικάδας.
10: Τηλέφωνο 2610-642-399.
11: Αχ, τι έπαθα!
12: Είχατε ατύχημα. Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
13: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
12: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
14: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
15: El Greco.
14: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
15: El Greco.
14: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
15: El Greco.
14: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
15: El Greco.
14: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
16: El Greco. Πίτσα El Greco.
14: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
17: Sport FM Πάτρας. Τρίποντο στην αθλητική ενημέρωση. Και στην ψυχαγωγή.

0: Sport FM Πάτρας. Goals στην αθλητική ενημέρωση.
1: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης, τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, φτισόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης, κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103, τηλέφωνο 2610-334-595.
2: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
3: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκοσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428 090.
4: Έλα.

0: Έλα κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
2: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Ο Πατρινός και ο Αθηναίος πίσω από το κύκλωμα πορνείας για τους εργάτες γης. Ο Δήμος Πατρέων αγάπησε ξαφνικά τον Όλπα. Τι του ζήτησε? Αν δεν χορταίνεις, σταμάτα να τρως, έγραψε ο Πρίτανης Χρήστος Μπούρας και έγινε χαμός στο διαδίκτυο. Τι συμβαίνει με τα παραλιακά καφέ της Ηρώων Πολυτεχνείου? Μένουν ή κλείνουν? Για ποιους δηλώνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης ότι συμπαθούν την τρομοκρατία? Ανακοινώνονται υποψήφοι βουλευτές Αχαΐας με το κόμμα Τσίπρα σύμφωνα με τον γραμματέα Μιχάλη Χατζιαννάκη. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
3: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις?
4: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψύχωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος? Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
3: Στη λεωφόρο Γλαύκου.
4: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
5: Sport FM Patras. Goals στην αθλητική ενημέρωση.

0: Πάτρα Σπορ FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
2: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610-523-044.
3: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
4: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
3: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
4: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
3: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
4: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
3: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-254-565.
5: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις, δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
6: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
7: Sport FM Patras 96,3.
8: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
4: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
6: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Ο Πατρινός και ο Αθηναίος πίσω από το κύκλωμα πορνείας για τους εργάτες γης. Ο Δήμος Πατρέων αγάπησε ξαφνικά τον Όλπα. Τι του ζήτησε? Αν δεν χορταίνεις, σταμάτα να τρως, έγραψε ο Πρίτανης Χρήστος Μπούρας και έγινε χαμός στο διαδίκτυο. Τι συμβαίνει με τα παραλιακά καφέ της Ηρώων Πολυτεχνείου? Μένουν ή κλείνουν? Για ποιους δηλώνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης ότι συμπαθούν την τρομοκρατία? Ανακοινώνονται υποψήφοι βουλευτές Αχαΐας με το κόμμα Τσίπρα σύμφωνα με τον γραμματέα Μιχάλη Χατζιαννάκη. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
7: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
8: Sport FM Πάτρας 96,3.
9: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.
10: Τα κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
11: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
12: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Σε προχωρημένο στάδιο μεταγραφή του Kings Kangwa από τη Χάμπολη Μπερσεβά στον Παναθηναϊκό, υπάρχει συμφωνία του Τριφυλιού με τον παίκτη από τον Μάιο. Μετά τα παιχνίδια με την Πάξη, οι οριστικές εξελίξεις με τον 27χρονο μέσο που είχε συνδεθεί με την ΑΕΚ πριν από μερικές ημέρες. Κανονιέρης και με τη Βούλα ο Χρήστος Τζόλης, η Arsenal ανακοίνωσε την απόκτηση του 24χρονου εξτρέμ με τη μεταγραφή του από την Club Breeze να φτάνει τα 40 εκατομμύρια ευρώ και να αποτελεί την ακριβότερη για Έλληνα ποδοσφαιριστή. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το συμβόλαιό του είναι διάρκειας 5 ετών. Το πρώτο βήμα για την πρόκριση στον τρίτο γύρο του Conference League θέλει να κάνει απόψε ο Παναθηναϊκός που αντιμετωπίζει την Πάξη στην Ουγγαρία. Δίλημα κάτρηση Τουμπά για τον παρτενέρ του Ντεφράι στο κέντρο της άμυνας και προβάδισμα Αντίνου για το ένα άκρο της επίθεσης. Σέντρα στις 9, τηλεοπτικά από Sky και ραδιοφωνικά από bwin Sport FM. Δοκιμασία στην Πολωνία για τον ΠΑΟΚ που κοντράρεται με την Δυνάμο Κιέβου στο πρώτο μεταξύ τους μάτς για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Φανέλα βασικού αναμένεται να πάρει ο Χατζηδιάκος, προβάδισμα για την ενδεκάδα έχουν Τάισον, Τέιλορ και Μύθου. Σέντρα στις 8, μετάδοση από Open και Bwin Sport FM. Κατά 90% είναι κλεισμένη η μεταγραφή του Τζολάκη από τον Ολυμπιακό στη Χαλ, σύμφωνα με ανάρτηση που έκανε στο έξω ο ιδιοκτήτης της αγγλικής ομάδας Ατζούνι Λιτζαλή. Ανακοινώνεται από τους ερυθρόλευκους ο Σάλιακα. Στο κάδρο η Αντώνιο Μπλάνκο και Ντένι Σουάρεθ της Αλαβές για τη θέση του Χαφ. Πιέζει για Ορτέγκα η River Plate. Κρίσιμες οι επόμενες τρεις ημέρες για την απόκτηση ΧΑΦ από την ΑΕΚ, η οποία έχει ξεχωρίσει μια περίπτωση και υπάρχει αισιοδοξία ότι μέχρι το Σαββατοκύριακο θα έχει κλείσει. Στην Ολλανδία βρίσκονται από σήμερα οι ποδοσφαιριστές της Ένωσης, όπου το απόγευμα θα κάνουν την πρώτη τους προπόνηση για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας τους. Αντίστροφη μέτρηση στην ομάδα μπάσκετ του Άρη για τη μεταγραφή του Βασίλη Τολιόπουλου. Στις 5 αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο 30χρονος διεθνής γκάρτ, ο οποίος αύριο θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και πιθανότατα μέσα στο Σαββατοκύριακο η ΚΑΕ θα ανακοινώσει την επιστροφή του. Στο Telecom Center Athens θα πραγματοποιηθεί η αναμέτρηση της εθνικής ομάδας με την Ισπανία στις 31 Αυγούστου για τον ένατο όμιλο της δεύτερης φάσης των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τρεις ημέρες νωρίτερα η Γαλανόλευκη θα αντιμετωπίσει την Ουκρανία στη Ρίγα. Δεν προχώρησε η πρόταση για 7 ξένους στις 12 των ομάδων την επόμενη σεζόν στη Στίχημαν GBL στη σημερινή συνεδρίαση του ΕΣΑΚΕ, αλλά το θέμα θα συζητηθεί εκ νέου στη Γενική Συνέλευση του Σεπτεμβρίου. Εντελώς αντίθετη στην αύξηση η ΕΟΚ, η οποία πρότεινε την υποχρεωτική παρουσία τουλάχιστον 2 Ελλήνων παίκτων στην πεντάδα. Στα ημιτελικά του Super Final του World Cup που διεξάγεται στο Σίδνεϊ, προκρίθηκε η Εθνική Πολωανδρών που νίκησε 14-13 το Μαυροβούνιο και θα αντιμετωπίσει την Ιταλία το Σάββατο στη 1:15. Αυστραλία-Ουγγαρία ο άλλος ημιτελικός. Παίκτης της Μπαρσελόνα και επίσημα ο Καρίμ Αντεγέμι, οι Μπλαουγκράνα επισημοποίησαν την απόκτηση του 24χρονου εξτρέμ από την Ντόρτμουντ, με το κόστος της μεταγραφής του να φτάνει τα 22 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο παίκτης υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2031. Ενίσχυση στην περιφέρεια για την Παρτίζαν. Η ομάδα του Βελιγραδίου ανακοίνωσε τη συμφωνία της για διετές συμβόλαιο με τον Ιταλό γκάρντ Αλεσάντρο Παγιόλα, ο οποίος αποχώρησε από τη Βίρτους έπειτα από 10 χρόνια. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Κώστας Ζαλιάρης.
0: Win Sport FM 94,6.

Χαίρετε, πολύ πολύ καλησπέρα σας. Big Win Sport FM 94,6. Λίγα λεπτάκια μετά τις 4, αυτό το μεσημέρι, το αρκετά πιο δροσερό μεσημέρι της Πέμπτης, έπειτα και από την πολύ έντονη χθεσινή ζέστη, και η μέρα δροσίζει και μας προετοιμάζει για τις ευρωπαϊκές μονομαχίες του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού απόψε το βραδάκι. Μέχρι τότε όμως θα πάμε παρέα για το επόμενο δίωρο εμείς εδώ στην κορυφαία αθλητική συνότητα της χώρας. Εγώ θα έχω τον Μανώλη Μουσουράκη και την Κωνσταντίνα Πανούτσου στην αρχιταξία της εκπομπής. Θα έχω τον Κυριακό, τον νέαρχο Κυριαζόπουλο στην κονσόλα του ήχου. Ωραία, καλά τα πάμε. Και θα έχετε τον Κώστα Ζάγερ στο μικρόφωνο.

Μου είχε λείψει ο Κυριάκος Σταθερόπουλος, γι' αυτό πήγε το μυαλό μου κατευθείαν εκεί. Αλλά έχω τον νεαρχό μου, την νεαρχάρα που λέω εγώ, εδώ απέναντί μου να μου κάνει παρέα και να διαλέγει τις μουσικές επιλογές με τις οποίες θα πορευτούμε για περίπου δύο ωρίτσες, όπως έχετε καταλάβει και από εχθές, αλλά και γενικά τις τελευταίες ημέρες, πέρα από την περασμένη Κυριακή που είχαμε τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Μπαίνουμε κανονικότατα σε ευρωπαϊκούς ρυθμούς, σε ρυθμούς προκριματικών των τουρνουά της UEFA. Φυσικά έχουμε και τη συμμετοχή των δύο ελληνικών ομάδων για απόψε.

Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ του Πολωνικού Εδάφους αντιμετωπίζει την Δύναμο Κιέβου στις 8 η ώρα, ενώ ο Παναθηναϊκός στις 9 κοντράρεται με την Πάξη στην Ουγγαρία. Και τις δύο αναμετρήσεις θα έχετε την ευκαιρία να τις ακούσετε σε περιγραφή Δημήτρης Ζορμπατζόγλου και Βαγγέλη Ρατζιά εδώ στον Big Win Sport FM 94,6. Ενώ από την τηλεόραση του Sky φυσικά μπορείτε να παρακολουθήσετε την αναμέτρηση, την πρώτη αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Πάξη για τον δεύτερο προκριματικό του Conference League.

0: φυσικά πριν από λίγη ώρα είχαμε και την επισημοποίηση πλέον της σπουδαιότερης οικονομικά ελληνικής μεταγραφής που έχει υπάρξει ποτέ στα χρονικά, αυτή του Χρήστου Τζόλι, ο οποίος μετακινήθηκε έναντι 40 εκατομμυρίων από την Club Breeze στην Arsenal. Μιλάμε για έναν Έλληνα ποδοσφαιριστή ο οποίος έγινε μεταγραφικός πόθος του προπονητή των πρωταθλητών Αγγλίας, η Arsenal, στα 22 χρόνια έπειτα από τα οποία κατάφερε να πανηγυρίσει ξανά τον τίτλο στην Premier League. Ενδιαφέρθηκε για τον Χρήστο Τζόλι έπειτα από τις δικές του φοβερές και τρομερές επιδόσεις στο Βέλγιο, και κάπως έτσι ο Έλληνας ποδοσφαιριστής γίνεται ξανά κάτοικος νησιού, καθώς και περάσει και από την Norwich, αλλά τώρα θα βρεθεί στο ανώτατο ποδοσφαιρικό επίπεδο, στην Premier League, στην Arsenal, στην πρωταθλήτρια της χώρας, με τον Έλληνα Extreme να γίνεται μία από τις πιο σημαντικές μεταγραφές των κανονιέριδων φετινό καλοκαίρι.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Μητέα,
6: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
7: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Δένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Δένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
8: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Δένα Μεν.
9: Πού πας? Σε μένα μιλάς? Οτοπλάς, πού άλλου να πας?
10: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοχες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
9: Οτοπλάς, πού άλλου να πας?
11: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
12: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
11: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
12: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.

0: για σένα! Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
1: Η Winsport FM 94,6.

Βέβαια, είμαστε, επιστρέψαμε. Big Wins Sport FM 94,6. Και αφού λίγο πριν το μικρό break πιάσαμε και το θέμα του Χρήστου Τζόλι, να σας διαβάσω και μερικές από τις δηλώσεις του από την επίσημη ιστοσελίδα της Arsenal. Ο Χρήστος Τζόλις λέει πως θα χρειαστώ χρόνο να συνειδητοποιήσω τι έχει συμβεί και πόσο σπουδαία είναι αυτή η μεταγραφή. Είναι τεράστιο το κατόρθωμα το να υπογράψω σε αυτόν τον πολύ μεγάλο σύλλογο της Αγγλίας. Είμαι πολύ περήφανος. Όταν ο εκπρόσωπός μου είχε πει πως υπάρχει μια πιθανότητα, τότε ήδη είχα ενθουσιαστεί με την προοπτική του να παίξω για την Arsenal. Αναφέρει επίσης πως είχα μια επικοδομητική κουβέντα με τον Μικέλ Αρτέτα. Ήταν περίπου στη μία ώρα η διάρκεια της. Μιλήσαμε για τα πάντα. Για τον σύλλογο, για εμένα, για τα πλάνα του κλαμπ, για το δικό μου αγωνιστικό ρόλο, για την ομάδα. Και όλα όσα άκουσα και υπόθηκαν ήταν απόλυτα θετικά, είπε ο Έλληνας Extreme, 24 ετών, ο οποίος παίρνει τη μεγαλύτερη, μέχρι την επόμενη, ας πούμε, μεταγραφή της καριέρας του.

Λοιπόν, αρκετά τα μηνύματα για τα μεταγραφικά των ελληνικών ομάδων και πιο συγκεκριμένα για τον Κάγκουα, για ό,τι έχει προκύψει σε σχέση με τον Παναθηναϊκό. Μπορείτε να διαβάσετε πλέον και στο sportpavlefm.gr τα δεδομένα, όπως τα μετέφερε στον αέρα και ο Διονύσης Δεσύλλας πριν από λίγη ώρα, σχετικά με την επαφή που είχε υπάρξει από τον Μάιο, όταν ακόμα ήταν στον πάγκο του Παναθηναϊκού ο Ράφα Μπενίτεθ, για τον χρόνο που χρειαζόταν η ομάδα αλλά και ο Τζέικοπ Νίστρουπ για να τσεκάρουν την περίπτωση του Μέσου από την Ζάμπια, αλλά και τις πιθανές εξελίξεις που μετατίθενται για το φινάλε του αγώνα με την Πάξη. Υπενθυμίζω πως ο Κάγκουα έπαιξε με την Χάπελ Μπερσεβά στα προκριματικά, στα ευρωπαϊκά προκριματικά. Ήταν κάτι που δεν ενοχλούσε αυτό το πράγμα τον Παναθηναϊκό, οπότε κάπως έτσι κατάφερε να κερδίσει το αβαντάζ του απέναντι στην ΑΕΚ, η οποία τον ήθελε διαθέσιμο για τα δικά της ευρωπαϊκά προκριματικά. Ο Παναθηναϊκός του έδειξε ότι ήταν ok με την συμμετοχή του αυτήν την εβδομάδα, οπότε κάπως έτσι μπήκε κάπως καλύτερα το πράσινο στο μυαλό του παίκτη.

την ίδια στιγμή, και αφού η ΑΕΚ έχει αποφασίσει να αφήσει στην άκρη την συγκεκριμένη περίπτωση, αναζητώντας τον παίκτη που θα καλύψει και θα αντικαταστήσει επάξια το κενό που άφησε πίσω το Ορμπελίν Πινέδα, επιστρέφοντας πλέον στο Μεξικό σε μια περίπτωση ποδοσφαιριστή αρκετά ιδιαίτερη, και αυτό διότι τα τελευταία δύο καλοκαίρια, μάλλον κυρίως πέρυσι, είχε γίνει τεράστιο θρίλερ. Φέτος τελείωσε με συνοπτικές διαδικασίες η υπόθεση, ενώ φάνταζε να μην υπάρχει κάτι τρομερό ή κάτι χειροπιαστό. Τελικά ο Ορμπελίν Πινέδα επιστρέφει στο Μεξικό. Ήταν κάτι που φαίνεται το ήθελε πάρα πολύ ο παίκτης. Η ΑΕΚ

επικεντρώνεται πλέον σε άλλη περίπτωση χαφ. Έχετε ακούσει από νωρίς το μεσημέρι και το ρεπορτάζ του Γιώργου Τσαχίρη εδώ στον Big Win Sport FM, αλλά και από τον Κώστα Κιτσετζόγλου νωρίτερα το πρωί για τα 24 ώρα αυτά που κυλούν και τα οποία θα αποδειχθούν ιδιαίτερα σημαντικά για τον παίκτη που θα αποκτήσει η ΑΕΚ. Θέλει έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος θα μπορεί να είναι ο λεγόμενος box-to-box μέσος, να μπορεί να γίνει απειλητικός, να μπορεί να πλησιάσει στην αντίπαλη περιοχή και φυσικά όσο γίνεται, επειδή τα χαρακτηριστικά του Κάγκουα ήταν τέτοια που στην Ένωση τον θεωρούσαν τον καταλληλότερο αντικαταστάτη του Πινέδα. Φυσικά, μέχρι αποδείξεις του εναντίου είναι όλα αυτά. Πλέον, όπως καταλαβαίνετε, και η Ένωση θα ψάξει παίκτη ο οποίος θα ταιριάζει όσο γίνεται περισσότερο στα χαρακτηριστικά που είχε ο Μεξικανός.

Λοιπόν, επειδή έρχονται και κάποια μηνύματα για το παιχνίδι της επόμενης εβδομάδας του Παναθηναϊκού με την Πάξη, την Revanse, η οποία θα διεξαχθεί στο ΆΚΑ την επόμενη Πέμπτη, και ρωτάτε πολύ για την χωρητικότητα και για το ποιες θέσεις θα είναι διαθέσιμες ή αν θα είναι και το πάνω διάζωμα. Λοιπόν, τα δεδομένα είναι πως δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κανένας περιορισμός στη χωρητικότητα. Θα είναι κανονικότατα ανοιχτό όλο το κάτω διάζωμα όπου βρίσκονται και τα εισιτήρια διαρκείας, και αν χρειαστεί βάσει και της προπόλησης των εισιτήριων, τότε θα ανοίξει και το πάνω διάζωμα. Ναι, μεν συνεχίζονται τα έργα συντήρησης, αλλά δεν ενοχλούν σε κάτι σε ό,τι αφορά την παρουσία κόσμου. Το μοναδικό πρόβλημα, σε εισαγωγικά, θα αφορά το πόσο προσβάσιμα θα είναι, πόσο προσβάσιμες θα είναι όλες οι θύρες του γηπέδου. Αυτό μόνο θα είναι το μοναδικό. Μοναδικοί περιορισμοί εκεί επικεντρώνονται. Αλλά σε ό,τι αφορά την παρουσία του κόσμου στις κερκίδες του ΆΚΑ, δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα και κανένας περιορισμός.

Και όπως ορθά επισημαίνετε αρκετοί και ρωτάτε για το πότε θα έχει δικαίωμα ένας παίκτης όπως ο Κάγκουα στην περίπτωση που μιλάμε τώρα πολύ θεωρητικά ότι ολοκληρωθεί η μεταγραφή αυτή για τον Παναθηναϊκό. Σε γενικότερο πλαίσιο, εγώ να σας πω γι' αυτό και η ΑΕΚ ήθελε να μην αγωνιστεί ο Κάγκουα με την Χάπολ Μπερσεβά στα προκριματικά τα ευρωπαϊκά. Λοιπόν, αν ένας παίκτης παίξει σε οποιονδήποτε γύρο της προκριματικής φάσης των διοργανώσεων της UEFA, πρώτο, δεύτερο, τρίτο και playoffs δηλαδή, θα μπορεί, αν αλλάξει ομάδα, να είναι παρόν στα τουρνουά της Ευρωπαϊκής Ποδοσφαιρικής Διοργάνωσης από τη League Phase και μετά. Κάτι που σημαίνει πως ο Κάγκουα που αγωνίστηκε με τη Χάπολ Μπερσεβά, αν ολοκλήρωνε τη μεταγραφή του στην ΑΕΚ, θα μπορούσε να είναι διαθέσιμος πλέον μονάχα για τη League Phase Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Γι' αυτό και στην Ένωση να περίμεναν να δουν αν τελικά θα αγωνιζόταν ο ποδοσφαιριστής. Ο Παναθηναϊκός που του έδωσε αυτό το επέτρεψε τέλος πάντων ή στις επαφές που υπήρχαν θα του μετέφερε ότι είναι ok τον αγωνιστεί με την ομάδα του αυτήν την στιγμή. Αν και εφόσον λέμε ότι προχωρήσει η υπόθεση αυτή, τότε ο ποδοσφαιριστής θα έχει δικαίωμα συμμετοχής με την πράσινη φανέλα από τη League Phase του Conference League και έπειτα.

0: Λοιπόν, και να πούμε και για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος ρίχνεται στην ευρωπαϊκή μάχη μία ώρα νωρίτερα από τον Παναθηναϊκό, με την Δυναμό Κιέβου επί Πολωνικού εδάφους. 8 η ώρα Ελλάδος η σέντρα σε αυτήν την αναμέτρηση. Ακούσατε νωρίτερα και τον Δημήτρη Τρομπατζόγλου εδώ στον Big Win Sport FM. Μπορείτε να διαβάσετε και να ακούσετε και το ηχητικό απόσπασμα από τον ρεπόρτερ του Δικεφάλου του Βορρά στο sportpavlefm.gr για τα πλάνα του Αλέσιο Λύση. Για τα διλήμματα που μπορεί να έχει, για τον Μύθου που είναι επικρατέστερος να βρεθεί στην κορυφή της επίθεσης για την ελληνική ομάδα, όπως επίσης και για τον Χατζηδιάκο, ο οποίος μετρά ελάχιστες μέρες ως μέλος των Ασπρόμαυρων, αλλά φαίνεται πως προορίζεται για φανέλα βασικού στο κέντρο της άμυνας του Δικεφάλου.
1: Σπόρε FM Πάτρα.
2: Ένα γνώριμο στέκει στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο. Με ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
3: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου. Μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
4: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
5: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις, δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
6: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφείο Φανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
7: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
8: Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από το Ζεφύρι προς τη μεταμόρφωση λόγω τροχαίου ατυχήματος. Επίσης στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από τη μεταμόρφωση μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια και στην άνοδο από Ρέντι μέχρι Γάλεο. Αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στην παραλιακή από Ελληνικό έως Σάλιμο. Κινητοποίησε τις πυροσβεστικές πριν από λίγο μετά από καπνούς που βγήκαν από το υπόγειο του κτηρίου του Αρείου Πάγου. Όπως έγινε γνωστό στην περιοχή, σημειώθηκε blackout με αποτέλεσμα να πάρει μπροστά μια γεννήτρια από την οποία βγήκαν καπνοί και σήμαναν τον συναγερμό. Αμετάβλητα, όπως αναμενόταν, διατήρησε τα επιτόκια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στη σημερινή συνεδρίασή της σε μια προσπάθεια να κερδίσει χρόνο προκειμένου να αξιολογήσει τις συνέπειες των νέων συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή. Το επιτόκιο καταθέσεων παραμένει στο 2,25%. Η τιμή του Brent καταγράφει αύξηση αυτήν την ώρα 6,2% στα 99,7 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό παρουσιάζει άνοδο 4,1% στα 91 δολάρια το βαρέλι. Θεωρούμε το Ιράν υπεύθυνο για τις επιθέσεις των Χούθη, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος. Προειδοποίησε πως θα επιβληθεί αυστηρή στρατιωτική τιμωρία στους Χούθη και στο Ιράν. Οι Χούθη της Ιεμένης ανέλαβαν την ευθύνη για τις επιθέσεις τις τελευταίες ώρες στην Ερυθρά Θάλασσα εναντίον Σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος έχουν μπει περισσότερα από 8.000 πρόσωπα, τα οποία είτε δεν έχουν καταθέσει υποφενέσχες, είτε κατέθεσαν λευκή κόλλα. Μάλιστα, για 430 άτομα διαπιστώθηκε ότι είχαν αποκρύψει εισοδήματα μέσης συνολικής αξίας 2 εκατομμυρίων ευρώ. Κορυφώνονται σήμερα εκδηλώσεις μνήμης με αφορμή τη συμπληρωσή 8 χρόνων από την τραγωδία στο Μάτι, με 104 νεκρούς και δεκάδες εγκαυματίες. Το απόγευμα στις 7 στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου, Νεοβουτζά, όπου βρίσκεται το μνημείο των θυμάτων, έχουν προγραμματιστεί τρισάγιο και το προσκλητήριο των νεκρών. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική που γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
9: Η Winsport FM 94,6.
10: Κάθε μήνυ έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνης Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνη. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνη σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνη που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνη θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνης Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
11: Χθες έκατσα να δω Premier
12: City United.
11: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
12: Με δουλεύει.
11: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso, λέμε.
12: Δεν είδα κάτι στα social.
11: Δεν κοίταξες καλά, μάλλον.
12: Πόσταρες κάτι.
11: Εννοείται πόσταρα. Social.
13: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει.
14: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21. Παίξε υπεύθυνα.
15: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass έτοιμο παράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
16: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
17: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
18: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
19: Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ αρχίζουν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι και ο Big Win Sport FM 94,6 σας μεταδίδει λεπτό προς λεπτό όλα όσα θα συμβούν στις πρώτες κρίσιμες αναμετρήσεις. Σήμερα συντονιστείτε από νωρίς στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για να μάθετε τα τελευταία νέα του Τριφυλιού και του Δικεφάλου του Βορρά μέχρι τη σέντρα των μεγάλων αγώνων. Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε στις 8 με τη μάχη του ΠΑΟΚ κόντρα στην Δυνάμο Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Στην περιγραφή από την Πολωνία ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μία ώρα αργότερα μεταφερόμαστε στην Ουγγαρία, όπου ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Πάξη στο πρώτο μεταξύ τους μάτς στο πλαίσιο της δεύτερης προκριματικής φάσης του Conference. Περιγράφει ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το σφύριγμα της λήξης, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Δυνάμο Κιέβου ΠΑΟΚ, Πάξη Παναθηναϊκός. Απόψε στον Big Win Sport FM 94,6.
9: Big Win Sport FM 94,6.

Εδώ είμαστε. Big Wins Sport FM 94,6, λίγο μετά τις 4.30, σε απόλυτα ευρωπαϊκούς ρυθμούς, με τα μηνύματα να συνεχίζουν να έρχονται. Και ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα που αφορά τον Όφη, που έχει εξασφαλισμένο το ευρωπαϊκό εισιτήριο έπειτα και από τη μεγάλη επιτυχία της κατάκτησης του κυπέλλου την περασμένη σεζόν. Λέει ένας φίλος, αν η κατάκτηση κυπέλλου από τον Όφη σε συνδυασμό με την ευρωπαϊκή επιστροφή του τον βάζει σε άλλο επίπεδο και γενικά αυτό μπορεί να το αντέξει ή αν μπορεί να γίνει, να αποδεχτεί πυροτέχνημα όλο αυτό. Καλά, προφανώς όλοι και ευχόμαστε και ελπίζουμε, όχι μόνο οι άνθρωποι της εκάστοτε ομάδας που καταφέρνει αυτό. Όλοι μας θέλουμε προφανώς, όσο γίνεται το ελληνικό ποδόσφαιρο, να πάρει βοήθειες από όσες ομάδες μπορεί να τις πάρει και εν προκειμένου και υπολογίζοντας και τον Όφη σε αυτή την κατάσταση. Φυσικά και ευχή όλων είναι να το αντέξει και να αποδείξει ότι δεν ήταν διόλου τυχαίο αυτό που συνέβη και να πάρει και το μπουστάρισμα που λέμε, την όθηση, έτσι ώστε να δουλέψει ακόμα περισσότερο και να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο και ως κλαμπ. Το θέμα είναι ότι ο Όφη προφανώς θα έχει ευρωπαϊκές περιπέτειες τον φετινό χειμώνα, προφανώς θα μετρήσει τις δυνάμεις του, θα τεστάρει και αυτός σε ποιο επίπεδο βρίσκεται, ιδανικά που θα ήθελε να φτάσει και φυσικά και που θα μπορεί να φτάσει. Είναι πολύ διαφορετικές όλες αυτές οι κουβέντες, αλλά τώρα, καλό είναι να σκεφτόμαστε το πιο θετικό και όχι το αν μπορεί κάτι να αποδεχτεί απλά ένα πυροτέχνημα ή μια πολύ καλή σεζόν με μια κατάκτηση κυπέλλου και ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο που, δεν είχε ανάλογη συνέχεια. Όχι, παιδιά, εννοείται. Μακάρι το ελληνικό ποδόσφαιρο να φτάσει σε σημείο που δεν θα βγαίνει μόνο μία ομάδα μελλοντικά σε League Face Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Μακάρι να πάνε πολύ πολύ καλύτερα τα πράγματα.

Και μπορεί να είμαστε έτσι φουλ του ποδοσφαίρου και αυτό το άθλημα να συνεχίζει να μας απασχολεί έντονα και να μην μας αφήνει να πάρουμε έτσι ούτε ανάσα. Φυσικά δεν θέλουμε να πάρουμε και ανάσα. Κακά τα ψέματα, μετά το Μουντιάλ στα καπάκια έρχονται αυτά τα ευρωπαϊκά προκριματικά. Δεν πρέπει να ξεχνάμε το τι συμβαίνει στα υπόλοιπα αθλήματα και δεν πρέπει να ξεχνάμε και να αφήνουμε στην άκρη τις πολύ μεγάλες προσπάθειες που κάνει η εθνική μας ομάδα σε οποιοδήποτε σπορ. Και στην προκειμένη περίπτωση η κουβέντα μας αφορά το πόλο ανδρών που κατάφερε με νίκη απέναντι στο Μαυροβούνιο στα προημιτελικά να περάσει πλέον στα ημιτελικά του Super Final του World Cup. Νωρίς το πρωί σήμερα είχε γίνει αναμέτρηση με το Μαυροβούνιο. Η ομάδα Θοδωρή Βλάχου τα κατάφερε, πέρασε στα ημιτελικά και τώρα εκεί, όπως μπορείτε να δείτε και εσείς από το sportpavlefm.gr, θα αντιμετωπίσει τους Ιταλούς διεκδικώντας μια θέση στον μεγάλο τελικό. Λοιπόν, μεσημέρι Σαββάτου ο ημιτελικός, 25 Εβδόμου, τώρα σε δύο μερούλες, στη 1:15 το μεσημέρι αυτή η μεγάλη αναμέτρηση για την εθνική μας ομάδα πόλο ανδρών, Αυστραλία-Ουγγαρία, την ίδια μέρα, λίγο νωρίτερα, στις 11:30, ο άλλος ημιτελικός από τον οποίο θα ξέρει η εθνική μας ομάδα πρωτού παίξει τον δικό της ημιτελικό, αν και εφόσον περάσει για να διεκδικήσει το τουρνουά, με ποια ομάδα θα κοντραριστεί στο επόμενο της βήμα.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε λίγο με κάποια μηνύματα. Βλέπω και για τα διαρκείας γενικότερα. Τα είπαμε και χθες για τα διαρκείας του Παναθηναϊκού που ρωτάτε αρκετοί. Πόσο σημαντική είναι η εξασφάλιση θέσης στο ΆΚΑ φέτος. Γιατί υπάρχει και το θέμα της προτεραιότητας εν ώψη του Βοτανικού, στο οποίο θα θέλει να μπει ο Παναθηναϊκός από το 2027 και μετά. Οπότε για περισσότερες πληροφορίες, για τις τιμές φυσικά και για τις κερκίδες στις οποίες μπορείτε να βρεθείτε στο ΆΚΑ, στην επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Και ναι, για κάποιους προτάτε έχουν επισημοποιηθεί και έχουν αποκαλυφθεί και οι νέες εμφανίσεις, που επίσης νομίζω ότι έχουν τεθεί στην κυκλοφορία από τους πράσινους.
1: Η Winsport FM 94,6. 10, 9, 8, 7, 7.
2: Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
3: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.

0: είναι παντοτινό.
1: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
2: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια.

0: nyc.gr.
1: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
2: Τι?
1: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
2: Μια χαρά βλέπεις, γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
3: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
5: Η Winsport FM 94,6.

Συνεχίζουμε πάντα εδώ συντονισμένοι στον Big Wins Sport FM 94,6. Όπως καταλαβαίνετε, πάρα πολύ εύκολα η μεταγραφή του Χρήστου Τζόλη, η πιο δαπανηρή μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή στην ιστορία, είναι στα πιο σημαντικά θέματα της ημέρας μέχρι και αυτή την στιγμή, και προκύπτουν συνεχώς δηλώσεις για αυτή την σπουδαία μετακίνηση των 40 εκατομμυρίων ευρώ από την Club Brugge προς την Arsenal. Βλέπω κάποια λίγα πράγματα που έχει αναφέρει και ο αθλητικός διευθυντής των Κανονιέριδων, ο Ανδρέα Μπέρτα. Εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη μεταγραφή του Χρήστου Τζόλη. Είπε πως είναι ένας πολύ επιθετικογενής ποδοσφαιριστής, ο οποίος κυρίως εκτελεί από αριστερά και δρά στον αγωνιστικό χώρο. Έχει τρομερή αυτοπεποίθηση με την μπάλα στα πόδια. Μπορεί να στηρίξει τις επιθέσεις της ομάδας. Έχει τρομερό τελείωμα και με τα δύο πόδια, όπως αναφέρει και ο Ανδρέα Μπέρτα. Φυσικά το έχουμε δει και εμείς Πολάκης. Ενώ είναι παίκτης από τον οποίο ο Μικέλ Αρτέτα περιμένει να ανοίξει τις κλειστές άμυνες, να κάνει αυτό το απροσδόκητο που λέμε. Είναι παίκτης από τον οποίο περιμένεις κάτι το οποίο δεν θα το βρεις από κάποιον άλλον, και παίκτης ο οποίος μπορεί τη μισή στιγμή να στην κάνει πολύ καλή ευκαιρία για γκολ. Ενώ εξήρε και το τεχνικό και το τακτικό κομμάτι του Χρήστου Τζόλη ο Ανδρέα Μπέρτα

Ειδικά όπως και ο Τζόλης, ο οποίος αποχώρησε από το Βέλγιο για να μεταγραφεί στην Premier League. Υπάρχει, είναι ορθάνυχτο ακόμα το θέμα του Καρέτσα, τον οποίο τον θέλει η Μπορούσια Ντόρτμουντ. Αποδείχθηκε κάπως σκληρή στις διαπραγματεύσεις η Γκένκ. Νομίζω ότι η Βεσφαλή, όπως έχει κυκλοφορήσει από τις προηγούμενες μέρες, έχουν ανέβει στα 30 συν κάτι λίγα εκατομμύρια ευρώ για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα. Ανέφερα και εγώ εδώ από το μικρόφωνο του Big Wings Sport FM πως φαίνεται να του ταιριάζει πάρα πολύ η Βεσφαλία, φαίνεται να του ταιριάζει πάρα πολύ το Signal Iduna Park για το επόμενο βήμα της καριέρας του. Η Dortmund, παίζοντας και λίγο αυτό το run and gun, μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ τον Καρέτσα με τα τρεξίματά του και τις εμπνεύσεις του στην μεσοεπιθετική γραμμή. Οπότε φαίνεται στη θεωρία μια μεταγραφή που, αν γίνει, θα μπορέσει να βοηθήσει πάρα πολύ και αυτόν τον Έλληνα ποδοσφαιριστή. Και λέγοντας για το run and gun της Borussia Dortmund, είναι η ομάδα την οποία περιμένουμε κάθε ξεχωριστή σεζόν για να απολαμβάνουμε πραγματικά τα παιχνίδια της. Η Bundesliga για κάποιον λόγο τα 8 από τα 10 παιχνίδια της τα βάζει Παρασκευή βράδυ, να ξέρετε. Οπότε να έχετε στο νου σας ότι Παρασκευή βραδάκι, εκεί που τελειώνει η εβδομάδα σας και θέλετε κάτι έτσι χαλαρό για συγκεκριμένη μέρα, μπορείτε να βλέπετε τα μάτς της Dortmund. Γιατί τις περισσότερες φορές αυτή η ομάδα, δεν ξέρω αν το έχει το DNA της, δεν ξέρω αν το έχει η παράδοσή της, είναι όσα βάλουμε και όσα φάμε. Είναι μια τέτοια συνθήκη η Borussia Dortmund. Δεν ξέρω αν μπορεί να σκληρύνει, δεν ξέρω αν μπορεί να αλλάξει αυτήν την ταυτότητα που έχει αποκτήσει τα τελευταία χρόνια στον αγωνιστικό χώρο, αλλά όταν την παρακολουθείς και δεν σε απασχολεί καθόλου, ούτε ως οπαδό, ούτε ως οτιδήποτε άλλο, για να στηρίξεις την ομάδα αυτή, πραγματικά είναι απόλαυση και περνάνε ορισμένα παιχνίδια με πολλά γκολ και με τρομερή εξέλιξη.

Μόλις τώρα ανακοινώθηκε και η πολύ σημαντική προσθήκη στο ρόστερ της Aston Villa. Ο Αλεχάνδρο Γκαρνάτσο επίσημα πλέον αποχωρεί από την Τσέλσι με δανεισμό και με οψιόν αγοράς που εξασφαλίζει η Aston Villa, με τον Αργεντινό να μετακινείται στο Μπέρμιγχαμ. Δεν ξέρω αν ο Έμερι έχει βάλει έναν εξτρά μπέλα στο κεφάλι του με αυτήν την μεταγραφή. Ίσως, δεν ξέρω αν το έχουν δοκιμάσει πάρα πολύ, να είναι άνθρωπος που μπορεί να κερδίσει πράγματα από τον Γκαρνάτσο. Το ατίθασο πνεύμα του Αργεντινού τον δυσκολεύει στο να στεριώσει σε κάποια ομάδα. Είναι παίκτης ο οποίος δεν μπορεί να κρατήσει τις σκέψεις στο κεφάλι του. Θα τις εκφράσει, θα μιλήσει, θα αντιδράσει πάρα πολύ προς τους προπονητές του, προς τις συνθήκες που αντιμετωπίζει, προς τον πάγκο που θα φάει. Αυτό ήταν λίγο πρόβλημα, όχι λίγο, πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα και στην United. Στην Chelsea όχι τόσο, αλλά δεν έκανε πλέον στον Τσάμπι Αλόνσο, όπως δεν έκανε και γενικότερα την περασμένη σεζόν όσα θα περίμεναν οι μπλε να πάρουν από εκείνον. Τώρα πλέον γίνεται μέλος της Aston Villa του Unai Emery.

την ίδια στιγμή και λίγο πριν φύγουμε και για το break των 5 και το αθλητικό δελτίο ειδήσεων, έρχονται από την Ιταλία περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το μέλλον της εθνικής ομάδας της χώρας και την προσπάθεια που κάνει ο Μαλντίνι για να προκαλέσει μια ισορροπία η οποία έχει χαθεί παντελώς στην σκουάντρα Τζούρα. Διαβάσατε και στο Sport Pavlo FM από νωρίς πως αρνείται την πρόταση που του έχει κατατεθεί ο Pep Guardiola. Η Gazzetta dello Sport μεταφέρει την πληροφορία ότι ο Ισπανός έχει αρνηθεί την πρόταση και ένας από τους λόγους φέρεται να είναι το οικονομικό σκέλος. Διαβάζω τώρα πως έχει υπάρξει επαφή και με τον Κάρλο Αντσελότη και είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον αυτό με δεδομένο του, με δεδομένα μάλλον όσα μπορεί να έχει τραβήξει στη Βραζιλία τους τελευταίους μήνες ο Κάρλο Αντσελότη, με όλο αυτό το θέμα με τον Νεϊμάρ που τον απασχολεί, με όσα καταλογίζονται στον Ντον Κάρλο από τον διεθνή τύπο και κυρίως από εκείνον της Βραζιλίας, για τις πιέσεις που φέρεται να δέχτηκε και από την κυβέρνηση ακόμα για να συμπεριλάβει τον Νεϊμάρ στα πλάνα του, για την κάκιστη εικόνα παρουσίαση Βραζιλίας στο παγκόσμιο κύπελο. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να αποτελέσει δέλεαρ για τον Αντσελότη έτσι μια διαφυγή από τη Σελεσάο, να του πετάξει ένα σωσίβιο η Εθνική Ομάδα της Ιταλίας και να το αρπάξει εκείνος. Παρ' όλα αυτά θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η συγκεκριμένη υπόθεση

Το μεγαλύτερο πρόβλημα νομίζω που εντοπίζεται σε ό,τι αφορά στην Ιταλία, η οποία απέτυχε να βρεθεί και στο φετινό παγκόσμιο κύπελο και κάπως έτσι ήρθαν οι τεράστιες αναταράξεις, προκάλεσαν αλλαγές στην ποδοσφαιρική ομοσπονδία, έχει να κάνει κυρίως με την ταυτότητα του ποδοσφαίρου της. Και δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να αλλάξει όλο αυτό, γιατί το παιχνίδι πλέον έχει γίνει ταχύτατο, χρειάζεται ταχύτητα, χρειάζεται να είναι ικανοί ποδοσφαιριστές το ένας με έναν, χρειάζονται φυσικά και οι παίκτες οι οποίοι κάνουν τη διαφορά με τις τρίπλες τους ή με την ελευθερία που μπορείς να τους δώσεις στον αγωνιστικό χώρο. Ξέρω ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα κατά το οποίο οι παίκτες γκρινιάζουν για το ότι έχει γίνει πολύ τακτικό το παιχνίδι. Δεν έχουν πλέον αυτή την ελευθερία και την εμπιστοσύνη από τους προπονητές τους για να εκτελέσουν κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό το καλούπι στο οποίο τους έχουν τοποθετήσει. Αλλά λείπει πάρα πολύ όλο αυτό από την Ιταλία. Δεν ξέρω όμως κατά πόσο αυτή η εθνική ομάδα της Ιταλίας και γενικότερα η Ιταλική σχολή μπορεί να αλλάξει άντιν και να δώσει στον κόσμο κάτι πιο ευχάριστο, κάτι πιο γρήγορο, κάτι πιο θελκτικό ως ποδόσφαιρο πάνω στο χορτάρι.

Αυτά για την ώρα. Οπότε θα πάμε σιγά σιγά σε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Θα ακούσουμε και το αθλητικό δελτίο ειδήσεων των 5 και θα επιστρέψουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, πάντα στον Big Wins Sport FM 94,6.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
2: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
3: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψε το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Ο Πατρινός και ο Αθηναίος πίσω από το κύκλωμα πορνείας για τους εργάτες γης. Ο Δήμος Πατρέων αγάπησε ξαφνικά τον Όλπα. Τι του ζήτησε? Αν δεν χορταίνεις, σταμάτα να τρως, έγραψε ο Πρίτανης Χρήστος Μπούρας και έγινε χαμός στο διαδίκτυο. Τι συμβαίνει με τα παραλιακά καφέ της Ηρώων Πολυτεχνείου? Μένουν ή κλείνουν? Για ποιους δηλώνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης ότι συμπαθούν την τρομοκρατία? Ανακοινώνονται υποψήφοι βουλευτές Αχαΐας με το κόμμα Τσίπρα σύμφωνα με τον γραμματέα Μιχάλη Χατζηγιαννάκη. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
8: Τάνια!
9: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
8: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την Pizza El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, 1 μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
9: Πες μου, πιο συγκεκριμένα.
8: Διάλεξε εσύ. Στην Pizza El Greco είναι όλα τέλεια.
9: Μα δεν έχετε στην Αθήνα?
8: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco από το 1979 σε 3 σημεία της πόλης.
10: El Greco, Pizza El Greco. El Greco, πάλι ζωγράφησες.
11: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
0: Sport FM Patras.
12: Το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 5 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Σε προχωρημένο στάδιο μεταγραφή του Kings Kangwa στον Παναθηναϊκό, καθώς υπάρχει συμφωνία με τον παίκτη από τον Μάιο, η Χαπόλη Μπερσεβά εκτίμησε πως οι πράσινοι δεν έθεσαν όρο να μην παίξει στα προκριματικά. Μετά τα παιχνίδια με την Πάξη, οριστικές εξελίξεις με τον 27χρονο μέσο, ο οποίος είχε συνδεθεί τις τελευταίες ημέρες με την ΑΕΚ. Κανονιέρης και με τη Βούλα, ο Χρήστος Τζόλης που ανακοινώθηκε από την Arsenal με τη μεταγραφή του από την Club Brugge να φτάνει τα 40 εκατομμύρια ευρώ και να αποτελεί την ακριβότερη για Έλληνα ποδοσφαιριστή. Χρειάζομαι χρόνο να το συνειδητοποιήσω. Στόχος μου η τίτλη, ανυπομονώ για το πρώτο γκολ στο Emirates, είπε στις πρώτες δηλώσεις του ο 24χρονος διεθνής μεσοεπιθετικός. Το πρώτο βήμα για την πρόκριση στον τρίτο γύρο του Conference League θέλει να κάνει απόψε ο Παναθηναϊκός που αντιμετωπίζει την Πάξη στην Ουγγαρία. Σεντράστε σε νέα τηλεοπτική μετάδοση από τον Sky και ραδιοφωνική από τον Bwin Sport FM. Δοκιμασία στην Πολωνία για τον ΠΑΟΚ που κοντράρεται με την Δυνάμο Κιέβου στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Σέντρα στις 8, μετάδοση από Open και Bwin Sport FM. Κατά 90% κλεισμένη είναι η μεταγραφή του Τζολάκη από τον Ολυμπιακό στη Χαλ, σύμφωνα με ανάρτηση που έκανε στο X ο ιδιοκτήτης της αγγλικής ομάδας Τζούνι Λιτζαλή. Ανακοινώνεται από τους Ερυθρόλευκους ο Σάλιακας. Στο κάδρο η Αντώνιο Μπλάνκο και Ντένι Σουάρεθ της Αλαβές για τη θέση του Χαφ. Πιέζει για Ορτέγκα η River Plate. Κρίσιμες οι επόμενες ημέρες για την απόκτηση Χαφ από την ΑΕΚ που έχει ξεχωρίσει μια περίπτωση και υπάρχει αισιοδοξία ότι μέχρι το Σαββατοκύριακο θα έχει κλείσει. Στην Ολλανδία βρίσκονται από σήμερα οι ποδοσφαιριστές της Ένωσης όπου το απόγευμα θα κάνουν την πρώτη τους προπόνηση για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Στην Ιταλία για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία του Άρη έφτασε σήμερα 26χρονος μέσος Ντελεμπασίρου. Στη Θεσσαλονίκη από χθες για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του 25χρονος αριστερός μπακ Ρόκο Γιούρισιτς. Τον 18χρονο Σενεγαλέζο επιθετικό Ουσμάν Διόπ που απέκτησαν οι Κίτρινοι. Αντίστροφη μέτρηση στην ομάδα μπάσκετ του Άρη για τη μεταγραφή του Βασίλη Τολιόπουλου. Αυτή την ώρα αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο 30χρονος διεθνής γκάρτ, ο οποίος αύριο θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και πιθανότητα μέσα στο Σαββατοκύριακο η ΚΑΕ θα ανακοινώσει την επιστροφή του με μεταγραφή από τον Παναθηναϊκό. Στο Telecom Center Athens θα πραγματοποιηθεί αναμέτρηση της εθνικής ομάδας με την Ισπανία στις 31 Αυγούστου για τον ένατο όμιλο της δεύτερης φάσης των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τρεις ημέρες νωρίτερα η Γαλανόλευκη θα αντιμετωπίσει την Ουκρανία στη Ρίγα. Δεν προχώρησε η πρόταση για 7 ξένους στις 12 των ομάδων την επόμενη σεζόν σε στοίχημα GBL στη σημερινή συνεδρίαση του ΕΣΑΚΕ, αλλά το θέμα θα συζητηθεί εκ νέου στη Γενική Συνέλευση του Σεπτεμβρίου. Εντελώς αντίθετη στην αύξηση ΕΟΚ, η οποία πρότεινε την υποχρεωτική παρουσία τουλάχιστον 2 Ελλήνων παικτών στην πεντάδα. Στα ημιτελικά του Super Final του World Cup που διεξάγεται στο Σίδνεϊ προκρίθηκε η Εθνική Πόλο Ανδρών που νίκησε 14-13 το Μαυροβούνιο και θα αντιμετωπίσει την Ιταλία το Σάββατο στη 1 και 4. Αυστραλία-Ουγγαρία ο άλλος ημιτελικός. Στα άλλα παιχνίδια που ξεχωρίζουν απόψε για τον δεύτερο γύρο των προκριματικών του Europa League, Χάμαρμπι Άντερλεχτ στις 8, Σενγκάλεν Μπενφίκα στις 9 και Χάιντουκ Πάφο στις 10 και αντίστοιχα στο Conference Λαγκόρια Πόλων Λεμεσού στις 7 και ΑΕΚ Λάρνακας Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ στις 7.30. Ενίσχυση στην περιφέρεια για την Παρτίζαν. Η σερβική ομάδα ανακοίνωσε τη συμφωνία της για διαιτές συμβόλαιο με τον Ιταλό γκάρτ Αλεσάντρο Παγιόλα, ο οποίος αποχώρησε από τη Βίρτους Μπολόνια έπειτα από 10 χρόνια. Επόμενη ενημέρωση από τον Bwin Sport FM σε μία ώρα. Όλες είδες αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Κώστας Ζάλιαρης.

0: FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Ο Τετέ, ωραία το ένα δίδυο τον Βαγιανίδη. Βαγιανίδη με στην περιοχή. Ο Τζούρις της νέο πλασέ γκολ 0-1. Ο Φίλιπ Τζούρις βρίσκει δίχτυα 0-1. 1-2 στην τρίτη. Ανοίγει το σκορ στην Αγγλία. Μίλσεν Παναθηναϊκός 0-1. Έτοιμος ο Ιωαννίδης απέναντι στον Ρόμπερτς. Παίρνει φόρα, εκτελεί γκολ. 0-2 Παναθηναϊκός με τον Φώτη Ιωαννίδη. Στη δεξιά γωνιά η μπάλα στην αριστερή ο τροματοφύλακας. 0-2 ο Παναθηναϊκός απέναντι στην Ιουσέν.
2: Γένα γεννού που την μπάλα, κουμάλο, πάσα στον Λίνο. Σηκώνει την μπάλα ο Λίνο με στην δοκάρι. Μεγάλη φρία, θα στο σιούτ, γκολ. 1-1 ο Φράου, θα κατάφερε. Σκόλα τον Αθανασιάδη στο 48. Ο Ρουμάνος παίρνει πρωτοβουλία, πάει για τον Γεωργιάδη, ανεβαίνει ο Έτο, του πετάει την μπάλα ωραία, έτσι πρέπει να Αθανασιάδη στην αρχή. Έτο, Αθανασιάδης, με τα κουνάκι, γκολ.

Ο Αθανασιάδης είναι ο δημιουργός. Θα γεμίσει ωραία για τον Γεωργιάδη. Γεωργιάδη πετρολάρι για τον Αθανασιάδη. Σου πάρει αέρα, πιάνει ευκαιρία, σουτ.

Επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, εδώ στον Big Win Sport FM 94,6. Συνεχίζω με Κωνσταντίνα Πανούτσου και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην αρχιστασία της εκπομπής, με Νέαρχο Κυριαζόπουλο στην κονσόλα του ήχου και με Κώστα Ζάγιαρη στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής κοινότητας της χώρας.

Ένας φίλος έχει στείλει ένα μήνυμα που αφορά την ΑΕΚ, η οποία πλέον έχει μπει στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας της. Είναι η πιο χαλαρή από όλες τις υπόλοιπες ελληνικές ομάδες μετά και την κατάκτηση του τίτλου, που της επιτρέπει να έχει αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι να ξεκινήσει επίσημα τις δικές της αγωνιστικές υποχρεώσεις για τις ευρωπαϊκές οργανώσεις. Το μήνυμα λέει: αν η εμπιστοσύνη που δείχνει ο Νίκολης Λίς στον Σπύρο Χρυστακόπουλο ως δεύτερο δεξί μπακ θα συνεχιστεί και με άλλους νεαρούς παίκτες εξ αρχής από το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας της ΑΕΚ, και ο Κώστας Κετσετζόγλου και ο Γιώργος Τσαχίρης έκαναν εδώ στον Big Wings Sport FM λόγο για ανάγκη του Μάρκο Νίκολιτς να στηριχθεί και στους νεαρούς ποδοσφαιριστές, να του δείξουν και εκείνοι κατά πόσο μπορεί να επενδύσει σε εκείνους, φυσικά και για το Super Cup που έρχεται και για τη νέα σεζόν στο κύπελο Ελλάδος. Προφανώς και ο Μάρκο Νίκολιτς, αν και δεν το έκανε τόσο πολύ την περασμένη σεζόν, θα χρειαστεί να δει πολλά πράγματα από τους νεαρούς ποδοσφαιριστές του. Οπότε είναι κάτι το οποίο και καλό θα κάνει στους παίκτες, και καλό θα κάνει στην ομάδα, και καλό θα κάνει και στον ίδιο τον προπονητή να ασχοληθεί και με τους πιτσιρικάδες που έχει στο ρόστερ.

Θέλω να πω κάπου εδώ πως έχει επιστρέψει πλέον στην ΑΕΚ, κάτι που έχει κυκλοφορήσει από νωρίς το πρωί, και ο Λεωνάρντο μετά από 14 χρόνια, όταν φορούσε τότε την κυτρινόμαυρη φανέλα, τώρα θα κάνει το ίδιο αλλά με φόρμα προπονητή, καθώς είναι εκείνος που θα αναλάβει το ηλικιακό τμήμα K17, δηλαδή κάτω των 17 ετών της ΑΕΚ, εν ώψη της νέας σεζόν, όπως ενημέρωσε επίσημα και η ΑΕΚ για τις ακαδημίες της.

0: 4,6.
1: Μας τώρα την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
2: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
3: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
3: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
7: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
3: Μύκονο.

Ιω, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήρια σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries μας. Κλείσε τα εισιτήρια σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star

0: στο alfa.gr.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
2: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Big Wins Sport FM 94,6 για να δούμε και λίγο τι συμβαίνει και στον Ολυμπιακό, εφόσον έχουμε αναλύσει όλες τις υπόλοιπες ομάδες Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ. Λοιπόν, όπως έχετε ακούσει και τον Ηρακλή Αντίπα νωρίτερα μέσα στην ημέρα σχετικά με τις εξελίξεις γύρω από τον ΧΑΦ που θέλουν στον Ολυμπιακό, αλλά και την διαφαινόμενη, θα πω, μετακίνηση του Τζολάκη προς τη ΧΑΛ, με τον Ατζούνι να κάνει λόγο για μια υπόθεση η οποία κατά το 90% έχει ολοκληρωθεί. Προς το παρόν οι Ερυθρόλευκοι περιμένουν τον Σάγιακα στην Ολλανδία για να ενσωματωθεί πλέον στην προετοιμασία της ομάδας. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος αύριο έχει κι άλλο φιλικό, έχει δύο απανωτά φιλικά κοντά στην Αντβέρπ αύριο το βραδάκι στις 8 η ώρα και το μεσημέρι του Σαββάτου απέναντι στην Αλκμαρ θα παρουσιαστούν οι Ερυθρόλευκοι. Ο Ηρακλής Αντίπας, ο οποίος είχε τονίσει πως δεν πρόκειται να αργήσει η περίπτωση του ΧΑΦ που θέλουν να κλείσουν στον Ολυμπιακό, από εχθές το βραδάκι είχε κάνει λόγο για μια πολύ καλή περίπτωση ΧΑΦ από την Ισπανία, την οποία δεν είχαν καταφέρει και οι ρεπόρτερ των Πειραιωτών να ξεκλειδώσουν για να μάθουν το όνομα, την ομάδα από την οποία προέρχεται αυτός ο ΧΑΦ που τσεκάρουν οι Ερυθρόλευκοι, ενώ εντός της ημέρας σήμερα είχε αναφέρει πως υπάρχουν περιπτώσεις από την Ισπανική αγορά και από την Αλαβές που φαίνεται να έχουν επικεντρωθεί εκεί οι άνθρωποι του Ολυμπιακού.

Σε ό,τι αφορά πάντως τον Φρόιλερ που βρισκόταν στο προσκήνιο για τους Ερυθρόλευκους, αργά εχθές το βράδυ υπήρξε και μια πληροφόρηση από τον δημοφιλή πλέον Ιταλό ρεπόρτερ τον Νικολός Κύρα σχετικά με προσφορά που φερόταν να έχει καταθέσει ο Ολυμπιακός για τον Φρόιλερ μαζί με την Νέομ από την Σαουδική Αραβία αλλά και την Chicago Fire από το MLS, προτεραιότητα του ποδοσφαιριστή του πολύπειρου Ελβετού Χαφ που ήταν παρόν φυσικά. Και στο φετινό παγκόσμιο κύπελο είναι η παραμονή στην Ιταλία και παρά το γεγονός πως οι συζητήσεις με την Μπολόνια για νέο συμβόλαιο δεν έχουν προχωρήσει και έχουν παγώσει αρκετά το τελευταίο διάστημα, εκείνος περιμένει τους Ρωσομπλού, θα ήθελε ιδανικά να συνεχίσει την καριέρα του στην Μπολόνια, αλλά βάζει την Ιταλία γενικότερα τη Σέρια σε προτεραιότητα για την επιλογή που θα κάνει για τη συνέχιση καριέρας του.

Λοιπόν, ας αναφερθούμε λιγάκι και στα ζευγάρια τα οποία περιμένουν ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός για τη συνέχιση των ευρωπαϊκών υποχρεώσεών τους. Από χθες ο Παναθηναϊκός γνωρίζει πως θα πρέπει να κάνει υπομονή άλλη μια εβδομάδα, φυσικά με εκείνον να έχει κάνει το καθήκον του κόντρα στην Πάξη. Θα πρέπει να περιμένει για να δει ποια από τις Σπάρτακ Τρνάβα και ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας 1948 θα αντιμετωπίσει εφόσον εκείνος περάσει στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Δύο ομάδες που σας προανέφερα έμειναν στο 0-0 στο δικό τους παιχνίδι για τον δεύτερο προκριματικό της τρίτης της τάξης Ευρωπαϊκής Διασυλλογικής Διοργάνωσης εχθές το βράδυ, ενώ σήμερα υπάρχουν τα δύο ζευγάρια τα οποία ενδιαφέρουν τον ΠΑΟΚ.

Στις 8 η ώρα Ελλάδος υπάρχει το παιχνίδι της Χάμαρμπι με την Άντερλεχτ και είναι το ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ εφόσον η ελληνική ομάδα καταφέρει να ξεπεράσει το εμπόδιο της Δυναμό Κιέβου και βρεθεί στον τρίτο προκριματικό του Europa League.

Ενώ μια ώρα νωρίτερα στις 7 η ώρα είναι το λεγόμενο μαξιλαράκι. Είναι αυτό το οποίο μπορεί να σκεφτεί ο ΠΑΟΚ εφόσον δεν τα καταφέρει απέναντι στην Δυναμό Κιέβου, που σημαίνει υποβασμός σε πολλά εισαγωγικά στα προκριματικά του Conference League, όπου θα αντιμετωπίσει την ομάδα που θα ιτηθεί επίσης από το match Καραμπάκ με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας, δηλαδή την κόντρα των Αζέρων απέναντι στους Βούλγαρους. 7 η ώρα το απόγευμα, ώρα Ελλάδος, αυτή η αναμέτρηση. Η πρώτη επίσης για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Οπότε υπάρχουν δύο ζευγάρια τα οποία ενδιαφέρουν πάρα πολύ την ομάδα του Αλέσιο Λύση. Θα τολμήσω να πω ότι το Χάμαρμι Άντερλεχτ είναι τρομερά ενδιαφέρον παιχνίδι και για την βελτίωση και την άνοδο της ομάδας από τη Σουηδία, που τερμάτισε δεύτερη μεν, γιατί είχαμε το θαύμα της Μιαλμπή την περασμένη αγωνιστική περίοδο στο πρωτάθλημα της Σουηδίας. Ενώ η Άντερλεχτ δεν είναι πλέον αυτή η ομάδα την οποία ίσως να έχει κανείς εύκολα στο μυαλό του σε ό,τι αφορά τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Δεν έχει την ίδια βαρύτητα. Έχει περάσει δύο πολύ πολύ δύσκολα χρόνια το τελευταίο διάστημα. Έχει χάσει αρκετούς παίκτες. Έχει αποδυναμωθεί πάρα πολύ. Στηρίζεται κυρίως σε νεαρούς ποδοσφαιριστές. Οπότε έχουμε δύο ομάδες που ακολουθούν τελείως διαφορετική πορεία σε ό,τι αφορά την ιστορία τους και την παρουσία τους στην Ευρώπη τη συγκεκριμένη στιγμή. Οπότε και η Χάμαρμπι κερδίζει κάπως το ενδιαφέρον του κοινού, αλλά νομίζω ότι το συγκεκριμένο παιχνίδι είναι από τα πιο ενδιαφέροντα που έχουμε στο πρόγραμμα για σήμερα. Στα υπόλοιπα για το Europa League έχουμε Σερίφ Τιρασπόλ, Μακάμπι Τελαβίβ, Τρόμσο, Χράντε Κράλοβε, έχουμε Μπεσίκτας Μίντιλαντ, Σεν Γκάλεν Μπενφίκα, Ατβέντε Φερετσβάρος και Χάιντουκ Σπλίτ με την Πάφο, την κυπριακή ομάδα η οποία το περασμένο καλοκαίρι έκανε το μεγάλο μπαμ με την απόκτηση του Νταβίτ Λουίζ. Ενώ πολλά και διάφορα παιχνιδάκια υπάρχουν στο μενού των προκριματικών του Conference League, ξεχωρίζουμε την κόντρα της Ντι Λαγκόρη με τον Απόλλωνα Λεμεσού. Υπάρχει το ΑΕΚ Λάρνακας με την Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ σε ό,τι αφορά την συμμετοχή των κυπριακών ομάδων στα προκριματικά.

Λοιπόν, και μια είδηση από το μπάσκετ με τον Τολιόπουλο, τον Βασίλη Τολιόπουλο, να έχει πατήσει πλέον ξανά στην Θεσσαλονίκη, εδώ και λίγα λεπτά να έχει προσγειωθεί στον Βορρά για να συνεχίσει την καριέρα του στον Άρη. Ακόμα μια σημαντική μεταγραφική κίνηση από ομάδες της Θεσσαλονίκης, και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης και ο Ηρακλής, το έχουμε τονίσει πολλάκι εδώ από τον Big Wings Sport FM, φροντίζουν να δυναμώσουν, και κάπως έτσι ο Βασίλης Τολιόπουλος, ο οποίος μπορεί να θεωρείται και αδικημένος από τον χρόνο συμμετοχής και τον ρόλο που είχε στον Παναθηναϊκό του Εργκίν Αταμάν, επιστρέφει στην Θεσσαλονίκη.

0: Βασίλης Στογιόπουλος, ο οποίος αναμένεται να περάσει πλέον τα ιατρικά, τα απαραίτητα ιατρικά τεστ.
1: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
3: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
2: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
4: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
5: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. Ότ κουτήρ.
4: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
5: Βέβαια, δίκιο έχουν.
6: Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και γκάτζετ από όλα τα κορυφαία μπραντς.
7: Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
4: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
8: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
9: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκουός σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
10: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Είναι κίνηση στο κέντρο της Αθήνας και στην παραλιακή από Ελληνικό έως Άλυμο. Ποινικές διώξεις για δωροδοκία κατά εξακολούθηση ασκήθηκαν στον ιατροδικαστή Χανίων και στο διευθυντή του Εργαστηρίου Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, που κατηγορούνται πως παραποιούσαν τοξικολογικές εξετάσεις ώστε να φαίνονται ως τοξικομανείς άτομα εμπλεκόμενα σε υποθέσεις ναρκωτικών. Πήραν προθεσμία για να απολογηθούν το πρωί της Δευτέρας. Τα 100 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από τον περασμένο Μάιο ξεπέρασε το πετρέλαιο τύπου Brent, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες μετά τις νέες επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα, αλλά και τις προειδοποιήσεις του Ντόναλντ Τραμπ για χτυπήματα εναντίον των Χούθη. Αμετάβλητα, όπως αναμενόταν, διατήρησε τα επιτόκια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στη σημερινή συνεδρίασή της σε μια προσπάθεια να κερδίσει χρόνο, προκειμένου να αξιολογήσει τις συνέπειες των νέων συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή. Το επιτόκιο καταθέσεων παραμένει στο 2,25%. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πλαγιά στην Αιτωλό Ακαρνανία. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτική έκταση στην Γαλάτιστα Χαλκιδικής. Στην Ουγγαρία βρίσκεται ο Παναθηναϊκός που θα αντιμετωπίσει απόψε την Πάξη στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί στις 9 το βράδυ από την τηλεόραση του Sky. Ο ΠΑΟΚ ξεκινάει τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις στην Πολωνία, καθώς φιλοξενείται απόψε στις 8 από την Δυναμό Κιέβου, στο πρώτο παιχνίδι ανάμεσα στους δύο συλλόγους για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Και ο καιρός, νεφώσεις αύριο στην Αττική, που γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.
0: Η Winsport FM 94,6.
2: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmvpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
4: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιδοτεστών που θα καταπλήξουν. Στρέφς και Δένταλος, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
5: Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ αρχίζουν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι και ο Big Win Sport FM 94,6 σας μεταδίδει λεπτό προς λεπτό όλα όσα θα συμβούν στις πρώτες κρίσιμες αναμετρήσεις. Σήμερα συντονιστείτε από νωρίς στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για να μάθετε τα τελευταία νέα του Τριφυλιού και του Δικεφάλου του Βορρά μέχρι τη σέντρα των μεγάλων αγώνων. Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε στις 8 με τη μάχη του ΠΑΟΚ κόντρα στην Δυνάμο Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Στην περιγραφή από την Πολωνία ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μία ώρα αργότερα μεταφερόμαστε στην Ουγγαρία όπου ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Πάξη στο πρώτο μεταξύ τους μάτς στο πλαίσιο της δεύτερης προκριματικής φάσης του Conference. Περιγράφει ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το σφύριγμα της λήξης, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Δυνάμο Κιέβου ΠΑΟΚ, Πάξη Παναθηναϊκός. Απόψε στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM.

Επιστρέψαμε, Big Wins Sport FM 94,6, τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Πλέον μπορείτε να δείτε και στο sportpavlofm.gr για την άφιξη του Βασίλη Τογιόπουλου στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει την ακόμα μία επιστροφή του στον Άρη. Σε πολύ λίγο θα υπάρχει και στα social media του Big Wins Sport FM βίντεο από την άφιξη του στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, προκειμένου να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στους κίτρινους, εκεί που έχει μάθει ποιος είναι, εκεί που έχει τον ρόλο που θέλει, εκεί που έχει την απόλυτη εμπιστοσύνη για να ξεδιπλώσει στο παρκέ αυτό που ξέρει και μπορεί να κάνει, και έπειτα από την μία σεζόν κατά την οποία σίγουρα διδάχτηκε πράγματα, αλλά κέρδισε περισσότερο σε πνευματικό επίπεδο για την υπομονή ίσως και την πνευματική δύναμη που έδειξε παρά σε αγωνιστικό. Επιστρέφει τώρα αρκετά πιο όριμος στους κίτρινους.

Και επειδή φυσικά ο ΠΑΟΚ σε ό,τι αφορά την Θεσσαλονίκη, στην οποία παραμένουμε σε δισογραφικό επίπεδο, δεν θα μπορούσε να μη συγχαρεί και να μη θυμηθεί στιγμές του Χρήστου Τζόλι, ο οποίος πήρε την ακριβότερη μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή στην ιστορία με τη μετακίνησή του στην Arsenal. Υπάρχει ένα τρομερό ποστάρισμα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ στα social media της. Μπορείτε να το δείτε και μέσα από το sportpavlefm.gr, βλέποντας τον πιτσιρικά Χρήστο Τζόλι, εκείνο το παιδάκι που ονειρευόταν πράγματα και στιγμές και έβαζε στόχους με τρομερή αθωότητα αλλά με περίσσιο ταλέντο. Μπορείτε να δείτε τις φωτογραφίες που ξέθαψαν, έτσι να το πούμε, οι άνθρωποι του Δικεφάλου του Βορρά, για να ευχηθούν καλή επιτυχία στον Έλληνα Extreme και να του δηλώσουν πόσο υπερήφανοι είναι για εκείνο.

0: Δεν ξέρω αν είναι όλα τα πράγματα τυχαία ή αν θα πρέπει να ψάχνουμε κάτι πίσω από οτιδήποτε μπορεί να συμβαίνει, αλλά στο στούντιο του Bion Sport FM, παρακολουθώντας τη μία από τις τηλεοράσεις που έχω μπροστά μου σε επανάληψη το Γερμανία, είναι με το πράσινο ακροτήρι. Πράσινο ακροτήρι, δεν είναι, ναι. Όχι, είναι το Κουρασάο. Τι πράσινο ακροτήρι λέω. Ορίστε, τα μπέρδεψα κιόλα. Το Γερμανία Κουρασάο, όχι, είναι αρχή μου, αλίμονο. Είναι ήδη στο 4-1 στο 56ο λεπτό. Μου θυμίζει πόσο μου λείπει το Μουντιάλ που τελείωσε την περασμένη Κυριακή. Και διαβάζω τώρα επίσης, βλέποντας τους Γερμανούς οι οποίοι τα έκαναν μαντάρα στην φετινή διοργάνωση, ότι έχει προγραμματιστεί ήδη η παρουσίαση του Jürgen Klopp από την Γερμανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Είναι για το πρωί της Παρασκευής, όταν θα υπογράψει το συμβόλαιό του, μέχρι και το 2030, πράγμα που σημαίνει ότι θα είναι εκείνος ο οποίος θα καθοδηγήσει τα Πάντσερ μέχρι και το παγκόσμιο κύπελο, το επόμενο παγκόσμιο κύπελο σε μια τριετία από τώρα, με τον Κλοπ στα δύο χρόνια από την ημέρα απόσυρσης του, από την αποχώρηση μάλλον από την Λίβερπουλ, και με τον Άρνε Σλότ να τον αντικαθιστά να παίρνει το πρωτάθλημα την πρώτη σεζόν, να τα κάνει και εκείνο θάλασσα την δεύτερη στους κόκκινους. Ο Κλοπ λοιπόν επιστρέφει στους πάγκους σε κάτι αρκετά πιο χαλαρό από την απαιτητική και έτσι γεμάτη προκλήσεις καθημερινότητα ενός προπονητή σε διασυλλογικό επίπεδο.
1: Με την Novibet όλα είναι δυνατά στο μάτς της ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
0: Λοιπόν, ένα από τα πιο ενδιαφέροντα παιχνίδια για την απόψινή βράδια στα ευρωπαϊκά προκριματικά είναι αυτό της Χάμαρμπι με την Άντερλεχτ. Η Χάμαρμπι, η οποία τερμάτισε δεύτερη στην την περασμένη αγωνιστική περίοδο στην Σουηδία, πίσω από την φοβερή και τρομερή Μίαλμπι, έχει καταφέρει μετά το διάλειμμα του καλοκαιριού να επιστρέψει με τρεις σερί νίκες απέναντι σε Elfsborg, Kalmar και Degerfors, η αλήθεια είναι. Οπότε βρίσκεται σε πολύ καλό momentum σε αυτήν τη στιγμή που έρχεται η πρόκληση της, του δεύτερου προκριματικού γύρου του Europa League, κόντρα στην Anderlecht, η οποία μπορεί να είναι η πιο επιτυχημένη βελγική ομάδα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, μπορεί να έχει μετρήσει τίτλους, μπορεί να έχει καταφέρει πολλά πράγματα ευρωπαϊκά, αλλά είναι σε μια πολύ πολύ δύσκολη θέση. Έχασε και τον Τοργκάν Αζάρ, ο οποίος πλέον βρίσκεται στην Lens. Εκείνος της έδινε αρκετά γκολ, τώρα πλέον πρέπει να στηριχτεί σε πολύ νεότερους ποδοσφαιριστές η ομάδα από το Βέλγιο. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να την θεωρήσουμε τόσο μεγάλο outsider στην απόψινή αναμέτρηση, την πρώτη από τις δύο κόντρα στην Χάμαρμπι. Επαναλαμβάνω, είναι ζευγάρι που ενδιαφέρει τον ΠΑΟΚ για το επόμενο ευρωπαϊκό δικό του βήμα. Παρόλα αυτά, βρίσκω και μέσα από τις αποδόσεις της Novibet τον άσο της Χάμαρμπι στο 1,86 και δεν ξέρω αν περιλαμβάνει πολύ μεγάλο ρίσκο. Πάντως είναι η επιλογή μας για τη σημερινή ημέρα από την Novibet.
1: Novibet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η Winsport FM 94,6.
5: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
7: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
6: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στο Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
7: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
8: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
9: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
1: Η Winsport FM 94,6.

Υπάρχει μια τρομερή είδηση η οποία έχει βγει από χθες, η αλήθεια είναι αρκετά αργά, και αφορά την Wolves σχετικά με μια προπόνηση η οποία σταμάτησε για τρομερά περίεργο λόγο, με τον Τόλου Αροκοντάρε, τον Νιγηριανό φορ, απλά να μένει στο γήπεδο και να κάθεται στο χορτάρι δίχως να κάνει την παραμικρή δουλειά ή άσκηση στην προπόνηση της Wolves. Με αυτόν τον τρόπο έδειξε ότι δεν θέλει να παραμείνει στους λύκους, δεν θέλει να είναι παρόν στην προσπάθεια της άμεσης επανόδου, αν είναι εφικτό αυτό το σενάριο για την Wolves προς την Premier League. Υποβάστηκε η ομάδα τη φετινή αγωνιστική περίοδο και ο Τόλου Αροκοντάρε βγήκε στο γήπεδο για την προπόνηση της ομάδας την Τετάρτη, αλλά κάθισε απλά στο χορτάρι και αρνήθηκε να δουλέψει. Στις φωνές του προπονητή του να αποχωρήσει εκείνος από τον αγωνιστικό χώρο, απλά αυτός δεν άκουγε τίποτα και συνέχισε να κάνει έτσι την απεργία του, αλλά ενοχλώντας και θεωρώντας ότι μπορεί να πιέσει με αυτόν τον τρόπο την ομάδα να το επιτρέψει να αποχωρήσει και να φύγει με μεταγραφή. Η Φιωρεντίνα φέρεται να έχει ενδιαφερθεί για τον 25χρονο. Εκείνος θέλει να πάει στην Σέρια. Παρ' όλα αυτά, είναι κάτι το οποίο σίγουρα δεν το είχαμε ξαναδεί. Σίγουρα γενικότερα στο παρελθόν και κυρίως στο πρόσφατο παρελθόν έχουμε κάνει πολλές φορές κουβέντα για τη δύναμη που έχουν πλέον οι ποδοσφαιριστές και για το κατά πόσο μπορούν να πιέσουν πάρα πολύ τις ομάδες τους αν θέλουν να πάρουν μεταγραφή και να εναντιωθούν και να κάνουν πράγματα τα οποία ουσιαστικά μπορούν να αποτελέσουν λόγους διακοπής της σύμβασής τους με το εκάστοτε κλαμπ με το οποίο συνδέονται ως σχέση εργαζόμενου και εργοδότη. Το να βρεθεί ποδοσφαιριστής σε προπόνηση και απλά να καθίσει στο γήπεδο και να αρνηθεί να δουλέψει για να πει σε όλους ότι κοιτάξτε, εφόσον δεν με αφήνετε να φύγω, εγώ θα σας κάνω άνω κάτω, και να διακόπτει ολόκληρη την προπόνηση. Η προπόνηση δεν έγινε ποτέ. Ο coach της Wolves απλά έδωσε εντολή σε όλους τους ποδοσφαιριστές να φύγουν προς τα αποδυτήρια. Κάτι τέτοιο δεν ξέρω, δεν μπορώ να θυμηθώ κάτι αντίστοιχο. Νομίζω ότι είναι από τα πιο πρωτόγνωρα γεγονότα.

Την ίδια στιγμή η Nottingham Forest, η οποία φυσικά θα θέλει να έχει πολύ διαφορετική μοίρα τη νέα αγωνιστική περίοδο, όχι να παλεύει για την αποφυγή του υποβιβασμού, αλλά να παλέψει για ευρωπαϊκές περιπέτειες την αμέσως επόμενη ποδοσφαιρική χρονιά, ανακοίνωσε την απόκτηση του Σλάγκερ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη Λειψία. Ο ποδοσφαιριστής αγωνίζεται στη μεσαία γραμμή. Δεν ξέρω αν είναι εκείνος ο μοναδικός που θα θεωρηθεί ως αντικαταστάτης του Έλιοτ Άντερσον. Ο Έλιοτ Άντερσον, ο οποίος μετακινήθηκε στην Manchester City έναντι 116 εκατομμυρίων λιρών, και είναι μια κουβέντα που κάναμε και εδώ στον Big Win Sport FM, έξω από το στούντιο, λίγη ώρα νωρίτερα, με τον Μανώλη Μουσουράκη, και λέγαμε πόσο έχει ξεφύγει γενικότερα η αγγλική αγορά. Όταν μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος έχει ελάχιστες εμπειρίες, δεν έχει παραστάσεις από το υψηλότερο ευρωπαϊκό διασυλλογικό επίπεδο, δεν έχει να παρουσιάσει στο βιογραφικό του τίτλους, είναι ο Έλιοτ Άντερσον, ο οποίος κάνει μεν το ξεπέταγμά του και ξαφνικά βρίσκεται να είναι ο ακριβότερος Βρετανός ποδοσφαιριστής που έχει πάρει μεταγραφή με 116 εκατομμύρια. Όταν πλέον μια τέτοια μετακίνηση κοστίζει 100 πλάς εκατομμύρια ευρώ, καταλαβαίνουμε σε τι επίπεδα κινείται η αγορά στην Αγγλία. Γενικότερα τα 80, τα 90 και τα 100, σε ό,τι αφορά τα εκατομμύρια των αγγλικών ομάδων, πάνε και έρχονται πάρα πολύ εύκολα. Είχαμε φυσικά και την. Κατά ένα εκατομμύριο ξεπέρασε ο Μόργαν Ρότζερς τον Έλιοτ Άντερσον. Αλλά καταλαβαίνει κανείς πως από τα έσοδα της Πρέμιερ, από τα τηλεοπτικά που πλουτίζουν την λίγα αυτή και την κάνουν την κορυφαία και την πιο λαμπερή παγκοσμίως, όχι μόνο στην Ευρώπη, τα ποσά αυτά που παίζουν για τις μεταγραφές είναι απόλυτη ένδειξη του τι ακριβώς επικρατεί στα οικονομικά των συλλόγων.

Λοιπόν, νομίζω ότι και με τον χρόνο πλέον να κυλά αντίστροφα για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια των ελληνικών ομάδων, με πρώτο τον ΠΑΟΚ στις 8 η ώρα, περίπου σε ένα μισάωράκι, λίγο σε 45 λεπτά, θα αρχίσουν να έρχονται και τα νέα από την Πολωνία σχετικά με τις επιλογές του Αλέσιο Λύση για την 11 στο πρώτο επίσημο μάτς για τον δικέφαλο του Βορρά.

πάντως οι Πολωνοί έτσι με την αφορμή και την παρουσία του ΠΑΟΚ στην χώρα και στο Λούμπλιν, την πόλη όπου θα διεξαχθεί το παιχνίδι κόντρα στην Δυναμό Κιέβου, ασχολήθηκαν και με αυτό το παιχνίδι.

Ενώ ο σερβικός τύπος επέλεξε να ασχοληθεί με τον Αντρία Ζίφκοβιτς, μιλώντας και για την πρώτη επίσημη αναμέτρηση του ΠΑΟΚ για τη φετινή σεζόν, τα προκριματικά του Europa League, τον ρόλο που θα έχει στον ΠΑΟΚ και τη φετινή σεζόν ο Ζίφκοβιτς, ο αρχηγός του δικεφάλου του Βορρά, ενώ έγινε λόγος και για το συμβόλαιό του.

δυνατότητα να δείτε φυσικά μέσω και της ΠΑΕΠΑΟΚ τα ενδιαφέροντα στοιχεία εν ώψη της πρώτης αναμέτρησης με την Δυναμό Κιέβου. Έχουν αναρτηθεί φυσικά και στο sportpavlefm.gr για αυτή την πρώτη πρόκληση του κεφάλου του Βορρά. Σιγά σιγά σας αποχαιρετώ εγώ εδώ από τον Big Win Sport FM 94,6 για να παραδώσω σκυτάλι στον Στέφανο Χωριανόπουλο. Λοιπόν, θα τους πάρω με τη σειρά. Είχα συνταξιδεξιές εκπομπής από νωρίς. Είχα Μανώλη Μουσουράκη, είχα Κωνσταντίνα Πανούτσου, έχω Γιώργο Πετρίδη, είχα Νεαρχάρα, Νεαρχο, a.k.a. Νεαρχο Κυριαζόπουλο στην κονσόλα του ήχου και τις ωραίες μουσικές επιλογές. Είχατε Κώστα Ζάγιαρη στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας της χώρας. Λοιπόν, μικρό break, αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Γεια σου, Βαλεντίνα μου, η οποία περιμένει πώς και πώς να σας μεταφέρει τα νέα της ημέρας. Εδώ μένετε κανονικότατα συντονισμένοι στον Big Win Sport FM. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση.

0: Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων να το δώσεις.
1: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένουν, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I was my car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I was my car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
0: Τηλεοφόρο Γλαύκου.
1: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθεί.
2: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, χωροβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111. Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
3: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
4: Πάντα σαν καινούργιες.
2: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
5: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
6: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Ο Πατρινός και ο Αθηναίος πίσω από το κύκλωμα πορνείας για τους εργάτες γης. Ο Δήμος Πατρέων αγάπησε ξαφνικά τον Όλπα. Τι του ζήτησε? Αν δεν χορταίνεις, σταμάτα να τρως, έγραψε ο Πρίτανης Χρήστος Μπούρας και έγινε χαμός στο διαδίκτυο. Τι συμβαίνει με τα παραλιακά καφέ της Ηρώων Πολυτεχνείου? Μένουν ή κλείνουν? Για ποιους δηλώνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης ότι συμπαθούν την τρομοκρατία? Ανακοινώνονται υποψήφοι βουλευτές Αχαΐας με το κόμμα Τσίπρα σύμφωνα με τον γραμματέα Μιχάλη Χατζιαννάκη. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
7: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
8: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
7: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
8: Aqua Color Μπιθέλης, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 328 150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
7: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατίας 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 526 526.

Στο ρευματοσύνδεξο 3, Αλέξη στα μικρόφωνα, Θόδωρος Παγιανόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Καλό απόγευμα, Πέμπτη σήμερα, 23 Ιουλίου. Με τραυματίστροφα για την κίνηση της προετοιμασίας σε Παναγιακή και Παναγιάλιο την ερχόμενη Δευτέρα. Η Παναγιακή με ανοιχτή πρώτη προπόνηση για τον κόσμο, όπως αποφάσισε χθες το βράδυ, σε 7 η ώρα την Δευτέρα, η πρώτη προπόνηση της Παναγιακής, καθώς οι αποκτητές παίκτες έχουν αρχίσει να φτάνουν στην Πάτρα. Σήμερα ανακοινώθηκε και επίσημα η απόκτηση του Ιωαννίδη. Η Παναγιακή, η οποία πηγαίνει για τις τελευταίες μεταγραφικές κινήσεις μέχρι το Σαββατοκύριακο, στις πρώτες κινήσεις που είναι να κλείσει το ρόστερ, και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Προχωράει η ανακαίνιση των αποδυτηρίων, μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας θα έχει ολοκληρωθεί. Έρχονται όμως βελτιώσεις σε πολλά πράγματα του γηπέδου. Δύο ραντεβού είχε κάνει ο Τάσος Παπαδόπουλος με το Στάθη Τσαρτόλια το τελευταίο διάστημα για το θέμα των ακαδημιών. Η πλευρά της Ερασιτεχνικής στάσεται στο πλευρό της νυν διοίκησης της Παναγιακής στο θέμα των ακαδημιών, που αναμένονται εξελίξεις το επόμενο διάστημα. Ο Βαναγιάζος μετράει και αυτός άντρες στο τροφά για την κίνηση Δευτέρας, ψάχνοντας και αυτός τις τέσσερις τελευταίες μεταγραφικές του κινήσεις. Ο Ατρόμητος Πατρών από χτες το βράδυ έχει νέα διοίκηση και πλέον ετοιμάζεται για την πρώτη χρονιά στην τρίτη εθνική κατηγορία. Από τον μπάσκετ έρχονται πιο πολλοί ειδήσεις στη σημερινή ημέρα, καθώς ο Προμηθέας κατέθεσε πλήρη φάκελο στην μπάσκετ λίγκ για το νέο πρωτάθλημα της Α1 εθνικής κατηγορίας. Ξεκίνημα στην Κρήτη με αρκαλοχώρη για τον Ένωση Έσπερου Γλαύκου. Το αρκαλοχώρη μας απασχόλησε πάρα πολύ αυτό το καλοκαίρι. Είναι ο πρώτος αντίπαλος της πατρινής ομάδος στην πρεμιέρα της Elite League. Ενώ ο Απόλλωνας πριν από λίγο ανακοίνωσε μια σημαντική μεταγραφή, καθώς απέκτησε τον Χρήστο Νικολή, που πέρυσι έπαιζε με τη Νίκη Βόλου στην Elite League και δείχνει να ενισχύεται σημαντικά για το νέο πρωτάθλημα. Κινήσεις κάνει και η Παναγιακή στο χώρο του μπάσκετ, η οποία επιβεβαίωσε, η διοίκηση της Παναγιακής σήμερα επιβεβαίωσε ότι θα υπάρξει μια χορηγία από την πλευρά των Ελληνοαμερικάνων επιχειρηματιών, αλλά απλά μια χορηγία, το ποσό της οποίας θα το ανακοινώσουν τώρα με αυτό την Αμερική. Θα δούμε όλες, δεν υπάρχει θέμα management. Κανονικά η διοίκηση αρσενικής είναι αυτή η οποία θα κατεβάσει, θα έχει την ενία στο νέο πρωτάθλημα της National League 1. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται. Σπορφιν Πατέρα 96-3 στο Facebook, τα μηνύματά σας 229-119, τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού για τις δικές σας παρεμβάσεις. Η Παναγιακή ανακοίνωσε και τον Ιωαννίδη. Είπαμε στο μπάσκετ, έχουμε εκεί τα ειδήσεις σήμερα. Ο Προμηθέας κατέθεσε πλήρη φάκελο στην μπάσκετ στην Basket League, παρά την ανάκληση του περσινού πιστοποιητικού. Από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλησμού, η πατρινή ομάδα κατέθεσε πλήρη φάκελο για το νέο πρωτάθλημα της πρώτης εθνικής κατηγορίας. Και μάλιστα έχει ήδη ανακοινώσει και φιλικά παιχνίδια, με πρώτο φιλικό να είναι στις 26 Αυγούστου αντιμετωπίζοντας τον Γλαύκο Έσπερο, ενώ στις 30 Αυγούστου ο Προμηθέας θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό σε ένα φιλικό παιχνίδι που έχει συνηθίσει να το κάνει το τελευταίο διάστημα.

Λοιπόν, καλοχώρη Έσπερος στο ένωση Έσπερου Γλαύκου στην πρεμιέρα του πραγματήματος. Η ομάδα λοιπόν μας απασχόλησε πάρα πολύ αυτό το καλοκαίρι, το Αρκαλοχώρη. Είναι ο πρώτος αντίπαλος λοιπόν στο ιστορικό παιχνίδι στην Elite League για την ομάδα του Γλαύκου Έσπερου με ταξίδι στην Κρήτη. Ενώ σημαντικό είναι ότι στην ίδια κατηγορία θα είναι και η ομάδα του Κόρυβου Αμαλιάδος. Ο Απόλλωνας πριν από λίγο ανακοίνωσε κι άλλο παίκτη, Χρήστος Νικολής από την Νίκη Βόλου, μια ακόμη σημαντική προσθήκη για την πατρινή ομάδα, η οποία ήδη κατέθεσε την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων και περιμένει πλέον να ενημερωθεί για την ημερομηνία δικασίμου και ελπίζει βάσιμα στο ότι θα πάρει προσωρινή διαταγή και σίγουρα θα φέρει νέα δεδομένα στο πρωτάθλημα.

Λοιπόν, η Παναγιακή ανακοίνωσε σήμερα επίσημα την απόκτηση του Ιωαννίδη, ενός ακόμη επιθετικού ποδοσφαιριστή που προορίζεται αυτή τη στιγμή για βασικός κιόλας φορ στην ομάδα της Πάτρας. Έτσι λοιπόν, μία ακόμη μεταγραφή, γνωστές είναι σχεδόν τώρα όλες οι μεταγραφικές κινήσεις, απλά θα πρέπει μέχρι την Κυριακή το βράδυ να ανακοινωθούν όλες οι μεταγραφές και όλων των παιχτών που έχει αποκτήσει και βεβαίως που θα υπάρξουν και κάποιες ακόμη μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδος. Η Παναγιακή λοιπόν ανακοίνωσε ένα συνεργασίες με τον ποδοσφαιριστή Νίκο Ιωαννίδη για την περίοδο 26-27, καθώς είναι ένας παίκτης που αγωνίζεται στη θέση του center forward. Έχει ένα βιογραφικό σημαντικό, έπαιξε πολλές ομάδες. Στην Ελλάδα μετράει 110 συμμετοχές στην Super League 1 και 81 συμμετοχές σε Super League 2 και κύπελο Ελλάδος. Έχει καταγράψει συμμετοχές και στο εξωτερικό και σε προκριματικά ακόμη του Europa League. Η Παναγιακή λοιπόν τον καλωσορίζει στην ομάδα και του εύχεται υγεία και πολλές επιτυχίες με την κοκκινόμαυρη φανέλα. Έτσι λοιπόν και επίσημα ο Νίκος Ιωαννίδης είναι ποδοσφαιριστής της Παναγιακής. Ήδη νομίζω ότι εκ των πραγμάτων αύριο μεθαύριο θα είναι για αυτό πάλι στην Πάτρα, καθώς μέχρι το Σάββατο θα έχουν φτάσει όλοι οι παίχτες εν ώψη της πρώτης συγκέντρωσης και πρώτης προπόνησης, η οποία θα γίνει την Δευτέρα το απόγευμα.

Λοιπόν, ανακοινώθηκε και επίσημα σήμερα ότι η κλήρωση του κυπέλλου της τρίτης εθνικής κατηγορίας θα γίνει στις 31 του Ιουλίου. Έτσι λοιπόν, υπάρχει και κλήρωση και για το κύπελλο Ελλάδος 31 Ιουλίου. Την ίδια μέρα θα γίνει και κλήρωση για τη γάμα εθνική κατηγορία. Άρα λοιπόν, 31 του μήνα θα γνωρίζουμε πλέον τις υποχρεώσεις ομάδων στο κύπελλο της τρίτης εθνικής κατηγορίας, το οποίο είναι και αυτό μία ακόμη διοργάνωση και θα είναι ένας αγώνας προετοιμασίας πιο πολύ για τις ομάδες, αφού σίγουρα θα διεξαχθεί πριν την έναρξη του φετινού πρωταθλήματος και σίγουρα οι ομάδες δεν θα είναι έτοιμες, αλλά δεν πάει να είναι ένα καλό αγωνιστικό τεστ για τη συνέχεια.

Λοιπόν, και τώρα πριν από λίγο προκύπτει η είδηση από τον Πύργο που λέει ότι η ομάδα του Πύργου θα παίξει τα τρία πρώτα παιχνίδια της στο Παμπελοποννησιακό στάδιο. Θα γίνει όταν έτσι λοιπόν αυτό που ανακοινώνεται είναι ότι ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου, ο κύριος Δέδες, φαίνεται ότι έχει έρθει σε συμφωνία με τη δίκη του Παμπελοποννησιακού στάδιου, το οποίο το έχει δηλώσει για δεύτερη έδρα. Ο Πύργος ήρθε σε συμφωνία, από ό,τι λένε πλέον το ρεπορτάζ του Πύργου, έτσι, να το επιβεβαιώσουμε και σε λίγο την Πάτρα, ότι ο Πύργος συμφώνησε να παίξει τουλάχιστον τρία παιχνίδια στο Παμπελοποννησιακό στάδιο της Πάτρας, κατά τις οποίες πρώτες αγωνιστικές δεν θα μπορεί να χρησιμοποιήσει το πρώτο δίμηνο την έδρα του. Η ομάδα του Πύργου ζήτησε από τη διοίκηση του Παμπελοποννησιακού στάδιου τη διεξαγωγή τουλάχιστον των τριών πρώτων εντός έδρας αγώνων του. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ από τον Πύργο, επαναλαμβάνω, από τον Πατρίς Νιούς και τον Σοφοκλή, το αίτημα έγινε δεκτό, αφού έχει δηλώσει ήδη το Παμπελοποννησιακό ο Πύργος ως δεύτερη έδρα. Και έτσι λοιπόν ο Πύργος θα παίξει τρία παιχνίδια τα αυτοκινητιακό ο Πύργος ως δεύτερη έδρα. Και έτσι λοιπόν ο Πύργος θα παίξει τρία παιχνίδια τα αυτού.

Λοιπόν, ο Μπιλ είμαι στο περτίγκιντε, λέει, το παίζει και δύσκολο ο Πατώλιος, λέει, ας πάρουμε κανέναν άλλο να τελειώνουμε. Θα τα ξεκαθαρίσω ο Πατώλιος μέχρι αύριο. Στην Παναγιακή θεωρούν ότι θα έρθει. Αυτό μπορώ να σου πω. Και αυτό ευρώ αυτό μου μετέφεραν ότι θεωρούν ότι θα έρθει. Εντάξει, είναι ακόμη διαδικαστικό, κάποιο διαδικαστικό θέμα που πρέπει να ξεπεράσει ο ίδιος ο παίκτης. Υπάρχει δεδομένη συμφωνία με τον ποδοσφαιριστή, αλλά σίγουρα και η Παναγιακή θέλει να τελειώσει αυτό το θέμα μέχρι αύριο μεθαύριο. Είναι από τους παίκτες που θέλει να έχει την πρώτη συγκέντρωση. Η δίκη της Παναγιακής, να πω ότι αποφάσισε χτες το βράδυ, όπως αναμενόταν, πρώτη προπόνηση την Δευτέρα με κόσμο, ανοιχτή την πόρτα της ανοιχτής εξέδρας για το φιλάθλο κόσμο. Και μάλιστα η προπόνηση θα ξεκινήσει μετά τις 7, λόγω και της υψηλής θερμοκρασίας που υπάρχει αυτό το διάστημα. Το πιθανότερο είναι ότι παίξα βγουν στο γήπεδο σε 7.30 το απόγευμα και την πρώτη προπόνηση θα διαρκέσει λίγο πάνω από μία ώρα. Έτσι λοιπόν, μετά τις 7 θα είναι η πρώτη προπόνηση της Παναγιακής την Δευτέρα το γήπεδο, τη Δευτέρα το απόγευμα, με ανοιχτές πόρτες λοιπόν για το φιλάθλο κόσμο, όπως αποφάσισε και όπως αναμενόταν η διοίκηση ομάδος.

Λοιπόν, ο Νίκος λέει: Καλησπέρα, Αλέξ. Λέει: Ωραία παρουσίαση, Ιωαννίδη. Λέει σήμερα: Άντε να βγουν και τα διαρκές. Λέει: Να πάρουμε. Λέει: Φόρτσα πηγιάρα. Δευτέρα μυρωδιά από την πρώτη σκοτεινόμαυρη καψούρα. Ναι, ήταν ωραίο το πρωτότυπο. Το βίντεο τη παρουσίαση του Ιωαννίδη. Εντυπωσιακό. Βρίσκουν, ναι, είναι ευρηματικοί. Έχει καλό τμήμα η Παναχαϊκή. Όπως μου έχουν μεταφέρει και πολύ καλό τμήμα marketing φέτος. Η Παναχαϊκή έχει ένα τμήμα marketing το οποίο ψάχνεται, δουλεύει πάρα πολύ σημαντικά όλα τα κομμάτια. Τα διαρκές θα βγουν την επόμενη εβδομάδα από ό,τι γνωρίζω. Μια λεπτομέρεια μένει για τις τιμές. Δύο σίγουρα, πιθανόν να υπάρχει μια τρίτη τιμή στα διαρκείας. Προσιτές θα είναι οι τιμές. Ο στόχος είναι μέχρι το τέλος της εβδομάδας να κυκλοφορήσουν τα διαρκείας. Να ξεκινήσει η προετοιμασία δε και να βγουν και τα διαρκείας παράλληλα. Δευτέρα, όντως είπα, ανοιχτές πόρτες όπως αποφάσισε η διοίκηση της Παναχαϊκής.

Λέει ο Βιλ, λέει και κύπελο γάμα εθνική, λέει εφόσον πληρωθούμε, λέει Βεντούχη, θα είναι πριν τι 20 Σεπτεμβρίου. Ναι, νομίζω 13, το κύπελο είναι 13, έχει ανακοινωθεί η ημερομηνία, νομίζω αυτή είναι η ημερομηνία, έγινε το Σαββατοκύριακο, την Κυριακή 13 έχει κλείσει η Αγία. Είναι δεδομένο ότι θα έχει κλείσει η Αγία. Η Αγία 5 έως 10 Σεπτέμβρη έκλεισε. Είναι αποφασισμένο αυτό, θα γίνει επανασπορά, έχει τελειώσει το κομμάτι αυτό. Το έχει αναλάβει όλο αυτό το κομμάτι η Διοίκηση Παναγιακής, είναι η Διοίκηση Παναγιακής, η οποία τα προτρέχει όλα τα θέματα. Και βεβαίως να πω ότι στο θέμα που έχει προκύψει από χθες, η Διοίκηση Αρσενικής είναι πλέον ξεκάθαρα στο πλευρό της Διοίκησης Παναγιακής. Έχουν γίνει αρκετές έβαφες τις τελευταίες ημέρες και μάλιστα όπως προκύπτει το ρεπορτάζ ότι ο Τάσος Παπαδόπουλος είχε κάνει 2 ραντεβού με τον Στάθη Τσαρτόλια, οι δυο τους, για το θέμα των ακαδημιών, λίγο πριν φτάσουμε στη χτεσινή ανακοίνωση από την πλευρά της διοίκησης. Η πλευρά της Παναγιακής είναι ξεκάθαρα με την πλευρά της Διοίκησης Παναγιακής, την οποία έχει ενημερώσει για τη συμφωνία που έχει κάνει για την παραχώρηση, για το τι γίνεται με τις ακαδημίες. Και αυτό που προκύπτει είναι ότι η εξουσία της Παναγιακής, η Αρσενική Παναγιακή, έχει δώσει μόνο τους χώρους. Η Παναγιακή λέει ότι δεν έχει δοθεί το σήμα. Σε κανέναν, είπε, δεν έχει δοθεί σήμα. Έχει γίνει μια παραχώρηση για των χώρων και να κατεβάσει τις αναπτυξιακές ομάδες. Ναι, αυτή είναι η συμφωνία μας που έχει γίνει. Τώρα είναι ξεκάθαρο ότι η πλευρά της Αρσενικής τάσεται στο πλευρό της διοίκησης Παναγιακής, η οποία θεωρεί ότι έχουν γίνει κάποια πράγματα τα οποία δεν θα έπρεπε να έχουν συμβεί. Τώρα από εδώ και πέρα το τι θα γίνει θα το δούμε, πώς θα κυλήσουν τα πράγματα. Και αυτό που διαφαίνεται από πλευράς Διοίκησης Παναγιακής είναι ότι την ομάδα K17 Super League 2 θα κατέβει, αλλά θέλει να έχει την ευθύνη η ίδια τώρα η Διοίκηση Παναγιακής. Θεωρεί ότι δεν υπήρχε σε κανένα να κάνει εξοδότηση για να κατεβάσει την ομάδα. Αυτό την ενημέρωσαν από τη Διοίκηση της Αεραστεχνικής.

ότι όλες οι κινήσεις ανοίξουν στα εθνική και πλέον τώρα η πρόθεση είναι να κατέβει η ομάδα κάπου 17 στο Βελγικδίο, αλλά να κατέβει υπό τις ευλογίες της νέας διοίκησης της Παναχαϊκής. Έχουν γίνει τις τελευταίες δύο μέρες πάρα πολλές τηλεφωνικές επικοινωνίες. Θεωρούν όλοι ότι θα ξεκαθαρίσουν τα πράγματα τις επόμενες ημέρες και επαναλαμβάνω τώρα ότι ανοιχτά η Ραστενική συντάσσεται με την πλευρά της νυν διοίκησης της Παναχαϊκής.

Ο Νίκος λέει: Αλέξη, καλησπέρα. Εμείς λέει τα δύο πρώτα παιχνίδια ρίχνουν να τα παίξουμε. Στο Βενεβενισιακό. Δεύτερη έδρα Παναχαϊκή έχει δηλώσει πάνω Βενεβενισιακό. Άρα αναγκαστικά παίζει στο στάδιο. Ούτως ή άλλως Παναχαϊκή έχει επιλέξει να παίξει στο στάδιο. Και έχει δηλώσει δεύτερη έδρα το στάδιο για φέτος. Άρα και η Παναχαϊκή θα πάει στα δύο πρώτα της έντος παιχνίδια. Τώρα αν συμπέσουμε τον πύργο δεν ξέρω τι θα γίνει, πώς θα βρεθεί η λύση, γιατί τώρα είπα ότι υπάρχει το ρεπορτάζ του πύργου που λέει ότι δόθηκε το Παναχαϊκό στάδιο για τα τρία εντός έδρας παιχνίδια, τα πρώτα στην ομάδα του πύργου. Και η Παναχαϊκή όμως θα πρέπει να πάει στο Παμπελοβονησιακό στάδιο για τουλάχιστον δύο παιχνίδια. Εντάξει, θα βρεθεί νομίζω η χρυσή τομή. Η Παναχαϊκή θα πάει σε μεγάλο γήπεδο, θα πάει σε γήπεδο με φυσικό χορτάρι και όπως όλα δείχνουν θα είναι το Παμπελοβονησιακό στάδιο, αυτό που έχει δηλώσει και έδρα δεύτερη μέχρι να γίνουν η επανασπορά στο γήπεδο της Αγιάς

Λοιπόν, λέει και ο Μπίλ, και αν συμπέσει τα μάτσα δικά μας για τον πύργο, λέει τι θα γίνει. Νίκο, το Μπίλ, με αυτό τώρα δεν το δούμε, δεν μπορώ να σου πω κάτι. Έτσι. Είναι δεδομένο ότι ο πύργος κάνει χρήση της συμφωνίας ότι έχει πάρει άδεια για δεύτερη έδρα και από τη στιγμή που λέει ότι σε 1,5 μήνα το δικό του γήπεδο θα είναι έτοιμο. Αυτό υποστηρίζω στον πύργο, ότι ήταν έτοιμο το δικό του γήπεδο. Γι' αυτό ότι θα παίξουν εδώ στην Πάτρα και μετά πάνε στο δικό του γήπεδο. Η Βαναγάκη εκ των πραγμάτων και αυτή δεν μπορεί να παίξει τα δύο πρώτα παιχνίδια στην έδρα τη. Νομίζω ότι θα βρεθεί ο τρόπο μέσω και τη ΕΠΟ. Ένα Σάββατο, ένα Κυριακή, δεν ξέρω πώ θα γίνει τώρα. Μην λέω κάτι που θα το δούμε όταν αν συμπέσει κάποιο από τα παιχνίδια των ομάδων.

Λοιπόν, θα δούμε πώς θα κυλήσουν οι εξελίξεις. Ο Μαρίνος λέει καλησπέρα. Χθες λέει δεν άκουσα κουμπί. Ήμουν λέει Γιάννη, λέγεται νοικοκυριά της μικρούς μου κόρης στο πανεπιστήμιο. Τι μπέρδημα έγινε της Ακαδημίας. Συγχαρητήρια, Μαρίνο, καταρχήν. Έτσι, Γιάννη. Με τις Ακαδημίες βγήκε χθεσινή ανακοίνωση της πλευράς Δίκης Παναγιακής, η οποία ξεκαθάρισε ότι για τα δοκιμαστικά που έχουν ανακοινωθεί το Σαββατοκύριακο, ότι δεν έχει καμία σχέση η Δίκηση της Παναγιακής και ότι δεν παραχωρεί και το αγωνιστικό χώρο, τον οποίο βεβαίως μετά τη συμφωνία που έχει κάνει με τη Δίκηση της Παναγιακής, την την έχει η νυν δίκηση του ποδοσφαιρικού τμήματος και όπως τόνισε ότι μόνο η δίκηση Παναγιακής μπορεί να δηλώσει ομάδα Super League 2 όπως είναι ΚΑΠΑ 17 και σε άλλα αναπτυξιακά τα πρωταθλήματα. Αυτή είναι το θέμα που έχει υπάρξει. Το ρεπορτάζ λέει ότι υπήρξαν δύο ραντεβού του Τάσου Παπαδόπουλου με τον Στάθη Τσαρτόλια, στο οποίο συζητήθηκαν τα θέματα της Ακαδημίας. Εντάξει, η Παναγιακή να πω ότι φέτος έχει πλάνο με τις Ακαδημίες, αλλά καταλαβαίνουν κανεί όλοι ότι από τη μια μέρα στην άλλη δεν είναι τόσο εύκολο να γίνουν. Είναι το πλάνο στην πορεία, έτσι. Αλλά πλέον από τη στιγμή που δεν βρέθηκε λύση, καταρχήν τέθηκε ένα μεγάλο θέμα ότι δεν μπορεί να φοράει. Άλλες το λες η ποδοσφαιρική ομάδα, άλλες το λες η ομάδα μπάσκετ, άλλες το λες η ομάδα βόλεϊ, άλλες το λες οι αναπτυξιακές ομάδες. Και εκεί υπήρχε το θέμα. Ότι δεν γίνεται να μην έχουν όλοι μια ενιαία εμφάνιση στην Παναχαϊκή. Από εκεί ξεκίνησε. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει, πώς θα κυλήσουν τα πράγματα. Η Διοίκηση Αριστερικής έχει μιλήσει με τον Στάθη Τσαρτόλια, έχουν ξεκαθαρίσει τα πράγματα και επαναλαμβάνω ότι η πλευρά της Αριστερικής τάσεται καθαρά και άνοιχτα υπέρ της νέας διοίκησης.

Λοιπόν, ο Νίκος λέει: ομάδα λειτουργεί, λέει σε επίπεδο Super League. Λέει: Παναχαρικά ερχόμαστε. Να ξέρει, Αλέξη, λέει: Τσοχορτάρι, δεν γίνονται πράγματα. Λέει: Μπράβο στου ανθρώπου. Ναι, έχουν ξεκινήσει κάποια πράγματα. Επειδή έχει δοθεί μεγάλη βαρύτητα και έρχονται και άλλε εργασίε, Νίκο, σημαντικέ το επόμενο διάστημα. Είναι γεγονό αυτό ότι θα γίνουν πολλέ. Καταρχήν, θα γίνει παρέμβαση, φρεσκάρισμα, να το πω. Δεν θα υπάρξει αλλαγή, αλλά θα υπάρξει φρεσκάρισμα και στα 9.000 καθίσματα που έχει πάρει στο γήπεδο. Και στη σκεπαστή εξέδρα και στην ανοιχτή εξέδρα θα γίνει φρεσκάρισμα σε όλα τα καθίσματα. Θα μπουν συνεργεία από την επόμενη εβδομάδα, το οποίο θα ξεκινήσει το φρεσκάρισμα των καθισμάτων για να είναι πολύ καλά στην έναρξη του νέου βραθλήματος. Θα γίνουν σημαντικές βελτιώσεις στο χώρο των επισήμων και κυρίως στα καθίσματα και εκεί, στις δερμάτινες πολυθρόνες. Είναι προγραμματισμένα πολλά πράγματα που θα γίνουν το επόμενο διάστημα. Πρώτα θα τελειώσει τώρα η ανακατασκευή των δικών της αποδητηρίων της Παναχαϊκής και μιας αίθουσας που φτιάχνει στο χώρο της, ενώ αμέσως μετά θα υπάρξει και ένα φρεσκάρισμα και στα αποδητηρία των φιλοξενούμενων. Εκεί βεβαίως δεν θα υπάρχει ανακαίνιση, αλλά θα υπάρξει ένα φρεσκάρισμα ώστε και τα αποδητηρία των φιλοξενούμενων να είναι πάρα πολύ καλά για την κάθε αντίπαλη ομάδα που θα πηγαίνει στην Αγιά.

Λοιπόν, ο Παναγιώτης λέει εδώ, μισό λεπτάκι, ότι γιατί γύριζε ο υπολογιστής λίγο πίσω. Το γλάφο Αλέξη λέει ο Μαρλαφέκας ο χρηματοδότης λέει την ομάδα μπάσκετ. Ναι, ο Κώστας Μαρλαφέκας είναι βασικός χρηματοδότης της ομάδος. Υπάρχει και ο κύριος Φασκευόπλος, ο κύριος Σκόνδρας. Υπάρχει μια δυνατή δείξη στην ομάδα του γλάφου Έσπρου, ο οποίος ανέβηκε πανάξια στην Elite League και τα έφερε έτσι η κλήρωση να παίξει το παιχνίδι με το Αρκαλοχώρι. Και μάλιστα να βρεθεί και αντίπαλος με την ομάδα που πήγε ο Γιώργος Κογιόνης, που έπαιζε τώρα φέτος στον γλάφου Έσπρου και στο πρώτο παιχνίδι που με την ομάδα του Αρκαλοχωρίου θα παίξει ως αντίπαλος της πατρινής ομάδος. Φανταστείτε δηλαδή αν είχε πάρει γουλτ κάρτα ο Απόλλωνας, πρώτη αγωνιστική θα ξεκίναγε με ντέρμπι Απόλλωνα γλάφου Έσπρου. Αυτά υποθετικά. Βεβαίως ο Απόλλωνας κατέθεσε σήμερα τα ασφαλιστικά δυνέτηση ασφαλιστικών μέτρων και θα δούμε τι θα περιμένει, τι θα γίνει. Το θέμα για τον Απόλλωνα είναι να πάρει την προσωρινή διαταγή. Άπαξε πάρει την προσωρινή διαταγή, θα μπερδευτεί η κατάσταση και νομίζω ότι γι' αυτό ο Απόλλωνας εχθές στην ανακοίνωσή του ξεκαθάρισε ότι δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με κανένα σύλλογο, διότι αν βγει έστω και προσωρινή διαταγή υπέρ του, η κατάσταση μετά μπερδεύεται. Βέβαια, θα υπάρχει και η κυρία συζήτηση, αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά δεν ξέρω πότε θα γίνει και αυτή. Όπως επίσης ένα μεγάλο θέμα είναι και η σύνθεση του ΑΣΕΑΔ. Δηλαδή, θα ξεκινήσει το πρόγραμμα. Αυτή τη στιγμή θυμίζω ότι με βάση ότι έχουν συμβεί, ο Προμηθέας έχει αφαίρεση βαθμών. Με βάση την πρωτόδικη απόφαση. Μπορεί να πέσει. Ο Παναθηναϊκός έχει μείον 2. Ο Ολυμπιακός έχει μείον 2. Όλοι έχουν προσφύγει στο ΑΣΕΑΔ. Όλοι. Δηλαδή, μπορεί να ξεκινήσει η Basket League, όλοι να έχουν μείον και μετά να βγουν αποφάσεις για το τι θα γίνει με τους μείον βαθμούς. Νομίζω ότι και εδώ λίγο είναι λίγο παράδοξο. Ότι αν τώρα δεν υπάρχει σύνθεση μέχρι μέσα Οκτωβρίου στο ΑΣΕΑΔ, φανταστείτε τι έγινε να γίνει τώρα. Με τρεις ομάδες αυτή τη στιγμή που έχουν μείον. Με τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, τις πρωτόδικες αποφάσεις. Ο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Προμηθέας έχουν μείον. Ο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός έχουν από μείον 2. Ο Προμηθέας, ακόμα περιμένουμε. Αν απειλείται. Με μείον 3 ή μείον 5. Έτσι, με τη βάση την πρωτόδικη απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Όλοι και οι τρεις έχουν πάει στο ΑΣΕΑΔ. Και οι τρεις περιμένουν τις αποφάσεις, δικαστικές. Δηλαδή, μπορεί να ξεκινήσει η Basket League και να έχουν όλοι μείον βαθμούς. Εντάξει, νομίζω ότι πρέπει να βρεθεί μια λύση εδώ, να έχει ξεκαθαρίσει το θέμα πριν την έξοδο του μαθήματος. Μπορεί να μπουν οι ομάδες τώρα. Φανταστείτε τώρα τι έχει να γίνει με Γιαννακόπουλο και αν μπει με μείον βαθμούς ή Τσαγκελόπουλος, αν μπουν και αυτοί με μείον βαθμούς στο πρωτάθλημα και δεν ξεκαθαρίζει το τοπίο. Είναι μεγάλο θέμα αυτό με το σύνδεση τώρα και το πότε θα οριστεί σύνδεση του ΑΣΕΑΔ, γιατί υπάρχουν θέματα και γι' αυτό Απόλλωνας πήγε και επέλεξε τον δρόμο των ασφαλιστικών μέτρων στο πρωτοδικείο από το να περιμένει μέσα Οκτωβρίου την απόφαση και τις συνεδρίες του ΑΣΕΑΔ. Λοιπόν, τώρα ο Νίκος που πάντα έχει το καλύτερο δικαστικό ρεπορτάζ, πολλές φορές καλύτερο και από μένα, λέει ο Απόλλωνας, είδηση, και για να το λέει τώρα ο Νίκος έχει είδηση. Ο Απόλλωνας έχει πολλές πιθανότητες να κερδίσει ασφαλιστικά μέτρα και εντός των επόμενων ημερών θα σκάσει δικαστική βόμβα. Μάλιστα. Νίκο, εγώ θεωρώ ότι ο Απόλλωνας έχει πολλές πιθανότητες. Το είπα πριν νωρίτερα. Ότι στην προσωρινή τουλάχιστον να του δίνω πάρα πολλές πιθανότητες. Έτσι, με βάση τα επιχειρήματα, αυτό που μαθαίνω ότι θα καταθέσει και όλα αυτά. Βέβαια, θα περιμένω την κύρια υπόθεση. Έτσι. Κύρια υπόθεση, φαντάζομαι ότι μπορεί να πάει Σεπτέμβριο. Δεν ξέρω αν θα πάει μέσα στα τμήματα διακοπών. Το βλέπω λίγο δύσκολο. Κύρια υπόθεση μέσα στα τμήματα διακοπών δεν νομίζω να πάει, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ναι, ο Απόλλωνας το πιστεύει ότι έχει πολλές πιθανότητες. Επαναλαμβάνω ότι αν κερδίσει την προσωρινή, μπερδεύτηκε η κατάσταση μετά. Για τα καλά. Μετά γίνεται ένα κάτω πρωτάθλημα. Μέσω την προσωρινή, γιατί ο Απόλλωνας από τη στιγμή που θα καταθέσει προσωρινή διαταγή θα πάει και την καταθέσει. Όπως έκανε πέρυσι η Ρόδος, όπως έκανε ο Όφη που πήραν και αυτές την προσωρινή διαταγή από τα πολιτικά δικαστήρια και πήγαν και την κατέθεσαν. Ο Απόλλωνας κατευθείαν την άλλη μέρα θα πάει να καταθέσει ότι έβγαλε προσωρινή διαταγή, αν την κερδίσει, έτσι.
Και εκεί θα γίνει. Ο Νίκος λοιπόν, που ό,τι δικαστική πληροφορία μου έχει δώσει, έχει πέσει μέσα γιατί ξέρω που μιλάει. Είναι ο πρώτος που μου είχε πει πέρσι για τη τιμωρία των δύο αγωνιστικών του Απόλλωνα, δεν ήξερε κανένας ούτε ο ίδιος Απόλλωνας. Μου λέει να ξέρεις ότι έχει πολλές πιθανότητες να κερδίσει ασφαλιστικά μέτρα και εντός των επόμενων μέρων θα σκάσει δικαστική βόμβα. Μάλιστα. Το κρατάω, Νίκο, γιατί είμαι σίγουρος ότι η πηγή που έχει είναι τόσο αξιόπιστη που θα ξέρει περισσότερα πράγματα στο ρεπορτάζ, στο αθλητικό ρεπορτάζ. Πάμε διαφημιστικό τώρα και επανερχόμαστε.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέ. Κάνει το μπλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Sport FM Πάτρα.
4: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
5: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
8: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
7: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
9: Αχ, τι έπαθα.
10: Είχατε ατύχημα. Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
11: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
10: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
12: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
13: Πάμε δυνατά και σταθερά.
12: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
14: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο θέλω εγώ.
14: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα ΕΝΜΟΥ 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
15: Τώρα FM Πάτρας 96,3.

Λοιπόν, προχωράμε. Σπονευμάτε 96-3 στο Φέστα Μη, μετά σα 29-119 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού για τι δικέ σα παρεμβάσει. Λέει εδώ ο φίλο μου Νίκο, τα συνεργεία λέει που τα κάνουν φρεσκάρι μα κερκίδε. Δεν θα φοβούνται, λέει, αν η σκέπασή του πέσει στο κεφάλι. Ή τότε δεν υπάρχει πρόβλημα στατικότητα. Κοίταξε, Νίκο, πρόβλημα στατικότητα δεν υπάρχει στο γήπεδο. Το έχουμε πει, σκέπαστε έτσι. Το θέμα τη συντήρηση είναι. Πρόβλημα στατικότητα δεν έχει καμία κερκίδα. Από τι δύο. Καμία. Είναι δεδομένο. Δηλαδή, ακόμη και τώρα και οι μελέτες που έκανε η εταιρεία του Βασίλη Λασταρά δείχνουν ότι τέτοιο θέμα δεν τίθεται καν. Εντάξει, τα συνεργεία τώρα υποχρεωτικά θα μπουν, είναι 9.000 καθίσματα αυτή τη στιγμή, τα οποία πρέπει να γίνει φρεσκάρισμα εκ των πραγμάτων. Δεν θα αλλάξουν, το διευκρινίζω, τα υπάρχοντα καθίσματα θα φρεσκάθιστούν όμως και θα δείχνουν σαν καινούργια. Όντως θα μπει συνεργείο στη σκεπαστή. Αναγκαστικά τώρα θα μπουν κάποιοι άνθρωποι. Πρόβλημα στη δικότητα δεν υπάρχει. Αυτό είναι μόνο βέβαια. Όμως η δουλειά θα γίνει από εκεί στην σκεπαστή. Γιατί η Παναγική θέλει να έχει έτοιμη και σκεπαστή, ξέτρα, ελπίζοντας και προσδοκώντας αυτό που λέμε, ότι μέσω τέλους του χρόνου θα τελειώσει με το θέμα της άδεια, διοδότησης και θα ανοίξει σκεπαστή. Αυτό το πιστεύουν. Δηλαδή στο δεύτερο γύρο, ότι θα είναι ανοιχτή η σκεπαστή. Είναι ένα θέμα.

Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος λέει εδώ, φαντάζομαι, λέει, ότι ο Προμηθέας στην πλήρη φάκελο που κατέδεσε θα έχει άλλη μετοχική σύνθεση, γιατί με την προηγούμενη λέει τιμωρήθηκε τον ΕΕΑ. Αν δεν αλλάξει, δεν θα πάρει πιστοποιητικό και δεν θα παίξει Α1. Ο Προμηθέας ανακοίνωσε ότι κατέδεσε πληρέστατο φάκελο στην Basket League, αυτό ο Κωνσταντίνε, και ότι είναι πολύ αισιόδοξο. Γιατί λέει ο Κωνσταντίνος, γιατί όποιο μείνουν, λέει, θα Προμηθέας αφορά το περσινό πιστοποιητικό, γιατί αυτό ανακλήθηκε. Βεβαίως οι βαθμοί πάνε στο καινούριο, έτσι, και γίνει βεβαιοκύριο βαθμολογία. Ο Προμηθέας θεωρεί ότι θα πέσει η απόφαση. Αυτή είναι η αισιοδοξία που έχουν οι άνθρωποι του Προμηθέα. Οι κατέθεσαν κανονικά τα χαρτιά. Ούτως ή άλλως δεν θέλουν να μην παίξουν. Έτσι. Κανονικότητα. Απλά ο Προμηθέας παλεύει να πέσει, να μην έχει αυτό το άγχος της αφαίρεσης των βαθμών με το οποίο απειλείται αυτή τη στιγμή βάσει την πρωτόδικη απόφαση της ΕΕΑ. Έχει πάει όμως στο ΑΣΕΑΔ και περιμένει και αυτό στη συγκρότηση του ΑΣΕΑΔ για να συγκροτηθεί και να δούμε τι αποφάσει θα πάρει. Και είπα, δεν είναι μόνο ο Προμηθέας που περιμένει, περιμένει και ο Ολυμπιακός στον Παναθηναϊκό. Γιατί γι' αυτοί έχουν μείον 2 από το τελευταίο παιχνίδι του προαθλήματος μπάσκετ. Άρα έχουμε θέματα στο Basket League. Υπάρχουν θέματα που νομίζω ότι καλό θα είναι να ξεκαθαρίσουν πριν ξεκινήσει το προαθλήματα.

Ο Γιώργος λέει με φλόγιστρο γίνεται η ανανέωση στα καθίσματα. Δεν ξέρω, Γιώργο, ενημερώθηκα χθες ότι θα πάνε φρεσκάρισμα και στα 9.000 καθίσματα. Αυτό είναι η απόφαση της διοίκησης της Παναχαϊκής και έτοιμη και σκεπαστή εξέδρα όταν θα ανοίξει. Να είναι έτοιμα τα καθίσματα όταν θα ανοίξει. Είναι σημαντικό ότι γιατί κακά τα ψέματα φρεσκάρισμα το θέλουν τα καθίσματα. Δεν μπορεί σήμερα να ανταλλάξει όλα τα καθίσματα, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά και μόνο ότι η πρωτοβουλία παίρνει τώρα να φρεσκάρει τα καθίσματα είναι πάρα πάρα πολύ σημαντική. Ο Μαρίνος λέει εδώ τα φρεσκάρισματα των καθισμάτων είναι απαραίτητο. Έχει καθυστερήσει χρόνια. Αλλά πρέπει να υπάρχει και συνεργείο καθαριότητας για τις κερκίδες. Αν υπάρξει αυτό, θα δώσει μεγάλο βάρος και στην καθαριότητα φέτος, Μάρινο. Αυτό είναι δεδομένο. Ο Παναγιώτης λέει στην προσπάθεια για τους φυλάδους που έχουν δυσκολία στην πρόσβαση στο γήπεδο να τοποθετηθεί μια κουπαστή για τους φυλάδους αυτούς. Παναγιώτη, θα το μεταφέρω. Αυτό που είναι, αλλάζει εντελώς ο χώρος της εισόδου, εντελώς ο χώρος εισόδου των φυλάθρων στη θύρα 2, θα υπάρχει και αίθουσα μπαίνοντας μέσα για τους φυλάθλους, όπως εξυγχρονίζεται η καφετέρια. Θα γίνει πραγματική καφετέρια τώρα, όπως είναι δεξιά όπως μπαίνουμε στο γήπεδο. Η απόφαση που πάρθηκε είναι ότι θα λειτουργεί κανονική καφετέρια τώρα πλέον. Όπως πας και σε άλλα γήπεδα και έχουν καφετέρια κανονικότατα, τα γήπεδα της Super League, το ίδιο θέλουν να κάνουν και το καφέ που έχει η Παναχαϊκή. Θα γίνει μια μεγάλη ανακαίνιση και θα είναι μια σημαντική καφετέρια στην είσοδο όπως μπαίνουν οι φύλαθλοι. Θα υπάρχει δηλαδή και η καφετέρια, η αίθουσα αναμονή υποδοχής, αίθουσα υποδοχής και δίπλα η καφετέρια, θεωρώντας ότι η διοίκηση Παναχαϊκής θέλει να παρέχεται ό,τι καλύτερη άνεση γίνεται στους φυλάθλους.

Μάλιστα, και τώρα μου δίνει μια σημαντική είδηση εδώ ο Νίκος που λέει: Αλέξη, διάβασε αυτό, λέει για τις ομάδες Β. Έχουν πλέον κανονικά δικαίωμα να βάλουν επαγγελματίες παίχτες, όπως έχουν και δικαίωμα ανώδου. Δικαίωμα ανώδου το έχουν. Το είπα από χθες, γνωρίζω αυτό. Δικαίωμα ανώδου το έχουν. Και από ό,τι μου λέει τώρα ο Νίκος, ότι οι ομάδες Β πέρασε διάταξη, δική διάταξη πλέον. Η ΕΠΟ για τις ομάδες Β, σε μια προσπάθεια να κατέβουν ομάδες Β στην τρίτη εθνική κατηγορία, η οποία, όπως τονίζει εδώ η διάταξη, αναφέρει ότι θα μπορεί μια ομάδα Super League να δημιουργήσει Β ομάδα, η οποία θα τελειώσει συμμετοχή στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ εθνικής κατηγορίας και να διεκδικήσει την άνοδό της σε Super League 2. Μέχρι τώρα οι Β ομάδες των ΠΑΕ που αγωνίζονταν στη Super League μπορούσαν να πάρουν μέρος μόνο στο πρωτάθλημα της Super League 2 και να αγωνιστούν στη ΓΑΜΑ εθνική μόνο σε περίπτωση υποβιβασμού. Πλέον, πέρα των Β' ομάδων του Αστέρα Τρίπολης, του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο νέο πρωτάθλημα της Super League 2, οι υπόλοιπες ομάδες της Super League μπορούν να συστήσουν Β' ομάδα και να πάρουν μέρος στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Και όπως αναφέρεται εδώ στη διάταξη, φαίνεται και η ειδική διάταξη πέρασε η ΕΠΟ, ότι σε περίπτωση υποβιβασμού μιας ομάδας Β, καθώς και στην περίπτωση σύστασης Β' ομάδας ΠΑΕ της Super League 1, πέρα των προβλεπόμενων στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, αυτή δικαιούται να δηλώσει συμμετοχή στο νέο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ εθνικής κατηγορίας. Σε αυτή την περίπτωση, η Β' ομάδα δύναται να αγωνίζεται με επαγγελματίες και εραστέχνες ποδοσφαιριστές, τους οποίους έχει στη δύναμή της ΠΑΕ, συμπεριλαμβάνουν όσο προβλέπονται στο άρθρο 1 παράγραφος 10 του παραρτήματος Β. Η σύνθεση της Β' ομάδας στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ εθνικής κατηγορίας αναφορικά με τη συμμετοχή των ποδοσφαιριστών καθορίζεται με βάση τους όρους της οικίας προκήρυξης και δεν εφαρμόζονται προβλέψεις του παρόντος κανονισμού. Η Β' ομάδα θα έχει δικαίωμα προβιβασμού Super League 2 υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην οικία προκήρυξη του αθλήματος της ΓΑΜΑ εθνικής κατηγορίας. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, θεωρώ δεδομένο ότι θα κατέβουν ομάδες Super League στη ΓΑΜΑ Εθνική για να υπάρχει πλέον ειδική διάταξη τώρα από την ΕΠΟ για τις ομάδες Β. Άρα φαίνεται μου μυρίζει συμφωνία με τη Super League 1 να κατέβουν ομάδες στην τρίτη εθνική κατηγορία, οι οποίες, όπως λέει, θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν και τους επαγγελματίες παίχτες που έχουν. Εντάξει τώρα. Η Β' ομάδα, εντάξει, πόσους να έχει και τι επαγγελματίες. Τώρα δεν είναι από την πρώτη ομάδα, αυτό πιστεύω. Πάση περιπτώσει, και όπως αναμενόταν, θα έχουν δικαίωμα ανόδου στη Super League 2 και δεν θα έχουν δικαίωμα καθόλου, αφού δεν μπορούν να πάνε στο τοπικό πρωτάθλημα. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρη η παράγραφος ότι έγινε μια ειδική διάταξη να διευκολυνθούν οι ομάδες Super League 1 να παίξουν στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας και να έχουν δικαίωμα ανόδου, αλλά όχι δικαίωμα καθόλου.

Λοιπόν, Σάββας λέει, καλησπέρα, λέει, πολύ μυστικότητα και μεταγραφές, λέει, στον Παναγιάλιο. Η κερκίδα της Παναγιακής, λέει, που χρησιμοποιεί πόσο χωράει. Η κερκίδα, είπα, πέρυσι η αστυνομία, με βάση και το χώρο των φιλοξενούμενων, έδωσε χωρητικότητα 3.850 άτομα. Αυτή ήταν η χωρητικότητα του γηπέδου για τη μία κερκίδα. Η σκευαστή είναι μεγαλύτερη, έχει περισσότερη χωρητικότητα από την ανοιχτή κερκίδα. Αυτή φαντάζομαι θα είναι η χωρητικότητα και για φέτος. 3.850 άτομα είναι ο χώρος αυτούς που ενέκρινε πέρυσι η αστυνομία. Αρχικά η Παναγιακή, αν θυμάμαι καλά, είχε πει ότι μπορεί να πάει ακόμη και 4.200. Η αστυνομία έκοψε όμως θέσεις και είχε φτάσει στα 3.850. Τώρα θα εξαρτηθεί και από τον έλεγχο που θα γίνει αρχές Σεπτεμβρίου από την αρμόδια επιτροπή, καθώς στην αρμόδια επιτροπή της περιφέρειας υπάρχει και αστυνομικός, αξιωματικός της ελληνικής αστυνομίας, και νομίζω ότι θα μετά τον έλεγχο θα ανακοινωθεί και πόση είναι η χωρητικότητα για την ανοιχτή κερκίδα. Κάπου εκεί θα είναι τόσο χώρο περίπου. Φαντάζομαι θα δώσει και για το φετινό πρωτάθλημα.

Να πούμε ότι επίσης άλλη μια σημαντική είδηση που προκύπτει από την Αριστερική Πανεπιστημιακή, καταρχήν η δίκη της Αριστερικής Πανεπιστημιακής θέλει να ξεκαθαρίσει ότι επειδή πολλά πράγματα ακούγονται, ότι είναι σε διαδικασία όντως με την επαφή με τον κύριο Μαρίνη και τον κύριο Σιώμο, όντως επιβεβαιώνει ότι υπήρχε μια συνάντηση προχτές, πριν φύγει ο κύριος Σιώμος, ήδη αναχώρησε την Τετάρτη, χθες δηλαδή, για την Αμερική. Θα έρθει ο κύριος Μαρίνη τις επόμενες μέρες. Όπως το είχα πει προχθές, δεν τίθεται κανένα θέμα management. Υπάρχει αυτή τη στιγμή μια διαδικασία για μια χορηγία στην ομάδα μπάσκετ. Το ποσό ακόμη δεν έχει οριστικοποιηθεί. Θα είναι σίγουρα μεγαλύτερο από τα 20.000 που είχε υποθεί αρχικά, αλλά το τελικό νούμερο, η Πανεπιστημιακή δεν ζήτησε συγκεκριμένο νούμερο. Η Πανεπιστημιακή είπε ότι οποιαδήποτε βοήθεια έρθει είναι καλή για εμάς, και ο κύριος Σιώμος είπε ότι θα μιλήσουμε με τον κύριο Μαρίνη στην Αμερική και θα σας ενημερώσουμε από την Αμερική για το ποσό της χορηγίας. Αυτό ξεκαθαρισμένα λοιπόν από τη δίκη της Αριστερικής, ότι γίνεται όντως κουβέντα σε πολύ καλό κλίμα αυτή τη στιγμή για μια χορηγία. Δεν τίθεται κανένα θέμα, δεν τους ενδιαφέρει καν το θέμα της παραχώρησης του management. Από ό,τι μετέφεραν, θέλουν να βοηθήσουν με ένα ποσό χορηγικά την ομάδα. Δεν έχει τελειώσει, δεν είναι ξεκάθαρο ποιο είναι το ποσό. Θα ενημερωθεί η δίκη αριστερικής στις επόμενες ημέρες από την Αμερική για την, ποια είναι η καταβολή του ποσού της χορηγίας που θα βάλουν για να βοηθήσουν το τμήμα μπάσκετ. Αυτή είναι η μία ξεκάθαρη τοποθέτηση προς τον κόσμο. Για μία ακούγονται νούμερα, είπε, δεν υπάρχει ακόμη συγκεκριμένο νούμερο. Θα είναι μεγαλύτερο από τα 20.000, αλλά δεν ξέρουμε το νούμερο. Περιμένουμε τους ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά έχουν δείξει τεράστιο ενδιαφέρον να βοηθήσουν και την ομάδα μπάσκετ. Και ένα δεύτερο που ενημερώνει η πλευρά της Αριστερικής Πανεπιστημιακής είναι ότι υπήρξε μια συνάντηση με την Πανεπιστημιακή Ιδέα. Ότι προχθές μέλη της Πανεπιστημιακής Ιδέας επισκέφτηκαν τη δίκη της Αριστερικής, έγινε μια συζήτηση. Η Πανεπιστημιακή Ιδέα ξεκαθάρισε ότι είναι έτοιμη να δώσει οποιαδήποτε βοήθεια μπορεί να προσφέρει στην ομάδα χορηγικά για όλο τον οργανισμό, και τελικά μετά από κουβέντα αποφασίστηκε ότι θα να βγει μια επιτροπή η οποία να αποτελείται από 3 μέλη της Πανεπιστημιακής Ιδέας και κάποια μέλη της Αριστερικής Πανεπιστημιακής, οι οποίοι θα τρέξουν μια αυτή επιτροπή όλο αυτό το χορηγικό κομμάτι που θέλουν να βοηθήσουν τον οργανισμό Πανεπιστημιακή. Ήταν λοιπόν μια πρώτη συνάντηση μετά από πολύ καιρό. Η Πανεπιστημιακή Ιδέα πήγε και επισκέφθηκε τη δίκη της Αριστερικής. Συζήτησαν σε καλό κλίμα, υπάρχει ικανοποίηση και μονομάνω τώρα περιμένουν να υλοποιηθεί αυτό που αποφάσισαν, ότι με 3 μέλη της Πανεπιστημιακής Ιδέας και κάποιον ή ένα ή δύο πρόσωπα από την Αριστερική Πανεπιστημιακή να δουν να συντονίσουν το πώς μπορούν να βοηθήσουν χορηγικά όλο τον οργανισμό, δηλαδή και το ποδοσφαιρικό τμήμα και τα υπόλοιπα τμήματα της Πανεπιστημιακής.

0: γιατί δεν έχω ούτε γραβάτα ούτε παπιόν.
1: Λοιπόν, ο Χρήστος λέει: καλησπέρα σας, λέει. Αν μια ομάδα λέει Β' βγει πρώτη, αυτή θα φάει στους αγώνες κατάταξης ανόδου. Βεβαίως. Είναι ξεκάθαρη η δική διάταξη. Θόδωρε, ένα λεπτό. Η προκήρυξη, η δική διάταξη που διάβασα τώρα είναι ξεκάθαρη, Χρήστο. Η ομάδα Β' τη Super League 1 που θα παίξει φέτος στη Γ' Εθνική κατηγορία έχει δικαίωμα ανόδου, δεν υποβιβάζεται. Γιατί δεν μπορεί να υποβιβαστεί. Πού να πάει στο τοπικό. Άρα, κανονικότατα, αν ομάδα Β, η οποία θυμίζω ότι οι ομάδες Β έχουν δικαίωμα να δηλώνουν συμμετοχή έως στις 31 Ιουλίου, μέχρι την επόμενη Παρασκευή, πριν την κλήρωση του αθλήματος. Αυτό σημαίνει ότι η ΕΠΟ, περνώντας την ειδική τροποποίηση, την ειδική διάταξη για τις ομάδες Β, είναι δεδομένο ότι έρχονται ομάδες Β στη Γ' Εθνική κατηγορία. Το θεωρώ de facto. Το ίδιο είχε συμβεί και με τις ομάδες Β Super League 2. Πέρασαν τότε, 31 Αυγούστου το είχαν περάσει, αν θυμάμαι καλά, την ειδική. Ως 31 Ιουλίου το είχαν περάσει και τότε. 31 Ιουλίου και έγινε γνωστό τέλη Αυγούστου ότι είχαν περάσει ειδική διάταξη τις ομάδες Β Super League 2. Τώρα περνάνε ειδική διάταξη για τις ομάδες Β στην τρίτη εθνική κατηγορία, που σημαίνει ότι έχουν κάνει συμφωνία με τη Λίγκα ότι θα κατέβουν ομάδες. Αν δεν ήταν σίγουροι ότι θα κατεβάζουν ομάδες, δεν παίρναγε αυτή την τροπολογία. Θεωρώ ότι την άλλη Παρασκευή θα υπάρξουν ομάδες Super League 1 που θα δηλώσουν συμμετοχή στην τρίτη εθνική κατηγορία. Φαντάζομαι ότι γι' αυτό μείναν και 7 κενά για να φέρουν ομάδες από τη Λίγκα. Οι οποίες, επαναλαμβάνω, ναι, αν βγουν πρώτες, πάνε στα μπαράζ. Έχουν δικαίωμα ανόδου. Ό,τι ισχύει για τους υπόλοιπους θα ισχύει για τις ομάδες Β στο θέμα της ανόδου, όχι όμως στο θέμα της καθόδου. Δεν θα συμπεριλαμβάνονται οι ομάδες Β της Super League 1 στις 30 ομάδες που θα υποβιβαστούν από το φετινό πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας.

Λοιπόν, ο Θάνος λέει: Αλέξη, εσπέρα, λέει. Αν ισχύει αυτό που είπες, λέει, για τις ομάδες Β, βλέπω, λέει, να κατεβάζει ο Πανατολικός και να παίζει στον όμιλό μας. Τα έχει πλάκα, λέει. Καλή συνέχεια. Θάνο, φαντάζομαι ότι οι ομάδες θα κατέβουν. Για να περάσει ειδική τροπολογία, η ΕΠΟ έχει πάρει έγκριση από τη Super League, ότι κάποιοι κατεβάζουν. Κοίταξε, Παναθηναϊκό και ΑΕΚ το θεωρούν δεδομένο στην Αθήνα. Ότι ο Παναθηναϊκός και ΑΕΚ θα κατεβάσουν ομάδες. Φανταστείτε τώρα κατεβάζει η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός θα γίνει στην Αθήνα, στους όμιλους Αθήνας εκεί. Γιατί τώρα κοιτάω τους ομίλους. Λέει θα πάνε στις ομάδες που είναι μονή. Πού να πάει ο Παναθηναϊκός, δηλαδή στον πρώτο όμιλο και στο δεύτερο. Δεν νομίζω θα συμβεί κάτι τέτοιο. Και η ΑΕΚ, η μονή όμιλη περισσότερο είναι στο Βορρά αυτή τη στιγμή. Το πρόβλημα είναι στις ομάδες του Βορρά. Θεωρώ ότι θα έχουμε πάλι ένα κάτεμα των ομίλων. Εκ των πραγμάτων. Ναι, γιατί έχουν πει ότι θα συμπληρώσουν στους μονούς ομίλους. Μα εδώ δεν υπάρχουν μονοί ομίλοι. Εμείς έχουμε 12. Η Κρήτη έχει 12, ο Τσαντίνας 12, ο 9 12. Πού θα πάνε. Δηλαδή, κατεβάσει η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός θα τους πούνε τράβο στην Ξάνθη και στον Εύρο, αποκλείεται. Θεωρώ ότι πάλι θα γίνει ανακάτεμα την άλλη Παρασκευή. Και δεν ξέρω πώς θα ρυθμιστεί, καθώς λίγες ώρες μετά τη λήξη της προθεσμίας είναι κλήρωση του προβλήματος. Τι θα γίνει. Δεν νομίζω ότι θα ανακατεβάσουν αυτές τις ομάδες θα τις πάνε στο Βορρά. Γι' αυτό λέω ότι για μένα θα μου κάτι μυρίζει εδώ πέρα. Δεν ξέρω τι γίνεται. Φοβάμαι ότι θα έχουμε ένα κάτιμα πάλι. Με ότι κάποιες ομάδες θα κατεβάσουν. Για να τους κάνουν τη χάρη να περνάνε για αυτή την τροπολογία, νομίζω ότι η Λίγκα το έχει αποφασίσει.

Ο Ηλίας λέει: όπου πάμε, λέει, μας κυνηγάνε οι ομάδες Β. Λέει: είναι ντροπή αυτό που κάνουν οι ομάδες Α εθνική στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Λέει: είναι έσχος. Τώρα ακριβώς, Ηλία, ναι, δεν ξέρω. Ναι, όπως πας και πάντα οι ομάδες Β. Τώρα ξαφνικά οι ομάδες Β για την τρίτη εθνική κατηγορία. Παλιά λέγανε οι ομάδες Β τη Super League ότι εμείς ούτε καν γάμα εθνική. Το θυμόστε έτσι. Λέγανε ότι εμείς δεν τα πάμε γάμα εθνική. Προτιμούμε να διαλυθούμε οι ομάδες. Τώρα ξαφνικά τους επιτρέπει να παίξουν. Να έχουν δικαίωμα συμμετοχής μέχρι 31 Ιουλίου, να έχουν επαγγελματίες. Έτσι. Δηλαδή, π.χ. τώρα εντάξει, ο Ολυμπιακός παίζει και ο ΠΑΟΚ παίζουν Super League 2. Ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ. Επομένως, ότι στην ΚΑΠΑ 19 και σε αυτές τις ομάδες του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ υπάρχουν και καλοί παίχτες. Και υπάρχουν και κάποιοι παίχτες που μπορούν να έχουν κάνει προπονήσεις με τις πρώτες ομάδες. Είναι όντως ένα θέμα οι Β ομάδες τώρα που αρχίζει να βγαίνει στο προσκήνιο. Θα δούμε, δεν ξέρω. Στη Super League 2 το πείραμα πέτυχε. Εξουσίασμα τη Β' ομάδα. Τώρα δεν ξέρω τι προσδοκούν με την τρίτη εθνική κατηγορία. Τι μπορεί, εντάξει, να πάρουν τα παιδιά συμμετοχή. Αυτό να το καταλάβω. Αλλά όταν του δίνει το δικαίωμα τη ανόδου, σίγουρα αν κατέβουν τώρα. Γιατί ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ είναι στη Super League 2. Αν κατέβουν Παναθηναϊκός και ΑΕΚ που ακούγεται, δεν θα κατέβουν για πλάκα. Και ο Παναθηναϊκός είναι πρόεδρο Super League 1. Και ήταν προαθλήτρια ομάδα, θα κατεβάσουν καλές ομάδες. Αν δηλώσουν αυτές τις ομάδες συμμετοχή στην τρίτη εθνική κατηγορία. Εννοείται. Θα δούμε. Όντως είναι ένα θέμα τώρα αυτό που δημιουργείται πάλι με τις β' ομάδες και τα περιμένουμε μέχρι την άλλη Παρασκευή. Εγώ εδώ δεν έχω καταλάβει τώρα. Την άλλη Παρασκευή δηλώσαν συμμετοχή για αυτή. Έτσι. Έχουν προθεσμία μέχρι την άλλη Παρασκευή, 31 Ιουλίου. Το λέω ξεκάθαρα. Προθεσμία τελειώνει 3 ώρα το μεσημέρι. 4 κλινιεύω. Πώς θα γίνει κλήρωση 7 ώρα. Αυτό δεν έχω καταλάβει. Πού θα πάνε αυτές οι ομάδες και πώς θα γίνει η κλήρωση. Δηλαδή, πριν την έναρξη θα πούνε ότι. Δεν ξέρω. Πώς θα γίνει όλη αυτή η διαδικασία την επόμενη Παρασκευή, αν βεβαίως προκύψουν ομάδες από τη Super League 1. Αν λέω, γιατί μπορεί να μην δηλώσει και καμία συμμετοχή, αλλά για να περνάνε τέτοιες τροπολογίες, φαντάζομαι ότι κάτι υπάρχει ήδη.

Λοιπόν, ο Παναγιώτης λέει στον όμιλο Βουνή Παναχαϊκή, ο Πανετολικός Β λέει μπορεί να προστεθεί. Θεωρητικά, ο Πανετολικός Β έχει το δικαίωμα να υπάρξει στην γάμα τη κατηγορία, αν αποφασίζει η δίκη του Πανετολικού. Λένε, Παναγιώτη, είπαν ότι οι ομάδες Β θα πάνε εκεί που είναι λειψοί οι όμιλοι. Για μένα είναι ερωτηματικό αυτή τη στιγμή. Λειψοί οι όμιλοι είναι μόνο στο βράδυ. Δηλαδή, ο 8, ο 6, ο 7, ο 8, ο 9, ο 10 είναι 12 οι ομάδες. Αυτή τη στιγμή είναι 12 οι ομάδες αυτές. Οι όμιλοι, οι δεκάριδες και οι δεκάριδες, οι όμιλοι είναι από στο βορρά. Εκεί υπάρχει το πρόβλημα. Θα τους πάνε όλους στο βορρά. Εμένα μου λέω, δεν το βλέπω τόσο σίγουρο αυτό που μπορεί να συμβεί. Δεν ξέρω τι θα κάνει ο Πανετολικός Β, αν θα κατεβάσει ομάδα. Πόσες ομάδες σκέφτονται να κατεβάσουν. Θα περιμένουμε μέχρι την άλλη Παρασκευή. Αυτή είναι η πραγματικότητα.

Λοιπόν, ο Δημήτρης λέει: καλησπέρα, Αλέξη. Καλή εκπομπή. Προτείνω, λέει, για το πέταλο, αφού θα γκρεμιστεί, δεν θα ανανεωθεί. Οπότε λέει να βάζουμε ένα μεγάλο πανό στα χρώματα της ομάδος να μορφύνει ο χώρος. Ευχαριστώ. Κοίταξε, Δημήτρη, το πέταλο κάποια στιγμή θα γκρεμιστεί. Έτσι. Μετά από κάποιους μήνες θεωρώ θα γκρεμιστεί. Προχωράει η διαδικασία στο βολεοδομικό γραφείο και η τελευταία πληροφορία που μου ήρθε στις 3 το μεσημέρι σήμερα είναι ότι πάμε σε την άλλη εβδομάδα σε νέα μεγάλη σύσκεψη στην περιφέρεια υπό την προεδρία με κεφαλή στον κύριο Μητρογιώργο για το γήπεδο της Παναχαϊκής, για την ανάπλαση. Ότι πλέον έχει μπει και η περιφέρεια πολύ γερά σε αυτό το κομμάτι της ανάπλασης της Παναχαϊκής, που ήδη βέβαια έφτιαξε έργο, έτσι επόμενο είναι, και ότι πάμε πλέον για νέα σύσκεψη την επόμενη εβδομάδα στην περιφέρεια, επιτάπητος πάλι το θέμα ανάπλασης του γηπέδου Παναχαϊκής, ώστε να τρέξουν πιο γρήγορα οι διαδικασίες για να ολοκληρωθεί να γίνουν οι πρώτες κινήσεις. Και κυρίως και το οικονομικό. Θα ξανατεθεί το οικονομικό. Φαντάζομαι ότι είναι και ένα μέτρο πίεσης τώρα της περιφέρειας, από ό,τι έμαθα, για να κατατεθεί και ο προϋπολογισμός. Δηλαδή, ότι η περιφέρεια θα ζητήσει τον προϋπολογισμό την επόμενη εβδομάδα από την Παναχαϊκή, ότι πρέπει να καταθέσει τον προϋπολογισμό του έργου για να προχωρήσει η περιφέρεια. Πάμε σε ραγδαίες εξελίξεις για το θέμα της ανάβλασης. Μόνο αυτό λέω, ότι έρχονται σημαντικές εξελίξεις επόμενες μέρες. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις τώρα και επανερχόμαστε.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
2: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
3: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
4: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
3: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
5: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
6: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
7: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
8: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
9: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
6: Άσε, στάζει.
9: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
6: Στάζει, παιδί μου, η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
9: Α, υγρασία! Σου χωλήσει! Δόμημα Μαρμαράς! Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση!
10: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
11: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
12: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
13: Τηλέφωνο 2610 527 588.
14: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
15: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Ο Πατρινός και ο Αθηναίος πίσω από το κύκλωμα πορνείας για τους εργάτες γης. Ο Δήμος Πατρέων αγάπησε ξαφνικά τον Όλπα. Τι του ζήτησε? Αν δεν χορταίνεις, σταμάτα να τρως, έγραψε ο Πρίτανης Χρήστος Μπούρας και έγινε χαμός στο διαδίκτυο. Τι συμβαίνει με τα παραλιακά καφέ της Ηρώων Πολυτεχνείου? Μένουν ή κλείνουν? Για ποιους δηλώνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης ότι συμπαθούν την τρομοκρατία? Ανακοινώνονται υποψήφοι βουλευτές Αχαΐας με το κόμμα Τσίπρα σύμφωνα με τον γραμματέα Μιχάλη Χατζιαννάκη. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
16: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

0: Ναι. Λοιπόν, προχωράμε. Τώρα μου στέλνει ο φίλος μου, ο Γιώργος εδώ, μια σημαντική πληροφορία που λέει «Στον όμιλο το δικό μας, μια ομάδα δεν θα κατέβει κατά 95%, οπότε και ο όμιλος εδώ κουτσός είναι. Αλέξη, καλώς τα δεχτήκαμε». Μάλιστα, ή θα φέρουν εδώ την Αμαλιάδα και εκεί θα συμπληρώσουν τη β' ομάδα. Εγώ δεν ξέρω τίποτα, τώρα ήρθα. Τώρα ήρθες, έριξες τη βόμβα. Λοιπόν, ο Γιώργος τώρα ρίχνει μια βόμβα ότι μάλλον δεν κατεβαίνει μια ομάδα από του ομίλου κατά 95% και ότι ή θα φέρουν τον Πανετολικό Β' αν δηλώσει συμμετοχή ή θα φέρουν την Αμαλιάδα από τον άλλο όμιλο. Για να είναι 12 οι ομάδες. Γιώργο, το κρατάω γιατί ξέρω ότι κάποτε την έχουν μεταφέρει, γιατί έχει πέσει μέσα και στον όμιλο. Μου λέει πλέον ότι κάποια ομάδα 95% δεν κατεβαίνει πλέον στον όμιλο. Και μου λέει, καλώς τα δεχτήκαμε για τον Πανετολικό Β', έτσι. Θα δούμε. Αν κατεβάσει ομάδα ο Πανετολικός. Κοίταξε τώρα, Γιώργο, το είπα χθες. Τώρα, αν ο Πανετολικός Β' κατεβάσει ομάδα, δεν μπορεί να πάει Αγριακός εδώ και ο Πανετολικός Β' παίζει αλλού. Η λογική το λέει. Θα έχουμε ένα κάθεμα πάλι. Αλλά τώρα λέει ότι θα φύγει μια ομάδα και ή θα είναι ή ο Πανετολικός Β' να κατεβάσει ομάδα ή η Αμαλιάδα θα έρθει στον όμιλο. Μάλιστα. Ωραία. Μάλιστα. Το κρατάω. Όπως και τώρα θα απαντήσω εδώ, μιας και λέει ο Γιώργος ότι μπορεί να έρθει Πανετολικός Β' αν κατεβάσει ομάδα. Ένα λεπτό στη γραμμή, γιατί έχω ένα μήνυμα εδώ που πρέπει να το απαντήσω με βάση αυτό που λέει και ο Γιώργος. Δηλαδή, λέει ο Γιώργος, σημαντικό μήνυμα. Δηλαδή, κατεβαίνει Πανετολικός Β'. Πέφτει ο Πανετολικός Α και ανεβαίνει ο Πανετολικός Β στη Super League 2. Συμπέρασμα, λέει ο Πανετολικός 2 ομάδες στη Β. Γιώργο, πολύ ωραίο το ερώτημά σου. Σου απαντάω. Αν συναντηθούν οι δύο ομάδες στην ίδια κατηγορία, διαλύεται η Β. Εκ του νόμου. Δηλαδή, σε αυτό το σενάριο που λες, ότι αν ο Πανετολικός πέσει από την πρώτη εθνική κατηγορία στη Super League 2 και γίνει ο Πανετολικός Β και βγει πρωταθλητής και ανέβει Super League 2, δεν μπορούν να διασταυρωθούν η πρώτη με η Α με τη Β ομάδα σε καμιά κατηγορία. Είναι ξεκάθαρος ο κανονισμός της ΕΠΟ, διαλύεται η Β ομάδα σε αυτό το σενάριο. Μένει, δηλαδή, η ομάδα που βάζεται η αντρική από Super League 1 κανονικά, διαλύεται η ομάδα Β, διότι δεν μπορεί να συμμετέσχει μαζί με την αντρική ομάδα. Είναι ξεκάθαρος ο κανονισμός της ΕΠΟ εδώ, δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ. Λοιπόν, πάμε μια πρώτη τηλεφωνική. Καλησπέρα.
1: Έλα, Αλέξη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Ο Γιώργος είπε αυτό το μήνυμα, στο είχα στείλει, αυτό το μήνυμα εγώ το είχα στείλει, αλλά το απάντησες, κερδίσαμε και χρόνο. Βγαίνει η Παναχαϊκή, δηλαδή δεύτερη. Και ο Πανετολικός ο Β' διαλύεται αφού θα πέσει ο Πανετολικός ο Α.
0: Ναι.
1: Τι γίνεται στην προκειμένη περίπτωση? Παίρνει τη θέση αυτού που ανέβηκε, δηλαδή του Πανετολικού Β' που διαλύεται η δεύτερη ομάδα, η Παναχαϊκή λέγοντας, από τον Όμιλο.
0: Δεν νομίζω. Δεν νομίζω, γιατί στα η κάθε ομάδα που δεν μπορεί να συναντηθεί με την πρώτη ομάδα σε καμία κατηγορία, είναι ξεκάθαρο από τον κανονισμό αυτό. Οπότε σε αυτό το σενάριο, αν πάει επιλαχούσα, μετά φαντάζομαι ότι μπορεί να υπάρξει επιλαχούσα από τον Μπαράζ. Δηλαδή ο Πανετολικός Β, λέμε υποθετικό σενάριο τώρα, Πανετολικός Β, έτσι, υποθετικό σενάριο, αν περάσει όλα και τα τρία στάδια αέρας και είναι πρώτος και πάρει το ένα από τα δύο εισιτήρια και δεν κατέβει μετά, είναι πολύ πιθανόν κάποιος από τους τρίτους μετά ο τρίτος να έχει δικαίωμα ανώτερο. Δεν το ξέρω θα γίνει αυτό. Αλλά το μόνο βέβαιο είναι ότι οι δύο ομάδες, η πρώτη και η β', δεν μπορούν να συναντηθούν σε καμία κατηγορία.
1: Λοιπόν, Αλέξη, απαντήθηκε αυτό και είναι ένα εύλογο ερώτημα να βγάλει τα συμπερίσματα του ο κόσμος. Εδώ πρόκειται για ΕΣΚΟΣ. Αυτό που πάει να κάνει η ΕΠΟ είναι η απόλυτη ντροπή. Ειδικά μετά από αυτό που ανέφερες ότι θα επιτρέψει σε επαγγελματίες να συμμετέχουν, ενώ θα επιτρέψει σε επαγγελματίες να παίξουν σε ένα τεχνικό πρωτάθλημα. Αυτό είναι τελείως αθέμητος ανταγωνισμός και είναι έσχος και ντροπή. Γιατί δεν μπορεί, ρε φίλε, πες ότι σου ήρθε ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ, να πούμε, και πας στα μπαράκια και παίξεις με αυτούς. Αυτοί σου πέρανε πέντε παίκτες, να πούμε, αφού το επιτρέπει, γιατί θα θέλουν να ανεβούνε από την πρώτη ομάδα και σε πετάνανε, σε διαλύσανε. Δηλαδή τι θέλουνε? Να έχουνε και τον Παναθηναϊκό στην Άλφα Εθνική, να έχουνε και και να χάνονται πόλεις ολόκληρες, δηλαδή, δια του ιδρώτος, με αθέμητα πράγματα. Δηλαδή ο ένας θα μπορεί να κατεβάσει και στο κάτω-κάτω βάλαμε και εμένα να παίξω στον κύπελο αφού μου φέρνεις επαγγελματίες. Μην τυχόν κάνω κάτι με ομάδα Super League 2, μήπως προχωρήσω και παίξω και με ομάδα Super League 1 να γεμίσω το γήπεδο για οικονομικούς λόγους. Τι διαχωρισμός είναι αυτός που κάνει ΕΠΟ, δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Εντάξει, τώρα λέει ότι ομάδες Β, λέει τις ομάδες Β αυτή τη στιγμή ότι τους δίνει το δικαίωμα νόδου, δηλαδή αν η πρώτη ομάδα Β, και τώρα μου έρχεται και μια και άλλη πληροφορία αυτή τη στιγμή, ότι δεν θα είναι ο Πανατολικός Β, δεν φαίνεται ότι ο Πανατολικός Β κατεβάζει ομάδα, αν συμβεί αυτό που μετέφερε πριν από λίγο ο φίλος μου ο Γιώργος, ότι φεύγει μια ομάδα, πρώτη υποψήφια μου λένε τώρα για αυτό τον όμιλο η ΑΕΚ Β. Η ΑΕΚ φαίνεται ότι κατεβάζει ομάδα. Εδώ λοιπόν, πρόσεξε τι μπορεί να συμβεί. Επειδή είπαν θα συμπληρώσουν λυψούς ομίλους, αυτή τη στιγμή στο 6, 7, 8, 9, 10 δεν υπάρχει μονός όμιλος. Έτσι. Αν δεν κατέβει μια ομάδα που τσεκάρω ότι όντως τώρα υπάρχει μια ομάδα που έχει πρόβλημα, το σκέφτεται. Αν δεν κατέβει αυτή, έγκυρη πληροφορία που μου έρχεται τώρα, ΑΕΚ Β. Δεν μπορεί να πάει στον όμιλο της Αθήνας, δεν θα αλλάξει ο όμιλος της Αθήνας. Θα πούν ότι είσαστε μονός όμιλος και μπορεί να εμφανιστεί η ΑΕΚ Β ξαφνικά στο προσκήνιο.
1: Ωραία, τα βλέπεις.
0: Η ΑΕΚ Β μεταφέρουν κατεβάζει ομάδα σίγουρα.
1: Θα έχει την ΑΕΚ Β. Θα έχει την ΑΕΚ Β. Και θα είναι αφέμητο. Και δεν θα είναι και σωστό και δεν θα είναι και υγιές.
0: Ναι, πάντως να δούμε αν θα υπάρξει.
1: Δεν ξέρω τι να σου πω, να μην σου κρατάω τη γραμμή, είδες και το ερώτημα που έθεσα πριν και αυτά που λέμε τώρα, έτσι, αυτά είναι δηλαδή είναι αίσθηκα, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, δεν ντροπή τώρα αυτά τα πράγματα. Γιατί να χάσει την ευκαιρία η Παναχαϊκή, ο Παναγιάλιος αν θες, τα Χανιά, ο Εθνικός.
0: Κοίταξε, το είπα, συμφωνώ ότι αυτή τη στιγμή αν κατέβει η ΑΕΚ Β και ο Παναγιακός Β που ακούγεται, έχουμε θέματα. Έτσι, είναι πρόβλημα. Δηλαδή ο Αλαφούζος τώρα σαν πρόεδρος Super League 1 θα κατεβάσει καλή ομάδα Παναθηναϊκό Β. Η ΑΕΚ Β ως πρωταθλήτρια ομάδα και με παίκτες καλούς στα αναπτυξιακά θα έχει μια πολύ καλή ομάδα. Είναι δεδομένο αυτό ότι θα αλλάξει τα δεδομένα. Γενικώς έστω και στην τρίτη φάση, ρε παιδί μου, εγώ λέω δεν θα είναι στο δικό σου τον όμιλο, αλλά στην τρίτη φάση, αν όντως η πληροφορία είναι έγκυρη, η ΑΕΚ Β κατεβαίνει. Η ΑΕΚ Β μεταφέρουν τώρα είναι τελειωμένη υπόθεση, κατεβάζει ομάδα στην ΓΑΜΑ Εθνική.
1: Αν παίξεις στα μπαράζ, τελείωσε. Ωραία. Και θα έχουμε την ΑΕΚ να έχει μια ομάδα στη Super League 2 και να έχει μια ομάδα στη Super League 1. Τι θέλουνε δηλαδή. Θα κάνουν όλη την Ελλάδα Αθήνα θέλουνε. Και Θεσσαλονίκη. Δεν το κατάλαβα. Τι πράγματα είναι αυτά. Θέτω ερωτήματα και να τα ακούσουν και στην ΕΠΟ και παντού και εδώ στην Πάτρα και να πάνε να τα μεταβιβάσουν. Και να σκεφτεί και ο κόσμος. Τα ερωτήματά μου. Μη σου κρατάω τη γραμμή, αυτές ήταν οι ανησυχίες.
0: Λοιπόν, καλησπέρα. Καλό βράδυ.
1: Γεια χαρά, ευχαριστώ. Γεια.

Λοιπόν, θα περιμένουμε. Επαναλαμβάνω ότι έρχεται τώρα μια πληροφορία που μου έρχεται. Η ΑΕΚ Β κατεβάζει ομάδα. Η ΑΕΚ Β θα δηλώσει συμμετοχή οπωσδήποτε στην Τρίτη Εθνική. Τώρα μια πληροφορία που μου έρχεται. Η ΑΕΚ Β κατεβάζει ομάδα. Η ΑΕΚ Β θα δηλώσει συμμετοχή οπωσδήποτε στην Τρίτη Εθνική.

η ομάδα. Δηλαδή, ο Αλαφούζος τώρα, σαν πρόεδρος του Πελιγκένα, δεν θα κατέβει στον Παναθηναϊκό για πλάκα. Έτσι. Άρα θα δημιουργήσουν νέα δεδομένα σε όλη την τρίτη εθνική κατηγορία. Γιατί τώρα με αυτές τις δύο ομάδες τώρα υπολογίζει, έτσι. Μην κρυβόμαστε τώρα. Δηλαδή, αφού οι άλλες παίζουν Super League 2, λες, αν κατέβει έκρη Παναθηναϊκός, δημιουργούν άλλα δεδομένα τώρα στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Αυτή είναι η ιστορία.

Λοιπόν, ο Αντώνης λέει μήπως είναι ο Άγιος Μαθαίος. Δεν ξέρω, Γιώργο, δεν ξέρω. Θα μάθουμε ποια ομάδα εννοούν. Όχι, δεν είναι ομάδα από την Κέρκυρα. Μια και μήπως τώρα, Αντώνη, να πω και ένα ακόμη μια είδηση που έμαθα. Η Λευκύμη παίρνει Κώστας Μπόρα. Ο Κώστας Μπόρας, που έπαιζε στην Παναγιακή πέρυσι, πάει στη Λευκύμη. Του έκανε μια πολύ καλή πρόταση και επαγγελματική πρόταση πέρα από την ποδοσφαιρική. Και ο Σμπόρας αποδέχτηκε την πρόταση και πάει στη Λευκύμη. Μετακομίζει και θα βρεθεί αντίπαλος της Παναγιακής. Την επόμενη περίοδο κάνει μια πολύ καλή μεταγραφή στην ομάδα της Κέρκυρας με πολύ καλές συμφωνίες. Έτσι λοιπόν, γιατί το ψάχνω το θέμα με τον Σμπόρα, είναι από τους παίκτες ο οποίος ήταν και είχε κάνει καλή χρονιά πέρσι στην Παναγιακή. Πάει στη Λευκύμη, από ό,τι πληροφορήθηκα.

Λοιπόν, Νίκος λέει, ΑΕΚ Β, αν κατέβει, λέει, πάει, λέει, γιατί πάει ο Όμιλο Πελοποννήσου. Νίκο, θα δούμε, αυτή τη στιγμή, επαναλαμβάνω, ο 6, 7, 8, 9, 10 είναι 12 ομάδες. Δεν υπάρχει μόνος ο Όμιλος. Στους δικούς μας την τελευταία τελική πεντάδα. Το ξεκαθαρίζω. Έχουν πει ότι οι ομάδες θα συμπληρώσουν τις μονούς. Υπάρχει τώρα μια πληροφορία ότι μπορεί να είναι 11 οι ομάδες σε αυτόν τον όμιλο. Και βλέπω ότι κάποιοι μου έχουν στείλει κανένα δύο ότι Αλέξη μου λέει και εδώ και Δημήτρης, ο Απλαταριάς είναι. Για αυτή την ομάδα λένε. Ότι ο Απλαταριάς όντως το σκέφτεται αν θα δηλώσει συμμετοχή στο πρωτάθλημα. Αν τώρα, Νίκο, ο Απλαταριάς φύγει από το πρωτάθλημα, μένει 11. Μονός. Που σημαίνει ότι η ΕΠΟ θα σου φέρει την ΑΕΚ Β' εδώ. Ή τον Παναθηναϊκό Β' η οποία... είναι 12 οι άλλοι. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Δηλαδή, στον όμιλο της Αθήνας αποκλείεται να πάει και ο Παναθηναϊκός. Με τις ανακοινώσεις που έχουν βγει από το Εγάλιο, τώρα από τη Δόξα Βύρουν, από τον Ιωνικό, αποκλείεται να πάει ομάδα τέτοια στον όμιλο της Αθήνας. Θα γίνει επανάσταση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Άρα, σε αυτό το σενάριο, ο δικός μας ο έξι όμιλος μένει με 11. Γίνεται μονός ξαφνικά. Βεβαίως, απομένει να επιβεβαιωθεί ότι ο Πλαταριάς δεν θα κατέβει. Για αυτήν την ομάδα μιλάμε όντως. Τον Απλαταριά που ακούγεται ότι έχει σοβαρό πρόβλημα να κατέβει. Έχει δηλώσει συμμετοχή, κάνουν μια έστατη προσπάθεια, αλλά δεν είναι και σίγουρο από ό,τι λένε ότι θα κατέβουν στο νέο πρωτάθλημα τη 3η-9η κατηγορία. Εδώ λοιπόν γίνεται 11 όμιλο αν ο Απλαταριά αποχωρήσει. Δίνει το δικαίωμα στην ΕΠΟ ο κανονισμό ότι στο μονό όμιλο πετά ομάδα Β. Όλα αυτά υποθετικά. Γιατί μπορεί ο Απλαταριά να κατέβει και να μην υπάρξει κανένα πρόβλημα. Όμω όντω η ομάδα του Απλαταριά είναι αυτή που ακούγεται, ότι όντω έχει πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή. Θα δούμε, όμως το παλεύουν από ό,τι έχω μάθει μέχρι τελευταία ώρα για να κατεβούν στο πρωτάθλημα.

Λοιπόν, ο Νίκος λέει: γιατί δεν κάνουν, λέει, ένα πρωτάθλημα Β' ομάδων? Ναι, τελειώνουν να τρώγονται μεταξύ τους. Τρώγονται που τρώγονται Super League, να μην τρώγονται για τις ομάδες Β'. Σωστό, Νίκο. Αφού σκοτώνονται που σκοτώνονται μεταξύ τους. Έτσι. Δεν τα βρίσκουν. Αλλά στο τέλος τα βρίσκουν. Ξέρεις, είδες, στα τηλεοπτικά ξαφνικά τα βρίσκουν. Στο στοίχημα τα βρίσκουν. Μια χαρά. Εκεί δεν βλέπω διαφωνίες. Ό,τι είναι να κάνει περί οικονομικών, δεν βλέπω καμία διαφωνία. Τώρα με την Προεδρία τα βρήκανε. Εντάξει, υποχώρησε ο ένας, δεν ξέρω τώρα τι μπορεί.

να έχει γίνει, ένα συν ένα, ό,τι προτείνουν, άρα μια χαρά. Όλοι, όλοι εκεί τα βρίσκουν. Μετά σκοτώνονται. Έτσι. Εν πάση περιπτώσει, θα δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, ο Δημήτρης λέει να λέγει είναι σίγουρο, Αλέξη, λέει, δεν κατεβαίνει ο πλαταριάς. Εντάξει, Δημήτρη, τώρα λένε όλοι μεταφέρουν ότι είναι ο πλαταριάς όντως, ότι έχει σοβαρό πρόβλημα και δεν είναι άγνωστο. Εγώ θα περιμένω, δεν είμαι σίγουρος ακόμη. Μου λένε όλοι ότι ο Δημήτρης λέει είναι σίγουρο, Αλέξη, έχει ένα κοινό, δεν κατεβαίνει αυτή η ομάδα. Αν είναι 11, το διευκρινίζω. Εκ του κανονισμού σου πετάνε ομάδα Β. Στους μονούς θα πετάξουν ομάδες Β. Θα δούμε τι θα γίνει. Έτσι. Πώς θα αλλάξουν τα δεδομένα. Ο Μαρίνος λέει ότι δεν θα απαλλαγούμε ποτέ από τις ομάδες Β. Θα τις βρίσκουμε μπροστά μας, λέει, σε ποια κατηγορία παίζουμε. Υπάρχει, λες, περίπτωση να βρούμε κάποια από αυτές τα μπαράζ. Τι να σου πω, Μαρίνο, κοίταξε τώρα, αν η ΑΕΚ Β κατέβει, θα δημιουργήσει άλλα δεδομένα στο πρωτάθλημα. Δεν ξέρω σε ποιον που τα πάει τελικά. Η ΑΕΚ Β όμως έχει καλούς παίκτες στις υποδομές. Και βάλει ότι είναι πρωταθλήτρια ομάδα, αδελφέ. Δεν μπορεί ο Νίκολης να τους αφήνει εκτός εκεί, να δίνει ένα-δύο να κάνουν συμμετοχές. Δεν σου λέω θα δώσει επαγγελματίες, αλλά πει ένα-δύο. Μπορεί να τους δίνει κάποια στιγμή. Όποιον έρχεται από τραυματισμό να παίρνει παιχνίδια, μπορεί να τους θέλει να παίζει.

Λοιπόν, ο Νίκος λέει εδώ ότι να κρατήσουμε, λέει, μικρό καλάθι για τις ομάδες Β, μην βιαζόμαστε και μην φέρουμε την καταστροφή. Όχι, Νίκο, ναι, γιατί τελειώνει η προετοιμασία την άλλη Παρασκευή. Να περιμένουμε να δούμε τι θα κάνουν αυτές οι ομάδες. Είναι δεδομένο. Πάντως, Νίκο, να σου πω κάτι. Ό,τι ακούγεται, για να κάνουν ειδική τροπολογία τώρα, ξαφνικά για τις ομάδες Β στην Γ κατηγορία, Νίκο μου, κάποιος θα κατέβει. Δεν νομίζω ότι κάνουν μια ειδική τροπολογία έτσι χωρίς να κατέβει κανένας. Κάτι ξέρουν αυτή τη στιγμή. Ότι κάποια ομάδα θα δηλώσει συμμετοχή. Δεν το κάνανε έτσι στην τροπολογία. Εγώ αυτό ψηλιάζομαι τώρα. Ότι μία-δύο ομάδες έχουν αφήσει 7 κενά. 7. Μιλάγανε για 116 αρχικά. Για 113 ομάδες. Μπορεί να γίνουν 112 αν βγει ο Πλαταριάς. Έχουν αρκετά κενά αυτή τη στιγμή. Θα δούμε. Λοιπόν, ο Μαγιώτης λέει ότι οι ομάδες δεν έχουν δυνατά ρόστερ με εμπειρία, θα περάσουν δύσκολα με τις ομάδες της Β. Ναι, εντάξει, Β ομάδες είναι και. Εντάξει, δεν ξέρω αν θα πρωταγωνίστες, θα έχουν μια καλή ομάδα. Ο Διονύσης λέει: κατέβει όποιος θέλει. Εδώ λέει: τους ρίχναμε, λέει, τρία με το Σταθάκι. Το πολύ πολύ είναι να κόψουν, λέει, βαθμούς από το Αίγιο. Λέει: Παναχαϊκοί είμαστε, μάλιστα. Η Β είναι και Διονύση και δεδομένο ότι δεν ξέρει πώς συμπεριφέρονται. Είναι και αυτό. Έτσι, δεν ξέρει ποιες ομάδες θα κατέβουν και πώς συμπεριφερθούν. Δεν ξέρω τι θα γίνει.

Ο Χρήστος λέει: η μεγαλύτερη είδηση του καλοκαιριού είναι λίπος ακαδημίες περνούν στα χέρια των ιδιοκτητών της ποδοσφαιρικής ομάδος. Είπα Χρήστο ότι αναμένει το εξελίξεις, ότι η Ραστιανική στηρίζει ξεκάθαρα τη δίκηση Παναχαϊκής, Γκιούν Παπαδόπουλο και λοιπούς, δεδομένο αυτή τη στιγμή ότι έρχονται εξελίξεις στο κομμάτι των ακαδημιών, ό,τι και να γίνει. Είναι επίσης δεδομένο ότι την ευθύνη από ό,τι όλα δείχνουν για την κάθοδο της ΚΑΠΑ 17 στο Παναχαϊκή 2 θα την έχει νυν δίκηση Παναχαϊκής. Και φαίνεται ότι έχουν δρομολογούνται εξελίξεις. Όντως. Αυτό αφήνεται να εννοηθεί τις τελευταίες ώρες. Ότι όντως είμαστε μπροστά σε εξελίξεις στο κομμάτι αυτό. Είπα ότι η δίκηση της Παναχαϊκής δεν θα έκανε χθες μια τέτοια ανακοίνωση, εάν δεν ήταν και σύμφωνη και η Ραστιανική. Η Ραστιανική όμως στηρίζει τώρα ξεκάθαρα. Ήδη έχουν γίνει αρκετές τηλεφωνικές επικοινωνίες από χθες και σήμερα. Έχουν ενημερωθεί και άλλοι που γνωρίζουν το θέμα των ακαδημιών. Το μόνο που έχει προκύψει είναι ότι η δίκηση Παναχαϊκής, και αυτό είναι πολύ βασικό, ότι δεν είχε παραχωρήσει κανένα το σήμα. Ο Παπαδόπουλος, εγώ το είχα μάθει εδώ και μέρες, το έχει δει αυτό. Ότι δεν έχει παραχωρήσει σήμα. Έτσι. Και η δίκηση της Εθνικής Παναχαϊκής, αυτό που μετέφερε σήμερα, είναι ότι εμείς κάνουμε, είπε, μπορεί κάποιοι να διαφωνούν. Κάνουμε, είπε, πολύ σημαντικές, σοβαρές κινήσεις. Δεν το έχουν καταλάβει, είπε κάποιοι. Πέρσι είπε, ματώσαμε να σώσουμε την ομάδα, αλλά φέτος είχαμε τρεις προτάσεις. Γιατί όλο το χειμώνα ματώσαμε για να έρθουν σοβαροί άνθρωποι στην Παναχαϊκή. Ήταν δυνατόν, είπε, να έχουμε παραχωρήσει το σήμα που έλεγαν οι περισσότεροι. Ούτε καν. Εμείς ξέρουμε τι έχουμε γράψει, είπε, στη σύμβαση που υπάρχει της Ακαδημίας. Δεν υπήρχε ποτέ περίπτωση. Και τώρα στο θέμα του μπάσκετ, επίσης είπαν πει ότι είμαστε ανοιχτοί ακόμη για την παραχώρηση του management. Από τη στιγμή που τίθεται το θέμα της χορηγίας από τον Απόστολο Μαρίνη και τον Σταύρο Σιώμου, είναι φρόσδεκτη. Μου λέει ο Δημήτρης ότι 150.000 είναι η χορηγία. Δεν είναι αυτό το ποσό, Δημήτρη. Δεν υπάρχουν ποσά καταρχήν. Μου είπε σήμερα η Ραστιανική, δεν υπάρχει ποσό. Όντως συναντήθηκα με τον κύριο Σιώμου. Το οποίο έγινε μια κουβέντα πριν φύγει, έφυγε χθες για την Αμερική, συναντήθηκε μαζί του. Έχουν ξεκαθαρίσει τα πάντα. Όντως υπόθηκε ένα τέτοιο ποσό που λες στην αρχή, αλλά για άλλο λόγο, τον οποίο δεν τον δέχτηκε η πλευρά της Ραστιανικής, και στην πορεία αποφασίστηκε να υπάρχει ένα ποσό που θα είναι μεγαλύτερο από τα 20 χιλιάρικα που αρχικά έχει υποθεί, αλλά ακόμη κανείς δεν ξέρει ποιο είναι το ποσό. Η δίκηση Ραστιανικής δεν είπε δώστε μας τόσα. Είπε ότι από τη στιγμή που έχετε αποφασίσει να κάνετε χορηγία, εσείς αποφασίσετε το ποσό. Και στη συνάντηση που θα έχουν τώρα ο κ. Μαρίνης με τον κ. Σιώμο στην Αμερική, θα αποφασίσουν ποιο θα είναι το ποσό που θα βοηθήσει χορηγικά την Παναχαϊκή. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν υπάρχει κανένα νούμερο σήμερα. Κανένα νούμερο. Όμως θα υπάρχει όμως μια γενναία χορηγία από τους δύο Ελληνοαμερικάνους επιχειρηματίες προς την ομάδα μπάσκετ.

Λοιπόν, ο Νίκος λέει και μήπως λέει θα είναι δύο ομάδες που δεν θα κατέβουν και εκεί θα μην έρθουν, λέει, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ Β' στον όμιλο. Στους Ζυγούς υπάρχει θέμα εδώ, δεν ξέρω τι θα γίνει. Δύο δεν νομίζω. Αυτή τη στιγμή όντως επιβεβαιώνω ότι είναι ο Πλαταριάς. Ακούγεται έντονα για τον Πλαταριά ότι αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα και δεν του βγαίνουν τα οικονομικά. Ότι το σκέφτονται οι άνθρωποι αν θα πρέπει να κατέβουν. Δεν είναι όμως 100% βέβαιο ότι δεν κατέβουν. Δεν έχουν πάρει απόφαση. Το ψάχνουν. Ψάχνονται ακόμη. Λένε όμως θα αποφασίσουν πολύ γρήγορα. Αν είναι δηλαδή να μην παίξουν, θα παραιτηθούν πριν την κλήρωση του πρωταθλήματος. Άρα τις επόμενες μέρες θα γνωρίζουμε ότι όντως είναι ο Πλαταριάς που φαίνεται να έχει προβλήματα. Δηλαδή οι άνθρωποι βλέπουν ότι θα χρειαστούν αρκετά λεφτά, είναι τα ταξίδια πάρα πολλά και για αυτούς. Ότι μαθαίνουν ότι στάνει παίκτες μεγάλα νούμερα να πάνε και βλέπουν ότι υπάρχει δυσκολία. Θα δούμε τώρα. Δύο δεν νομίζω. Μόνο ο Πλαταριάς είναι αυτή τη στιγμή το πρόβλημα.

Λοιπόν, ο Παναγιώτης λέει: άρα θα τρέξει αστής, λέει, τεχνικό team και παίχτες GAFA 17. Θα υπάρξουν εξελίξεις επόμενες ημέρες, Παναγιώτη. Ήδη η πλευρά της Φραγκικής Τέσης το ξεκαθάρισε ότι, ότι έχει δηλωθεί η ομάδα, αλλά χωρίς καμία έγκριση, είπε. Και ότι μαθαίνω ότι στις προθέσεις της δίκης Παναγιώτης είναι να κατεβάσει η ίδια την GAFA 17. Δεν θα την αποσύρει, το διευκρινίζω. Θα κατεβάσει όμως με ευθύνη η δίκη Παναγιώτης. Θέλει να τρέξει αυτή το σχεδιασμό της GAFA 17. Έχει μιλήσει με την αεροτεχνική, γνωρίζει τα πάντα, έχει πάρει τη σύμβαση στα χέρια της, ξέρει τι, που πατάει, έχει μιλήσει με τους δικηγόρους και προχωράνε. Τις επόμενες μέρες, είναι αυτό που είπε και ο Χρήστος νωρίτερα, θα έρθουν εξελίξεις στο κομμάτι αυτών των ακαδημιών. Και από ό,τι φαίνεται θα είναι και πολύ γρήγορες.

Νίκο Ζέτε γράφει πουθενά ο 15 πλαταριά. Νίκο, αυτή είναι η ομάδα πάντως που ακούει ότι έχει πρόβλημα. Δεν είναι σίγουρο, το λέω. Και εμένα μου έχουν μεταφέρει ότι, ότι τώρα με μηνύματα ότι κάνουν προσπάθεια να κατέβουν οι άνθρωποι. Αλλά ακόμη δεν είναι 100% βέβαια. Θα περιμένουμε μέχρι την Παρασκευή. Μου είπαν ότι μου γράψαν τώρα ότι μέχρι την Παρασκευή θα μέχρι την Πέμπτη έχουμε αποφασίσει. Αλλά θα το μάθουμε. Αν δηλώσουν επιβαρέτηση, θα γίνει πριν την κλήρωση του παθήματος. Όμως κάνουν ίστα την προσπάθεια να βρουν έστω αυτά τα χρήματα που θέλουν για να βγάλουν τη χρονιά. Σίγουρο δεν είναι ακόμη. Μπορεί να κατέβει ομάδα κανονικά. Έχουν όμως ένα θέμα οικονομικό οι άνθρωποι, βλέποντας ότι πέτα τα έξοδα των ταξιδιών και τη δυσκολία στα χρήματα που ζητάνε οι παίχτες να πάνε εκεί. Εντάξει, είναι δεδομένο ότι μπορεί να αντιμετωπίσουν και άνθρωποι δυσκολίες.

0: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977-633-242.
2: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, πτυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
3: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
4: El Greco.
3: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
4: El Greco.
3: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
4: El Greco.
3: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
4: El Greco.
3: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
5: El Greco. Πίτσα El Greco.
3: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
6: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκοσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610-424-677 και 428-090.
7: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν? Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
8: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
9: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
10: Κάνει το βλασέ.
11: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
10: Το σούτ.

Λοιπόν, πάμε για τελευταίο μέρος, μέχρι τις 8-3 λεπτά και μετά πρέπει να πάμε Αθήνα. Να πω ότι επικοινώνησα και με ανθρώπους τώρα του ΑΒ Λανταριάς, οι οποίοι με ενημέρωσαν ότι κάνουν μια μεγάλη προσπάθεια να κατέβει ομάδα. Ότι θέλουν να κατέβουν οι άνθρωποι, δεν είναι ότι δεν θέλουν. Γίνεται, υπάρχει κάποιους παίχτες. Προσπαθούμε, είπε, κοιτάμε λίγο τα οικονομικά, αλλά γίνεται η προσπάθεια, είπα, από την πλευρά μας να κατέβουμε. Η πρόθεση είπε να παραμείνουμε στον όμιλο, αλλά επιβεβαίωσαν ότι όντως, αν είναι να γίνει οτιδήποτε, θα το πούμε πριν την κλήρωση. Όμως μου είπαν ότι το μεγαλύτερο ποσοστό είναι να μείνουν στον όμιλο και να παίξουν κανονικά. Αυτό μετέφεραν τώρα οι άνθρωποι του Λαταριά, επιβεβαιώνουν ότι έχουν κάποια θέματα, αλλά είναι αισιόδοξοι να τα ξεπεράσουν. Θα βρουν τις λύσεις να το ξεπεράσουν. Οπότε, από ό,τι κατάλαβα, ότι κάνουν οι άνθρωποι τεράστια προσπάθεια και κάνουν και μεταγραφές. Ότι παίρνουμε κάποια παιδιά από εδώ την περιοχή, ό,τι μπορούν να μας βοηθήσουν, γιατί είμαστε και δύο ομάδες εδώ. Δεν είναι και εύκολο να βρεις τους παίκτες, αλλά προσπαθούμε να εξαντλήσουμε τα περιθώρια να παίξουμε κανονικά στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας.

Λοιπόν, ο Ηλίας λέει αυτό τη τελευταία στιγμή μόνο στην Ελλάδα γίνονται κάποιοι, όπως η δική μας λέει, δύο χρήματα για άνοδο και ξαφνικά εμφανίζονται από την πίσω πόρτα οι πονηροί. Εντάξει, η Super League 1 πάντα είναι στα ενία, Ηλία. Λοιπόν, ο Δημήτρης λέει: κάνεις δυνατή ομάδα και δεν σε νοιάζει τίποτα. Είμαστε Παναχαϊκοί, λέει. Ωραία, προχωράμε. Ο Μάνος λέει εδώ: καλησπέρα, τι ώρα θα είναι η πρώτη προπόνηση, Δευτέρα 27 Ιουλίου. Στις 7 με έχουν ενημερώσει, λόγω της ζέστης, ότι πάμε για τις 7 η ώρα και πιθανότατα και η προπόνηση θα ξεκινήσει γύρω στις 7.30. Αλλά με 7 η ώρα, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που υπάρχουν αυτές τις μέρες στην χώρα. Αν και από αύριο λέει θα δροσίσει λίγο, αλλά ξανεβαίνει η θερμοκρασία μετά. Για τις 7 η ώρα, Μάνο. 7 η ώρα η πρώτη προπόνηση ανοιχτή για το κοινό. Λοιπόν, ο Πάνος λέει: καλησπέρα, Αλέξη. Πάντως, ο Πλαταριάς λέει: ανακοινώνει κανονικά μεταγραφές. Ναι, Πάνο, έχεις δίκιο. Όπως είπα, εμείς θα τρώμε τους ανθρώπους του Πλαταριά, με άνθρωπο της διοίκησης, και μου είπε ότι όντως κάνουμε, παίρνουμε κάποια παιδιά εδώ από την περιοχή. Προσπαθούμε να κάνουμε εμείς μια ομάδα γιατί θέλουν να παίξουν. Μου είπε ότι θέλουν να παίξουν στη γάμα εθνική κατηγορία. Οπότε κάνουν οι άνθρωποι την ίσα την προσπάθεια να κατέβουν, έστω και με νέους παίκτες. Εντάξει, το καταλαβαίνουν. Τώρα μου είπε: είμαστε δύο ομάδες εδώ. Είναι μεγάλο πρόβλημα να βρεθούν τόσοι παίκτες. Καλή εννοούμε να φτιάξουμε καλές ομάδες. Ο Άρης για το μου είπε ότι έχει καλή ομάδα, είναι καλή ομάδα και είναι υπολογίσιμη. Και εμείς είπε προσπαθούμε τώρα με νέα παιδιά να κατέβουμε. Οπότε ελπίζω και μακάρι οι άνθρωποι να τα ξεπεράσουν τα προβλήματα όλα και να είναι κανονικά στο νέο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Και εγώ επάνω διέγνωσα τώρα ότι έχουν διάθεση να παίξουν οι άνθρωποι. Προσπαθούν με όλους τους τρόπους για να παίξουν κανονικά στο νέο πρωτάθλημα.

Λοιπόν, ο Θανάσης Λέκας, φέρε Αλέξη, αν ο Απόλλωνας κερδίσει ασφαλιστικά μέτρα, τι γίνεται? Ο Απόλλωνας, καταρχήν θα προδιώξει να βγάλει προσωρινή διαταγή. Το πρώτο βασικό θα κάνει αυτό. Αν ο Απόλλωνας βγάλει προσωρινή διαταγή, θα πάρει την καταθέση στην ΕΟΚ. Είναι δεδομένο αυτό. Και μετά είναι όλοι υποχρεωμένοι να περιμένουν την κύρια υπόθεση, που φαντάζομαι ότι λόγω του επίγοντος θα μπει πριν την έξοδο του πρωταθλήματος. Έτσι. Γιατί είπα ότι αυτό έχει γίνει πέρσι με τη Ρόδο, ο Όφη. Είναι μια διαδικασία που έχει ξαναγίνει στα πολιτικά δικαστήρια, στο εφετείο. Εντάξει, ο Απόλλωνας στο πρωτοδικείο πάει. Αλλά έχει γίνει πάλι η διαδικασία αυτή με ομάδες. Έτσι. Και αυτές όταν έβγαλαν προσωρινή διαταγή πήγαν κανονικά. Θα δούμε. Είναι βάτος ο Απόλλωνας, δεν εγκαταλείπει τη μάχη. Πάει με αυτή τη διαδικασία και είναι και αισιόδοξο. Ο Απόλλωνας, ο οποίος επαναλαμβάνω ότι σήμερα πήρε Νικολή. Είναι μια πάρα πολύ καλή μεταγραφή για την ομάδα του Απόλλωνα. Πήρε ένα παίχτη ο οποίος έπαιζε και στην Elite League από το πιο ψηλό επίπεδο. Ο Απόλλωνας πάει πολύ διαβασμένος φέτος στις μεταγραφές, αυτή είναι αλήθεια. Κάνει καλές μεταγραφές για τα δεδομένα της κατηγορίας και σίγουρα κάνει πράγματα, δείχνει ότι πάει να πάρει αυτή την αθλητική ομάδα, να φτιάξει την αθλητική ομάδα που θέλει. Παίρνοντας παίκτες, επενδύει σε νέους καλούς παίκτες με στόχο βέβαια. Και περιμένει αύριο να ανακοινωθούν οι όμιλοι της National League 1. Έχει μεγάλη σημασία τώρα να δούμε. Έρχεται Sporting σε αυτόν τον όμιλο ή Σίλας Εδιψού. Ένας από τους δύο θα έρθει σίγουρα. Από τη Μαθαίνουν, είναι δεδομένο θα έρθει ένας από τους δύο. Αύριο λοιπόν η ΟΚ ανακοινώνει τους ομίλους. Έχει μεγάλη σημασία να δούμε τώρα το Sporting θα είναι στον όμιλο των ομάδων της Αχαΐας. Που είναι τέσσερις. Γιατί αν έρθει και το Sporting, είναι τα πράγματα δυσκολεύουν. Όπως και να το κάνουμε. Τώρα, ή Sporting ή Σίλας Εδιψού, ένας από τους δύο θα έρθει. Αύριο το μεσημέρι θα γνωρίζουμε ποιος είναι ο όμιλος με τέσσερις ομάδες της Αχαΐας, καθώς η ΟΚ θα ανακοινώσει τους ομίλους. Λοιπόν, ο Χρήστος λέει τι εστί Νικολής. Νικολής εστί 22 χρονών, γκάρ από το Βόλο, ύψος 1,89, shooting guard, καλός παίκτης, έχει παίξει και στον γυμναστικό σύλλογο Σοφάδων. Την περασμένη αγωνιστική περίοδο φάρει στη φανέλα της νίκης Βόλου στην Elite League, ολοκληρώνοντας τη χρονιά με μέσο όρο 5,4 πόντους και 2,5 assist ανά αγώνα. Στον Απόλλωνα πιστεύουν ότι έχουν κάνει μια αρκετά καλή μεταγραφή και είπε ότι ο Απόλλωνας πάει σε πολύ καλές ηλικίες, επενδύει πλέον σε νέα παιδιά ταλαντούχα, με διάθεση, με όρεξη, σε αθλητικά παιδιά για να φτιάξει την ομάδα που θέλει για το νέο πρωτάθλημα.

0: Λοιπόν, μεταγραφές ανακοίνωσε και η ομάδα του Ατρόμητου, ο Επατρών, πριν από λίγα λεπτά. Άλλες δύο μεταγραφές, ο Ατρόμητος που έχει πάρα πολλούς παίχτες στο ρόστερ, δεν ξέρω βέβαια και πόσοι, πολύ μεγάλο ρόστερ αυτή τη στιγμή, έχει πάρει ό,τι καλύτερο υπάρχει σε τοπικό ευρώ, την Πάτρα το έχει πάρει. Τώρα θα απέξει άλλους δύο παίχτες, τον Κώστα Ναπάντη και τον Ανδρέα το Γαντζή. Ο Κώστας Ναπάντης πέρυσι έκανε μια εξαιρετική χρονιά με το Ριόλο. Νομίζω ότι έπαιζε πριν στην ομάδα της K19 της Παναχαϊκής και πέρυσι όντως ήταν πάρα πολύ καλός και πήρε και τον Ανδρέα το Γαντζή, ο οποίος έπαιζε στην ομάδα της Δόξας Παραλίας και είναι δύο νέα παιδιά τα οποία πιστεύει πάρα πολύ η ομάδα του Ατρόμητου και γι' αυτό προχώρησε στην απόκτησή του. Ο Ατρόμητος, ο οποίος χθες το βράδυ έκανε και τις εκλογές, έχει πλέον νέο διοικητικό συμβούλιο με τρία νέα πρόσωπα, τον κύριο Βαγγέλη Σπαθή που τον ακούσαμε για το Sport FM, τη Βίκη Ματίκα και τον Νίκο Αργυρόπουλο. Το είχα προαναγγείλει για τον Νίκο Αργυρόπουλο, τον μπασκεμπολίστα, τον πρώην μπασκεμπολίστα, ο Νίκος Αργυρόπουλος, ο οποίος αναλαμβάνει ένα μεγάλο ρόλο στο καινούριο εγχείρημα των Ακαδημιών, της Συνεργασίας Ακαδημιών Ατρόμητου και ΔΙΑ, θα είναι ο Γενικός Διευθυντής των Ακαδημιών. Όλο το εγχείρημα θα το επιβλέπει ο Νίκος Αργυρόπουλος. Τον επέλεξε βεβαίως ως καλύτερη λύση ο αδελφός του Δημήτρης και άνθρωποι του Ατρόμητου. Ο Νίκος λοιπόν Αργυρόπουλος μετά τον μπάσκετ τώρα πάει στο ποδόσφαιρο και γι' αυτό πολλοί μπορεί να εξεπλάγησαν χθες το βράδυ. Το είχα προαναγγείλει όμως ότι ο Νίκος Αργυρόπουλος θα είναι στο όλο project από εδώ και πέρα, αφού αναλαμβάνει όλο αυτό να τρέξει ως διευθυντής στο νέο project της Συνεργασίας των Ακαδημιών Ατρομήτου και ΔΙΑ Πατρών, το οποίο μετράει πλέον πάνω από 750 παιδιά.
1: Στα σάλωνα δε σφάζουνε αρνιά, δε πάει το παπάκι στη ποταμιά. Η παπαλαμπρένα γυμνή χαϊδεύει δωροσυσκευή σε ένα τηλεπαιχνίδι πουλημένο.

Ο Μαρίνος λέει: όλες οι ομάδες στην Άρσεν Λίγκ 1 παίρνουν καλούς ξένους παίχτες. Ο Απόλλωνας λέει: Παναγιακή, τι θα κάνουν. Ο Απόλλωνας ψάχνει ξένο παίχτη, από ό,τι ξέρω, αυτή τη στιγμή. Και στην Παναγιακή είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο. Η Παναγιακή, ο Απόλλωνας θα πάρει τους παίχτες που θέλει και θα πάρει και ψάχνει για ένα καλό ξένο αυτή τη στιγμή. Είναι στην αγορά για ένα πολύ καλό ξένο. Ποντάρι στο ξένο, θα πάρει ξένο ο Απόλλωνας, Μαρίνο, είναι δεδομένο. Η Παναγιακή τελειώνει την απόκτηση του νηφόρα. Μετά το Φραντζίπα ανακοίνωσε ήδη ο νηφόρας θα υπογράψει. Έχει άλλους δύο παίχτες από τον ελληνικό χώρο. Θα δώσει φιλοσοφία να δώσει χρόνο και στα νέα παιδιά που παίξαν πέρσι. Και στο πλάνο είναι ότι να βρεθεί και ένας αρκετά καλός ξένος. Νομίζω ότι σε ένα μπάτζετ 200.000 ευρώ, υπολογίζοντας αυτό και την χορηγία που θα υπάρχει από τους δύο Ελληνοαμερικάνους, η διοίκηση Παναγιακής θα βρει καλό ξένο παίχτη. Πίνει στο ψάξιμο. Θα πάρουν παίχτες. Αυτό είναι δεδομένο.

Ο Γιώργος λέει για την National League 1, λέει: ξέρουμε πιθανές ομάδες εκτός από Αναχακή, Απόλλωνα, Χαγιά 82, Προμηθέα 14. Γιώργο, ακριβώς δεν ξέρω, αλλά αυτό που μεταφέρει το μεσημέρι είναι ότι θα έρθει σίγουρα ή ο Sporting ή ο Σίλας Ιδιψού. Δύσκολα και οι δύο. Εντάξει, τώρα ο Απόλλωνας δεν θέλει Sporting. Για ευνόητους λόγους, γιατί έχει καλή ομάδα. Έχει και ισχυρή διοίκηση. Έχει πάρει καλούς παίκτες. Εντάξει, αλλά θα δούμε. Αύριο το μεσημέρι ο Όκανα κοινώνει του ομίλου. Οπότε η αγωνία θα λάβει τέλος. Θα δούμε ποιος θα είναι όμιλος. Στον Απόλλωνα, από ό,τι μου έχουν μεταφέρει, η πληροφορία που έχουν ότι περιμένουν το Sporting. Ότι ο Sporting θα είναι σε αυτόν τον όμιλο. Όπως και να πάνω κάτω, οι ομάδες αυτό μου λένε τώρα. Ότι η Sporting, η Σίλας είναι σίγουρος σε αυτόν τον όμιλο. Θα δούμε αύριο. Υπομονή μέχρι αύριο μεσημέρι να δούμε πώς θα διαμορφωθεί και το. Ο όμιλος που θα παίζουν τέσσερις ομάδες της Αχαΐας, καθώς και η Αχαΐα 82 κάνει πολύ καλές μεταγραφές, ενισχύεται με έμπειρους παίκτες και δείχνει και αυτή αποφασισμένη ότι έχει βάλει ψηλά το ταβάνι φέτος στο νέο πρωτάθλημα της National League 1.

Και μιας και μιλήμαστε στο μπάσκετ, βλέπω λίγο σε ερωτήσεις, να πούμε για τον Ένωση Γλάφκου Έσπερου, ότι όπως είπα, πρώτο παιχνίδι στο Αρκαλοχώρι με την αναγέννηση στην Κρήτη. Πρώτο εντός, δεύτερη αγωνιστική, Ένωση Γλάφκου Έσπερου Παπάγου. Η Α2 έχει πολύ σημαντικές ομάδες. Στην τρίτη αγωνιστική η Ένωση πάει στο Λαύριο, και τέταρτη αγωνιστική θα αποδεχτεί τη Χαλκίδα. Έχει μεγάλα παιχνίδια ο όμιλος της Elite League, θα γίνουν σπουδαίες αναμετρήσεις. Έτσι, αυτό είναι το πρώτο πρόγραμμα της Ένωσης στις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές. Ενώ ο Κόρυφος Αμαλιάδος ξεκινάει την πρώτη αγωνιστική έξω με τη Μεγαρίδα, και την δεύτερη υποδέχεται τον Κρόνο Αγίου Δημητρίου, που πήρε την άνοδο πέρσι ως πρώτος. Τρίτη αγωνιστική η ομάδα του Κόρυβου, για να δούμε που πάει, στο Πανιόνιο, και τέταρτη αγωνιστική νομίζω πάλι έξω με Αμίντα. Έχει δύσκολη κίνηση η ομάδα της Αμαλιάδας, ενώ ο Έσπερος πάει, η Ένωση Γλάφκου Έσπερου πάει ένα παιχνίδι με σπουδαίες ομάδες. Έτσι. Η Elite League φέτος θα έχει πάρα πολύ καλές ομάδες, που κάποιες ομάδες τώρα, όπως είναι Παπάγου, Πανιόνιος, Λαύριο, με μεγάλη ιστορία, ομάδες που θα δώσουν άλλο. Είναι πολύ μεγάλη επιτυχία και την Ένωση που είναι σε αυτό το φετινό πρωτάθλημα, και όπως είπαμε, ξεκινάει με πρώτη αγωνιστική στο Αρκολοχώρι.

χρόνια. Ο Θανάσης λέει: Παναχαϊκή στο μπάσκετ πρέπει να πάρει ξένο παίκτη, αλλά το θέμα Αλέξη είναι που θα χωράει όλο αυτό ο κόσμο του χρόνου στο κλειστό. Η Παναχαϊκή Θανάση θα πάρει ξένο παίκτη. Ψάχνει για ξένο παίκτη. Είναι στα πλάνα τη να πάρει και ένα ξένο παίκτη. Έτσι το επόμενο διάστημα. Θέλει να κλείσει τώρα του 4 Έλληνες που δεν είναι αποκτήσει, να πάρει την εμπειρία που θέλει σαν ομάδα. Ψάχνει για ένα ξένο παίκτη. Τώρα το θέμα του κλειστού το ξέρουμε όλοι. Εντάξει, αυτή είναι η χωρητικότητα του κλειστού, δεν γίνεται διαφορετικά. Όντως θα είναι τεράστιο πρόβλημα του χρόνου στα παιχνίδια. Αλλά το παρήγορο είναι ότι το μπάσκετ θα παίζει. Και το σημαντικό είναι ότι θα παίζει και Σάββατο, που εκ των πραγμάτων η ποδοσφαιρική ομάδα θα παίζει Κυριακή. Καταλαβαίνουν καλύτερα ότι το Σάββατο δεν πήγαινε στο μπάσκετ. Εντάξει, θα γίνεται μάχη. Το κλειστό τη Παναχαϊκή θα γεμίζει από νωρίς. Νομίζω ότι μισή ώρα πριν του αγώνε θα παίζει καρφίτσα εκεί. Και θα έχουμε και μεγάλα παιχνίδια τώρα. Θα δούμε και τον Όμιλο αύριο. Αλλά και μόνο τα ντέρμπι που έχει εδώ. Παναχαϊκή Απόλλωνας, Παναχαϊκή Αχαγιά, Παναχαϊκή Βρωμηθέας 14. Έχει τρία ντέρμπι τεράστια αχαϊκά παιχνίδια. Εντάξει, το γήπεδο αυτό είναι της Παναχαϊκής. Τώρα μέχρι να γίνει η ανάπλαση και φτιάξει το καινούργιο κλειστό γυμναστήριο. Εντάξει, αυτό θα είναι το κλειστό γυμναστήριο. Το νέο γήπεδο θα είναι μεγαλύτερη συγχωρητικότητα. Εξυπακούεται όταν τελειώσουμε στην ανάπλαση και σίγουρα θα φέρει και άλλα δεδομένα.

Λοιπόν, και να πούμε ότι μια και είμαστε στην Παναχαϊκή στο μπάσκετ και γιατί εκεί προκύπτουν ειδήσεις, ότι μετά από 8 χρόνια επέστρεψε ο Αλέκος Βογιαδρόπουλος, ο οποίος αναλαμβάνει πλέον επικεφαλής των Ακαδημιών της Παναχαϊκής. Ο έμπειρος προπονητής επέλεξε φέτος να μείνει σε πάγκο αντρικής ομάδος, θα μπορούσε να είναι σε πάγκο ομάδος γάμα διοικητικής κατηγορίας. Επέλεξε να γυρίσει στις Ακαδημίες και πλέον η Παναχαϊκή ήταν αυτή που του έκανε μια πολύ καλή πρόταση και αναλαμβάνει υπεύθυνος των μημάτων Ακαδημιών της ομάδος μπάσκετ της Παναχαϊκής.

Λοιπόν, ο Μαρίνος λέει: θα χωράμε όλοι λέει, στο κλειστό Τσαγιάς, λέει, αρκεί λέει, να μην μπαίνουν φιλοξενούμενοι. Ναι, τώρα, Μαρίνο, θεωρώ ότι οι άνθρωποι της Παναγικής θα κάνουν όλες τις δέουσες ενέργειες. Έτσι, είναι σίγουρα μικρό για τον κόσμο της Παναγικής τώρα, μετά από χρόνια παίξει να σου λέει και ένα, αλλά αυτό είναι το κλειστό, δεν γίνεται διαφορετικά τώρα. Έτσι. Θεωρώ ότι τα μάτσε στι 5 ότι σε αυτό το γήπεδο 4,5 ώρα δεν πέφτει καρφίτσα. Την νέα περίοδο. Είναι το επόμενο αυτό θα συμβεί.

Ο Θανάσης λέει με Βατόλιο τι βλέπεις, θα έρθει. Είπα, ο Βατόλιος είναι κοντά. Νομίζω ότι μέσα αύριο μεθαύριο θα υπάρξει εξέλιξη. Εντάξει, αυτό που μεταφέρουν και χθες το βράδυ ότι είναι ακόμη ότι πιθανότατα θα έρθει. Στα οικονομικά το έχουν βρει δύο πλευρές. Δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Με ένα θέμα δικό του είναι, αν πει το ξεπέρασε, έρχεται. Νομίζω ότι ούτω ή άλλω θα γίνει μέχρι το Σάββατο, θα ανακοινώσει παίχτη. Στόπερ. Από ό,τι μαθαίνω και με το δεύτερο παίχτη είναι σε πολύ προχωρημένες επαφές. Δηλαδή ότι εξ ουσίας υπάρχει και εκεί συμφωνία. Και μου μεταφέρουν ότι είναι και αρκετά καλός παίχτης. Ότι αν δηλαδή προκύψει θέμα τις επόμενες ώρες με Πατόλιο, ότι έχει ήδη έτοιμη λύση να ανακοινώσει. Δηλαδή μέχρι το Σαββατοκύριακο θα υπάρξουν δύο οπωσδήποτε προσθήκες ακόμη, του Στόπερ και του αριστερού μπακ που ήταν νεαρός. Αυτές οι δύο κινήσεις θα γίνουν τις επόμενες ώρες. Είναι δύο παίκτες που στέλνουν για την πρώτη Δευτέρα. Άρα θα ξεκαθαρίσει και θα δούμε το. Νομίζω ότι μέχρι την Κυριακή θα ξεκαθαρίσει με αυτό το θέμα. Δεν θα τραβήξει παραπάνω, νομίζω, από αυτή την εβδομάδα το θέμα του Παπατόλιου. Αλλά το πιθανότερο από ό,τι μαθαίνω ότι θα έρθει.

Λοιπόν, πάμε για φινάλε, Θόδωρε, γιατί πρέπει να πάμε διαφημίσεις και μέσα συνδεθούμε με Αθήνα. Αρχίζει το μάτσο του ΠΑΟΚ, λίγο αργότερα αρχίζει το μάτσο του Παναθηναϊκού. Θα ανάρθουμε ραντεβού για αύριο το απόγευμα στις 6 ώρα. Αυτόν τον 6 γενή που ήταν στο μικρόφωνο του Σπορφήν Πάτρας και το τώρα παγινό που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Να είστε όλοι καλά, καλό βράδυ.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων να το δώσεις.
2: Καλά τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψύχωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I was my car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I was my car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
1: Στη Λεωφόρο Γλαύκου.
2: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
3: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
4: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
3: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
4: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
3: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
4: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
3: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-25. 54565.
5: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Somerset 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
6: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητας καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος, το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Τιμαίων 121, τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
7: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
8: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
9: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
10: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
11: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
12: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
13: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
14: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
15: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
16: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
17: Τηλέφωνο 2610-642-399.
18: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Ο Πατρινός και ο Αθηναίος πίσω από το κύκλωμα πορνείας για τους εργάτες γης. Ο Δήμος Πατρέων αγάπησε ξαφνικά τον Όλπα. Τι του ζήτησε? Αν δεν χορταίνεις, σταμάτα να τρως, έγραψε ο Πρίτανης Χρήστος Μπούρας και έγινε χαμός στο διαδίκτυο. Τι συμβαίνει με τα παραλιακά καφέ της Ηρώων Πολυτεχνείου? Μένουν ή κλείνουν? Για ποιους δηλώνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης ότι συμπαθούν την τρομοκρατία? Ανακοινώνονται υποψήφοι βουλευτές Αχαΐας με το κόμμα Τσίπρα σύμφωνα με τον γραμματέα Μιχάλη Χατζηγιαννάκη. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
0: Sport FM Πάτρας.
19: Πίκρα Ρουκ και ξεκινούν για πρώτη φορά ή της Δυναμό μια προσπάθεια να χτίσουν επίθεση από την άμυνα. Στο κέντρο με τον Μπράσκο ανεβαίνουν από τα δεξιά με τον Βολοσίν, Πονομαρέγκο, Κόβιο Χατζηδιάκος, έχουν φτάσει στην περιοχή του ΠΑΟΚ, έχει γυρίσει ο Ζίφκοβιτς, από τα αριστερά με τον παίχτη από τον Παναμά. Ανοίγουν οι σέντρα μες στην περιοχή, προλαβαίνει ένα shoot goal. 1-0 η Δυναμό Κιέβου με τον Μπράσκο. Δεν έδιωξαν δυνατά οι του ΠΑΟΚ. Ο Μπράσκο από το ύψος της περιοχής σούταρε και το 1-0 είναι πεσμένο ο Τάχα Άλλη από ένα μαρκάρισμα νωρίς. Πρώτη ευκαιρία και πρώτο γκολ για τους Ουκρανούς. Ο Τάχα Άλλη είναι πεσμένος τραυματίας. Οι Ουκρανοί με τον διεθνή τον Μπράσκο σκοράρουν και ξεκινάει πολύ πολύ άσχημα το παιχνίδι για τον Δικέφαλο. Αυτό το πρώτο μάτς στο τρίτο λεπτό, πρώτο σουτ και πρώτο γκολ για την Δυναμό Κιέβου, που δεν είχε σκοράρει στα παιχνίδια με την Κλουζ. Εδώ κατάφερε να ανοίξει την άμυνα του ΠΑΟΚ από τα αριστερά, δεν έδιωξαν με τον καλύτερο τρόπο οι ασπρόμαυροι, στρώθηκε η μπάλα στον Μπράσκο και το παιχνίδι ξεκινάει ανάποδα για τον ΠΑΟΚ. 1-0 στο τρίτο λεπτό, ο Τάχ Άλι είναι ακόμη πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Ο Λύση ψάχνεται για το αν θα χρειαστεί κάποια αλλαγή. Δεν έχω εικόνα πώς χτύπησε, πώς του πήραν την μπάλα, τι ακριβώς συνέβη. Εικόνα δυστυχώς έχουμε από το γκολ των Ουκρανών στην πρώτη τελική που δέχτηκε η άμυνα του ΠΑΟΚ.
0: Δημήτρη, και από το replay δεν φάνηκε. Ήταν στην άκρη της οθόνης ο Άλλη και δεν φάνηκε πώς χτύπησε, αν δέχτηκε κάποιο χτύπημα από αντίπαλο ή αν ένιωσε κάποια ενόχληση μόνος του.
19: Ναι, ήταν στην αρχή της φάσης, από τα δεξιά μετέφεραν την μπάλα αριστερά και κατάφεραν να σκοράρουν με το σουτ από το ύψος της περιοχής. Να, αυτή η δοκιμασία που ξεκινάει για τον ΠΑΟΚ με αρνητικό τρόπο. Παυλένκα απομακρύνει ο σκόρερ μια πρώτη κεφαλιά, ο Μιχαηλίδης αφήνει για τον Παυλένκα. Με τον 24χρονο λοιπόν Μπράσκο, το γκολ της Δυναμό Κιέβου, τέταρτη πέρυσι στο δικό τους πρωτάθλημα, ένα τεράστιο μέγεθος για το ουκρανικό ποδόσφαιρο. Γκόμες πουλάει την μπάλα γρήγορα στον Πονομαρένκο, ένας με τρεις με τέσσερις, πέφτει ο Ζαφύρης, πολύ ωραία, ελευθερώνουν και πάλι Ουκρανοί από τα δεξιά. Με τον μπακ τους, τον Κετζιόρα, αλλάζουν την μπάλα πολύ γρήγορα, έχουν συνοχή, μπαλιά μεγάλη είναι, θα σκάσει κάτω, μάλλον θα προλάβει τελικά εκεί ο Πίκανοκ. Ο βοηθός σηκώνει σημαία και δίνει πλάγιο υπέρ του ΠΑΟΚ, ο Γκόμες, για τον Τάχ Άλι που έχει επιστρέψει. Ο Σουηδός πάει ένα τριπλάρι σε κακό σημείο, είναι ένας τριπλέρ, αλλά εκεί σε φάση άμυνας είναι τα πράγματα λίγο επικίνδυνα, κερδίζει το πλάγιο out. Οι φίλοι του ΠΑΟΚ προσπαθούν να ψυχώσουν την ομάδα τους που δέχτηκε γκολ στην πρώτη φάση της αναμέτρησης. Τάχ Άλι, κακή πάσα, Σαπαρένκο, Πονομαρένκο πίσω για τον Μπίλοβαρ. Κατοχή για τους Ουκρανούς, θα δούμε ψυχολογικά πόσο θα επηρεάσει αυτό το πρώτο τέρμα, σίγουρα τους δίνει φτερά και βάζει ένα άγχος στον ΠΑΟΚ. 7ο λεπτό εδώ στο Λούμπλιν της Πολωνίας, τρίτη χρονιά χρησιμοποιούν την πόλη αυτή στα ανατολικά της Πολωνίας οι Ουκρανοί, που κυκλοφορούν την μπάλα πολύ καλά. Θυμίζω, ο ΠΑΟΚ στο πρώτο λεπτό κέρδισε κόρνερ, έκανε ένα μπάσιμο Ζαφίρης, δεν κατάφερε να σουτάρει. Από εκεί πέρα οι Ουκρανοί ελέγχουν και έχουν πετύχει και το γκολ. Ο Λύση προσπαθεί να ακουστεί, αλλά δεν είναι και τόσο εύκολο, παρά ότι δεν έχει πολύ κόσμο το παιχνίδι. Συνεχώς κατοχή για τους γηπεδούχους, τώρα σηκώνουν μπάλα. Χατζηδιάκος ένα τζαρτζάρισμα, Μιχαηλίδης για τον Κένι. Ο Κένι προς τον Ζίφκοβιτς, ο σκληρό φάουλ στον Κένι. Έφυγε η μπάλα του ΠΑΟΚ, ζητάνε κάρτα από τον Φόρτο Πονομαρένκο, όπου ο Κένι έκανε την πάσα μπροστά, έπεσε μετά στα πόδια του ο γεροδεμένος Πονομαρένκο και του έκανε το φάουλ. 8ο λεπτό, Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 1-0, από το 3 το γκολ του Μπράσκο. Κατοχή με τον Μιχαηλίδη για τον Δικέφαλο. Σάντα Μαρία παίρνει την πρώτη μπάλα, γυρίζει, παίζει για τον Μύθου, κάτω ο Μύθου, φάουλ, το δίνει υπέρ του νεαρού. Κλωτσάν την μπάλα οι Ουκρανοί για να μην εκτελέσουν γρήγορα οι του ΠΑΟΚ. Σάντα Μαρία, ο Γάλλος που παίρνει γρήγορα θέση βασικού. Ο διαιτής, ο Δανός, που λέει περίμενε. Σάντα Μαρία με παρουσία πολύ μεγάλη στα γαλλικά γήπεδα, έπαιξε και στη Γερμανία με τη Φράιμπουργκ, αλλά τελείωσε την περασμένη χρονιά με τη Βαλένθια στην Ισπανία. Χατζηδιάκος, ο Έλληνας διεθνής, και αυτός δεμπουτάρει Μιχαηλίδης βλέπει τον Ζίφκοβιτς. Εξαιρετική μπάλα 30 μέτρων. Κατεβάζει ο Σέρβος Αρίγιος του ΠΑΟΚ κατά δεξιά. Ζίφκοβιτς στο δεξί του πόδι. Σεντράρι, κοντράρι μπάλα. Μάλλον θα μπλοκάρει πράγματι ο Νέσκερετ, ο τερματοφύλακας, ο 23χρονος της Δυναμό Κιέβου, στην προσπάθεια του Αντρίγια Ζίφκοβιτς. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος στον πάγκο του έχει παίχτες όπως ο Καμαρά, ο Ελουστόντο, ο Πέλκας, ο Τάισον, ο Γερεμέγεφ, ο Μπάμπα που έχει γυρίσει, ο Χατσίδης. Λείπει βεβαίως, είπαμε, ο Μεϊτέ, ο Ντεσπότοφ, και δεν αγωνίζεται ο Τέιλορ. Μιχαηλίδης θέλει να μαρκάρει τον Πονομαρένκο. Κατεβάζει, γυρίζει με δύο, με τρεις του ΠΑΟΚ. Καταφέρνει και τους περνάει. Μία και δύο φορές πήρε τις κόντρες όλες, κατοχή για τους παίχτες της Δυναμό. Πρώτο δεκάλεπτο εδώ στο Λούμπλιν. Από τα αριστερά με τον Ντόμιτσεκ, ο παίχτης από τον Παναμά, ο Γκερέρο, χάνει τον έλεγχο. Έχουν μόνο τον Κετζιόρα τον Πολωνό και τον αριστερό εξτρέμ από τον Παναμά. Οι υπόλοιποι όλοι είναι Ουκρανοί. Γκόμες προλαβαίνει για τον Κωνσταντέλια. Προσποιεί το Έλληνα άσος, παίζει στον Σάντα Μαρία. Μιχαηλίδης, ο ΠΑΟΚ, προσπαθεί να ελέγξει, να κρατήσει την μπάλα και αυτός καλά και ποιοτικά στο κέντρο και να την προωθήσει. Σάντα Μαρία και πάλι ζητάει μπάλα. Χατζηδιάκος ανεβαίνει από τα δεξιά, ο 29χρονος Έλληνας διεθνής. Θα σκάψει για τον Κένι. Αντιλαμβάνονται οι Ουκρανοί τι γίνεται. Παίρνει το πλάγιο ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ βιάζεται με τον Ζαφίρη στο χώρο του κέντρου για τον Σάντα Μαρία. Σάντα Μαρία με Μιχαηλίδη ψηλά ο στόπερ του ΠΑΟΚ, με τον Γκόμες που έχει κλείσει, και πάλι Μιχαηλίδης ακριβώς στο χώρο του κέντρου. Βλέπει τον Κένι, βλέπει και τον Ζαφίρη. Ελέγχει ο Έλληνας διεθνής, θα σκάψει για τον Ζίφκοβιτς. Πολύ ωραία πάσα από τα δεξιά, ο Ζίφκοβιτς γυρίζει προς τα έξω, κατεβάζει ο Κωνσταντέλια. Στέλνει ένα γυριστό σουτ. Αυτό ήταν πάρα πάρα πολύ φιλόδοξο. Κλέβει ο Ζαφίρης με ένα φοβερό τζαρτζάρισμα. Κένι πίσω για τον Μιχαηλίδη. Ο ΠΑΟΚ θέλει να πιέσει. Μιχαηλίδης από το κέντρο και 5 μέτρα μπροστά με τον Γκόμες. Τάχα άλλη, εντελώς καινούργια αριστερή πλευρά. Τάχα άλλη βάζει την μπάλα μπροστά. Περνάει τον πρώτο. Πάλι κάτι σαν να πονάει το χέρι του, σαν να... ένα παράξενο πράγμα με τον Τάχα άλλη. Το χέρι του κρέμεται τώρα. Τι έχει γίνει? Εκεί που έτρεχε, σαν να του έχει βγει ο αγώνας, ο όμως, ένα...
0: Ο όμως, νομίζω, τον... Δημήτρη, ο αριστερός όμως.
19: Από τον αρχικό τραυματισμό του...
0: Πιθανότατα αυτό, και... ναι.
19: Και τώρα πάλι, αν είναι δυνατόν, στην πρώτη φάση έπαθε τη ζημιά και τώρα δεν μπορεί να ελέγξει το χέρι του. Έχει βγει ο όμως. Γίνονται αυτά τα πράγματα. 12ο λεπτό. Δυναμό Κιέβου, ΠΑΟΚ 1-0 στην πρώτη φάση. Θυμάμαι ένα ανάλογο παιχνίδι, πραγματικά πόσο δύσκολα ήταν στη Βουλγαρία τότε, το ποια χρόνια ήτανε, που με τη Λεύσκη Σόφια ο ΠΑΟΚ στην πρώτη φάση δέχτηκε γκολ. Εδώ Τάχα άλλη τώρα αντιμετωπίζει το πρόβλημα τραυματισμού και ο Τάισον έχει σηκωθεί βεβαίως. Αν θα χρειαστεί να μπει. Ναι, θα μπει. Αλλαγή. Αναγκαστική αλλαγή. Ο γιατρός του ΠΑΟΚ, ο Ράλης, ζητάει αλλαγή. Ο Τάχα άλλη. Τρομακτική ατυχία. Αυτά μόνο στον ΠΑΟΚ το 26 γίνονται. Να μην απαριθμίσουμε τι έχει τραβήξει ο ΠΑΟΚ το 26. Και συνεχίζονται. Με 10 προς το παρόν μέχρι να μπει ο Τάισον. Μιχαηλίδης θα σηκώσει την μπάλα προς τον Κωνσταντέλια. Ο Μίστιν θα πάρει τη δεύτερη. Ζίφκοβιτς και εκτός περιοχής. Ζίφκοβιτς ετοιμάζεται. Πασάρει τον Κωνσταντέλια. Μέχρι τον Κωνσταντέλια. Πασάρει γκολ! Γκολ για τον ΠΑΟΚ! 1-1! Ασίστ του Ζίφκοβιτς. Κοράνε Κωνσταντέλιας. 1-1 ο δικέφαλος με 10 ποδοσφαιριστές. Κι όμως οι άσοι του μπροστά συνδυάζονται και ο Ντέλιας πλασάρει, σκάβει την μπάλα για να εσωφαρίσει. 1-1 στο 13. Θα δούμε και το replay αν υπάρχει offside. Ο βοηθός δεν δίνει κάτι. Πανηγυρίζουν του ΠΑΟΚ, επαναλαμβάνω, είναι σε μια στιγμή που είμαι έτοιμος να πω ότι δεν πρέπει να βιάζονται γιατί παίζουν με 10 ποδοσφαιριστές. Μιχαηλίδη, Ζίφκοβιτς, Κωνσταντέλιας. Ο Ντέλιας σκάβει την μπάλα μπροστά από τον goalkeeper και ο ΠΑΟΚ ισοφαρίζει. 1-1. Περιμένουμε να δούμε την τελική απόφαση. Ο Δανός λέει ότι πρέπει να περιμένουμε. Ήταν οριακά. Ελπίζω να μην έχουμε κάποιο ζήτημα. Με το VAR στο 14.
0: Ο ΠΑΟ είναι πολύ οριακή φάση, Δημήτρη.
19: Ναι.
0: Δεν είμαι σίγουρος.
19: Μακάρι, ναι, μετράει. Μετράει 1-1 ο ΠΑΟΚ σε πολύ καθοριστική στιγμή. Παίρνουν τα πάνω τους εκεί όπου στραβώνει το παιχνίδι, εκεί όπου στραβώνει με τον άλλη. Ο ΠΑΟΚ με Ζήφκοβιτς και Κωνσταντέλια, ο Έλληνας άσος, κάνει το τέλειο πλασέ και ο ΠΑΟΚ φέρνει το μάτς στα ίσια εδώ στην Πολωνία. Βάζει τον Τάισον το παιχνίδι. Και καταλαβαίνουμε όλοι τι εστί Τάισον για όλη την ομάδα. Αντρίγια, Μύθου, κακό κοντρόλ και πάσα από τον νεαρό. Κλέβουν οι Ουκρανοί και να που το μάτς έχει από ένα γκολ στις πρώτες ευκαιρίες των ομάδων μέσα στο πρώτο τέταρτο εδώ στην Πολωνία. Με πολύ ποιοτικά τελειώματα και από τον Ουκρανό διεθνή τον Μπράσκο αλλά και από τον Έλληνα τον Κωνσταντέλια. Ο ΠΑΟΚ πλέον με Τάισον αριστερά, πίσω του είναι ο Γκόμες, ο Ντέλια στο 10, ο Μύθου κορυφή και ο Αντρίγια από τα δεξιά. 1-1. Στο 15 πιέζει ο ΠΑΟΚ. Οι Ουκρανοί ψάχνουν τον ελεύθερο για να χτίσουν ομαλά την επίθεση από πίσω. Δεν βιάζονται. Είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Για δεύτερο προκριματικό στο Europa με τον ΠΑΟΚ ισχυρό. Κλέβει ο Τάισον, παίρνει ο Μύθου, γυρίζει προς τα πίσω. Σαντα Μαρία, βλέπει τον Αντρίγια. Σαντα Μαρία θα σκάψει κάπου κοντράρι μπάλα. Διεκδικεί ο Σέρβος, η δεύτερη είναι δική του. Παίζει για τον Μύθου. Μύθου στον Ζήφκοβιτς. Από τα αριστερά θέλει να βρει τον Κωνσταντέλια. Κλέβουν την μπάλα. Μπροστινή, Χατζηδιάκος, κλέβει. Σαντα Μαρία προωθείται, τρώει μια κλωτσιά. Ζαφύρης, Μύθου. Φάουλ, δεν παίρνει τίποτα. Τάισον, από τα αριστερά έχει χώρο. Παίζει Κωνσταντέλιας. Σουτάρι, όχι, προσποιείται. Με δεύτερη προσποίηση, τρίτη. Με τρεις μπροστά του. Δύσκολα τα πράγματα. Σφίξαμε, μας την πήραν. Ήταν τρεις μπροστά του. Τρακέρνουν μεταξύ τους. Κλέβει ο Ζαφύρης. Ένα πανικό οι Ουκρανοί. Γκόμες. Έχει αλλάξει πλευρά ο Ζήφκοβιτς. Παίζει για τον Κωνσταντέλια. Τάισον. Φορτώνει την αριστερή πλευρά ο ΠΑΟΚ. Με όλους τους στάρ του. Ο Αντρίγια ηρεμεί για τον Σαντα Μαρία. Τάισον και πάλι Σαντα Μαρία. Με Γκόμες. Γρήγορες πάσες. Δεν κερδίζουν μέτρα. Όρθιοι παοξίδες. Μετά και τον γκολ του Γιάννη Κωνσταντέλια. Χατζηδιάκος με τον Κένι από τα δεξιά, οργανωμένοι οι Ουκρανοί περιμένουν. Χατζηδιάκος, Σαντα Μαρία, αρκετές πάσεις κοντινές με ασφάλεια από τους παίκτες του Λύση που θέλουν βεβαίως να ελέγξουν. Περνάει την μπάλα μπροστά, Μύθου. Μύθου από τα αριστερά πλησιάζει με το αριστερό. Μύθου πασάρει στον Τάισον. Μες στην περιοχή, Κωνσταντέλιας, Τάισον. Σουτάρει. Α, κακή ισορροπία σώματος. Κακή ισορροπία σώματος από τον Βραζιλιάνο, η μπάλα περνάει out. Ωραία συνδυάστηκαν. Ο Τάισον δεν είχε την ισορροπία που έπρεπε στο τελείωμα. Φάση για τον ΠΑΟΚ τελική, αλλά όχι ιδιαίτερη ευκαιρία. Στα 17 λεπτά παιχνιδιού εδώ στην Πολωνία. Δυνάμο Κιέβου, ΠΑΟΚ 1-1. Κατοχή τώρα και προσπάθεια για build-up με τους Ουκρανούς. Ψάχνουν τον ελεύθερο. Λάθος. Ένα πολύ καλό διάστημα του ΠΑΟΚ. Εκεί που στράβωσαν όλα με τον άλλη, από εκείνη τη στιγμή σαν να ήρθε μια βοήθεια, σαν να ήρθε αυτή η πάσα του Αντρίγια στον Τέλια και έχει αλλάξει όλη η ψυχολογία του παιχνιδιού. Χατζηδιάκος. Ελέγχουν οι Έλληνες. Παίρνει ο Σαντα Μαρία που ζητάει σύ. Ελέγχουν οι Έλληνες. Παίρνει ο Σαντα Μαρία που ζητάει συνέ.

λεπτά παιχνιδιού. Πιέζει ο Κωνσταντέλιας με ρίσκο Ουκρανός goalkeeper. Παίζει με τα στόπερ του, πιέζει και ο Μύθου. Πάσε στην περιοχή τους με τον Νέσκερετ. Η Δυναμό Κιέβου που μία φορά πάτησε στην περιοχή του ΠΑΟΚ και κατάφερε να σκοράρει. Σε μία καλή της ενέργεια. Ο ΠΑΟΚ έχει δύο κόρνερ, έχει τον γκολ. Σπουδαίο παιχνίδι. Σίγουρα από τα πολύ δυνατά σε αυτή την φάση του Europa League. Ακούτε τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Εδώ από κάτω μας. Δεν έχουν κάνει σοβαρό λάθος στην προσπάθεια για build-up. Με ψυχραιμία κυκλοφορούν την μπάλα 5-10 μέτρα από την περιοχή τους. Παραλίγο εδώ ο Ντέλιας. Κρατάνε και πάλι με τον Μιχάνκο. Βάζουν την μπάλα στον αρχηγό τους. Ανεβάζει τον αριστερό μπακ. Κλέβει ο Κένι, δεν βρίσκει συμπαίκτη. Κλέβει ο Ζαφύρης. Παίζει για τον Μύθου και πάλι Ζαφύρης. Ο Μύθου πρέπει να προσέξει τις πάσεις τους. Ρίχνει μια κλωτσιά ο Ζαφύρης στον αντίπαλό του, τον Ντούμπιτσακ. Κατοχή για την Δυναμό. 19 λεπτά παιχνιδιού. 1-1 εδώ στην Πολωνία. Με τον Μπράσκο για τους Ουκρανούς και τον Κωνσταντέλια για τον ΠΑΟΚ. Χατζηδιάκος κλέβει. Φάουλ δίνει ο Δανός. Ο διαιτητής, ο Μπούτρος. Ο Έλληνας στόπερ με το αριστερό έκλεψε την μπάλα με το δεξί. Μάλλον βρήκε τον αντίπαλό του και έχουμε φάουλ στο 20 λεπτό. Πάρα πολύ αγωνία για το Λύση. Είναι πρώτο του παιχνίδι και είναι και ένα μάτς πολύ καθοριστικό για τον ΠΑΟΚ για όλη τη χρονιά. Λοιπόν, στημένη μπάλα για τους Ουκρανούς με τον Σαπαρένκο, έναν από τους εξαιρετικούς διεθνείς, όπως και ο Πίκραντ, ο οποίος είναι δίπλα στην μπάλα. Βάζουν πολλούς παίκτες, είναι και ψηλή ομάδα. Εκτιλεί ο Σαπαρένκο, Παυλένκα θα μπλοκάρει, θα παίξει με τον Τάισον. Θέλει ο Τσέχος, δεν θέλει. Ο Παυλένκα που έχει μια δεύτερη επαφή με την μπάλα. Κρατάει ο ΠΑΟΚ τη Δυναμό μακριά, αλλά τη μια φορά που πιέστηκε, δέχτηκε το σούτ και το γκολ. Μιχαηλίδης με τον Χατζηδιάκο. Χατζηδιάκος, θυμίζουμε και την αναγκαστική αλλαγή. Βγήκε ο Τάχα Άλλη που του βγήκε όμως. Μιχαηλίδης βλέπει τον Τάισον, μεγάλη. Ο Βραζιλιάνος από τα αριστερά. Ένας με έναν, πλησιάζει Τάισον. Πλησιάζει στο δεξί του η μπάλα. Σε ποιον? Δεν έχει συμπαίκτη ελεύθερο, κλείστηκε Γκόμες. Σεντράρει ο Γκόμες. Κωνσταντέλιας για τον Μύθου. Διώχνουν οι αμυνόμενοι. Η πρώτη εκεί, ο Πονομαρένκο την παίρνει για τον Σαπαρένκο. Κατεβάζουν την μπάλα από τα δεξιά. Πιέζει ο Κωνσταντέλιας, εκεί και ο Μύθου. Δεν κάνουν λάθος οι αμυντικοί τους με τον Κετζιόρα, αλλά και τα στόπερ. Στο 22. Ο ΠΑΟΚ πίσω από την μπάλα. Με τον Σαπαρένκο και τον σκόρερ, τον Μπράσκο. Παίρνει και πάλι ο Σαπαρένκο που κινείται από τα αριστερά. Ανεβαίνει ο αριστερός μπακ, σεντράρουν, τον ψάχνουν τον φορ. Κλέβει ο Γκόμες, απομακρύνει προς τον Τάισον. Καλή απομάκρυνση, ο Τάισον την κουράζει, ρισκάρει, λάθος, κλέβει ο Βολοσίν. Λάθος του Βραζιλιάνου, Σαπαρένκο πλησιάζει προς την περιοχή. Κόβει ο Ζαφύρης, παίρνει ο Κωνσταντέλιας. Θα ξεχυθεί ο Κωνσταντέλιας, τον επιτηρούν. Ένα μάτς χωρίς πολλά φάουλ μέχρι τώρα. Σανταμαρία, Τάισον. Ψηλά οι Ουκρανοί, οι του ΠΑΟΚ κρατάνε με ασφάλεια. Ο Γκόμες για τον Σανταμαρία. Πολλά νέα πρόσωπα όπως ακούτε και στη μετάδοση για τον ΠΑΟΚ στο πρώτο μάτς του Λύση. Και βγήκε και ο Τάχα Άλλη αναγκαστικά όταν έβγαλε τον νόμο του. Χατζηδιάκος με τον Ζίφκοβιτς ανάμεσα στις γραμμές, τρώει μια κλωτσιά. Ο διαιτητής λέει παίζεται. Δεν δίνει φάουλ, φεύγουν μπροστά. Κλέβει ο Ζαφύρης, παίρνει ο Κένι. Και πάλι για τον Ζαφύρη. Πολύ καλό ανασταλτικά ο Ζαφύρης. Σανταμαρία βγάζει την μπάλα έξω, μια και ο Ζίφκοβιτς τώρα με το ζόρι σηκώνεται. Ο Δανός λέει τίποτα. Να εκτελεστεί το πλάγιο από την Δυναμό Κιέβου. Μια κραυγή τώρα δυναμό-δυναμό από τους φίλους των Ουκρανών που κάθονται στην απέναντι κερκίδα. 23 τα παιχνιδιού. Είναι πολύ νευριασμένος ο Ζήφκος.

0: Γιωβάνοβιτς. Έχει πλάκα οι Ουκρανοί να μην τηρήσουν το fair play. Όχι. Στέλνουν την μπάλα στην άμυνα του ΠΑΟΚ για τον Μιχαηλίδη. Ο Έλληνας στόπερ, κολόνα βεβαίως για τον ΠΑΟΚ και φέτος, με την εξαιρετική του τεχνική και το αριστερό του πόδι. Πίσω για τον Παυλένκα σε μια από τις λίγες επαφές της μπάλας του Τσέχου. Θα γεμίσει προς τον Κένι. Η μπάλα στο Ζίφκοβιτς. Ζίφκοβιτς κατεβάζει, δεν έχει πολλές επιλογές μπροστά. Συγκλίνει προς τα αριστερά. Ζίφκοβιτς περιμένει ο Τάισον. Περιμένει και ο Ντέλιας από τα αριστερά. Κατεβάζει ο Έλληνας άσος. Κωνσταντέλιας. Σε ποιον? Στον Τάισον. Εκτός περιοχής. Ζίφκοβιτς. Πλασάρι. Κόντρα η μπάλα. Γκόμες. Γκόμες για τον Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλιας και πάλι. Σεντράρι προς τον Μύθου. Κράτημα εκεί στον Μύθου. Δεν προλαβαίνει την μπάλα. Νομίζω ότι τον κράτησαν. Μόνο ο Μύθου το ζητάει. Δεν μπορεί να βιαστεί ο διαιτής. Ο Βαρ θα πρέπει να το δει. Πήγε να ξεφύγει. Πρέπει να τον κράτησαν. Δεν έφτασε την μπάλα. Στο 24. Περιμένουμε. Όχι. Τίποτα. Δεν βλέπει τίποτα και ο Βαρ. Ή δεν βλέπει κάποιο μεγάλο λάθος. Ωραία επίθεση του ΠΑΟΚ. Ψηλά ο Σαντα Μαρία. Ζητάει φάουλ. Δεν παίρνει τίποτα. Όρθιος ο πάγκος του ΠΑΟΚ. Διαμαρτύρεται. Για την προσπάθεια στον Ταμαρία να κλέψει, έπεσε άσχημα κάτω. Ο διαιτής είπε και πάλι παίζεται. Ο ΠΑΟΚ που έχει ήδη έναν τραυματισμό του Τάχα Άλλη, ο οποίος έβγαλε τον ώμο του. Πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ δέχτηκε γκολ στην πρώτη φάση, το τρίτο λεπτό. Έχει αντιδράσει. Μιχαηλίδης με δύο αντιπάλους, δεν πρέπει να κάνει το λάθος. Το κάνει, κλέβουν. Ο Μιχαηλίδης είναι κάτω πεσμένος, Χατζηδιάκος. Εδώ πρέπει να κόψουν, να κάνουν φάουλ. Κάτω ο Μιχαηλίδης, ακόμα δεν έχει σηκωθεί. Επίθεση, σουτ, out. Και πάλι αποκλέψιμο, ο διαιτής δεν δίνει φάουλ. Και ο Μιχαηλίδης έχει πέσει. Οι Ουκρανοί βγάζουν φάση με τον Γκερέρο. Πάλι ο πάγκος του ΠΑΟΚ διαμαρτύρεται. Όρθιος και ο Βιερίνια. Δεν είναι δυνατόν ο ΠΑΟΚ να έχει θέμα και με τον Μιχαηλίδη τώρα στο 26. Και αυτός νομίζω ότι κάτι στο χέρι πρέπει να έχει συμβεί. Πήρε ένα ρίσκο εκεί με δύο τους αντιπάλους. Του έκλεψαν την μπάλα. Έφυγε η δυναμό σε μια επίθεση. Είναι κάτω ο Έλληνας στόπερ. Σηκώνει τον Παταούλας. Αυτά δεν γίνονται. Για να δούμε. 26ο λεπτό, ένας εκνευρισμός που υπάρχει μεταξύ των ανθρώπων του ΠΑΟΚ και των διαιτητών. Είναι ακόμη κάτω ο Μιχαηλίδης. Θα πρέπει να βγει από το γήπεδο.
1: Δημήτρη, ο Σάντα Μαρία... στο δεξί χέρι το πρόβλημα του Μιχαηλίδη και προσπαθούν να του το δέσουν τώρα, αλλά... στο replay το πλάνο ήταν μακρινό. Για να δώσουμε κάτι παραπάνω εμείς, να πούμε κάτι παραπάνω.
0: Έχουν εκνευριστεί. Να δούμε αυτό που θα βγάλει. Αναγκαστικά έξω ο Μιχαηλίδης. Στόπερο Σαντα Μαρία. Θυμίζω ότι την προηγούμενη φορά που χτύπησε παίκτη του ΠΑΟΚ η ομάδα κατάφερε να σκοράρει. Και ενώ συνήθως σε τις περιπτώσεις δεν βιάζεσαι, ο ΠΑΟΚ σε εκείνη τη στιγμή με 10 στο γήπεδο πέτυχε τον γκολ. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι πρέπει να ρισκάρει τώρα που λείπει ο Μιχαηλίδης. Και έξω να βγει μπάλα δεν είναι κακό. Κωνσταντέλιας θα σκάψει για τον Μύθου. Είναι μόνος του. Πού να, δεν υπάρχει συμπαίκτης μπροστά. Είναι ακόμα έξω ο Μιχαηλίδης. Κατοχή για τους Ουκρανούς. Πρέπει να τους συνειδητοποιήσουν του ΠΑΟΚ ότι παίζουν με 10. Στο 28 γυρίζει κάποια μέτρα πίσω. Δένουν το χέρι του Μιχαηλίδη. Ο σκόρερ, ο Μπράσκο, κρατάει παλιά στην πλάτη του Γκόμες, βάζει το κεφάλι για να διώξει κόρνερ και πράγματι το κάνει. Ο Βολοσίν έφυγε από τον αντίπαλό του. Πρέπει να μπει ο Μιχαηλίδης για τη στημένη μπάλα τώρα. Ο τέταρτος φωνάζει τον διαιτητή για παρατήρηση ή για κάρτα στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Στον Λύση. Κίτρινη κάρτα στον Λύση. Από πίσω διαμαρτύρονται. ο Μιχαηλίδης να μπει το θέμα, πράγματι, γιατί υπάρχει στημένη μπάλα για την Δυναμό Κιέβου, η πρώτη τους. Για να δούμε την αντίδραση του ΠΑΟΚ. Υπάρχει μεικτή κατάσταση και man to man και μέσα στην περιοχή ελεύθερος ο Μιχαηλίδης. Πάντως κατά βάση είναι man to man σε μία από τις σημαντικές αλλαγές φέτος για τον ΠΑΟΚ σε στημένα της άμυνας. Στο 29 εκτελούν, διώχνουν οι αμυνόμενοι πιο μακριά, ο Κωνσταντέλιας, ο Βολοσίν παίρνει τη δεύτερη, ετοιμάζονται για δεύτερη σέντρα, κόβει ο Μύθου, επαναφέρουν, διώχνει μακριά ο Αντρίγια, διεκδικεί ο Μύθου και ο Κωνσταντέλιας και το πλάγιο είναι για τον ΠΑΟΚ. Νομίζω πράγματι ο Τέλιας πολύ πονηρά πάνω στη γραμμή επιδίωξε να στείλει την μπάλα σε σώμα αμυνόμενο και να πάρει το πλάγιο υπέρ του. 1-1 στο παιχνίδι, με τον Μπράσκο και τον Κωνσταντέλια να σκοράρουν στο πρώτο τέταρτο.
2: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
3: Κάνει το βλασέκ, κάνει το βλασέκ.
4: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
3: Το σούτ, είναι 2-0.
5: Σπόρ FM Πάτρα.
0: Για την Δυναμό Κιέβου. Ο Λύση φωνάζει σε όλους να ανέβουν, να πιέσουν ψηλά. Πρώτος ο Μύθου, δεύτερος ο Κωνσταντέλιας. Η μπάλα στον goalkeeper. Τρέχει ο Μύθου, απομακρύνουν οι αμυνόμενοι μακριά. Κάτω από τον Μαρέγκο και δίνει φάουλ τώρα. Στην πρώτη πτώση Ουκρανού δίνει το φάουλ. Πολλές φορές το αρνήθηκε σε παίχτες του ΠΑΟΚ. Παρατηρήθηκε πάλι στο Ζίφκοβιτς που διαμαρτύρεται. Στο 30. Με τον ΠΑΟΚ να έχει πιο πολύ ώρα την μπάλα στα πόδια του μετά την ισοφάριση. Και Τζιόρα ανεβαίνει από τα δεξιά μπροστά του ο Τάισον. Συμπαίχτες μέχρι πριν από λίγες εβδομάδες. Κατοχή με τον Μικάφκο, τον αριστερό στόπερ. Σαπαρένκο ζητάει πάντα την μπάλα. Και τα στόπερ της Δυναμό για πρώτη φορά είναι από το κέντρο και ψηλά, με τον Σαπαρένκο για τον Γκερέρο. Όλα αυτά μεταξύ κέντρου και περιοχής του Παυλένκα σε αυτό το πρώτο ημίχρονο του πρώτου αγώνα για φέτος για τον ΠΑΟΚ. Και Τζιόρα ανεβαίνει κάποια μέτρα, δεν βιάζεται. Θέλουν να ελέγξουν με πολλές πάσες μια ομάδα που έχει συνοχή. Έχει και αυτή αρκετές απουσίες με τραυματισμούς. Βολοσίν, πολλές πάσες. Κλέβει ο Κένι, για να δούμε τον ΠΑΟΚ εδώ. Κένι με τον Γκόμεζ. Ο νεαρός Αμερικανός για τον Τάισον ξεχύνεται. Τον περιμένει ο Κετζιόρα, το σταματάει. Κωνσταντέλιας, α, φάουλ υπέρ του ΠΑΟΚ. Ο Κετζιόρα ζητάει συγγνώμη από τον Τάισον. Και επιδιώκει να δώσει και το χέρι. Αν δεν το παραδέχονται τον Κετζιόρα, μπορεί και να μην το έδινε ο διαιτητής. Σανταμαρία μεγάλη για τον Κένι. Ένα κοντρόλ, το κάνει το πρώτο, του φεύγει το δεύτερο. Ζαφίρης με Σαπαρένκο, κλέβουν οι του ΠΑΟΚ. Με τον Κένι, το πλάγιο είναι για τον ΠΑΟΚ. Ο Σαπαρένκο γονατίζει, οι του ΠΑΟΚ παίζουν. 32ο λεπτό, έχουν σηκωθεί 6 Ουκρανοί για προθέρμανση. Έχει σηκωθεί και η ΠΑΟΞΙΔΙΚΗ κερκίδα για να ενισχύσει τους παίχτες του Λύση. Χατζηδιάκος, Κένι, Μιχαηλίδης. Δεν αποκλείται να έχουμε και κάποια καταιγίδα στην πορεία, όπως σήμερα αρκετές φορές. Σανταμαρία με τον Τάισον, τον απομονώνουν στον Κετζιόρα. Τώρα στήριξη με ντουμπλάρισμα στο μαρκάρισμα του Βραζιλιάνου. Σανταμαρία και πάλι με Μιχαηλίδη. Μέσα στις γραμμές ο Τέλιας θα πάρει την μπάλα. Ανοίγει το Ζίφκοβιτς. Φάουλ στον Κωνσταντέλια με πρόθεση από το Σαπαρένκο. Απίστευτο. Δεν το δίνει ο διαιτής, ενώ ο Σαπαρένκο κρατάει ώρα τον Κωνσταντέλια. Σανταμαρία. Παίρνει ο Κωνσταντέλιας, κάνει κολακτικό κόντρο, πασάρει για τον Μύθου. Θέλει να μπει ο Μύθου, κάτι να πάρει, παίρνει το πλάγιο. Όπω τι έκανε. Κοντρόλ και περιστροφή με τη μία από τον Κωνσταντέλια, ο οποίος γελάει στον αντίπαλό του που νωρίτερα τον κρατούσε κανένα δίλεπτο και δεν πήρε φάουλ. Με τον Κένι, κοντά στο σημειάκι από τα δεξιά. Κένι, Ζίφκοβιτς και πάλι Κένι. Ζητάει στον Ταμαρία, παίρνει ο Ζίφκοβιτς. Σεντράρει με το δεξί, κεφαλιά του Μύθου προς τα πίσω. Τρέχει ο Γκόμεζ με το Βολοσίν. Ο Ουκρανός κατοχή της μπάλας, πατάει, κλέβει ο Τάισον, παίρνει ο Γκόμεζ. Γκόμες στον Κωνσταντέλια. Και πάλι για τον Γκόμες. Χάθηκε η μπάλα σε πρώτο χρόνο. Τη διώχνουν οι Ουκρανοί εκτός γηπέδου. Χειροκροτεί ο Λύση. Ώρες-ώρες βλέπουμε τις φοβερές εμπνεύσεις του Γιάννη Κωνσταντέλια. Γκόμες. Ξαφνικά σήμερα αριστερός μπακ, αφού είπαμε ότι ο Τέιλορ δεν ήθελε να παίξει. Τάισον. Έξω στον Ζαφίρι. Ζαφίρι στον Κένι. Προσεγγίζει την περιοχή ο Πάοκ. Κακή πάσα για τον Ζίφκοβιτς. Κόβουν οι αντίπαλοι. Χατζηδιάκος ελέγχει. Επιστρέφει. Κατοχή για τους Ουκρανούς με τον Γκερέρο. Αχ, έπεσε ο Κωνσταντέλιας στην πίσω πάσα. Έχει αρχίσει πράγματι η καταιγίδα εδώ στο Λούμπλιν. Άλλη μία στη διάρκεια αυτής της ημέρας. 34 λεπτά παιχνιδιού, 1-1, Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ. Με τον ΠΑΟΚ αρκετά επικίνδυνο, όχι ότι έχει μεγάλες ευκαιρίες, του λείπει η τελική πάσα και η τελική ενέργεια, αλλά έχει καλή εικόνα στο χώρο του κέντρου και με τον Σανταμαρία που του ανεβάζει σαφώς την ποιότητα. Πίσω η μπάλα για τον goalkeeper, τον Έσκερετ. Ανεβάζουν από τα αριστερά τα στόπερ σε μια συνθήκη τώρα με πάρα πολύ νερό και καταιγίδα. Ο Γκόμες αμήνεται μεταξύ δύο, πλάγιο out για την ομάδα του ΠΑΟΚ. 35ο λεπτό εδώ στο Λούμπλιν της Πολωνίας, με την Δυναμό Κιέβου να σκοράρει στην πρώτη φάση της. Το ΠΑΟΚ να χάνει με τραυματισμό Ροντάχα Άλλη στο δεκάλεπτο, αλλά αμέσως μετά, και ενώ έπαιζε με 10 παίχτες, να βρίσκει τον γκολ ισοφάρισης με τον Γιάννη Κωνσταντέλια από ασίστ του Ζίφκοβιτς. Θυμίζουμε, ο Σέρβος πέρυσι έφτασε τις 20 ασίστ και ξεκινάει και φέτος με ασίστ ο αρχηγός του ΠΑΟΚ. Κατοχή για την Δυναμό. Ο ΠΑΟΚ μαζεύεται, όπως και πολλά μαύρα σύννεφα από πάνω από το γήπεδο. Οι θεατές ευτυχώς είναι όλοι προστατευμένοι. Το γήπεδο εδώ της πόλης Λούμπλιν τους προστατεύει. Μια κακή πάσα από τον Μπράσκο. Νομίζω πράγματι τα τελευταία 4-5 λεπτά ακόμα και οι παίχτες των ομάδων είναι λίγο προβληματισμένοι από την ξαφνική καταιγίδα. Γκόμες, το πλάγιο στον χώρο ευθύνης του. Ζαφίρης απομακρύνει, πουλάει την μπάλα ο ΠΑΟΚ και πάλι Ζαφίρης. Μύθου, κράτημα, τίποτα. Οι του ΠΑΟΚ για να πάρουν φάουλ πρέπει να βγάλουν αίμα. Στα 36 λεπτά παιχνιδιού. Από τα δεξιά κατοχή μπάλας με τον Κετζιόρα και πάλι από τα στόπερ τους και τον αριστερό μπακ, τον Ντούμπιτσακ Σαπαρένκο, σε διάστημα του αγώνα όπου η Δυναμό παίρνει κατοχή, ανοίγει τα αριστερά ο Γκερέρο. Προσεγγίζουν πολύ ωραία την άμυνα του ΠΑΟΚ με πολλές πάσες Σαπαρένκο. Στο δεξί σουτάρι, μπλοκάρει ο Παυλένκα. Επιχείρησε ξαφνικά το σουτ, δεν ήταν πολύ ισχυρό για να ξαφνιάσει τον Παυλένκα. Ο διαιτής μετράει στο χρόνο που ο γκολκίπερ έχει την μπάλα στην κατοχή. Σανταμαρία, εδώ είναι μια κακή πάσα προωθητική για τον Μύθου. Ο Σανταμαρία αυτός είναι ο παίχτης στα χαφ που θα ζητήσει την μπάλα, θα την πάρει με ασφάλεια, θα γυρίσει να την προωθήσει. Απαραίτητη κίνηση για τον ΠΑΟΚ. 37 λεπτά παιχνιδιού, κατοχή για τους Ουκρανούς, μαζεύονται πολλοί παίχτες του ΠΑΟΚ εκεί σε έναν χώρο. Ο Τάισον βάζει μια κόντρα, κατεβάζει ο Ζίφκοβιτς, θα παίξει γρήγορα, παίζει για τον Τέλια. Από τα δεξιά Κωνσταντέλιας, ένας με έναν, πλησιάζει την περιοχή, σταματάει, ανεβαίνει ο Κένι. Όπου τι κάνει, φοβερή τρίπλα, Κένι γυρίζει, διώχνουν οι αμυνόμενοι. Κωνσταντέλιας για τον Ζίφκοβιτς, Κωνσταντέλιας με το αριστερό, θέλει να γυρίσει, την παίρνει ο Ζαφίρης, του τζαφίρι, κόλου με τον Ζαφίρι. 1-2 δικεφαλός από λάθος των Ουκρανών. Ο Ζαφίρης φέτος είναι αποφασισμένος, όπως και στα φιλικά. Βγάζει την κατάρα από πάνω του. Πέρυσι δεν είχε ούτε γκολ ούτε ασίστ. Πλασάρει εύστοχα και 1-2 ΠΑΟΚ του 38. Να τα γκολ των Ελλήνων διεθνών, και του Κωνσταντέλια και του Ζαφίρη, που βρέθηκε μόνος του. Αγκαλιάζει τον Βιερίνια. Πανηγυρίζουν έξαλλα και ο ΠΑΟΚ παίρνει προβάδισμα. 1-2. Έχει κάνει μια μυθική τρίπλα νωρίτερα ο Κωνσταντέλιας. Στην πάσα προς τον Γκένι. έδιωξαν αμυνόμενοι. Από λάθος του η μπάλα στρώθηκε στον Ζαφίρη. Ο Έλληνας διεθνής σούταρε διαγώνια και ο ΠΑΟΚ κάνει το 1-2 στο 38. Να ο ΠΑΟΚ. Για να δούμε και εδώ, δεν πιστεύω να τίθεται θέμα offside. Από αντίπαλο η μπάλα πήγε. Ο διαιτής λέει στους Έλληνες να φύγουν γρήγορα πίσω. Ο Ζαφίρης που πανηγυρίζει με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. 1-2.
6: Δημήτρη, ναι. Αυτό που έχει κάνει ο Κωνσταντέλιας είναι μυθικό. Είναι μυθικό πραγματικά.
0: Δεν υπάρχει,
6: δεν υπάρχει απλά.
1: Απόλαυσέ το στο ημίχρονο, ήταν... Δημήτρη. Σε κάποιο replay.
0: Εδώ μπροστά μου έγινε. Ας το δουν και αμυνόμενοι αργότερα πως η μπάλα από δεξιά πίσω του βρέθηκε 3 μέτρα αριστερά μπροστά του. Με τον Κένι να φεύγει. Την κάνει ό,τι θέλει, την κάνει την μπάλα. Ό,τι θέλει, την κρύβει, την εμφανίζει όπου θέλει αυτός ο Έλληνας superstar, τον οποίο χαιρόμαστε με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Σε άμυνα ο δικέφαλος. Το παιχνίδι είναι σπουδαίο. Η αντίπαλη είναι πάρα πολύ καλή. Με τον πόνο Μαρένκο, Χατζηδιάκος, όπως απομακρύνει. Αρχίζουν και τα συνθήματα για το λύση. Το επίθετό του, τι θα γίνει. Λαβή, Ζίφκοβιτς. Δεν τον αφήνει εκτελέσει το φάουλ γρήγορα. Πήρε το φάουλ ο Ανέστης Μύθου. Το όνομα του λύση είναι πολύ καλό για συνθήματα, όπως αντιλαμβάνεστε. Ο ΠΑΟΚ τώρα έχει υποχρέωση να το παγώσει, να πάει στο ημίχρονο. Έτσι, ήταν εξαιρετική αντίδραση του δικεφάλου στον γκολ που δέχτηκε και στο σοκ του τραυματισμού του Τάχα Άλλη από το πουθενά. Μιχαηλίδης με τον Χατζηδιάκο. Χατζηδιάκος, Ζαφίρης, που την πετάει. Θέλει να κλέψει ο Μύθου με τον Γκένι. Α, φάουλ δίνει τώρα. Πω. Ο διαιτής δεν έχει την ίδια φιλοσοφία στα σφυρίγματα. Πολύ εύκολα ό,τι ζητούν οι Ουκρανοί το παίρνουν. Ή του ΠΑΟΚ, είπαμε, μόνο με αίμα παίρνουν φάουλ. 40 λεπτά συμπληρωμένα. 1-2 ο ΠΑΟΚ. Εδώ στο πρώτο του φετινό παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ του λύσει πλέον. Κατοχή. Οι Ουκρανοί από τα αριστερά με τον Μικάφκο. Και έτσι ώρα βάζουν παίχτες ανάμεσα στις γραμμές. Ο Γκόμες πρέπει να κλέψει, τα καταφέρνει. Λάθος δεν πρέπει να κάνει, παίζει για τον Χατζηδιάκο. Στο ριπρέσι αντίπαλοι, Χατζηδιάκο σημαδεύει τον Τάισον. Παίζει για τον Κωνσταντέλια, όπως εκεί απομακρύνει ο Μπίλοβαρ, ο στόπερ. Αλλά 4 λεπτά για το ημίχρονο. Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 1-2. Γκόμες. Κάποιος να ελευθερωθεί. Κωνσταντέλιας, Τάισον. Ωραία, Μύθου. Δεν βρίσκει τον Κωνσταντέλια. Ο Μύθου προσπαθεί πάρα πολύ με πλάτη. Πολλά μέτρα εκτός περιοχής. Δεν αποφεύγει τα λάθη. Κατοχή για τους Ουκρανούς. Ξεκινούν με το Σαπαρένκο να ζητάει και πάλι μπάλα, να κάνει την περιστροφή. Και πάλι με τον Ντούπιτσακ, τον αριστερό μπακ, γρήγορες οι πάσεις προωθητικά. Με τον Κετζιόρα τώρα ως δεξί μπακ, θυμίζουμε, ο 32χρονος διεθνής Πολωνός. Πίσω από την μπάλα όλος ο ΠΑΟΚ. Στο 42. Ο Σαπαρένκο πάντα ζητάει. Τώρα θα πάρει την μπάλα. Αυτός γλίτωσε την κάρτα νωρίτερα στο παραρτημένο κράτημα στον Κωνσταντέλια. Προωθούνται πολύ ψηλά και τα στόπερ τους. Σαπαρένκο από τα αριστερά. Εκεί το κλέψουμε από ποιον, από τον Κένι. Φεύγει ο Μύθου. Δεν πρέπει να κάνει λάθος. Παίρνει το πλάγιο out. Παίρνει το πλάγιο out και χειροκροτείται από τον προπονητή του, αλλά και από τους Έλληνες οπαδούς που έφτασαν εδώ στην Ανατολική Πολωνία. Τους ακούτε με τον Κένι το πλάγιο. Άλλον έναν που πέρυσι τον έχασε ο ΠΑΟΚ από το πουθενά με τραυματισμό, Σαντα Μαρία, που έχει πέσει τα τελευταία λεπτά η απόδοσή του. Ένας παίχτης που τελευταία φορά είχε παίξει τον Φεβρουάριο. Σαπαρένκο. Αντιλαμβανόμαστε όμως τους λόγους που ο Λύση από νωρίς τον χρησιμοποιεί, είναι μεγάλη του ποιότητα. Αλλά φυσικά υπάρχει και θέμα ετοιμότητας και φυσικής κατάστασης. Αρχίζει να πιστοχωρεί ο ΠΑΟΚ. Στα τελευταία λεπτά βγαίνει ο Χατζηδιάκος. Δεν δίνει πάσα. Κλέβει Πέσον. Παίζει και τον Κωνσταντέλια. Κρατάει την μπάλα. Ανεβαίνει ο Γκόμες. Του την πετάει. Ο Γκόμες έχει πολύ χώρα τα αριστερά. Τον περιμένει ο Κετζιόρα. Φτάνει μπάλα στον Τάισον. Τάισον διαβάζει την κατάσταση. Ηρεμεί. Γκόμες που πάει. Παίζει και Τάισον. Πίσω για τον Κωνσταντέλια που ηρεμεί το παιχνίδι. Και πάλι με Τάισον, Κωνσταντέλια και Σανταμαρία. 44 λεπτά. Με Ζαφίρι. Ζαφίρις, είπαμε φέτος θα είναι πολύ πιο ψηλά στον αγωνιστικό χώρο. Αυτός είναι ο σκοπός. Μιχαηλίδης με το Σανταμαρία. Μεταξύ κέντρου και περιοχής ο ΠΑΟΚ με Ζαφίρι. Στον Χατζηδιάκ ο δεξιός στόπερ της ομάδας. Στον Μιχαηλίδη δεμένο το χέρι του. Δεν έχει λόγο να βιαστεί, να ρισκάρει. Μύθου, Σανταμαρία και πάλι Μιχαηλίδης. Κοντά οι γραμμές των αντιπάλων. Παίρνει ο Κένι. Να ο Ζαφίρης παρέρευνα δεξιά. Φορτώνει δεξιά πλευρά ο ΠΑΟΚ. Περιμένει ο Ζήφκοβιτς. Η μπάλα στον Μύθου. Σταματάει, παίζει για τον Ζαφίρη. Περιμένει, παίρνει την κρότη κόντρα. Ζαφίρης με στην περιοχή για τον Ζήφκοβιτς. Δεν πέρασε η πάσα. Εδώ κεφάλαιο να κάνει ο ΠΑΟΚ δεν είναι κακό. Ο Χατζηδιάκος δυναμικά. Δυναμικά με Μύθου, Ζήφκοβιτς. Με Κωνσταντέλια στον άξονα. Πασάρι στον Τάισον. Ζητάει Γκόμες να ανέβει. Τάισον θα σκάψει. Ζαφίρης κεφαλιά. Ο Μύθου δεν προλαβαίνει. Σανταμαρία παίρνει την κόντρα. Πιέζει ο ΠΑΟΚ. Κένι. Με Χατζηδιάκο. Χειροκροτήματα του Έλληνες που βλέπουν την ομάδα του να πιέζει. Τάισον με τον Γκόμες του ζητά και πάλι να ανέβει. Παίρνει ο Αμερικανός. Πασάρι στον Κωνσταντέλια τα αριστερά. Κωνσταντέλιας προσποιείται πίσω για τον Τάισον. Βάζει παίχτη στην περιοχή. Ο Ζήφκοβιτς του λέει περίμενε. Μιχαηλίδης ψηλά από το κέντρο. Για τον Σανταμαρία. Παίρνει ο Τάισον. Στατικός ο Κωνσταντέλιας. Και πάλι Τάισον λίγο πριν 45 λεπτό. Οι του ΠΑΟΚ θέλουν να κρατήσουν, να ελέγξουν. Δεν βιάζονται. Ζήφκοβιτς βγαίνει από την περιοχή και αυτός. Ανεβαίνει ο Χατζηδιάκος. Πασάρι στον Κένι. Πολύ καλά. Μπαίνει ο Άγκας από τα δεξιά. Κένι γυρίζει. Αφήνει ο Μύθου. Δεν ήταν κανείς πίσω του. Έχουμε καθυστερήσεις. Δεν τις είδα πόσες. Κλέβει στον Ταμαρία. 4 λεπτά έχουμε. Αρκετά για τους τραυματισμούς του Τάχα Άλλη και του Μιχαηλίδη. Χατζηδιάκος. Ο ΠΑΟΚ έχει ποιότητα στην ανάπτυξη, έχει μερικές πολύ καλές εμπνεύσεις για τον Κένι. Μιχαηλίδης, εδώ τους μάτσεξα, πουλάει την μπάλα ο Γιάννης Μιχαηλίδης στους αντιπάλους και βάζει την ομάδα του σε θέση άμυνας. Κατοχή με τον Νέσκερετ και ξεκινάει την επίθεση της η ουκρανική ομάδα με Κετζιόρα από τα δεξιά. Και Τζιόρα προωθείται, παίζει για τον Πικναλούτσκ. Στατική του ΠΑΟΚ, βάζουν εύκολα τις μπάλες ανάμεσά τους. Κλέβει ο Τάισον, φεύγει ο Βασιλιάνος. 2-3 φάουλ, παίρνει ο Σανταμαρία, πάσα για τον Ζήφκοβιτς. Αν θα περάσει αυτή, κόβουν οι Ουκρανοί. Γυρίζουν πίσω στον goalkeeper, πιέζει ο Ζήφκοβιτς. Με το δεξί του αυτό σημαδεύει συμπέχτη τον Κετζιόρα. Κλέβει ο ΠΑΟΚ με τον Τάισον. Τάισον σε ποιον? Για Κωνσταντέλια από τα αριστερά. Ρίχνουν τον Αντρίγια με πρόθεση. Τον βγάζουν εκτός παιχνιδιού. Κωνσταντέλιας σεντράρει όμως. Ζαφίρης στην κεφαλιά. Μύθου διεκδικεί. Ζαφίρης προσπαθεί με τα αριστερό. Με τον Κετζιόρα. Λαβή του Ζαφίρη του Κετζιόρα. Φάουλ επιθετικό. Μπήκε πάντως ο Ζαφίρης. Πατάει πολύ συχνά την περιοχή. Εδώ με τον δυναμισμό του έκανε μια λαβή στον Κετζιόρα. Θα ήταν πόντος στην ελληνορωμαϊκή. Εδώ είναι φάουλ. Έχει λίγο πέσει ο Κωνσταντέλιας. Είναι τελευταία λεπτά πρώτη ημιχρόνου. Ο ΠΑΟΚ πάντως πάτησε περιοχή. Δεν έβγαλε φάση. Τις μεγάλες του φάσεις έχει αξιοποιήσει με τους Έλληνες διεθνείς, με Κωνσταντέλια αλλά και με Ζαφίρη και γι' αυτό προηγείται με 2-1 εδώ στην Πολωνία κόντρα στη Δυναμό Κιέβου. Θέλει να κλέψει ο Σανταμαρία, τα καταφέρνει Χατζηδιάκος. Του λέει ήρεμα ο Ζήφκοβιτς που πάντα του κατευθύνει. Δεν βιάζονται οι του ΠΑΟΚ για να τελειώσει το ημίχρονο. Μιχαηλίδης. Αρκετοί παίχτες στατικοί. Μιχαηλίδης, Γκόμες, Θα πάρει ο Ντέλιας που είναι στα αριστερά. Και πάλι στον Γκόμες, λάθος. Έχει κουραστεί αρκετά. Χτυπιέται ο Λύση. Γιατί παίρνουν μπάλα και πάλι οι Ουκρανοί. Από ένα αβίαστο λάθος του Κωνσταντέλια. Και Τζιώρα το πλάγιο. Και Τζιώρα. Σανταμαρία εκεί. Επικίνδυνα. Θέλει να κλέψει ο Ζίφκοβιτς. Γυρίζουν όλοι του ΠΑΟΚ πίσω σαν Παρένκο. Με τον Γκερέρο από τα αριστερά. Επιτηρεί ο Γκόμες. Δεν τον αφήνει να βγάλει σέντρα. Κλέβει ο Τάισον. Οδηγεί την μπάλα προς την επίθεση. Ό,τι κερδίσει καλό θα είναι. Παίζει για τον Κωνσταντέλια. Από τα αριστερά ανεβαίνει ο Γκόμες. Βλέπει τον Μύθο. Κωνσταντέλιας πλησιάζει. Πλησιάζει ο Κωνσταντέλιας με το δεξί. Θα σουτάρει. Μπλοκάρει. Ήταν αδύναμο το σουτ. Στο τελείωμα. Τελική στην εστία. Ο Νέσκερετ δεν είχε πρόβλημα. Ο ΠΑΟΚ που πήγε να βγάλει μια μετάβαση. Στην τελική προσπάθεια. Ο Κωνσταντέλια σούταρε πάνω στον αντίπαλο goalkeeper. Δεν βλέπουμε πόσος χρόνος απομένει για τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων. Κατοχή για τους Ουκρανούς. Ανεβαίνει ο δεξιός στόπερ ο Μπίλοβαρ. Τέλος.
6: Δευτερόλεπτα έμεναν.
0: Τέλος πρώτου ημιχρόνου. Ωραία. Λαμό Κιέβου ΠΑΟΚ 1-2. Όλα στραβά ξεκίνησαν. Πρώτο σουτ, πρώτο γκολ για την Δυναμό Κιέβου από τον Μπράσκο στο τρίτο λεπτό. Τραυματισμός του Τάχα Άλλη έβγαλε τον νόμο του στο δεκάλεπτο. Σε εκείνη τη στιγμή κατάφερε ο ΠΑΟΚ με ασίστ του Ζίφκοβιτς να βγάλει τέταρτη του Κωνσταντέλια που ευστόχησε και έγινε το 1-1. Μετά ο ΠΑΟΚ ανέβηκε και από ένα λάθος στην εξέλιξη του παιχνιδιού. Και στο 37 ο Ζαφίρης βρέθηκε μόνος του, σούταρε εύστοχα. Έτσι ο ΠΑΟΚ προηγείται. Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 1-2 στο πρώτο ημίχρονο.
1: Ωραία, να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Θα τα πούμε και στην συνέχεια.
6: Τρομερή αντίδραση.
1: Προβάδισμα με ανατροπή, ναι, όντως. Χειρότερο ξεκίνημα πραγματικά. Δεν θα μπορούσε να έχει ο ΠΑΟΚ.
6: Στην πρώτη φάση που δέχτηκε ουσιαστικά.
1: Με
6: γκολ
1: στην πρώτη φάση και με. Δεν ξέρω τώρα στο ξεκίνημα αυτό. Το τραυματισμό του Άλλη, αν μόνος του ή υπήρξε κάποιο τζαρτζάρισμα, κάποιο μαρκάρισμα. 10 λεπτά αργότερα ο τραυματισμός. Παρόλα αυτά, με παίκτη λιγότερο κατάφερε να ισοφαρίσει. Και λίγο πριν το φινάλε του ημιχρόνου να πάρει και προβάδισμα.
6: Μάλιστα. Ωραία.
1: Λοιπόν, σε 10 λεπτά ξεκινάει η προσπάθεια του Παναθηναϊκού.
6: Στο ΠΑΞ.
1: Πάμε να κάνουμε μια πρώτη σύνδεση και εμείς με τον
6: Βαγγέλη Ραζιά. Γεια σου φίλε.
1: Χαίρετε.
7: Καλησπέρα στα παιδιά.
1: Τι κάνετε?
7: Είμαστε καλά εδώ στο Ιδηλιακό ΠΑΞ. Όλα είναι έτοιμα. Οι δύο ομάδες πριν από λίγο ολοκλήρωσαν την προθέρμανσή τους και οδηγήθηκαν στα αποδυτήρια για να πάρουν θέση σε λίγο στον αγωνιστικό χώρο επίσημα και να γίνει η πρώτη σέντρα για τη νέα σεζόν για το Τριφύλι που το βρίσκει εδώ στην Ουγγαρία απέναντι στην ΠΑΞΗ. Μια ομάδα η οποία επιχειρεί να κάνει μια υπέρβαση και να προχωρήσει στην Ευρώπη. Ο Παναθηναϊκός όμως από τη δική του πλευρά ξέρει ότι φέτος είναι διαφορετικά τα πράγματα για τον ίδιο. Σε αντίθεση με την προηγούμενη τριετία που πάντα είχε ένα κανονάκι όταν ξεκινούσε το καλοκαίρι, φέτος η ομάδα του Νίστρουπ γνωρίζει ότι και οι τρεις διαδικασίες προγραμματικών, οι δύο προγραμματικές του play-off, πρέπει να έχουν θετική έκβαση ώστε η ομάδα να ξαναμπεί στη league phase και να συνεχίσει το σωστό δρόμο που έχει πάρει τα τελευταία χρόνια, καθώς δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τις δύο προηγούμενες χρονιές ο Παναθηναϊκός βρέθηκε στους 16 του Europa και του Covers αντίστοιχα, του Covers και του Europa αντίστοιχα. Είναι και 200 φίλοι του Παναθηναϊκού εδώ που έχουν πάρει θέση σε ένα πέταλο. Το γήπεδο γεμίζει σιγά σιγά σε αυτή τη μικρή πόλη που, για να φανταστείτε, είναι 20.000 κατοίκων. Το γήπεδο είναι 6.000. Φαντάζεστε και εσείς καταλαβαίνετε ότι το μισό χωριό, να το πω, είναι εδώ. Ο Παναθηναϊκός, λοιπόν, να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας την 11η με την οποία παρατάσσει ο Τζέικομ Νίστρουπ την πρώτη επίσημη 11η της χρονιάς. Αυτή συμπεριλαμβάνει τον Πένια που είναι κάτω από τα δοκάρια, τους Τσάπρα δεξιά, Κυριακόπουλο αριστερά, Ντεφράι και Τουμπά στο κέντρο της άμυνας, Καμαρά και Τσέριν κεντρική μέση, μπροστά τους ο Γιάγκουσιτς ως επιτελικός σε οργανωτικό ρόλο, με τον Αντίνο αριστερά, τον Ζαρουρί δεξιά και τον Ανδρέα Τετέι στην κορυφή της επίθεσης. Η Πάξη, η οποία αναμέναμε 3-5-2, η UEFA μας το δίνει 3-4-3, δεν ξέρω πώς ακριβώς ήταν ο σχηματισμός, θα δούμε όταν ξεκινήσει το παιχνίδι. Κόβαση στο τέρμα, Ζέσκραμπι δεξιά, Βάς Σάμπο στην άμυνα, Γουιντέκερ και Μπόλο στον άξονα της μεσαίας γραμμής, ο Ζέκη αριστερά, ο Μενζίρ στα δεξιά στη μεσαία γραμμή. Παπ και Χαν πίσω από τον Ζάλαϊ που είναι στην κορυφή της επίθεσης. Αυτή είναι η αρχική δεκάδα για την Πάξη. Για τον Παναθηναϊκό να πούμε ότι είναι όλοι στον πάγκο. Δηλαδή Τσάβες, Κότσαρης, Κάτρης, Σιριβέγια, Παντελίδης, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Πελής, Τριμπινιάρης, Βαντρόκελεν, Λάβδας και Ραστόντερ είναι αυτοί που κάνονται δίπλα στο δανό τεχνικό του Παναθηναϊκού. Ενώ ρέφερι είναι ο Λούκα Μπίτιτζα. Όπως γνωρίζετε, σε αυτή τη διαδικασία που βρισκόμαστε δεν υπάρχει VAR. Έτσι, αυτό είναι οξύμορο και πραγματικά σηκώνει μεγάλη κουβέντα ότι συνεχίζεται αυτή η ιστορία με τα προκριματικά που κρίνουν τις θέσεις για τη League Phase να μην υπάρχει το VAR, ενώ είναι σχεδόν σε όλα τα πρωταθλήματα. Νομίζω ότι είναι λίγο οξύμορο απόφαση αυτό από την UEFA. Αλλά προχωράμε, έτσι έχουν τα πράγματα. Το γήπεδο πρέπει να έχει τώρα 4-5 χιλιάδες φίλους του ποδοσφαίρου. Στο ένα πέταλο που φιλοξενείται ο παδί του Παναθηναϊκού για μέτρα ασφαλείας που έχουν πάρει εδώ οι άνθρωποι της Πάξη, δεν έχουν βάλει κόσμο σε εκείνο το πέταλο. Και ο καιρός είναι εξαιρετικός. Πριν από μια μισή ώρα όμως είχε έντονη βροχόπτωση και μια μπόρα την ώρα που κατευθυνόμασταν στο γήπεδο. Τώρα όμως στη συνέχεια βγήκε ο ήλιος, έχει καθαρίσει η κατάσταση. Ωραία. Και περιμένουμε από τον Παναθηναϊκό να κάνει αυτό που πρέπει.
6: Βαγγέλη, θα είμαστε σε πολύ λίγο κοντά σου για τη μετάδοση της αναμέτρησης. Να πούμε πριν πάμε σε διάλειμμα ότι φέτος τρέχεις μέσα στην ιστορία. Νέα διαδρομή 5 χιλιόμετρων στην αρχαία Αθήρα, στο Καμάρι και φυσικά οι εμβληματικές διαδρομές στην Καλντέρα, στο μονοπάτι που ενώνει τη Νέα με τα Φυρά. Σαντορίνη Experience, 16 με 18 Οκτωβρίου. Δήλωση συμμετοχή τώρα στο santorini-experience.com.
5: Η Winsport FM 94,6.
8: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bwin.gr.
9: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
10: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
9: Σοβαρά? Και για Μύκονο?
10: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
9: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
12: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
11: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
12: Για τις

0: τουρισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, πουλεμπειρίες και κέρδη.
1: Κατάλαβα. Στην Μπάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
4: Στο Telecom Center Athens.
3: Νέα παράσταση «Εξωγήινος η επιστροφή» με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική. Χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή στις 12.09
4: στο Telecom Center Athens.
5: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
6: Τι παίζει εκεί?
7: Δωροστροφό τη Novibet.
6: Δωροτροχό.
7: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρει αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρει.
6: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
8: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
9: Επιστρέψαμε 2 λεπτά πριν τις 9. Big Win Sport FM 94,6. Εσύ ονειρεύεσαι μια καριέρα στα Sport Media, το κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ, σχολή αθλητικής δημοσιογραφίας του Training Hub. Σε συνεργασία με τον κορυφαίο αθλητικό ραδιοφωνικό σταθμό Big Win Sport FM 94,6 προσφέρουν 5 πλήρεις υποτροφίες για σπουδές στη δημοσιογραφία και τα Sports Media. Πώς συμμετέχεις? Γράψε ένα κείμενο έως 1000 λέξεις με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον των Sports Media. Θα είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου και στείλε στο info@traininghub.edu.gr. Δήλωσε συμμετοχή έως 17 Αυγούστου και διεκδίκησε μία από τις 5 πλήρεις υποτροφίες με 100% κάλυψη διδάκτρων. Μην το σκέφτεσαι. Αυτή μπορεί να είναι η ευκαιρία που θα σε φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην καριέρα που ονειρεύεσαι. Για πληροφορίες, καλέστε στο 210-010-6700.
10: Όλα έτοιμα στην Ουγγαρία για τη σέντρα του αγώνα της ΠΑΚΣ με τον Παναθηναϊκό. Μικρόφωνο στον Βαγγέλη Νερατζιά.
11: Όλα έτοιμα πράγματι.
12: Sport FM Πάτρας. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
13: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφείο Φανοπείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
14: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Ο Πατρινός και ο Αθηναίος πίσω από το κύκλωμα πορνείας για τους εργάτες γης. Ο Δήμος Πατρέων αγάπησε ξαφνικά τον Όλπα. Τι του ζήτησε? Αν δεν χορταίνεις, σταμάτα να τρως, έγραψε ο Πρίτανης Χρήστος Μπούρας και έγινε χαμός στο διαδίκτυο. Τι συμβαίνει με τα παραλιακά καφέ της Ηρώων Πολυτεχνείου? Μένουν ή κλείνουν? Για ποιους δηλώνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης ότι συμπαθούν την τρομοκρατία? Ανακοινώνονται υποψήφοι βουλευτές Αχαΐας με το κόμμα Τσίπρα σύμφωνα με τον γραμματέα Μιχάλη Χατζηγιαννάκη. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
12: Sport FM Πάτρας.
11: Τον Μπένια, τον Τζάπρα, τον Ντεφράη και τον Καμαρά, αν συνυπολογίσουμε ότι και ο Αντίνο ήρθε στα μεσά της περσινής σεζόν. Για να δούμε όμως εδώ τη φάση όπου προσπαθούν οι παίκτες της ΠΑΚΣ από τα αριστερά να μπουν στην περιοχή με τον Ζέκε, αλλά όμως ο Ντεφράη με την εμπειρία του προλαβαίνει και παραχωρεί το πρώτο κόρνερ. Το είπαμε και στις συνδέσεις μας το τελευταίο δήμερο εδώ από την Ουγγαρία, ότι η ΠΑΚΣ, η ανάλυση του παιχνιδιού τους λέει ότι στο πρώτο διάστημα του αγώνα είναι μια ομάδα που πιέζει πολύ ψηλά τον αντίπαλο ασφιχτικά, ώστε να πάρει νωρίς προβάδισμα και να διαχειριστεί στη συνέχεια. Πρέπει να το προσέξει ο Παναθηναϊκός αυτό το πρώτο κομμάτι του παιχνιδιού. Το ξέρουν και οι άνθρωποι του Τριφυλιού. Για να δούμε λοιπόν το κόρνερ από τα αριστερά για τους Ούγκρους, το επεκτελεστή. Η μπάλα στην καρδιά της άμυνας εδώ, λιγορία. Μια κεφαλιά, μια δεύτερη. Out. ολιγορία όμως εδώ από την άμυνα του Παναθηναϊκού, καθώς ο Ζέκε πήρε ολομόναχο στην πρώτη κεφαλιά. Στην συνέχεια ήρθε ο Μενσδίρ, πήρε μια δεύτερη. Η μπάλα κατέληξε όμως δύο μέτρα δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Πένια, ο οποίος ετοιμάζεται τώρα να στήσει την μπάλα για να ξεκινήσει επίθεση του Παναθηναϊκού. Και συμβαίνει αυτό ακριβώς που σας έλεγα. Οι παίχτες της Πάξη πρεσάρουν στα όρια της μεγάλης περιοχής του Παναθηναϊκού. Είναι τόσο ψηλά όλοι οι Ούγγροι και αυτό αναγκάζει τον Πένια να γεμίσει. Ο Γιάνγκουσης δεν μπορεί να πάρει την κεφαλιά, θα την πάρει ο Καμαρά. Ανακτούν όμως και πάλι οι Ούγγροι την κατοχή με τον Ζάλαϊ να προσπαθεί να φύγει στην επίθεση. Στη συνέχεια όμως ο Τσέριν θα κρέψει και θα δώσει το Ζαρορί και αυτός πάλι στο Τσέριν. Και ο Τσέριν τώρα για το Γιάνγκουσης. Να ο Παναθηναϊκός στην πρώτη οργανωμένη επίθεση. Έχει κάνει κίνηση ο Αντίνο αριστερά. Μαρκάρισμα στο Γιάνγκουσης, δεν υπάρχει φάουλ. Και τώρα οι Ούγγροι με μια μεγάλη πάσα στην πλάτη της άμυνας του Παναθηναϊκού. Είναι ξεκάθαρο offside. Ο Ζάλαϊ ήταν πίσω από τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Να πω παιδιά ότι δεν έχουμε την πολυτέλεια του monitor σε αυτό εδώ το γραφικό γηπεδάκι στην Ουγγαρία. Συνεπώς, αν θα χρειαστεί κάποια αμφισβητούμενη φάση, θα χρειαστώ τη βοήθειά σας από το στούντιο. Ο Τουμπά τώρα έχει την μπάλα με τον Παναθηναϊκό να προσπαθεί να ρίξει το ρυθμό μετά το δυνατό κομμάτι σε αυτό το πρώτο δίλεπτο των Ούγγρων. Μια μεγάλη πάσα για τον Τετέι που είναι στο ένα με έναν στεπλάτη. Την περιοχή της Πάξη γυρίζει για τον Αντίνο. Προλαβαίνει την τελευταία στιγμή και παραχωρεί κόρνερ για την Πάξη. Ο Ζέσκαραμπι πλάγιωνε τελικά. Εδώ ο Τετέι γύρισε την μπάλα. Ερχόταν ο Αντίνο από την αριστερή πτέρυγα. Όμως ο αμυντικός της Πάξη παραχώρησε το πλάγιο. Έκανε εδώ την παρουσία του και ο Παναθηναϊκός. Το πλάγιο με τον Κυριακόπουλο για τον Αντίνο. Και πάλι Κυριακόπουλος, ο Παναθηναϊκός τώρα ψηλά στο γήπεδο. Στο μισό γήπεδο προς την εστία της Πάξη μπάλα. Αλλά ο Καμαρά δεν βρίσκει κάποια επιλογή και γυρίζει στον Τουμπά. Ο Τουμπά για τον Κυριακόπουλο. Ο Κυριακόπουλος βλέπει χώρο, κάνει μια πάσα στον Τετέι. Βγαίνει πρώτο στην μπάλα ο Βάς. Απομακρύνει, αλλά εκείνο Τσέριν. Τσέριν ανοίγει το κοντρόλ και χάνει την μπάλα. Και τώρα οι Ούγγροι με το που κερδίζουν την μπάλα θέλουν να βγουν γρήγορα μπροστά. Πιέζει ο Αντίνο, τους καθυστερεί. Αλλά βρίσκουν και πάλι τη λύση με τον Ζέκη από τα αριστερά να υποδέχεται την μπάλα στη μεσαία γραμμή. Ο Γιάνγκουσης δυνατά πάνω του θα κλέψει την μπάλα, αλλά αυτή θα καταλήξει πάλι στα πόδια των Ούγγρων. Και τώρα πίσω στον αρχηγό τους, τον Ζάμπο, που κάνει ένα γέμισμα για τον Ζάλαϊ. Ο Ζάλαϊ και πάλι παίζει συνεχώς το όριο. Ο Ζάλαϊ και θα υποδειχθεί σε θέση offside πίσω από την άμυνα του Παναθηναϊκού. Όλα αυτά και ενώ είμαστε έτοιμοι να συμπληρώσουμε 4 λεπτά παιχνιδιού. Πάξη Παναθηναϊκός 0-0. Γέμισμα του Πένια. Ο Παναθηναϊκός βλέποντας την πίεση της Πάξη ψηλά, είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει αυτή η εντολή για το πρώτο κομμάτι του αγώνα. Και γεμίζει ώστε να μην ρισκάρει κάποιο κλέψιμο μπάλας που θα σημαίνει και άμεσο κίνδυνο. Γέμισμα τώρα από τον ομοφύλακα της Πάξη. Ο Ντεφράι ψηλά ελέγχει, καθαρίζει, απομακρύνει. Και δεύτερη φορά η μπάλα καταλήγει στον Κυριακόπουλο. Αυτός αλλάζει στα δεξιά για τον Ζαρουρί. Ο Ζαρουρί τώρα είναι στα δεξιά, αλλά είναι πίσω από τη μεσαία γραμμή και θα γυρίσει στον Πένια για ασφάλεια. Και πάλι οι Ούγγροι ανεβαίνουν πολύ ψηλά για να πιέσουν τον Παναθηναϊκό. Ο Τουμπά ρισκάρει εκεί ο Τουμπά. Τελικά ο Κυριακόπουλος παίρνει την μπάλα. Κυριακόπουλος, ο Αντίνο με πλάτη προς την επίθεση. Δεν παίρνει το φάουλ. Κερδίζουν και πάλι οι γηπεδούχοι. Και η μπάλα καταλήγει στα δεξιά με τον Μενζίρ να χάνει τον έλεγχο μετά από την πίεση που του άσκησε εκεί ο Σαντίνο Αντίνο. Ο Παναθηναϊκός που στο παρελθόν έχει αντιμετωπίσει άλλες τρεις φορές ομάδα από την Ουγγαρία. Δύο φορές ήταν η Φερεντσβάρος, μία φορά ήταν η Χόβεντ. Η πιο παλιά φορά ήταν το 65-66 με τη Φερεντσβάρος, όπου τότε είχε αποκλειστεί. Αλλά το 87-88 έχει μία από τις πιο επικές του προκρίσεις στην Ευρώπη. Η λίγο μεγαλύτερη το θυμόμαστε, όταν είχε ιτηθεί από τη Χόβεντ με 5-2 σε ένα μάτς που έχανε 5-0. Ας δούμε όμως εδώ τον Τετέι. Η μπάλα πάει στον Αντίνο. Αντίνο για τον Τετέι. Σε θέση έξω αριστερά ο Τετέι τώρα. Κινείται προς την περιοχή. Δίνει στο Γιάνγκουσης. Γιάνγκουσης στην περιοχή. Ένα κοντρόλ. Δεν πάει στη φάση ο Τετέι για να μην βγει offside. Ο Γιάνγκουσης κρατάει την μπάλα, αλλά βγαίνει από την περιοχή και δίνει στον Αντίνο. Αυτό στον Κυριακόπουλο από τα αριστερά. Κυριακόπουλος έχει χώρο. Κάνει τη σέντρα. Πρώτος πάνω στην μπάλα όμως απομακρύνει ο Ζάμπο, αμυντικός της Πάξη, αλλά ο Παναθηναϊκός ανακτά και πάλι την κατοχή και σιγά σιγά κρατάει παραπάνω την μπάλα στα δικά του πόδια. Ο Τσέριν δεν μπορεί να περάσει μια μεταβίβαση. Έρχεται ο Ζάλαϊ για να πάρει την μπάλα. Θα τη δώσει στον Παπ. Και τώρα ξανά στο Ζάλαϊ που θέλει να βγει από τα δεξιά. Ο Ντεφράι όμως πηγαίνει γρήγορα και παραχωρεί το πλάγιο, σταματώντας οποιαδήποτε κίνδυνο μπορούσε να προκύψει εδώ από την επίθεση των Ούγγρων. Και το πλάγιο από τα δεξιά τώρα με το Ζάσκαρμπι για την γηπεδούχο ομάδα. Στα όρια της περιοχής του Παναθηναϊκού, παράλληλα με τη γραμμή της μεγάλης περιοχής. Η σέντρα είναι συρτή για τον Ζάλαη με πλάτη προς την περιοχή, προς την εστία του Παναθηναϊκού. Κοντράρεται από τον Τουμπά και τώρα ο Τιέν Καμαρά παίρνει την μπάλα και την κουβαλάει. Διαβενδιανή αρκετά μέτρα. Φτάνει στη μεσαία γραμμή ο Τιέν Καμαρά. Εκεί δεν βρίσκει κάποια επιλογή και δίνει δεξιά στον Τσάπρα. Ο Τσάπρας από τα δεξιά έχει χώρο. Ο τριαντάφυλλος Τσάπρας στο ευρωπαϊκό του ντεπούτο. Ντεφράι. Μια μεγάλη μεταβίβαση του Ντεφράι προς τον Αντίνο που έχει κινηθεί προς την μπάλα. Όμως ελέγχει ο Ζάσκραμπι και γυρίζει πίσω στον Κόβασιτς. Ο Κόβασιτς θα γεμίσει. Αλλά η μπάλα θα καταλήξει γρήγορα και πάλι στα
9: πάντα. Παραμένει το 0-0 στην Ουγγαρία. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στην Πολωνία. Πάμε για τα πρώτα στοιχεία στο Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Δημήτρη.
15: Επιστρέφουμε. Σας ακούω βέβαια αρκετά χαμηλά. Να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Χωρίς αλλαγή και με μία κάρτα για τον Φόρτον Πονομαρένκο, ο οποίος βρήκε χαμηλά επικίνδυνα τον Χατζηδιάκο στην πρώτη στιγμή του δευτέρου ημιχρόνου. Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 1-2. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει αλλαγή μετά την αναγκαστική του Τάχα Άλλη. Παίζει με Παυλένκα, με Χατζηδιάκο Μιχαηλίδη, με Κένι Γκόμες, με Σάντα Μαρία Ζαφίρη, Κωνσταντέλια Ζίφκοβιτς Τάισον και τον Μύθου. Από τα αριστερά θέλουν να προσεγγίσουν την περιοχή του ΠΑΟΚ οι Ουκρανοί. Με τον Μπάκη Σέντρα, κόβει ο Μιχαηλίδης, Τάισον δεν προλαβαίνει και Τζιόρα. Πονομαρένκο κόβει ο Γκόμες, τον βγάζει εκτός περιοχής και πάλι και Τζιόρα. Με τον Μπράσκο το σκόρερ σεντράρι. Ο Κένι με ψυχραιμία για τον Παυλένκα. Οι Ουκρανοί που μπαίνουν δυνατά όπως και στο πρώτο ημίχρονο. Ομάδα με περισσότερα λεπτά επίσημων αγώνων. Να δούμε η φυσική κατάσταση τι ρόλο θα παίξει. Ο Λύση έχει σηκώσει ήδη Καμαρά, Μπάμπα, Ελουστόντο, Χατσίδη και τον Γερεμέγεφ. Χατσίδης, ο Ζαφίρης παίζει για τον Κένι. Κένι με τον Σανταμαρία. Πραγματικά όσοι δεν έχουν δει τι τρίπλα έκανε ο Κωνσταντέλιας πριν τον γκολ του 1-2 στην πάση του με τον Κένι, να ψάξουν παντού να δουν τι μπορεί να εμπνευστεί ένας ποδοσφαιριστής. Τάισον για τον Σανταμαρία. Σανταμαρία στο κέντρο, ο Γάλλος με την ασφάλεια στα πόδια και στην πάσα. Κένι με Μιχαηλίδη μπροστά από το κέντρο, Έλληνα στόπερ ψάχνει τον Ζίφκοβιτς. Η μπάλα κατά λάθος στην πλάτη του από μια λαθασμένη απόκρουση. Μαζεύει τη δεύτερη ο Σανταμαρία, δεν βρίσκει με εύκολη πάσα τον Ζαφίρη. Με αρκετή ποιότητα ο ΠΑΟΚ από το κέντρο και στην επίθεση, με ασίστ του Ζίφκοβιτς στον Κωνσταντέλια, με ένα λάθος και ένα πολύ καλό τελείωμα του Χρήστου Ζαφίρη στο 1-2. Στο πρώτο μάτς του Λύση, παρουσία εδώ στην Πολωνία 300 οπαδών του ΠΑΟΚ. Θέλει να κλέψει ο Κωνσταντέλιας, η μπάλα φτάνει στον δεξιό εξτρέμ των Βολοσίν, πίσω βήματα από τον Γκόμες. Έχουν γυρίσει του ΠΑΟΚ Βολοσίν και πάλι στα αέρα της περιοχής οι πάσες. Αμήνεται και ο Τάισον. Κλέβει ο Βραζιλιάνος καθαρά την μπάλα. Φεύγει ο Τάισον. Για να δούμε τι μπορεί να κάνει. Βλέπει τον Τέλια. Πέτα του την μπάλα. Δεν τον σημαδεύει. Παίζει με τον Ζίφκοβιτς. Από τα δεξιά ανεβαίνει ο αρχηγός του ΠΑΟΚ. Βλέπει τον Κένι. Ζίφκοβιτς παίζει με τον Κένι. Γυρίζει. Κωνσταντέλια στην κεφαλιά. Μύθου το σου το έχει. Γλιστράει ο Μύθου. Μόνο στο από τα αριστερά ο Ανέστης Μύθου. Από την κεφαλιά πάσα του Κωνσταντέλια. Δεν κατάφερε να βρει την μπάλα. Σε μια καλή μετάβαση των Ελλήνων. Και Τζιόρα χαμηλά στο σημαίακι, απομακρύνει ο Πολωνός.
10: Παραμένει το 2-1 υπέρ του ΠΑΟΚ στην Πολωνία. Επιστρέφουμε εμείς στην Ουγγαρία. Συμπληρώσαμε 10 λεπτά παιχνιδιού. Πάξη Παναθηναϊκός, Βαγγελής Δαραζιάς.
11: Στην Ουγγαρία πριν 3 λεπτά είχαμε την πρώτη μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό, καθώς το 8ο λεπτό ο Γιάκουσης μπήκε στην περιοχή από τα δεξιά, επιχείρησε ένα σουτ, η μπάλα κόντραρε πάνω στα σώματα, στη συνέχεια η μπάλα πήγε στο Σαντίνο. Αντίνο, αυτός με τη σειρά του επιχείρησε ένα νέο σουτ, αλλά έπεσαν με δύναμη οι δύο αμυντικοί του της Πάξη, ο Σάμπο με το βάζει και κόντραρε και πάλι μπάλα, χάνοντας έτσι την ευκαιρία ο Παναθηναϊκός να βρει εστία και να βρει ένα προβάδισμα εδώ. Από την άλλη η Πάξη σιγά σιγά όσο κυλά ο χρόνος φαίνεται ότι καταλαγιάζει η επιθετικότητά της σε σχέση με το πρώτο πεντάλεπτο, εξάλεπτο. Εδώ Αντίνο τώρα εκμεταλλεύεται τη φάση και η μπάλα είναι εντός αγωνιστικού χώρου και φεύγουν 2-2 και είναι ο Τετέι δεξιά και είναι ο Αντίνο στο ένας με έναν, κάνει την προσποίηση, δίνει στο Τετέι, προλαβαίνει τελευταία στιγμή και γυρίζει και κόβει ο Εμπολό ο χαφ της Πάξη. Αν η μπάλα πέρναγε ο Τετέι θα βρισκόταν φάτσα με τον γκολ απέναντι από τον τερματοφύλακα.
10: Πάμε πάλι στην Πολωνία.
16: Γκολ ο ΠΑΟΚ! Γκολ για το δικέφαλο με τον Σαντα Μαρία. 1-3 ο ΠΑΟΚ με το μακρινό σου του Γάλλου. Αρκετά μέτρα εκτός περιοχής. Δυνατό εφήβολο στη γωνία του Ουκρανού που δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Πρώτη τελική για τον ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο και γκολ με τον Γάλλο του Χαφ, ο οποίος το πίστεψε, σούταρε και καταφέρνει να πανηγυρίσει. 1-3 ο ΠΑΟΚ βάζει πολύ γερές βάσεις και για απόψε και για την πρώτη σπουδαία πρόκριση που πρέπει να πάρει για φέτος. Ο ΠΑΟΚ που έχανε σε αυτό το χρονικό σημείο του πρώτου ημιχρόνου και τώρα είναι με 2 γκολ μπροστά, έχοντας πολύ καλή ευστοχία στις τελικές του προσπάθειες. Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 1-3 με τον Σαντα Μαρία να σουτάρει περίπου 8-10 μέτρα έξω από την περιοχή. Βρήκε σχεδόν πλαϊνό δίχτυ και ο δικέφαλος παίρνει ακόμη μεγαλύτερο προβάδισμα και αποκτά και ισχυρή αυτοπεποίθηση έτσι όπως κυλάει η βραδιά εδώ στην Πολωνία. Ο Τάισον ακούει τον προπονητή του, κάτι μεταφέρει και στον Γκόμες. Αυτή η νέα ομάδα του ΠΑΟΚ με τις μεταγραφές να παίζουν, με τον Γκόμες να παίζει ξαφνικά αφού δεν αγωνίζει το Τέιλορ στην πρεμιέρα του Λύση. Όλα ξεκίνησαν στραβά, αλλά όλα έχουν στρώσει στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Βεβαίως έχουμε πάρα πολλή ώρα και σήμερα, αλλά και την άλλη εβδομάδα στην Τούμπα. Ζαφίρης ψηλά, ο Μύθου που έχασε και ευκαιρία νωρίτερα πιέζει.
9: Προβάδισμα δύο τερμάτων πλέον για τον ΠΑΟΚ στην Πολωνία απέναντι στην Δυναμό Κιέβου. Προηγείται 3-1 στο 53 λεπτό. Πάμε και πάλι στην Ουγγαρία.
11: 14 λεπτά στο Πάξη, Πάξη Παναθηναϊκός 0-0 και ο Παναθηναϊκός είναι αυτός που έχει τώρα την μπάλα στα δικά του πόδια με ένα κερδισμένο πλάγιο από τα δεξιά με τον Τσάπρα να εκτελεί και να δίνει στο Γιάγκουσης. Ο Γιάγκουσης κλείνεται και γυρίζει προς τα πίσω, δίνει στον Ντεφράι. Ο Ντεφράι κινείται με την μπάλα πίσω από τη μεσαία γραμμή, κουβαλά αρκετά μέτρα την μπάλα, περνάει τώρα το χώρο της μεσαίας γραμμής και δίνει αριστερά στον Κυριακόπουλο, περιμένει κάποια κίνηση στο Αντίνο, αυτό του λέει. Και μπάλα πηγαίνει στον Κυριακόπουλο και αυτό στον Τσέριν. Ο Τσέριν γυρίζει πίσω στον Πένια. Ο Πένια δίνει δεξιά στον Τσάπρα. Σπέβδουν να πιέσουν οι παίχτες της Πάξη. Παίρνει την μπάλα ο Τιέν Καμαρά και δίνει δεξιά στον Ζαρουρί. Ζαρουρί κάνει μια πάσα για τον Τετέι. Είναι πολύ δυνατή. Και η μπάλα καταλήγει απευθείας στα πόδια του Κόβασιτς, του τερματοφύλακα της Πάξη. Πάξη με τον Βάς. Και τώρα ένα γέμισμα προς την περιοχή του Παναθηναϊκού. Ο Τσάπρας θα κόψει την πάσα που έγινε στα αριστερά για τον Ζέκε και οι Ούγγροι θα κερδίσουν ένα πλάγιο out από τα αριστερά όπως εκδηλώνουν επίθεση με τον Ζέκε να εκτελεί με στόχο τον Ζάλαϊ. Αυτός κάνει ένα άνοιγμα στην δεξιά πτέρυγα της Πάξης, στην αριστερή του Παναθηναϊκού. Ο Κυριακόπουλος κλείνει, ο Αντίνο του δίνει υποστήριξη και ξαναπαίρνει ο Κυριακόπουλος και κάνει μια πάση στον Τετέι που θέλει να φύγει στο ένα με έναν ο Τετέι, ανοίγει πολύ την μπάλα και δίνει την ευκαιρία και πάλι στον Βάζ να τον κόψει και να απομακρυνεί. Αλλά εκείνο ο Αντίνο και με το κεφάλι τροφοδοτεί τον Κυριακόπουλο. Ξαναπαίρνει ο Αντίνο και θέλει να βρει τον Τετέι και βρίσκει τον Τετέι. Είναι ο Γιάκουσης σε καλή θέση. Ο Τετέι όμως δεν κάνει καλή πάσα, κάνει κακή επιλογή. Κάνει κακή επιλογή. Είχε την προφανή επιλογή του Γιάκουσης, αλλά έψαξε κάτι εξειδικευμένο εδώ ο Ανδρέας Τετέι. Χάθηκε η μπάλα και τώρα οι γηπεδούχοι είναι αυτοί που έχουν την κατοχή. 17 λεπτά. Πάξη Παναθηναϊκός 0-0. Ο Ζέσκαρμπι κάνει ένα γέμισμα προς την περιοχή του Παναθηναϊκού. Ο Τσάπρας με ψυχραιμία με το στήθος γυρίζει πίσω στον Πένια. Αυτός με τα πόδια επιστρέφει την μπάλα στον Τσάπρα. Τσάπρας, ένα μεγάλο άνοιγμα προς τον Γιάγκουσιτς. Δεν προλαβαίνει ο Γιάγκουσιτς και η μπάλα καταλήγει στον άλλο τερματοφύλακα, τον Κόβασιτς, σε αυτόν της Πάξη. Κόβασιτς, η Πάξη που σε αυτό το διάστημα δεν χτίζει ιδιαίτερα το παιχνίδι της από την άμυνα. Προτιμά να γεμίζει ο τερματοφυλακάς της. Ο Παναθηναϊκός μετά το πρώτο δεκάλεπτο πάει στο αγαπημένο παιχνίδι του Τζέικοπ Νίστρουπ, προσπαθώντας να ξεκινήσει την επίθεσή του όχι απλά από την άμυνα, από τον τερματοφυλακά του. Ο Πένια τώρα βγαίνει από την περιοχή, αλλά κάνει μια πάση στον Τετέι. Τετέι θέλει να κατεβάσει. Για άλλη μια φορά θα τον νικήσει ο Βάζ. Έχει πάρει όλες τις μονομαχίες μέχρι τώρα από τον Έλληνα επιθετικό ο Βάζ, ο αμυντικός της Πάξη. Και τώρα οι Ούγγροι είναι αυτοί που έχουν την κατοχή με τον Ζάσκαρμπι να κάνει μια μεγάλη πάσα στα δεξιά. για τον Μενζίρ. Ο Μενζίρ θα προλάβει, θέλει να μπει στην περιοχή. Ο Κυριακόπουλος θα τον κόψει. Πολύ σωστή εδώ και κέρια η παρέμβαση του Κυριακόπουλου. Δίνει στον Αντίνο και ο Αντίνο παίρνει το φάουλ. Εδώ ο Κυριακόπουλος, ο οποίος ενέργησε πολύ σωστά. Και ο Παναθηναϊκός κέρδισε αυτό το φάουλ. Το καλό της υπόθεσης είναι ότι αυτό που έλεγε το ρεπορτάζ και η ανάλυση των ανθρώπων του Παναθηναϊκού, ότι το πρώτο κομμάτι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Ο Παναθηναϊκός νομίζω ότι το πέρασε ανέμακτα, διότι δεν έχει δεχτεί κάποια μεγάλη φάση από τους γηπεδούχους. Εν αντιθέσει, στο 8ο λεπτό δεν θα πω ότι ήταν η τεράστια ευκαιρία για γκολ, αλλά είχε πολύ καλές προϋποθέσεις, ειδικά στο πρόσωπο του Γιάνκουσιτς που πήγαινε προς την εστία. Μια λάθος επιλογή τώρα εδώ από τον Τουμπάλα. Η μπάλα κοντράρει και είναι πλάγιο για τον Παναθηναϊκό, με τον Κυριακόπουλο να πηγαίνει να το εκτελέσει σιγά σιγά. Ένα κομμάτι που πρέπει να έχουμε κατά νου είναι ότι ο Παναθηναϊκός έχει και πολύ, θεωρητικά πάντα, πολύ πιο μεγάλο ρόστερ σε σχέση με την ουγγρική ομάδα. Το γέμισμα τώρα από τον Πένια. Ο Τετέι παίρνει την πρώτη κεφαλιά. Ο Ζαρουρί έχει την μπάλα. Συγκλίνει προς τον άξονα. Ο Ζαρουρί κρατάει. Κάνει κίνηση ο Γιάνκουσης. Δεν περνάει την μπάλα. Ο Ζαρουρί. Κερδίζουν οι Ούγγροι με τον Μπόλο. Και τώρα ως τον Ζάλαϊ. Και θέλουν να βγουν μπροστά γρήγορα οι Ούγγροι. Ο Ζάλαϊ ξαναβρέπει τον Μπόλο. Ο Ντεφράι πηγαίνει πάνω του. Φεύγει αριστερά ο Μπόλο που δεν μπορεί να αποφύγει τον Ολλανδό. Η πάσα τώρα για τον Ζέκε. Ο Ζέκε περνάει τον Ντεφράι. Κάνει και τη σέντρα από πίσω. Είναι επικίνδυνη φάση. Το σουρ θα γίνει in out. Αυτή είναι μια καλή στιγμή για την Πάξη. Αλλά όχι μεγάλη ευκαιρία, καθώς ο Μενζίρ δεν εκτέλεσε καλά. Βρήκε την μπάλα, την έστειλε αρκετά out. Χωρίς να κινδυνέψει ο Πένια, ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού. Και τώρα οι παίχτες της Πάξη, όπως ήταν στην επίθεση, μένουν ψηλά στα όρια της περιοχής του Τριφυλιού, ώστε να μην αφήσουν. Θα έλεγα τους πράσινους, αλλά σήμερα η Πάξη φοράει πράσινα και ο Παναθηναϊκός λευκά, άρα είναι αδόκιμο αυτό. Ο Ζαρουρί κατεβάζει την μπάλα τώρα από τα δεξιά. Ο Ζαρουρί που θέλει να, ο Παναθηναϊκός θέλει να μπει στο παιχνίδι. Ο Ζαρουρί κατεβάζει την μπάλα τώρα από τα δεξιά. Ο Ζαρουρί που θέλει να, ο Παναθηναϊκός θέλει να μπει στο παιχνίδι.

0: αλλά ο Κόβασης βρήκε την μπάλα τόσο όσο για να την στείλει κόρνερ. Να λοιπόν που ο Παναθηναϊκός έχει τη μεγάλη του στιγμή για να πάρει προβάδισμα και το κόρνερ τώρα από τα αριστερά, όπως κάνει επίθεση η ομάδα του Τζέικοπ Νίστρουπ με τον Ανά Ζαρουρί. Όλος ο κόσμος μέσα στην περιοχή του Κόβασιτς. Ζαρουρί. Λίγα μέτρα φορά από τον Ζαρουρί. Η εκτέλεση είναι καλή στην καρδιά της περιοχής. Ο Ντεφράι δεν μπορεί να πάρει τη κεφαλιά. Τσέριν το πλασέ. Πάνω στα σώματα. Και ο Τσάπρας υποδέχεται την μπάλα στη μεσαία γραμμή και είναι μόνος του και δίνει στον Ζαρουρί που είχε μείνει αριστερά από το κόρνερ. Και αυτό το Γιάκουσης. Γιάκουσης τώρα κατά μέτωπο. Σέντρα στην περιοχή θα κόψει ο Βάστα από μακρίνη. Η μπάλα όμως πάει στον Αντίνο. Παναθηναϊκός τώρα που αρχίζει να πιέζει την πάξη. Ο Αντίνο κάνει μια σέντρα στο δεύτερο δοκάρι πάνω από τον Ετέι. Λύνεται εδώ η πολιορκία που είχε ασκήσει ο Παναθηναϊκός στο τελευταίο δίλεπτο στα καρέ των Ούγκρων. Με τη μεγάλη ευκαιρία του Αντίνο να καταγράφεται στο 19 και να προστίθεται στην καλή ευκαιρία που είχε ο Παναθηναϊκός και στο 8 με τον Γιάκουσιτς. Και τώρα οι Ούγκροι που ετοιμάζονται να δώσουν συνέχεια με τον τερματοφύλακά τους, τον Κόβασιτς. Γέμισμα από τον κίπερ της Πάξη. Η μπάλα καταλήγει στον Ντουμπά και αυτός δίνει στον Κυριακόπουλο και αυτός για σιγουριά πίσω στον Πένια. Ο Πένια με τα πόδια βγαίνει στα όρια της περιοχής του. Ψάχνει μια μεταβίβαση προς τον Τετέι. Τετέι με το κεφάλι θέλει να κάνει συνεργασία με τον Γιάκουσιτς. Προλαβαίνει και κόβει ο Μενζίρ. Αλλά ο Τσάπρας τώρα γυρίζει πίσω πάλι στον Πένια. Η Ούγκρη τώρα στη μεσαία γραμμή με τον Σάμπο. Κάνει μια σέντρα. Θέλει να διώξει τον Ντουμπά. Δεν μπορεί να διώξει. Είναι ευκαιρία. Είναι offside. Είναι offside γιατί ήταν ευκαιρία αυτή για την Πάξη. Από την κόντρα που έγινε πάνω στον Ντουμπά. Το απίθανο της υπόθεσης είναι, παιδιά, ότι πρέπει να υπάρχουν όλοι και όλοι 2-3 δημοσιογράφοι της Πάξη και ο ένας από αυτούς ο αθεόφοβος έχει βάλει στο monitor και βλέπει τη Φερεσβάρος. Δηλαδή δεν το έχω ξαναδεί στη ζωή μου. Ήλπιζα και εγώ ότι θα έχω monitor από σπόντα. Αλλά ο άνθρωπος βλέπει Φερεσβάρος. Δηλαδή τάσο δηλητικό τα χέρια.
1: Η οποία προηγείται κιόλας. Στην Ολλανδία
0: είναι
1: τρομερό.
0: Δεν το έχω ξαναδεί στη ζωή μου αυτό.
2: Να δω τι θα γράψει αυτό.
0: Δεν το έχω ξαναδεί. Μηνύματα γράφει. Δεν βλέπει το μάτσα.
2: Μηνύματα γράφει.
0: Πριν κοιτούσε τι τηλέφωνο θα αγοράσει. Είναι φοβερό αυτό. Τι να πω, Θεέ μου. Λοιπόν, πάση περιπτώσει. Οι Ούγγροι τώρα που έχουν την μπάλα λίγο μπροστά από τη μεσαία γραμμή προσπαθεί ο Ζέκη με τον Τσάπρα να τον καταδιώκει. Κάνει τη σέντρα ο Ζέκη, αλλά εκεί είναι μόνο ο Κυριακόπουλος που κατεβάζει με το στήθος. Και τροφοδοτεί τον Αντίνο. Ο Αντίνο παίρνει την μπάλα και προσπαθεί να επιτεθεί. Από τα δεξιά είναι ο Ζαρουρί. Αν το δει, η μπάλα πάει στον Ετιέν Καμαρά. Τον είδε αυτός. Δίνει την μπάλα στον Ζαρουρί δεξιά. Ζαρουρί έχει πάρα πολύ χώρο και τον Σάμπο. Πηγαίνει όμως και ο Ζέκε να δώσει στήριξη στην άμυνα της Πάξη. Ετιέν Καμαρά, ο Παναθηναϊκός τώρα και πάλι στο μισογήπεδο την Πάξη. Τσέριν, Τσάπρας και από εκεί στον Ντεφράι. Ντεφράι. Διανύει κάποια μέτρα με την μπάλα, φτάνει στη μεσαία γραμμή. Ψάχνει κάποιο συμπαίχτη, δίνει στον Γιάκουσιτς. Ο Γιάκουσιτς που είναι πολύ κινητικός, πολύ δραστήριος. Και τώρα στον Καμαρά. Και ο Καμαρά στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος για τον Τσέριν που βγήκε να πάρει μπάλα. Οι πράσινοι κυκλοφορούν τώρα την μπάλα σε όλο το γήπεδο. Υπάρχει φάουλ στο Γιάκουσιτς εδώ, αν είναι δυνατόν. Φάουλ για τον Παναθηναϊκό μεταξύ κέντρου και μεγάλη περιοχή. Αρκετά μακριά για να απειληθεί η αιστεία της Πάξη, αλλά αν δεν δινόταν αυτό το φάουλ θα υπήρχαν προϋποθέσεις να βγει στην κόντρα η Πάξη και δεν υπάρχει και βάρο, όχι τίποτα άλλο.
1: Στα μισά του πρώτου ημιχρόνου στην Ουγγαρία παραμένει το 0-0 ανάμεσα σε Πάξη και Παναθηναϊκό. 62 λεπτά παιχνιδιού στην Πολωνία, Δυνάμο Κιέβου, ΠΑΟΚ 1-3, Δημήτρης Ορμπατζόγλου.
3: Κίτρινη κάρτα στον Κωνσταντέλια για μια προβολή σε αντίπαλο. Νωρίτερα ο Έλληνας άσος ζητούσε 4-5 φάουλ σε κλωτσιές που έτρωγε και τώρα με το πρώτο χρεώνεται μια κίτρινη κάρτα. Νωρίτερα πήρε και ο Χατζηδιάκος. 63 λεπτά παιχνιδιού, Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 1-3 με τα γκολ του Δικεφάλου, με Κωνσταντέλια, Ζαφίρη και του Σάντα Μαρία με το σουτ στο πεντάλεπτο του δευτέρου ημιχρόνου. Ο ΠΑΟΚ περιμένει, έχει καλά κλεψίματα και καλές αμυντικές αντιδράσεις. Μπορεί να βρει εκτεθειμένους τους αντιπάλους που ξεκίνησαν και τις αλλαγές. Με το 70 μπήκε ο Ρέντουσκο και με το 21 ο Λόνδικ. Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να προθερμαίνει Χατσίδη, Καμαρά, Γερεμέγε, Φελουστόντο και τον Πέλκα. Δεν βιάζεται ο Λύση.

0: Η ομάδα του, επαναλαμβάνω, πλέον περιμένει ένα κλέψιμο του Ζαφίρη. Σαπαρένκο, Χατζηδιάκος γυρίζει ο Σαπαρένκο. Ενώ ήταν πεσμένος, άπλωσε το πόδι και πρόλαβε και τον Χατζηδιάκο και τον Παυλένκα, αλλά η μπάλα πέρασε out. Ένας πολύ δυνατός φορ. Προς το παρόν οι παίκτες του ΠΑΟΚ τον έχουν βγάλει από τις
1: φάσεις. Πάμε στην Ουγγαρία, μεγάλη ευκαιρία.
2: Στην Ουγγαρία, ναι, ο Τετέι έχασε καλή ευκαιρία στο 24ο λεπτό όταν υποδέχθηκε την μπάλα στη θέση έξω δεξιά. Νίκησε στο ένας μέναν αυτή τη φορά τον προσωπικό του αντίπαλο. Πέρασε διαγώνια, εκτέλεσε με το αριστερό, αλλά η μπάλα πέρασε λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι, προσθέτοντας άλλη μια καλή φάση για τον Παναθηναϊκό, που όσο κυλούν τα λεπτά γίνεται και καλύτερος. Αλλά για να δούμε εδώ όμως την πάξη που βγαίνει στην επίθεση. Έχει βρίσκει χώρο, η σέντρα παίρνει πάρα πολύ ύψος και πηγαίνει στα αριστερά, εκεί που κινείται ο Ζέκε. Ο Ζέκε με τον Τσάπρα στο ένας μέναν. Ο Τσάπρας τον επιτηρείται, τον απειδέρου, επιτρέπει να περάσει. Συρτή σέντρα τώρα στην περιοχή του Παναθηναϊκού, θα κόψει ο Τουμπά. Ξανά ο Σάμπο. Απομακρύνει άμυνα του Παναθηναϊκού. Υποδέχεται τώρα ο Μπόλο και δίνει στον Μενζίρ. Μενζίρ από τα δεξιά. Γυρίζει πάλι πίσω στον Ζέσκαρμπι. Μετά από ώρα η πάξη στην επίθεση. Τώρα ουσιαστικά στη μεσαία γραμμή με τον Μπόλο. Ο Μπόλο δεξιά για τον Μενζίρ. Αυτός του ξαναδίνει την μπάλα. Κόβει όμως ο Ετιέν Καμαρά. Ξαναπαίρνουν οι Ούγγροι με τον Μενζίρ. Επιμένει όμως ο Ετιέν Καμαρά και θα πάρει. Τι έδωσαν, κόρνερ έδωσαν. Κόρνερ έδωσε εδώ ο διαιτητής και ο βοηθός στο μαρκάρισμα που έγινε πάνω στον Ετιέν Καμαρά. Για να δούμε αυτό το κόρνερ για τους Ούγγρους που μετά από αρκετή ώρα έχουν την ευκαιρία με μια στατική φάση να γίνουν απειλητικοί προς την εστία του Παναθηναϊκού και να ανεβάσουν αρκετούς παίχτες. Καθώς από το 15 στο 25 ο Παναθηναϊκός είχε μεταφέρει το παιχνίδι στην περιοχή της Πάξη και είχε δημιουργήσει και δύο πολύ καλές ευκαιρίες, μια πολύ καλή ευκαιρία και άλλες δύο επικίνδυνες φάσεις. Το κόρνερ τώρα όμως είναι για την Πάξη και ο Παναθηναϊκός πρέπει όλες αυτές τις φάσεις να τις προσέξει, γιατί και οι στατικές φάσεις είναι καλές για τους Ούγγρους. Όμως εδώ δεν τους βγήκε κομπίνα, τραβήχθηκε στο πρώτο δοκάρι να κάνει το πλασέ ο Παπ, η μπάλα πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου και ο Πένια ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια, αφήνει τελικά για τον Τουμπά που πηγαίνει για να εκτελέσει αυτό το out.
1: Ωραία, ο Παναθηναϊκός έχει κάποιες ευκαιρίες, έχει απειλήσει κάποιες φορές την Πάξη, αλλά παραμένει το 0-0. Πάμε ξανά στον Δημήτρη Τσορμπατζογλου.
0: Είμαστε στο 66ο λεπτό, κατοχή για τον ΠΑΟΚ με Κωνσταντέλια, Ζαφίρη, Μύθου. Παίρνει ο Ντέλιας, παίζει για τον Μύθου, χάθηκε η μπάλα. Ήταν πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές εκεί έξω από την περιοχή των αντιπάλων. Ο ΠΑΟΚ βλέπουμε ότι είναι σε πιο παθητικό ρόλο μετά και το τρίτο γκολ το οποίο πέτυχε. Ψάχνει τους χώρους. Τώρα έχει και πάλι κατοχή με τον Σάντα Μαρία για τον Ζαφίρη. Γκόμες από τα αριστερά. Ακροβολισμένος ο Τάισον. Παίρνει ο Κωνσταντέλιας. Κάνει την περιστροφή. Κωνσταντέλιας πασάρει για το Μύθου. Χάθηκε η μπάλα. Απομακρύνουν όπως όπως και οι αντίπαλοι που ετοιμάζουν άλλες δύο αλλαγές. Αυτό το θορυκτό Πονομαρένκο παίρνει φάουλ από Γκόμες και τον Μιχαηλίδη. Άλλες δύο αλλαγές για τον Ουκρανό προπονητή που αλλάζει τέσσερις παίχτες μέχρι το 67. Ο Λύση τώρα γυρίζει προς τους συνεργάτες του. Έχουμε τραυματισμό με τον Πονομαρένκο κάτω. Και τις αλλαγές θα βγάλει τον σκόρερ ή απλά ετοιμάζει να δώσει το περιβραχιόνιο. Θα δώσει το περιβραχιόνιο στον Μπούλουξη, τον παίχτη με το νούμερο 29. Βγαίνει ο Σαπαρένκο, τον οποίο αγκαλιάζει ο Τάισον. Ο Τάισον που έκανε βεβαίως πορεία εδώ στα ουκρανικά γήπεδα. Και βεβαίως μπαίνει και ο Γιαρμολένκο, ο παίχτης μύθος για τους Ουκρανούς, ο διεθνής για να παίξει από τα δεξιά. Βάζει, αγκαλιάζει και αυτός τον Τάισον. Το παλαβόνο μόνο γνωστούς έχει στο ουκρανικό ποδόσφαιρο. 68 λεπτά παιχνιδιού, Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 1-3. Πρώτη επαφή του Γιαρμολένκο που παίζει, πάμε στα δεξιά, με τον Γκόμες αντίπαλο. Ο ΠΑΟΚ περιμένει, θέλει να βγάλει κόντρες. Έχει τον γκολ με τον Σάντα Μαρία. Τώρα η παλιά προς την πλάτη του Γκόμες για τον Γιαρμολένκο. Ο νεαρός back to ΠΑΟΚ απομακρύνει. Πλάγιο out. Ανεβαίνει ο Κετζιόρα για να το εκτελέσει στο ύψος περιοχής που αμήνεται βεβαίως ο δικέφαλος. Κετζιόρα, Γιαρμολένκο πίσω. Ο Μύθι θέλει να κλέψει παραλίγο η μπάλα στα στόπερ των Ουκρανών και στον Μικάφκο από τα αριστερά. θέλουν να ανέβουν. Κλείνεται ο Ζίφκοβιτς, ο πιστοχωρεί και ο Ζαφίρης. Η άμυνα του ΠΑΟΚ 10 μέτρα από την περιοχή. Ο Μύθου αναγκάζει σε μια πίσω πάσα.
3: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
4: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Ο Πατρινός και ο Αθηναίος πίσω από το κύκλωμα πορνείας για τους εργάτες γης. Ο Δήμος Πατρέων αγάπησε ξαφνικά τον Όλπα. Τι του ζήτησε? Αν δεν χορταίνεις, σταμάτα να τρως, έγραψε ο Πρίτανης Χρήστος Μπούρας και έγινε χαμός στο διαδίκτυο. Τι συμβαίνει με τα παραλιακά καφέ της Ηρώων Πολυτεχνείου? Μένουν ή κλείνουν? Για ποιους δηλώνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης ότι συμπαθούν την τρομοκρατία? Ανακοινώνονται υποψήφοι βουλευτές Αχαΐας με το κόμμα Τσίπρα σύμφωνα με τον γραμματέα Μιχάλη Χατζηγιαννάκη. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
5: Σπόρ FM Πάτρας.
0: Το παιχνίδι δεν απειλείται, έχει το σημαντικό προβάδισμα. Ένα μάτς πάρα πολύ κρίσιμο, έστω και αν είναι το πρώτο της χρονιάς για την ελληνική ομάδα, με προπονητή πλέον τον Αλέσιο Λύση στον πάγκο.
6: 70 λεπτά παιχνιδιού στην Πολωνία, παραμένει το 3-1 του ΠΑΟΚ επί της Δυνάμο Κιέβου. Πάμε ξανά στην Ουγγαρία.
2: Στην Ουγγαρία είμαστε το 31ο λεπτό, Πάξη Παναθηναϊκός 0-0, με τον Παναθηναϊκό να συνεχίζει να παράγει φάσεις. Πριν από λίγο είχε άλλη μια στιγμή με τον Τετέι που δεν πρόλαβε να κάνει προβολή μέσα στην περιοχή. Τώρα κερδίζει ένα φάουλ καθώς ήταν η Πάξη στην επίθεση, αλλά ο Τσέρι κέρδισε το φάουλ και η ομάδα του Τζέκο Πνίστρου που ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια με τον Αχμέ Τουμπά να είναι σε αυτό το φάουλ για τον Παναθηναϊκό. Αφήνει ο Τουμπά τελικά για τον Πένια ώστε να ανέβει η ομάδα πιο ψηλά και ο Ισπανός ετοιμάζεται να γεμίσει με ελεύθερο βολέα από ό,τι φαίνεται, καθώς δεν μένει κάποιος συμπαίκτης του κοντά για να υποδεχθεί την μπάλα. Θέλουν να μεταφέρουν άμεσα την μπάλα στην άλλη μεριά οι παίκτες του Τριφυλιού με τον Πένια να εκτελεί με στόχο τον Τετέ. Ο Τετέ παίρνει την κεφαλιά και καταλήγει μπάλα στο Γιάγκουσιτς και έχει χώρο και έχει και τον Τζάπρα δίπλα. Ο Γιάγκουσιτς και δίνει στον Τζάπρα δεξιά. Τσάπρας ξανά στο Γιάγκουσιτς. Αυτός θα κάνει μια σέντρα προς τον Τετέ. Θα κόψει όμως ο Μπόλο. Ο Τσέριν δίνει μονομαχία εκεί στη μεσαία γραμμή και την κερδίζει ο Τσέριν και παίρνει την μπάλα. Δίνει στο Ζαρορί. Ζαρορί στην περιοχή από τα δεξιά. Πολλοί παίκτες του Παναθηναϊκού στην περιοχή. Η σέντρα θα κόψει με το κεφάλι ο Σάμπο για την Πάξη. Αλλά ο Παναθηναϊκός επιμένει με τον Τιάν Καμαρά τώρα να ελέγχει στη μεσαία γραμμή και να βγάζει την μπάλα στα αριστερά στον Αντίνο. Να δούμε αν θα προλάβει ο Αντίνο. Θα προλάβει ο Αντίνο δίπλα στο σημαίακι του κόρνερ. Αντίνο με τον Ζέσκαρμπι μπροστά του. Γυρίζει για τον Κυριακόπουλο και αυτό είναι τον Τιάν Καμαρά. Καμαρά για τον Ντεφράι. Ο Ντεφράι κάνει μια τρίπλα στη μεσαία γραμμή και δίνει στον Τζάπρα ο Παναθηναϊκός και πάλι. Κυκλοφορεί τώρα την μπάλα περιμετρικά στις περιοχές της Πάξη και ο Ζαρουρί με τα αριστερό κάνει την προσποίηση, αλλάζει κατεύθυνση. Θα κάνει τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι με το δεξί, αλλά εκεί δεν υπάρχει κάποιος συμπαίχτης. Ήθελε λίγα παραπάνω φάλτσα η μπάλα, ώστε να μπει στη φάση ο Αντίνο. Θα περάσει και αυτή η φάση και έτσι η Πάξη θα κερδίσει το out. Έλεγα λοιπόν πριν αρκετά λεπτά ότι ο Παναθηναϊκός έχει αντιμετωπίσει την Φερεντσβάρος το 65-66 από την οποία έχει αποκλειστεί. Το 87-88 έχει κάνει μια από τις πιο μεγάλες προκρίσεις στην ιστορία του, χάνοντας 5-2 από τη Χόβεντ εδώ στην Ουγγαρία με δύο γκολ του Σαραβάκου που έκαναν το 5-0-5-2, δύο γκολάρες του Σαραβάκου συγκεκριμένα, και στην Αθήνα πέτυχε μια τεράστια ανατροπή νικώντας με 5-1, ενώ πέρσι συναντήθηκε με την Φερεντσβάρος την οποία απέκλεισε με ισοπαλία εδώ στην Ουγγαρία και νίκη στο γήπεδο του. Έτσι λοιπόν αυτός είναι ο απολογισμός ό,τι αφορά την προϊστορία. Φυσικά την Πάξη την αντιμετωπίζει πρώτη φορά. Οι Ούγγροι τώρα απομακρύνουν από την περιοχή τους σε ένα σημείο που ο Τουμπά ελέγχει την μπάλα και είναι έτοιμος να ξεκινήσει ο Παναθηναϊκός άλλη μια οργανωμένη επίθεση. Ο Τουμπά καθυστερεί, δίνει τελικά στον Κυριακόπουλο. Ανεβαίνουν να πιέσουν οι Ούγγροι και η μπάλα πάει στον Πένια. Πένια ψάχνει κάποια επιλογή ο Ισπανός τερματοφύλακας, δίνει και πάλι στον Τουμπά. Έξω από την περιοχή του Παναθηναϊκού συμβαίνουν όλα αυτά. Ο Τουμπά τώρα δίνει για τον Ετιέν Καμαρά που κατεβαίνει χαμηλά στο γήπεδο για να βοηθήσει την κυκλοφορία της μπάλας. Τουμπά αφήνει για τον Αντίνο. Αυτός για τον Τσέριν και ο Τσέριν φεύγει και ο Τετέι είναι σε καλή θέση. Ο Τσέριν κάνει μια πάσα με φάλτσο, αλλά δεν είναι τόσο καλή ώστε να προλάβει ο Τετέι. Βιαστική εδώ η επιλογή του Σλοβαίνου. Πρόλαβε ο Κόβασιτς, ο τραυματοφύλακας της Πάξη, να βγει και να μαζέψει. Και τώρα με τη σειρά του γεμίζει ένα παιχνίδι με πολύ καθαρό χρόνο ποδοσφαιρού, με ελάχιστα φάουλ μέχρι τώρα, με καθόλου καθυστερήσεις στο μάτς και με αρκετή ένταση. Για να δούμε τώρα τους γηπεδούχους που έχουν την κατοχή της μπάλας. Κάνουν ένα άνοιγμα προς τον Ζάλαη, τον επιθετικό τους, όμως η άμυνα του Παναθηναϊκού ελέγχει. Ο Παναθηναϊκός που όσο κυλάει το παιχνίδι, τόσο και απομακρύνει το παιχνίδι μακριά από την περιοχή του, και αυτό είναι πολύ καλό. Τσάπρας για τον Ζαρουρί. Έχουν βγάλει 2-3 πολύ καλές συνεργασίες οι δυο τους στα δεξιά. Γιάκουσης με τη μία για τον Τσάπρα. Τσάπρας θα προλάβει ανάμεσα σε τρεις της Πάξη, θα δώσει τον Τιέν Καμαρά. Καμαρά πιέζεται, το Καμαρά από τους παίχτες της Πάξη και δίνει στον Τσέριν. Ο Τσέριν έχει χώρο και κουβαλάει την μπάλα για αρκετά μέτρα. Είναι ο Αντίνο αριστερά σε καλή θέση. Του τη δίνει, αλλά βρίσκει η μπάλα πάνω στον Ζάσκαρμπι, στον αμυντικό της Πάξη και καταλήγει πλάγιο. Αν παίρναγε αυτή η πάσα του Τσέριν, θα ήταν πολύ καλές προϋποθέσεις για τον Αντίνο. Το πλάγιο εκτελείται και πάει στον Τσέριν. Τσέριν για τον Γιάγκουσιτς. Γιάγκουσιτς κάνει μια τρίπλα, αφήνει στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος τώρα. Αντίνο. Γιάγκουσιτς, Κυριακόπουλος, ωραία συνεργασία από τα αριστερά. Σέντρα θα κόψει ο Σάμπο, ο αρχηγός της Πάξη, αλλά παίρνει πάλι ο Αντίνο και δίνει στο Γιάγκουσιτς. Θέλησε να τον βρει πάλι ο Γιάγκουσιτς. Τσέριν για τον Καμαρά, ο Παναθηναϊκός που πιέζει πραγματικά τώρα την Πάξη. Τσάπρας για τον Καμαρά. Καμαρά δίνει πίσω τον Εφράη που είναι μόνος του στη μεσαία γραμμή και ξανατροφοδοτεί γρήγορα τον Τσέριν. Τσέριν για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος για τον Τετέι, με πλάτη στην εστία, θα χάσει άλλη μια μονομαχία ο Τετέι. Η μπάλα θα απομακρυνθεί, αλλά ο Τουμπά γρήγορα με το κεφάλι δίνει στον Τσέριν. Τσέριν αριστερά στον Αντίνο. Αντίνο κάνει κίνηση ο Κυριακόπουλος, κρατάει ο Αργεντινός. Αντίνο, αλλεπάλληλες προσποιήσεις. Μπαίνει στην περιοχή με φοβερή τρίπλα. Γυρίζει, συρτά η μπάλα, κοντράρει. Τετέι, κεφαλιά. Out. Κάτι έχει υποδείξει εδώ ο διαιτητής. Πάντως η ενέργεια των παιχτών του Παναθηναϊκού. Γιατί δεν πρέπει να στεκόμαστε μόνο στο αποτέλεσμα. Είναι και αρχή τη σεζόν. Έτσι, ήταν μια πολύ ωραία συνεργασία που έβγαλαν οι παίχτες του Τζέικοπ Νίστρουπ. Που όσο κυλάει το μάτς, τόσο και βρίσκονται καλύτερα μέσα στο γήπεδο. Και υπάρχει φάουλ επιθετικό στην κεφαλιά που επιχείρησε ο Τετέι, ότι χρησιμοποίησε τα χέρια του. Και το παιχνίδι συνεχίζεται τώρα με τον Κόβασιτς να γεμίζει με ελεύθερο βολέ. Στο 37 βρισκόμαστε. Πάξη Παναθηναϊκός 0-0. Ο Σάμπο απομακρύνει από την άμυνα της Πάξη όπως. Ο Ντεφράη θα διώξει με τη σειρά του. Προσπαθεί εκεί ο Καμαρά να νικήσει τον Ζάλαη, αλλά αυτός παίρνει τη μονομαχία ανάμεσα σε δύο. Πάει ο Τσέριν με δύναμη και κόβει, αλλά ξανανακτούν την κατοχή οι Ούγγροι με τον Ζέκε.
1: Πάμε στην Πολωνία.
5: 2-3 μειώνει η Δυναμό Κιέβου. Έβαλε πολλούς παίκτες στην περιοχή και σε ένα διάστημα που ο Λύση σήκωσε δύο παίκτες να αλλάξει, ο Λόβικ με ένα αριστερό σουτ σημαδεύει εύστοχα στη γωνία του Παυλένκα. 2-3 οι Ουκρανοί ξαναμπαίνουν στο παιχνίδι. Πριν από 3 λεπτά έχασε πολύ μεγάλη ευκαιρία ο Κωνσταντέλιας από θέση μέσα αριστερά από τελική πάσα του Τάισον. Κατάφερε και απομάκρυνε ο goalkeeper και σε μια πολύ καλή επίθεση η Δυναμό Κιέβου που συνεχίζει να έχει συνοχή, να επιχειρεί μεθοδικά να επιτεθεί, καταφέρνει με τον Λόρβικ να σκοράρει. Τώρα οι αλλαγές του Λύση. Στο 77 οι πρώτες αλλαγές του ΠΑΟΚ. Βγάζει τον Ζαφίρι, βάζει τον Καμαρά, βγάζει και τον Μύθου για να βάλει τον Γερεμέγεφ. Οι Ουκρανοί φίλαθλοι και αυτοί ξεσηκώνονται για πρώτη φορά. Έχουμε και πάλι ένα σκορ κοντά για τις δύο ομάδες. Είπαμε ότι η πρόκριση έχει πολύ δρόμο ακόμα. Κωνσταντέλιας πασάρει για τον Γερεμέγεφ. Τα δεξιά Γερεμέγεφ μπαίνει προς την περιοχή. Σταματάει. Γερεμέγεφ πλησιάζει με το δεξί. Σουτάρει ο Γερεμέγεφ. Κόβει ο goalkeeper. Στην κλειστή του γωνία, στην πρώτη επαφή με την μπάλα, κάνει και φάση ο υψηλόσωμος φορ του ΠΑΟΚ. Ανοιχτό παιχνίδι, πολλά γκολ. Έχουμε ακόμα πολύ δρόμο με τον Σαμπαρένκο εκεί και τον Κένι. Είπαμε οι πρώτες αλλαγές του Λύση με το που δέχτηκε η ομάδα του το 2-3. Τους είχε έτοιμους. θα έχουμε ένα τελευταίο τέταρτο με μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί η Δυναμό Κιέβου βγάζει και την ποιότητά της αλλά και την προσωπικότητα που έχουν οι παίχτες της και βάζει στο παιχνίδι και τους λιγοστούς φιλάθλους που έχει εδώ και εψυχώνουν πλέον. Ο Ζίφκοβιτς θα κλέψει. Ο ΠΑΟΚ σίγουρα μπορεί να βρει χώρους για να κάνει και άλλες φάσεις. Γερεμέγεφ, κακή κεφαλιά πίσω, πάσα για τον Κωνσταντέλια που είπαμε ότι έχασε μεγάλη ευκαιρία στο 70 λεπτό. Τακουνάκι για τον Πονομαρέγκο. Ο Καμαρά μαρκάρει, κόβει ο Μιχαηλίδης. Τον προσέχουν τον Πονομαρέγκο μες στην περιοχή. Κάνει ένα πίβοτ. Βγάζει μια πάσα, η μπάλα στα χέρια του Παυλένκα. Ψυχραιμία ζητάει. Ο Χατζηδιάκος θέλει αλλαγή από ό,τι καταλαβαίνω. Έχει τον Ελουστόντο. Για να δούμε τι θα σκεφτεί ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Μιχαηλίδης, ψηλά η Ουκρανή. Η μπάλα Σάντα Μαρία που παίρνει πρώτες πάσες, παίρνει και το φάουλ. Βάζει το σώμα του έξυπνα ο Γάλλος και παίρνει το φάουλ. Παίζει για τον Γκόμες. Γκόμες με τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης και πάλι στον Γκόμες. Κωνσταντέλιας είναι δίπλα ο Τάισον. Κάνει τρίπλα, χάθηκε η μπάλα. Προωθούνται οι Ουκρανοί. Πρέπει να γυρίσει ο ΠΑΟΚ. Ανεβαίνει ο αριστερός μπακ, κλέβει ο Κέννη.
1: Πάμε στην Ουγγαρία.
2: Γκολ για τον Παναθηναϊκό. Αυτό γκολ είναι, αλλά ούτως ή άλλως και να μην το βάζαν μόνοι τους, θα το βάζαν οι παίχτες του Παναθηναϊκού, γιατί ήταν τόσο ωραία και γλυκιά η σέντρα του Ζαρουρία από τα δεξιά. Ήταν χαμηλά εκτελεσμένη και στην προβολή πάνω στην προσπάθειά του. Θα δώσει λίγο να σας πω ποιος είναι ο παίχτης της Πάξη που πετυχαίνει το αυτό γκολ. Πρέπει να είναι ο χάφτης ο Μπόλο, αλλά θα το δούμε σε λίγο. Θα σας πω με σιγουριά σε λίγο. Είναι μια φάση πάντως η οποία ο Παναθηναϊκός ξεκινάει να τη χτίζει από την άκρη, την αριστερή άκρη της άμυνάς του. Κερδίζει την μπάλα ο Τσέριν. Τη δίνει στον Αντίνο. Αυτός τη δίνει στον Τεντέι. Ο Τεντέι τη δίνει στον Γιάκουση. Ο Γιάκουση στο Ζαρουρί. Και έτσι ο Παναθηναϊκός με 5-6 μεταβιβάσεις διανύει όλο το γήπεδο από τη μία μεριά στην άλλη. Ο Ζαρουρί κάνει τη σέντρα και το λέω και πάλι ότι υπήρχαν παίχτες του Παναθηναϊκού. Ακόμα και αν δεν το βάζα μόνοι τους οι Ούγγροι, θα το βάζει ο Παναθηναϊκός. Τη σημασία έχει όμως ότι οι πράσινοι που φοράνε λευκά σήμερα παίρνουν προβάδισμα στο σκορ και παγώνουν εδώ το γήπεδο της Πάξη, δίνοντας προβάδισμα στην ομάδα του Τζέικοπ Νίστρουπ. Και αυτό είναι το ιδεατό σενάριο, αυτό που ήθελαν όλοι στον Παναθηναϊκό. Μετά το ξεκίνημα του μάτς που περίμεναν ότι οι Ούγγροι θα τα δώσουν όλα για να αγχώσουν τον Παναθηναϊκό, να τον πιέσουν και να πάρουν αυτή προβάδισμα, ο Παναθηναϊκός από το 15 και έπειτα κάνει αυτό το κομμάτι του, είναι αυτός που ελέγχει το παιχνίδι, είναι αυτός που έχει τις μεγάλες φάσεις και με μαθηματική ακρίβεια είναι αυτός που παίρνει και το προβάδισμα. Πάξη Παναθηναϊκός 0-1 λοιπόν από τον γκολ, το αυτογκολ των παιχτών της Πάξη, που δεν ξέρουμε ακόμη κιόλας, να σας πω την αλήθεια, ποιος το έχει σημειώσει.
6: Το νούμερο 12, Ευαγγέλιο Βάση.
2: Να είναι καλά. Ο κύριος Βάση λοιπόν είναι αυτός ο οποίος σημειώνει το αυτογκολ. Και η ηρωνία είναι, Τάσο, ότι ήταν από τους καλύτερους μέχρι τώρα ο συγκεκριμένος παίχτης. Αλλά είναι ο μοιραίος εδώ, καθώς το γύρισμα που κάνει ο Ζαρουρί είναι αυτός που βρίσκει την μπάλα και τη στέλνει στην αριστερή γωνία του Κόβασιτς, γράφοντας λοιπόν το Πάξη Παναθηναϊκός 0-1. Και πλέον ο Παναθηναϊκός με πολύ διαφορετική ψυχολογία. Ο Βάς λοιπόν πετυχαίνει τον γκολ στο 40 λεπτό. Και αυτό που θέλει τώρα ο Παναθηναϊκός είναι να συνεχίσει έτσι και να πάει στα αποδυτήρια με προβάδισμα. Ο Ζάλα τώρα για την Πάξη. Ο Τουμπά κερδίζει. Κρατάει την μπάλα ανάμεσα σε δύο, αλλά θα τη χάσει από τον Μπόλο. Και τώρα η Ούγγροι που είναι στην επίθεση από τα δεξιά με τον Μενζίρ. Γυρίζει πίσω στον Ζάσκαρμπι. Η μπάλα ξανά πίσω στον Ζάσκαρμπι από τον Μενζίρ. Η σέντρα του Μενζίρ στη μικρή περιοχή. Προσπαθεί να κάνει επαφή με την μπάλα ο Χαν. Η μπάλα περνά παράλληλα. Και τώρα από τα δεξιά ελέγχει ο Ετιέν Καμαρά.
1: Τεράστια ευκαιρία για την Δυναμό Κιέβου.
5: Δύο φοβερές ευκαιρίες του Πονομαρέγκο μόνος του με τον Παυλένκα. Την πρώτη φορά βγάζει ο goalkeeper του ΠΑΟΚ. Τη δεύτερη ο Μαρέγκο σκάβει και η μπάλα βασανιστικά πάει στο δοκάρι και φεύγει εκτός. Νωρίτερα έχασε ευκαιρία και ο Τάισον. Ο ΠΑΟΚ χάνει κάπου τον έλεγχο. Ο Πανομαρέγκο στις φάσεις νωρίτερα ήταν μόνος του με 4-5 αμυντικούς. Έχασε τρομακτικές ευκαιρίες. Το 2-3 παραμένει. Αλλαγές κι άλλες από τον Λύση. Βγαίνει ο Ζίφκοβιτς, μπαίνει ο Χατσίδης, βγήκε και ο Χατζηδιάκος με τον Ελουστόντο να κάνει και αυτός ντεμπούτο. Είμαστε στο 84, Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 2-3. Ο ΠΑΟΚ που είχε τον έλεγχο μέχρι το 75ο λεπτό, δεν είχε κάνει ακόμα αλλαγές όμως ο προπονητής του. Οι Ουκρανοί το πίστεψαν, έβαλαν γκολ και έχουν και τις δύο τρομερές ευκαιρίες στο Παναμαρίνκο τα τελευταία λεπτά. Το ενδιαφέρον είναι τεράστιο να δούμε ο ΠΑΟΚ τι μπορεί να κάνει με τον Κωνσταντέλια τα αριστερά. Κωνσταντέλιας νωρίτερα, ο Τάισον έχασε ευκαιρία. Κωνσταντέλιας στα αριστερά πάντα πλησιάζει, πασάρει προς τον Γερεμέγεφ. Γερεμέγεφ από τα αριστερά μέσα στην περιοχή, πίσω για τον Γκόμες, κάπου μπερδεύονται. Ο Γκόμες κρατάει την μπάλα. Έχει πολύ δρόμο το παιχνίδι και σίγουρα ο ΠΑΟΚ δεν πρέπει να κινδυνεύσει. Με τον Τάισον να παίρνει πλάτη. Φάουλ. Φάουλ υπέρ του Τάισον. Πλάγιο λέει ο διαιτητής, ο οποίος σφυρίζει, αλλά δίνει πλάγιο από τα αριστερά, όπως επιτίθεται ο δικέφαλος, που μετά το 70 έχει κινδυνεύσει πάρα πολύ. Γκόμες. Πλησιάζει τα αριστερά, Γκόμες. Πλησιάζει με Κωνσταντέλια. Τριπλάρι, θέλει να μπει. Χάνει την μπάλα. Φάουλ του Κωνσταντέλια.
6: Λοιπόν, πάμε για φινάλε πρώτου ημιχρόνου στην Ουγγαρία και επιστρέφουμε αργότερα στον Δημήτρη.
2: Λίγο πριν συμπληρωθούν τα 45. Ο Παναθηναϊκός με τον Τουμπά στη μεσαία γραμμή. Τώρα συμπληρώνουν τα 45 και έχουμε ένα λεπτό μόλις καθυστερήσεων. Το έλεγα και πριν όμως ότι παίζεται πολύ καθαρός χρόνος ποδοσφαίρου και γενικά ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Και το ιδεατό σενάριο, ο Παναθηναϊκός βρήκε και το προβάδισμα από το 45 από το αυτοκόλ του Βάζ. Που όμως να το πούμε ότι και να παίρναγε μπάλα, ο Τετέι θα ήταν εκεί να τη σπρώξει τα δίχτυα. Και ο Αντίνο τώρα ξαναβρίσκει τον Τετέι και μπαίνει στην περιοχή από τα αριστερά. Το σουρ διαγώνιο του Τετέι, μπάλα περνάει όμως αρκετά μακριά από το αριστερό δοκάρι. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος τους στόχους που είχε θέσει για το ξεκίνημα του αγώνα τους έχει εκπληρώσει ήδη. Πέρασε ανέμακτα το πρώτο διάστημα του αγώνα. Κράτησε μακριά την αντίπαλό του από την περιοχή του. Τη στέρισε τις μεγάλες ευκαιρίες. Την ίδια στιγμή αυτός έχει κάνει 4 φάσεις για γκολ. Έχει βάλει γκολ, προηγείται και έχει βάλει τα πράγματα σε μια σωστή σειρά. Τίποτα παραπάνω, ακόμα είναι πάρα πολύ νωρίς. Απλά το ξέρουμε όλοι μας ότι πάντα το πρώτο επίσημο παιχνίδι και ειδικά σε τέτοιες συνθήκες και με ομάδες που δεν γνωρίζεις για πολλά πράγματα είναι πάντα αυτές που κρύβουν παγίδες. Ο Τσάπρας που είναι από τους κορυφαίους στο πρώτο ημίχρονο εκτελεί το πλάγιο και εδώ ολοκληρώνεται το πρώτο ημίχρονο. Πάξη Παναθηναϊκός 0-1 με το αυτογκόλ του Βάζ από το 40 λεπτό.
1: 1-0 λοιπόν ο Παναθηναϊκός. Έχει βάλει έτσι τις πρώτες βάσεις για να φύγει με μια νίκη ίσως και σκοροπρόκριση στην επόμενη φάση απέναντι στην Πάξη. Πάμε να δούμε όμως πώς θα τελειώσει το συναρπαστικό παιχνίδι. Στην Πολωνία έχει μπει στο 26ο λεπτό. Δημήτρης Ζορμπατζόγλου.
5: Με τον Παυλένκα σε ένα ελεύθερο, μετά από ένα συγκλονιστικό τρίλεπτο πριν από λίγο, με τη μία σημαντική ευκαιρία του Τάισον και τα δύο φοβερά τετατέτ του Πονομαρένκο, με τον Παυλένκα να φωνάζει παρόν για πρώτη φορά, αλλά και το δοκάρι, το δεξί του δοκάρι να τον σώζει τη δεύτερη φορά. Μια ένταση έχουμε στις κερκίδες, με τους Ουκρανούς να κινούνται προς τους Έλληνες. Γερεμέγεφ βγαίνει εκτός γηπέδου, το πλάγιο είναι για τους και αστυνομικές δυνάμεις εκεί. Επαναλαμβάνω, σε μια ένταση που έχει δημιουργηθεί, ξεκίνησε από κάποια συνθήματα. Πλάγιο και πάλι για την Δυναμό Κιέβου, διαμαρτύρεται ο Κωνσταντέλιας. Συνεχίζει να υπάρχει μια κινητικότητα. Βλέπουμε και το παιχνίδι βεβαίως. Πίσω η μπάλα στον Ουκρανό goalkeeper, κυνηγάει ο Κωνσταντέλιας για τον Γιαρμολένκο. Γιαρμολένκο, έχει ανεβεί ο Γκόμες, πολύ τον κυνηγάει. Γιαρμολένκο πολύ πίσω για τα στόπερ του, έχει ανέβει ο ΠΑΟΚ, έχει και πιο φρέσκα πόδια με Χατσίδη, με Καμαρά, με Γερεμέγεφ και τον Ελουστόντο. Ανεβαίνουν από τα αριστερά. Είπαμε και ο κόσμος τους πλέον προσπαθεί να συμμετέχει. Κυνηγάει ο Γερεμέγεφ, ανατρέπει τον αντίπαλο με πρόθεση. Κάρτα στο Γερεμέγεφ. Επεδίωξε να κάνει το φάουλ γιατί είχαν φτάσει πολύ κοντά οι αντίπαλοι στην περιοχή του ΠΑΟΚ. Από τα αριστερά στημένη μπάλα για την Δυναμό Κιέβου στο 88 λεπτό. Το 2-3 εδώ στην Πολωνία. Επαναλαμβάνουμε, σε ένα δεύτερο ημίχρονο πέρα το 70 έχει πάρει φωτιά. Δεν βολεύει αυτό τον ΠΑΟΚ σίγουρα. Είχε τον έλεγχο, δεν απειλούνταν. Μετά το 70 Χάθηκε κάπως η συνοχή, έχει δεχθεί αρκετές φάσεις και τώρα στημένη μπάλα από τα αριστερά. Μπαίνει μέσα στην περιοχή εκεί ο Γερμολένκο. Ετοιμάζονται να το εκτελέσουν στην ευθεία εκεί στο πέναλτι παίκτες του ΠΑΟΚ. Εκτελείται με δεξί πόδι. Ο Παβλένκα θα μπλοκάρει. 89ο λεπτό. Γιατί να μην παίξει και με το χρόνο ο ΠΑΟΚ. Είχε προβάδισμα δύο τερμάτων, είναι στο ένα. Παίζεται ακόμα με τον Κένι. Παίρνει το πλάγιο ο Κένι. Εκτελούν οι Ουκρανοί. Τελευταίο λεπτό. Πλησιάζουν πολλοί οπαδοί Ουκρανών προς τους Παοξίδες και Τζιόρα. Μακάρι ο Κωνσταντέλιας παίρνει ο Γερμολένκο, τον οποίο τον ψάχνουν συνέχεια για να αποφασίσει κοντά στην αντίπαλη περιοχή. Και Τζιόρα και πάλι έχουν ψυχραιμία, δεν τα έχουν χάσει. Επιβεβαιώνουν πόσο καλή ομάδα είναι. Ο Τάισον δεν μπορεί να σταματήσει τον στόπερ που κάνει κούρσα από τα δεξιά. Αλλάζει μπάλα. Η σέντρα προς την περιοχή του ΠΑΟΚ επικίνδυνα. Μιχαηλίδης περνάει Γερμολένκο μέσα στην περιοχή. Σεντράρι, μπλοκάρει ο Παβλένκα. Θέλει προσοχή, θέλει και καθυστέρηση. Παβλένκα, όπου κλέβουν την μπάλα από λάθος του Παβλένκα. Η μπάλα δεν πήγε στον Τάισον ποτέ. Μέσα στην περιοχή ο Ελουστόντο την προβολή. Κόρνερ. Ο Παβλένκα λέει δικό μου λάθος. Βλέμματα και στον τέταρτο για τις καθυστερήσεις. Ένα κακό τελείωμα του ΠΑΟΚ στο παιχνίδι. Εκεί που για πολύ μεγάλο διάστημα είχε τον έλεγχο και δεν κινδύνευε. Έχουμε άλλα 4 λεπτά με κόρνερ για την Ουκρανική ομάδα. Στα man-to-man του ο ΠΑΟΚ. Σμπρώχνει και ο Χατζίδης τον αντίπαλό του. Βάζουν πολλούς παίχτες στο δοκάρι. Η μπάλα περνάει επικίνδυνα, μπλοκάρει ο Παβλένκα. Έμεινε ζωντανή για λίγο, μια προβολή και ο Παβλένκα μπλοκάρει στο πρώτο λόγο καθυστερήσεων με το λύση να τους φωνάζει όλους να ανέβουν. Τώρα που ο ΠΑΟΚ έχει και πιο φρέσκα πόδια στο γήπεδο. Παβλένκα κάνει το βολέ με όση δύναμη έχει, πολύ ψηλά η μπάλα, Γερεμέγεφ το κοντρόλ και παίζει για τον Τάισον που είναι στα δεξιά. Κλωτσιά από πίσω το Γερεμέγεφ, εδώ κάρτα δεν έχει. Νωρίτερα σε ένα μαρκάρισμα στο Χατζηδιάκο, απίστευτα προκλητικό. Ο διαιτής δεν τον τιμωρεί τον αντίπαλο, πέφτουν όλοι του ΠΑΟΚ πάνω του. Εδώ από πίσω κλωτσιά στο Γερεμέγεφ, ούτε εδώ κάρτα. Φάουλ για τον ΠΑΟΚ, 10 μέτρα μπροστά από το κέντρο δεξιά, όπως επιτίθεται. Πάλι διαμαρτύρονται από τον πάγκο του ΠΑΟΚ. Ο Κένι ψηλά με τον Τάισον ακροβολισμένο να παίζουν και με το χρόνο. Το 2-3 παραμένει σε ένα παιχνίδι με πολλά γκολ, όχι πάρα πολλές ευκαιρίες. Γερεμέγεφ διεκδικεί, Χατζίδης βάζει το σώμα του, παίρνει ο Κωνσταντέλιας την μπάλα μπροστά του με δύο αντιπάλους, περνάει, πλησιάζει προς το κόρνερ, μια κλωτσιά, περνάει κι άλλον, σεντράρι, φοβήθηκε εκεί στο τέλος, απομακρύνουν οι Ουκρανοί. Ο Κένι αφήνει την μπάλα, τώρα ο ΠΑΟΚ το ελέγχει, είναι ψηλά, υπάρχει πεσμένος Ουκρανός στο έδαφος, ο Τάισον φωνάζει και τον διαιτητή. Πρώτο παιχνίδι της χρονιάς, πάρα πολύ κρίσιμο, πολύ δύσκολο για τον ΠΑΟΚ με ένα σημαντικό μέγεθος στο ουκρανικό ποδόσφαιρο, πολύ μεγάλο μέγεθος που βεβαίως ταλαιπωρείται όπως όλη η χώρα, αλλά δεν χάνει την ποιότητά του, το έδειξε και σήμερα. Γερεμέγεφ χαμηλά κοντά στο σημαίακι, τραβάει αντιπάλους επάνω του, θέλει να πάρει κάτι, χάνει την μπάλα, έχει και κάρτα και πρέπει να προσέχει, κάνει το φάουλ. Ο Τάισον λέει στο Χατζίδη να αλλάξει πλευρά. Πάει ο Βραζιάνος αριστερά που έχει το περιβραχιόνιο. Ο Χατζίδης πηγαίνει στα δεξιά. Δεν έχω χρόνο να δω πόσες καθυστερήσεις έχουμε ακόμη. Ο goalkeeper...
1: Λιγότερο από δύο λεπτά.
5: Τι κάνει ο Κωνσταντέλιας. Έχει κάρτα ο Κωνσταντέλιας. Πάει εκεί μπρος την μπάλα. Όχι, όχι, όχι τώρα. Όχι τώρα. Ο Κωνσταντέλιας διαπληκτίζεται με έναν αντίπαλο. Δεν είναι δυνατόν, όχι. Ευτυχώς ο διαιτής δεν κάνει κάτι άλλο. Θα γεμίσει ο Ουκρανός goalkeeper. Καθυστερήσεις εδώ στην Πολωνία. 2-3 ο ΠΑΟΚ κερδίζει. Εκτελείται το ελεύθερο αυτό. Ο Κένι βγάζει την πορεία τον αντίπαλο. Πετάει την μπάλα όμως εκτός. Πλάγιο, τρέχουν οι Ουκρανοί, βιάζονται. Με τον Πονομαρένκο για να πάει στην τελική γραμμή. Όχι, όχι, η μπάλα φεύγει εκτός γηπέδου. Out
0: για τον ΠΑΟΚ. Με ένταση στον μπακ του δικεφάλου, ο Λύση ζητάει τον χρόνο, του λέει ένα άλλο ένα λεπτό ελεύθερο με τον Παυλένκα. Όπως και αν έχει, όλα θα κρυθούν την άλλη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη. Θα είναι σαφώς σημαντικό για τον ΠΑΟΚ να πάει με προβάδισμα και να παίζει βεβαίως για δύο αποτελέσματα. Παυλένκα πέφτοντας, η μπάλα σε αντιπάλους, πρώτη κεφαλιά, δεύτερη από τον Καμαρά, με δύναμη πάει να φύγει ο Κωνσταντέλιας, βάζει την μπάλα κάτω, φάουλ υπέρ του Γερεμέγεφ. Δίνει το φάουλ ο Δανός στον Γερεμέγεφ, που πρωταγωνιστεί σε πάρα πολλά φάουλ, έχει κάνει και εκείνος 11 κάρτα, έχει πάρει και 3. Δεν χρειάζεται βιασύνη τώρα, δεν χρειάζεται βιασύνη, πρέπει να περάσει ο χρόνος. Δεν μπαίνει κανείς του ΠΑΟΚ στην περιοχή, φορτώνουν τη δεξιά πλευρά για να πάει η μπάλα εκεί και να την κρατήσουν. Ο Κένι με τον Κωνσταντέλια, τον Ντάισον, τον Γερεμέγεφ, θα σηκώσει την μπάλα Γερεμέγεφ, παίρνει ο Καμαρά, σουτάρει ο Καμαρά, βουχάρι πήγε, τι πήγε να βάλει. Από πολύ μακριά και στη γωνία του goalkeeper δοκάρι για τον ΠΑΟΚ. Τέλος αγώνα. Τέλος αγώνα, ο ΠΑΟΚ κερδίζει. Πολύ μεγάλη νίκη για τον δικέφαλο εδώ στην Πολωνία, κόντρα σε μια πραγματικά καλή ομάδα. Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 2-3. Πρώτο γκολ στο παιχνίδι για τους Ουκρανούς στο τρίτο λεπτό. Ο ΠΑΟΚ το γύρισε με Κωνσταντέλια, με Ζαφίρι. Γκολ ο Σαντα Μαρία στα αρχές του δεύτερου χρόνου. Απείλησαν οι Ουκρανοί στο φινάλε. Κατάφεραν να κάνουν το 2-3, είχαν δοκάρι με τον Πονομαρένκο. Στο φινάλε το σούτ του Καμαρά σταμάτησε το δοκάρι. Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 2-3. Ο δικέφαλος έχει το προβάδισμα σαφώς την άλλη εβδομάδα στην Τούμπα. Όλα ανοιχτά για τον ΠΑΟΚ, που έχει πολύ μεγάλο και σημαντικό στόχο να περάσει. Κι άλλα νεύρα εκεί στην κερκίδα των οπαδών του ΠΑΟΚ, πηγαίνουν Ουκρανοί ποδοσφαιριστές, πηγαίνουν τώρα και οι του ΠΑΟΚ. Προφανώς κάποια συνθήματα, κάτι έχει γίνει και έχει προκληθεί πολύ μεγάλη ένταση στο τελευταίο 20 λεπτό εδώ στην Πολωνία. Αυτά προς το παρόν. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε 3-2 στο πρώτο παιχνίδι του Λύση. Θα επιστρέψουμε αργότερα για ρεπορτάζ.
1: Δημήτρη Μπαζόμου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πρώτο βήμα για τον ΠΑΟΚ, που θα μπορούσε να έχει και καλύτερο σκορ.
6: Ναι.
1: Αν ήταν λίγο πιο προσεκτικός, λίγο πιο τυχερός. Συνεχίζει τώρα και η ένταση προς τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Έχουν πάει οι ποδοσφαιριστές. 3-2 λοιπόν.
6: Ναι. Τον Κένι βλέπω. Ο Γερεμέγεφ προσπαθεί να κατευνάσει τα πνεύματα και ο διαιτητής της αναμέτρησης.
1: Ο ΠΑΟΚ προκλίνεται και με ισοπαλία, έτσι, στην Τούμπα.
6: Ναι, προφανώς.
1: Λοιπόν, πριν να αποχωρήσουμε, για να θυμίσουμε τον Παναθηναϊκό που έγινε 1-0 στην Ουγγαρία.
6: Εντάχει να πούμε κάποια
1: τελικά.
6: Στο Europa, το ζευγάρι που ενδιαφέρει τον ΠΑΟΚ, Χάμαρμπι Άντερλεχτ 1-1, σοφάρισαν οι Σουηδοί στο φινάλε. Καραμπάκ Τσέσκα Σόφια 0-0, Σέριφ Τυρασπόλ Μακάμπι Τελ Αβίβ 0-5 και Τρόμσο Χράντε Κράλοβε 0-1. Στο ημίχρονο Μπεσίκτας Μίντιλαντ 1-0, Σεντ Γκάλεν Μπενφίκα 1-1, Τβέντε Φερεντσβάρος 1-1. Σε λίγα λεπτά σέντρα στο Χάιντουκ Πάφος.
1: Στο conference τώρα μία νίκη και μία ήττα για τις κυπριακές ομάδες. Η ΑΕΚ ανακαστήθηκε εντός έδρας από την Πέιτα Ιερουσαλήμ 1-0, αγωνιζόταν για πολλή ώρα με 10 παίκτες. Ο Απόλλων Λεμεσού νίξε 4-0 την Ντίλα Γκόρη στην Γεωργία και λογικά θα είναι στην επόμενη φάση. Από εκεί και έπειτα έχουμε Αλασκέρτ Κλουζ 1-1, Λιεπάγια Αύστρια Βιέννης 0-2. Τελικά όλα αυτά τώρα, έτσι. Στα σημαντικότερα παιχνίδια, δεν βλέπω κάτι άλλο δυναμικό, έτσι, με μεγάλη δυναμική ομάδα.
6: Ελσίνκι 5-0 την Κολερέιν.
1: Μπάντε Μπορίσο Ψιών 1-1. Και Ουνιβερσιτάτα Κλουζ Μπραν 2-2.
6: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να φύγουμε. Έρχεται ο Αλέξανδρος Τσιριγότης. Τα λέμε αύριο.
1: Γεια σας.
7: Η Winsport FM 94,6.
8: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
9: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
10: Τι δροσιά του να έχετε.
8: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
11: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
10: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο Winsport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
12: Με την υποστήριξη του bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
13: bwinΣΠΟΡ FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.
1: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Ο Πατρινός και ο Αθηναίος πίσω από το κύκλωμα πορνείας για τους εργάτες γης. Ο Δήμος Πατρέων αγάπησε ξαφνικά τον Όλπα. Τι του ζήτησε? Αν δεν χορταίνεις, σταμάτα να τρως, έγραψε ο Πρίτανης Χρήστος Μπούρας και έγινε χαμός στο διαδίκτυο. Τι συμβαίνει με τα παραλιακά καφέ της Ηρώων Πολυτεχνείου? Μένουν ή κλείνουν? Για ποιους δηλώνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης ότι συμπαθούν την τρομοκρατία? Ανακοινώνονται υποψήφοι βουλευτές Αχαΐας με το κόμμα Τσίπρα σύμφωνα με τον γραμματέα Μιχάλη Χατζηγιαννάκη. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
2: Sport FM Πάτρας.
3: Όπου θα ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης στην Ουγγαρία, θα ξαναπάμε στο Βαγγέλη Νεραδιά που βρίσκεται εκεί για να περιγράψει το παιχνίδι. Ένας Παναθηναϊκός που μπήκε λίγο άνευρα, θα λέγαμε, στο πρώτο 15 λεπτό-20 λεπτό. Από εκείνο το σημείο και μετά ανέβασε την απόδοσή του. Επιθετικά, παραγωγικά έχει δείξει καλή εικόνα. Αμυντικά έχει κάποια κενά. Παρ' όλα αυτά βρήκε τον γκολ που έψαχνε, έστω και αν δεν το έβαλε δικός του παίκτης το πρώτο επίσημο γκολ της σεζόν. Πολύ καλή παρουσία από τον Καμαρά, πολύ καλή παρουσία από τον Τζάπρα μέχρι στιγμής. Και να δούμε με ενδιαφέρον το δεύτερο ημίχρονο που σιγά σιγά ετοιμάζεται να ξεκινήσει.

0: Μιας και βλέπουμε τους παίχτες να βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο για την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, πάμε ξανά στο Βαγγέλη Νερατζιά. Καλησπέρα, Βαγγέλη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι από το Πάξ, εδώ που μετά τα πρώτα 45 λεπτά ο Παναθηναϊκός προηγείται 0-1 της Πάξ με το αυτογκόλ του Βάς στο 40 λεπτό, έχοντας πραγματοποιήσει τηρουμένων των αναλογιών και του χρονικού διαστήματος που βρισκόμαστε, Αλέξανδρε, φίλες και φίλοι, μια πολύ καλή εμφάνιση, μια εμφάνιση η οποία όχι μόνο το έχει προβάδισμα, αλλά έχει δημιουργήσει και τις καταστάσεις για να πετύχει και άλλα τέρματα, και ο ίδιος δεν έχει κινδυνέψει ιδιαίτερα από μια ομάδα η οποία μπορεί να γίνει επικίνδυνη, έτσι. Είναι μια ομάδα η οποία είναι πολύ χαμηλότερο επίπεδο από τον Παναθηναϊκό, αλλά είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να γίνει επικίνδυνη και να σου κάνει τη ζημιά αν δεν προσέξεις. Ειδικά όταν πρόκειται για το πρώτο επίσημο παιχνίδι της χρονιάς. Μετά το πρώτο 45 λεπτό, οι δύο προπονητές δεν προχώρησαν σε καμία αλλαγή. Να θυμίσω ότι ο Παναθηναϊκός παίζει με τους Πένια, Τσάπρα, Ντεφράι, Τουμπά, Κυριακόπουλο, Καμαρά, Τσέριν, Γιάγκου, Σιζαρουρή, Αντίνο και Τετέ. Αυτή είναι η δεκάδα των πράσινων, η ίδια δεκάδα και για την Πάξη, με τον Κόβασιτς, τον Ζάσκραμπι, τον Βάς, τον Σάμπο, τον Βίντιγκερ, τον Μπόλο, τον Ζέκε, Μενζίρ, Παπ, Χάν και Ζάλαϊ. Είναι η εντεκάδα των Ούγκρων, και τώρα ο Καμαρά είναι αυτός που ελέγχει στη μεσαία γραμμή. Κρατάει την μπάλα παρά την κόντρα που έγινε εκεί. Τελικά υπάρχει υπόδειξη για φάουλ, κερδισμένο για τους Ούγκρους. Στο δεύτερο λεπτό της επανάληψης, το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι του Παναθηναϊκού, το πρώτο παιχνίδι με τον Τζέικοπ Νίστρουπ στην τεχνική ηγεσία. Θα συμφωνήσουμε μαζί σου, Αλέξανδρε, για την παρουσία και του Αντίνο και του Καμαρά και του Τσάπρα. Αλλά να προσθέσω ότι και βλέπουμε και την ικανότητα του Πένια, πόσο βοηθάει το ότι είναι πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια. Εδώ οι Ούγγροι κάνουν μια ωραία ενέργεια από τα δεξιά. Βγαίνει όμως ο Πένια με αυτοπεποίθηση. Να που μας δείχνει ότι και στα καρέ του μπορεί να είναι σωστός και σημαντικός. Εδώ βγήκε, μάζεψε την μπάλα πάνω από το κεφάλι του φόρου της Πάξη και δεν επέτρεψε να δημιουργηθεί κάποια κατάσταση. Και τώρα με τα πόδια δίνει αριστερά στον Κυριακόπουλο. Οι Ούγγροι, όπως και στο πρώτο ημίχρονο, στο ξεκίνημα ανεβαίνουν και μένουν πολύ ψηλά για να μπει στον Παναθηναϊκό. Αντίνο, που κάνει πολύ καλή εμφάνιση, αποφεύγει εδώ τον Λενζίρ, αλλά κάνει λάθος μεταβίβαση. Ανακτά την κατοχή η γηπεδούχος ομάδα, και το άνοιγμα που γίνεται τώρα για τον Ζάλαϊ. Ο Τουμπά, ωραία, του τσιμπάει την μπάλα και δίνει στον Καμαρά. Και ο Καμαρά βλέπει γήπεδο και αλλάζει για τον Ζαρουρί. Ο Ζαρουρί έχει πολύ χώρο, βαλάει την μπάλα, περνάει τη μεσαία γραμμή. Ανεβαίνει από δεξιά ο Τσάπρα. Ζαρουρί ψάχνει επιλογή, δίνει στον Γιάγκουσιτς, κακό κοντρόλ, αλλά η μπάλα πάει δεξιά στον Τσάπρα. Τσάπρα τώρα πλησιάζει την περιοχή. Κάνει μια σέντρα, είναι καλή πριν πάει στην μπάλα ο Αντίνο. Θα απομακρύνει ο Βάς. Αλλά ο Κυριακόπουλος ανεβαίνει από τα αριστερά τώρα και δίνει για τον Τσέριν. Τσέριν τώρα. Άλλη μια σέντρα στην περιοχή, στο δεύτερο δοκάρι για τον Τετέι. Ο Τετέι θα πάρει την κεφαλιά, θα του βάλει την κόντρα όμως ο Σάμπο και θα απομακρύνει την μπάλα από την άμυνα της Πάξη, ο κεντρικός αμυντικός, ο αρχηγός της. Η μπάλα όμως και πάλι στα πόδια των παιχτών του Παναθηναϊκού. Ντεφράι, Καμαρά και Τσάπρας. Τσάπρας για τον Ζαρουρί. Αυτός ξανά στον Τσάπρα, ξαναπαίρνει την μπάλα τελικά ο Ζαρουρί και τη δίνει στον Καμαρά. Καμαρά για τον Τσέριν που βρίσκεται στον άξονα της μεσαίας γραμμής, δίνει στον Τουμπά που ανεβαίνει. Τουμπά κάθεται για τον Αντίνο. Αντίνο κάνει με το κορμί του χώρο για να περάσει μπάλα και ο Παναθηναϊκός κερδίζει ένα πλάγιο από την παρέμβαση του Βάς. Ένα πλάγιο από τα αριστερά, όπως κάνει επίθεση η ομάδα του Τζέικοπ Νίστρουπ στο 48 λεπτό. Και ο Γιάγκουσης τώρα ανάμεσα σε δύο, άλλη μια υπέροχη ενέργεια. Κρατάει την μπάλα, δίνει στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος συγκλίνει προς τον άξονα και δίνει στον Καμαρά. Αυτός και πάλι στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος γυρίζει για τον Ντεφράι. Ο Ντεφράι μόνος στη μεσαία γραμμή, ανεβαίνει κάποια μέτρα και δίνει δεξιά στον τριαντάφυλλο Τσάπρα. Ο Τσάπρας τώρα, μια μεγάλη μεταβίβαση για τον Αντίνο. Πέρασε Αντίνο στον Τετέι. Είναι τέτα τέτοια τον Παναθηναϊκό. Τετέι out. Τεράστια ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό με τον Ανδρέα Τετέι να βρίσκεται φάτσα με τον γκολ, αλλά να στέλνει την μπάλα πολύ ψηλά out. Ιδανικό σενάριο εδώ για τον Παναθηναϊκό στο 49. Με αυτή την ωραία συνεργασία που έβγαλαν και πάλι οι παίχτες του Παναθηναϊκού. Με τον Τσάπρα να βρίσκει τον Αντίνο, αυτός να τη δίνει στον Τετέι. Ο Τετέι βρέθηκε κυριολεκτικά φάτσα με τον γκολ. Ήταν απέναντι στον Κόβασιτς, αλλά εκτέλεσε άστοχα, έστειλε την μπάλα ψηλά πάνω από την εστία της Πάξη και ο Παναθηναϊκός χάνει στο 49 την πρώτη του ευκαιρία για το δεύτερο ημίχρονο με τον Τετέι. Ένα γκολ που αν ερχόταν εδώ, αντιλαμβάνεστε όλοι ότι θα ήταν το ιδεατό σενάριο για τον Παναθηναϊκό, να κόψει τελείως τα πόδια και τις όποιες φιλοδοξίες των Ούγκρων. Ο Ζαρουρί τώρα για τον Γιάγκουσης, αυτός για τον Καμαρά. Καμαρά ελέγχει και δίνει στον Τσάπρα. Πιέζουν τώρα οι Ούγγροι. Ο Τσάπρας απομακρύνει προς τον Τετέι. Τετέι έχει τον Βάζ και είναι με πλάτη προς την επίθεση. Θέλει να τον περάσει ο Τετέι. Μαρκάρισμα του Βάζ. Κερδίζει τη μονομαχία ο Ούγγρος. Και τώρα ο Μπόλο. που δίνει αριστερά στον Ζέκε. Αυτός κάνει μια σέντρα προς την περιοχή του Παναθηναϊκού, μόνο στον Ντεφράη, με το κεφάλι απομακρύνει και βρίσκει μάλιστα και τον Καμαρά. Αυτός για τον Τσάπρα. Τσάπρας, ένα άνοιγμα στο χώρο της μεσαίας γραμμής, όπου κερδίζουν την μπάλα οι γηπεδούχοι με τον Σάμπο. Αλλά ο Καμαρά ανακτά την κατοχή της μπάλας. Ο Παναθηναϊκός όμως τώρα προσπαθεί να ξεδιπλωθεί. Πάσα προς τον Αντίνο. Αντίνο προλαβαίνει να βάλει την κόντρα. Όμως οι παίχτες της Πάξη κερδίζουν και απομακρύνουν. Κυριακόπουλος. Υπάρχει μία αλλαγή. Έχει μπει ο Γκιόρφη για την Πάξη στη θέση του Ζάσκαρμπη. Ο Γκιόρφη και ένα κερδισμένο φάουλ τώρα για τον Παναθηναϊκό, λίγο μπροστά από τη μεσαία γραμμή που κερδίζει ο Αντίνο. Ο Αντίνο που δίνει συνέχεια στην εικόνα του στα φιλικά, τα φετινά φιλικά του Παναθηναϊκού, και μέχρι τώρα μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι είναι άλλος παίχτης σε σχέση με πέρσι, με κύριο χαρακτηριστικό ότι έχει βάλει μεγαλύτερη ποικιλία στο παιχνίδι του. Ο Αντίνο πέρσι ήταν σε ένα παιδί το οποίο έπαιζε μονίμως τον ασβέστη, φέτος τον βλέπουμε. Και αυτό είναι ξεκάθαρη εντολή του προπονητή, να συγκλίνει συνεχώς προς τον άξονα. Αλλά και η αυτοπεποίθησή του είναι διαφορετική και πολύ καλύτερη. Νάτος πάλι στο ένας με έναν Αντίνο. Πάει διαγώνια, δίνει στον Τζέριν. Τζέριν μέσα στην περιοχή. Κάνει την τρίπλα. Αφήνει για τον Κυριακόπουλο. Αυτός για τον Γιάκουσιτς. Γιάκουσιτς έξω από την περιοχή. Περνάει έναν αντίπαλο. Πάει πλάγια. Γυρίζει ο Γιάκουσιτς. Κόβει όμως σε κόρνερ ο Γιόρμπι. Και το κόρνερ για τον Παναθηναϊκό τώρα από τα αριστερά, όπως κάνει επίθεση εκεί μπροστά που βρίσκονται οι οπαδοί του, οι οποίοι χειροκροτούν τον Ανάζα Ρουρί που πηγαίνει για την εκτέλεση. Όλος ο κόσμος μέσα στην περιοχή της Πάξη, πλην του τριαντάφυλλου Τσάπρα που βρίσκεται λίγο έξω από αυτήν. Και ο Ζαρουρί έτοιμος να εκτελέσει το κόρνερ για τον Παναθηναϊκό στο 52. Ζαρουρί λοιπόν στην εκτέλεση. Με πάσα για τον Ντετέι που βγήκε στο πρώτο δοκάρι. Γυρίζει αυτός έξω για τον Γιάκουσιτς. Χάνεται εδώ ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να δημιουργήσει κάτι καλό. Ο Γιάκουσιτς κρατάει την μπάλα, αλλά τελικά παραχωρεί πλάγιο. Δεν βγήκε εδώ η κομπίνα των παιχτών του Παναθηναϊκού στο κόρνερ. Αλλά ο Γιάκουσης κερδίζει την μπάλα ανάμεσα σε δύο. Και από την κόντρα υποφελείται ο Τσάπρας που γυρίζει πίσω στον Πένια. Πένια στα όρια της περιοχής του Παναθηναϊκού. Πηγαίνουν να πιέσουν τώρα οι Ούγγροι. Κατεβαίνει χαμηλά ο Καμαρά όπως συνηθίζει για να πάρει την μπάλα και να οργανώσει. Και δίνει ωραία αριστερά στον Κυριακόπουλο. Καμαρά που έχει, είναι πολύ ψύχρεμος όταν έχει την μπάλα και τον διπλώνουν στα μαρκαρίσματα οι αντίπαλοι. Πολύ καλό χαρακτηριστικό αυτό. Δεν τον πιάνει πανικός. Γιάγκουση, Τσάπρα, Τσέριν, Τετέι. Άλλη μια ωραία συνεργασία. Τετέι, Τσέριν. Σου του Τσέριν κόντρα. Τεράστια ευκαιρία. Άλλη μια μεγάλη φάση για τον Παναθηναϊκό που επιμένει. Αντίνο δεν περνάει αυτή τη φορά. Κόβεται. Και τώρα η Πάξη θέλει να βγει μπροστά και θα κερδίσει το φάουλ. Ζητάνε κάρτα και θα τη δει ο Τσάπρα που έκανε ένα φάουλ για να κόψει την αντεπίθεση των Ούγκρων. Κρίμα, κρίμα για τον Παναθηναϊκό που στο ξεκίνημα αυτού του δευτέρου ημιχρόνου μέσα σε 4 λεπτά χάνει δύο πολύ πολύ μεγάλες ευκαιρίες, στο 49 με τον Ντετέι και στο 53 με τον Τσέριν, για να διπλασιάσει το προβάδισμά του, τα γκολ του και το προβάδισμά του να γίνει 2-0. Όμως ο τρόπος με τον οποίο αγωνίζεται μέχρι τώρα κρίνεται απολύτως ικανοποιητικός για την απόψινή βραδιά. Τσέριν τώρα γυρίζει για τον Γιάκουσιτς. Θα κόψει αυτή τη φορά ο Μπόλο, αλλά έρχεται να πάρει την μπάλα ο Ζαρουρί. Ζαρουρί γυρίζει στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος πιέζεται και απομακρύνει σε ένα σημείο όπου είναι ο Βάς, ο αμυντικός της Πάξη. Γεμίζει ο Ντεφράη, απομακρύνει με το κεφάλι. Και τώρα πηγαίνει ο Αντίνο να πιέσει τον Μενζίρ. Και ο τροματοφύλακας της Πάξης, ο Κόβασης, γεμίζει όπως. Κυριακόπουλος παίρνει την κεφαλιά. Η μπάλα πάει στο Βάς και από εκεί στο Μενζίρ. Αυτός κάνει ένα γέμισμα. Ο Τουμπά απομακρύνει από την άμυνα του Παναθηναϊκού. Βάς με το κεφάλι θα διώξει από την περιοχή της Πάξη. Ο Τσέριν, ο Γιάγκουσης με το κεφάλι αλλάζουν δύο πάσες. Αλλά έρχεται να κερδίσει την μπάλα και το φάουλ. Και έχουμε δεύτερη κίτρινη μέσα σε δύο λεπτά εδώ από τον διαιτητή. Μετά τον Τσάπρα κυτρινίζει και τον Τσέριν. Για το μαρκάρισμα αυτό, λίγο υπερβολικό αυτή η υπόδειξη της κάρτας. Ήταν φάουλ του Τσέριν, αλλά δεν νομίζω ότι είχε πρόθεση ο παίκτης του Παναθηναϊκού εδώ. Number 55 λεπτά. Πάξη Παναθηναϊκός 0-1. εδώ στο Paxi Stadion, στη μικρή πόλη της Ουγγαρίας που απέχει 100 χιλιόμετρα από τη Βουδαπέστη και έχει ως σημείο αναφοράς την ομάδα της, την ποδοσφαιρική, την Paxi, αλλά και τον πυρηνικό σταθμό ενέργειας που είναι ο μοναδικός στην Ουγγαρία. Ο Τσάπρας απομακρύνει σε αυτό το γέμισμα που επιχείρησαν οι της Paxi και ο Καμαρά επωφελείται τη λάθος πάσα και δίνει στον Τζέριν, αυτός δίνει στον Τετέι. Ο Τετέι τώρα έχει την επιλογή δεξιά του Γιάγκουσης και αριστερά του Αντίνο. Κρατάει την μπάλα ο Τετέι, αλλά από κόντρα πάει στον Αντίνο. Είναι από κόντρα. Είναι από κόντρα. Είναι από κόντρα η μπάλα, καταλήγει στα δίχτυα. Ενώ φυσάει, αλλά έχω την αίσθηση ότι είναι από κόντρα η μπάλα. Αυτό λένε οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Πανηγυρίζουν, τον γκολ πρέπει να μετράει. Μετράει τον γκολ κανονικά. Είναι το 0-2. Είναι γκολ για τον Παναθηναϊκό. Ο βοηθός σήκωσε το σημαίακι, αλλά ο διαιτητής κατακυρώνει τον γκολ. Ο βοηθός αναρωτιέται το γιατί, αλλά ο διαιτητής λέει στους παίκτες της Paxi αυτό που είπα και εγώ από την αρχή. Ο Αντίνο με πλαστεδάρα στέλνει την μπάλα στο δεξί γάμα του Κόβασιτς και κάνει το Paxi Παναθηναϊκός 0-2 στο 57. Να λοιπόν, μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη, στην τρίτη του μεγάλη ευκαιρία ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο ημίχρονο, με το ξεκίνημα του δεύτερου ημίχρονου, ρίχνει την Paxi στα σκοινιά και με το Σαντίνο Αντίνο, ο οποίος επιβραβεύεται για την πολύ καλή του εμφάνιση μέχρι τώρα, γράφει το Paxi Παναθηναϊκός 0-2 και βάζει τον Παναθηναϊκό για τα καλά στη θέση του οδηγού για την υπόθεση πρόκριση.
0: Ήταν καθαρό, Βαγγέλη, ότι η μπάλα έχει πάει από αμυντικό στον Αντίνο, οπότε ορθώς μέτρησε τον γκολ και ας διαμαρτύρονται οι Ούγγροι. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο, φάνηκε για το replay δηλαδή.
1: Είναι τρομερό, Αλέξανδρε, ότι ο βοηθός είχε πολύ καλό οπτικό πεδίο. Η φάση έγινε δηλαδή στα 15 μέτρα από μπροστά του. Και με έκπληξη τον είδα να σηκώνει το σημαίακι, γι' αυτό σταμάτησα και εγώ εκείνη τη στιγμή.
0: Μπράβο στο διαιτητή πάντως που δεν το ακύρωσε. Μπράβο στο πήγε κόντρα στο βοηθό.
1: Μπράβο στο διαιτητή, γιατί είχε καλό οπτικό πεδίο και δεν το ακύρωσε. Και πρέπει να σημειώσουμε αυτό που έχουμε πει από την αρχή, ότι δεν υπάρχει VAR κιόλας για να διορθωθεί το λάθος. Διότι εδώ μιλάμε για μια πολύ χοντρή λανθασμένη απόφαση του βοηθού. Αλλά ο διαιτητής πήρε τη φάση πάνω του ορθώς και έτσι ο Παναθηναϊκός προηγείται πλέον με 0-2 με το Σαντίνο Αντίνο. Αυτή τη φορά στο τέταρτο την ανικάει τον Κόβαση με πλαστεδάρα και να κάνει το 2-0 για τον Παναθηναϊκό. Ζαρουρεί τώρα. Ο Παναθηναϊκός που φαίνεται πλέον ότι κάνει ό,τι θέλει μέσα στο γήπεδο. Γιάγκουσιτς για τον Καμαρά και αυτός για τον Τζάπρα. Και πάλι Καμαρά. Στο μισό γήπεδο και πάλι οι παίχτες του Παναθηναϊκού παίζουν τους Ούγγρους. Αριστερά ο Κυριακόπουλος. Δίνει για τον Τζέριν. Κοντά του ο Τετέι. Κάνει κίνηση και ο Κυριακόπουλος. Παίρνει ο Τετέι. Γυρίζει προς την περιοχή. Σηκώνει την μπάλα. Η πρώτη κεφαλιά του Γιάκουσιτς. Ξανά η μπάλα στον Τετέι. Τετέι μπαίνει στην περιοχή. Το σουτ είναι καλό. Μεγάλη επέμβαση από τον Κόβασιτς. Μεγάλη επέμβαση από τον Κόβασιτς. Που κρατάει το 0-2. Ο Παναθηναϊκός που δημιουργεί ασταμάτητα. Ασταμάτητα. Σε 12 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο έχει βάλει ένα γκολ και έχει χάσει τρεις κλασικές ευκαιρίες για να πετύχει κι άλλο. Μπορεί η Paxi να μην είναι κάποιο μεγαθύριο, ασφαλώς και δεν είναι κάποιο μεγαθύριο. Ωστόσο, όταν παίζουμε το πρώτο επίσημο παιχνίδι της χρονιάς και σε μια ομάδα η οποία έχει ποδοσφαιρικό θράσος και έχει κάνει ζημιές και στην Ευρώπη τα προηγούμενα χρόνια, όλα παίζουν τον ρόλο τους. Κόρνερ τώρα για τον Παναθηναϊκό. Διώχνει ο Κόβασης με τις γροθιές. Ο Ζαρουρή θέλει να επαναφέρει, δεν τα καταφέρνει και τώρα υπάρχουν προϋποθέσεις για την Paxi να βγει μπροστά. Κρατάει την μπάλα με τα κουνάκια ο Μπόλο και δίνει για τον. Γιώργη, ο Γιώργη κερδίζει το πλάγιο για την Paxi. Και πάλι ο Γιώργη από τα δεξιά. Πηγαίνει ο Καμαρά να τον πιέσει. Περνάει ο μέσος της Paxi και τώρα η μπάλα μέσα στην περιοχή για τους Ούγγρους. Ο Σάλα δεν μπορεί να εκτελέσει. Δίνει στον Γιώργη. Ο Γιώργη κάνει μια σέντρα σουτ. Η μπάλα περνά παράλληλα από την εστία του Πένια και καταλήγει out. Έτσι πολύ γρήγορα περνάει αυτός ο κίνδυνος για την άμυνα του Παναθηναϊκού. Παγωμάρα και στο Paxi Stadion, εδώ που στην πόλη σήμερα επικρατούσε μια γιορτή για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Ο Τετέι, ο Ζαρουρή, άνοιγμα για το Γιάγκουσιτς. Γιάγκουσιτς στο τετατέτ. Γιάγκουσιτς πλασεδάρα γκολ. Out. Πώς το έχασε. Πώς το έχασε. Η μπάλα πέρασε βασανιστικά δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Κόβασιτς, με το Γιάγκουσιτς να τσιμπάει την μπάλα και αυτή να πηγαίνει δίπλα από το αριστερό δοκάρι. Πολύ μεγάλη ευκαιρία εδώ από τον Κροάτη, που και ο ίδιος δεν μπορεί να πιστέψει πως χάθηκε αυτό το γκολ για τον Παναθηναϊκό. Μένει το 0-2 λοιπόν Και οι Ούγγροι τώρα που προσπαθούν να κρατήσουν λίγο την μπάλα στα δικά τους πόδια για να παγώσουν το ρυθμό, διότι βλέπουν ότι ο Παναθηναϊκός έχει επιβάλει πλήρως το ρυθμό του σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του γηπέδου. Ασφαλώς τώρα θα πάρει κάποια ρίσκα και η Μπάξη, η οποία ετοιμάζει για αλλαγές, και αυτό μόνο σε καλό μπορεί να βγει στον Παναθηναϊκό, διότι θα του δώσει και χώρους, όπως συμβαίνει τώρα στα τελευταία 2-3 λεπτά. Ο Γιάνγκου παίρνει την μπάλα, κάνει ανοιχτό κοντρόλ αυτή τη φορά και κερδίζουν οι Ούγγροι. Από τα αριστερά θα γίνει η σέντρα στην περιοχή. Ο Ντεφράι με ευκολία θα απομακρύνει, θα δώσει τον Αντίνο. Αντίνο για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλο σηκώνει εκεί όπου ο Μπόλο κρατάει την μπάλα και δίνει για τον Γκιούρφη. Γκιούρφη που έχει δώσει μια ζωντάνια στη δεξιά πτέρυγα της Πάξη. Η σέντρα μέσα στην περιοχή. Ο Τουμπά με το κεφάλι θα απομακρύνει. Ο Γιάνγκου με το στήθος στον Καμαρά και ο Καμαρά δίνει ύψος την μπάλα και τροφοδοτεί τον Τετέ. Τετέ ανεβαίνει ο Αντίνο. Ο Τετέι περνάει τον αντίπαλο του. Αντίνο κάνει κίνηση προς την περιοχή. Κρατάει παραπάνω ο Τετέι την μπάλα και κάνει και επιθετικό φάουλ ο Ανδρέας Τετέι. Και έτσι χάνεται αυτή η φάση για τον Παναθηναϊκό. Ενώ τώρα έρχονται τρεις μαζεμένες αλλαγές για την Πάξη. Ο προπονητής της, βλέποντας ότι τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά, θα βγάλει από το γήπεδο να δούμε ποιοι θα μπουν στο γήπεδο πρώτα απ' όλα. Τρεις αλλαγές μαζεμένες λοιπόν για την Πάξη. Θα περάσει ο Χόρβαθ, θα περάσει ο Πέτο. Και το παιχνίδι συνεχίζεται ενώ ετοιμάζεται και ο Νίστρουπ να προχωρήσει τις δύο πρώτες του αλλαγές, οι οποίες θα είναι ο Τσιριβέγια και ο Ραστόντερ.
0: Ο Μπόντε, Βαγγέλη, είναι η τρίτη αλλαγή της.
1: Ο Μπόντε είναι η τρίτη αλλαγή που μου διέφυγε. Σε ευχαριστώ, Αλέξανδρε. Και τώρα η Πάξη είναι στην επίθεση από τα αριστερά, όπως επιχειρούν επίθεση οι Ούγγροι. Μέσα στην περιοχή τώρα μια σέντρα που θα γίνει από τα αριστερά. Η κεφαλιά του Τουμπά είναι καλή, αλλά η μπάλα δεν απομακρύνεται. Αλλά ο Αντίνο βάζει δύσκολα. Η κεφαλιά του Τουμπά είναι καλή, αλλά η μπάλα δεν απομακρύνεται. Αλλά ο Αντίνο βάζει δύσκολα.

που θα φέρει αρκετό κόσμο μετά από ώρα μέσα στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Από τα δεξιά, όπως κάνει η επίθεση η ουγγρική ομάδα, στο 63 Πάξη Παναθηναϊκός 0-2. Αυτογκόλ του Βάστου 0-1. Σου το Αντίνο το 0-2. Ο Μπάλο εκτελεί, ο χάνει την μπάλα, ο Πένια μέσα από τα χέρια του. Πλασέ και η μπάλα στο δοκάρι. Εδώ κακή στιγμή. Κακή στιγμή για τον Πένια που έχασε την μπάλα μέσα από τα χέρια του. Αλλά το πλασέ που έγινε στη συνέχεια από τον αρχηγό το Σάμπο, η μπάλα κατέληξε στο ριζόνιο δοκάρι και φυγιά out. Τυχερός εδώ ο Παναθηναϊκός. Αλλά η αλήθεια είναι ότι θα δεχόταν ένα γκολ κόντρα στη ροή του αγώνα από αυτή τη στατική φάση. Αλλά πρέπει να το κρατήσει αυτό, διότι η Ούγγροι είναι γνωστό από το σκάουτινγκ που έχει γίνει ότι είναι καλή στατικές φάσεις. Ο Ανδρέας Τετέι θα φύγει από το παιχνίδι για να περάσει τη θέση του ο Ραστόντερ. Νέο απόκτημα του Παναθηναϊκού ο Ραστόντερ, και θα φύγει και ο Άνταμ Τσέριν που έχει κίτρινη κάρτα για να περάσει στο κέντρο ο Πέδρο Τσιριβέγια. Πένια γεμίζει προς τη μεσαία γραμμή. Η μπάλα είναι πολύ δυνατή. Θα την κόψει τελικά ο Βάς. Και ο Μπόλο θα δώσει στον αριστερά στο Μενζίρ. Αυτός κάνει μια προσποίηση. Καλή φάση εδώ για την Πάξη. Όμως απομακρύνει η άμυνα του Παναθηναϊκού με το τουμπάκι και παραχωρεί το πλάγιο. Ένα πλάγιο που πηγαίνει να εκτελέσει ο Σάμπο. Μέσα στην περιοχή του Παναθηναϊκού η μπάλα. Ένα σούτ το οποίο είναι ακίνδυνο. Δεν ξέρω αν έχει κοντράρι. Γι' αυτό ο Κυριακόπουλος απομακρύνει όπως. Κυνηγάει τη φάση ο Ραστόντερ. Έχει πιο καλή τοποθέτηση ο Βάς. Ο Λενζίρ κάνει λάθος όμως και δίνει στον Τσιριβέγια. Ο Τσιριβέγια στο Ραστόντερ και ο Παναθηναϊκός έχει προϋποθέσεις με τον Γιάγκουσιτς από τα αριστερά. Να μπαίνει στην περιοχή ο Γιάγκουσιτς. Περνάει έναν αντίπαλο. Ραστόντερ προσπαθεί να εκτελέσει. Δεν μπορεί ο Ραστόντερ να εκτελέσει. Του παίρνει την ποκιά από το στόμα ο Μενζίρ. Και η μπάλα και πάλι είναι για τον Παναθηναϊκό από τα αριστερά με πλάγιο out που κερδίζει η ομάδα του Τζέικοπ Νίστρου, που είναι συνεχώς στα όρια της πλάγιας γραμμής και δίνει οδηγίες στους παίχτες του. Τη στιγμή που οι 250 περίπου φίλοι του Παναθηναϊκού που βρίσκονται έχουν στήσει το δικό τους πάρτι. Το αξίζουν αυτό από την ομάδα οι φίλοι του Παναθηναϊκού που έκαναν αυτό το ταξίδι στην άγωνη γραμμή εδώ στο Πάξ για να στηρίξουν τους παίχτες του Τζέικοπ Νίστρουπ. Πλάγιο τώρα με τον Μενζίρ για την Πάξη. Προσπαθεί εκεί να ελέγξει ο Μπόντε που είναι πολύ δυνατός. Βαρύ κορμί βέβαια. Ο Μπόντε. Αυτός παίρνει την μπάλα τώρα ο Μπόντε με πλάτη προς την περιοχή και τώρα ο Γκύρφη από τα δεξιά, η σέντρα πάνω στον Κυριακόπουλο. Θέλει να πάρει το κόρνερ ο Γκύρφη, ο Αντίνο πηγαίνει να τον πιέσει αλλά παραχωρεί τελικά το κόρνερ. Στατική φάση και πάλι για τους γηπεδούχους, που μπορούμε να πούμε με σιγουριά πλέον ότι οι στατικές φάσεις είναι η καλύτερη προϋπόθεση για την Πάξη και αυτό που πρέπει να προσέξει από εδώ και πέρα ο Παναθηναϊκός. Στα 24 λεπτά συν τις όποιες καθυστερήσεις. Το κόρνερ θα εκτελεστεί μέσα στην καρδιά της περιοχής. Ο Ντεφράε εκεί δεσπόζει, απομακρύνει με το κεφάλι. Ο Βάς κάνει ένα γέμισμα για τον Γκύρφη. Αυτός με το κεφάλι θέλει να γυρίσει για τον Μενζίρ. Έξω από την περιοχή του Παναθηναϊκού οι Ούγγροι προσπαθούν να μπουν σε αυτή. Γκύρφη δεξιά, άλλη μια σέντρα. Ο Τσιριβέγια αυτή τη φορά με το κεφάλι την ύψος στην μπάλα. Εδώ με το χέρι την κατέβασε ο Σάμπο, ο αρχηγός της Πάξη. Δεν το είδε ο διαιτητής. Γκύρφη προσποίησε τον Αντίνο. Σέντρα με πολλά φάλτσα στο δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά. Νικήθηκε εδώ ο Τσάπρας, αλλά η κεφαλιά κατέληξε out. Εδώ η Πάξη που μετά τις τρεις αλλαγές βγάζει μια επιθετικότητα στα τελευταία τρία λεπτά και έχει μεταφέρει το παιχνίδι προς την περιοχή του Παναθηναϊκού. Είναι ένα σημείο που ήταν φυσιολογική αντίδραση των γηπεδούχων με τις τρεις αλλαγές και με το γεγονός ότι παίζουν το τελευταίο τους χαρτί να πάρουν κάτι από αυτό το παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να είναι προσεκτικός.

0: Βαγγέλη, νομίζω θα μπορούσε ο Παναθηναϊκός να είχε πάρει πολύ πιο ευρύ σκορ πρόκριση, άμα ήταν λίγο πιο προσεκτικό στην τελική ενέργεια.
1: Ασφαλώς, Αλέξανδρε, ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε αυτή τη στιγμή να είναι και 3 και 4 γκολ μπροστά, αν ήταν πιο καλό στην τελική απόφαση και την τελική προσπάθεια. Αλλά και το 0-2 είναι ένα σκορ το οποίο πρέπει να το διαφυλάξει και όταν μπορέσει να εκμεταλλευτεί του χώρου και να το μεγαλώσει κι άλλο. Να τελειώσει από απόψε την πρόκριση. Άλλωστε, ο προπονητή του το είπε ότι η ομάδα δεν ήρθε εδώ για να πάρει αποτέλεσμα που να αφήνει. Να πάρει μια ισοπαλία για να είναι φαβόρη στο δεύτερο. Ο Παναθηναϊκός θέλει να νικήσει και τα δύο παιχνίδια την Πάξη. Και μπορούμε να πούμε ότι βρίσκεται στο σωστό δρόμο. Κυριακόπουλος στο πλάγιο, αλλά μετά την αλλαγή, μετά τις αλλαγές, είναι ο Πελίστρη και αν βλέπω καλά και ο Παντελίδης, θα αλλάξει τα εξτρέμ του, ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Νάτος λοιπόν ο Φαγκούτο Πελίστρη, ο οποίος δεν πήρε χρόνο συμμετοχής στο Μουντιάλ με την εθνική ομάδα της Ουρουγουάης. Έχει ενδιαφέρον να δούμε την κατάστασή του. Να δούμε αν ο Τζέικοπ Νίστρουπ θα μπορέσει να τον αναστήσει εισαγωγικά. Φεύγει ο Αντίνο, μπαίνει ο Παντελίδης, φεύγει ο Ζαρουρί, μπαίνει ο Πελίστρη. Έχει τη δυνατότητα αυτή ο Νίστρουπ να αλλάξει τα δύο εξτρέμ του και το πραγματοποιεί σε ένα σημείο που είδε ότι βγάλαν κόπους κάποιοι παίκτες του Παναθηναϊκού. Μην ξεχνάμε ότι πρόκειται και για το πρώτο παιχνίδι επίσημο της χρονιάς. Μην ξεχνάμε ότι αυτό το γκρουπ είναι μαζί μόλις 4 εβδομάδες. Παναθηναϊκός που ξεκίνησε με 4 νεοφερμένους στην 11η του και με πολύ διαφορετική προσέγγιση σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό στυλ, το ποδόσφαιρο που θέλει να παίξει σε σχέση με την περασμένη σεζόν. Δεν περνάνε αυτά εύκολα μέσα σε ένα μήνα. Για να δούμε όμως εδώ τον Πόντε. Ο Τουμπά του τσίπησε την μπάλα και πάει τώρα στον Κύρφη δεξιά. Η Πάξη που παραμένει ψηλά. Σέντρα πάνω στον Κυριακόπουλο. Ξανά ο Κύρφη, πηγαίνει ο Παντελίδης και παραχωρεί κόρνερ. Out είναι. Η μπάλα ξαναβρήκε από την κόντρα του Παντελίδη. Και εδώ ο Πένια με τον Τουμπά ετοιμάζονται τώρα να δώσουν συνέχεια στο παιχνίδι στο 69ο λεπτό. Με τον Πένια να είναι έτοιμος να εκτελέσει.
0: Να πούμε, Βαγγέλη, ότι είναι το ευρωπαϊκό ντεμπούτο του Παντελίδη, ο οποίος δεν ήταν στη λίστα πέρσι. Οπότε είναι το πρώτο του ευρωπαϊκό μάτς τώρα που πέρασε ως αλλαγή.
1: Όπως και του Τσάπρα στο πρώτο ημίχρονο, έτσι.
0: Ναι, ναι, σωστά.
1: Και η Πάξη τώρα και πάλι βγαίνει στην επίθεση με τον Πόντε να θέλει να μπει στην περιοχή. Ο Τουμπά είναι κοντά του, προσποιείται τον Πόντο, κάνει ωραίο πλασέ, είναι γκολ. Και είναι πολύ ωραίο γκολ για την Πάξη με τον Πόντε. Ο Παναθηναϊκός δεν αποφεύγει τον γκολ εδώ με τον πολύπειρο Πόντε και το σημείο θέλει προσοχή. Θέλει προσοχή ο Πόντε, ο οποίος με το που μπήκε στο παιχνίδι έβαλε την μπάλα αρκετά μέσα στην περιοχή του Παναθηναϊκού και εδώ δείχνει την κλάση του, φέρνει την μπάλα με προσποίηση στο δεξί, κάνει το πλασέ και τη στέλνει πρώτα στο αριστερό δοκάρι του Πένια και στη συνέχεια το γάμα του Πένια και οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι είναι ένα πολύ ωραίο γκολ αυτό που σημειώνει ο Μπόντε στο 71 πάνω σε τη στιγμή που λέγαμε ότι ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να έχει διευρύνει το προβάδισμά του. Δεν το έκανε, το πληρώνει εδώ και εδώ θέλει διαχείριση το μάτς για τον Παναθηναϊκό μετά τον γκολ του Μπόντε, ο οποίος είναι ξεκάθαρο ότι έχει αλλάξει την ψυχολογία όλης της Πάξη. Νέα σέντρα στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Εδώ ελέγχει ο Κυριακόπουλος. Θα διώξει την μπάλα. Δεν μπορεί να πέρασει ο Παντελίδης. Κλέβει όμως ο Γιάκουσιτς. Ο Τσιρβέγια χάνει έξω από την περιοχή. Το σούτ είναι καλό, αλλά είναι στην αγκαλιά του Πένια. Το σούτ του Πέτο. Στο 72 βρισκόμαστε. Πάξη Παναθηναϊκός 1-2. Με το γκολ του Μπόντε πριν ένα λεπτό. Που ασφαλώς και αλλάζει τα δεδομένα. Και ο Καμαρά τώρα με τον Παναθηναϊκό. Τσάπρας. Άνοιγμα για τον Παντελίδη. Για τον Ραστόντερ. Ραστόντερ. Κάνει κίνηση ο Πελίστρη. Θα του δώσει την μπάλα. Πελίστρη. Για τον Τσιριβέγια. Αυτός πάλι στον Πελίστρη. Πελίστρη. Πάει παράλληλα με την εστία. Γυρίζει στον Καμαρά. Καμαρά κάνει μια τρίπλα και δίνει στον Τουμπά. Ο Παναθηναϊκός μετά από ώρα σε φάση επίθεσης. Κυριακόπουλος αριστερά. Για τον Παντελίδη. Παντελίδης στο ένας με έναν με τον Γκύρφη. Παράλληλη πάσα στον Τσιριβέγια. Τσιριβέγια τώρα για τον Κυριακόπουλο. Όλος ο κόσμος στην περιοχή της Πάξη. Κυριακόπουλος σέντρα με το δεξιό δεύτερο δοκάρι. Απομακρύνουν όπως οι γηπεδούχοι. Και τώρα Διώχνουν την μπάλα από την περιοχή τους σε ένα σημείο που βγαίνει ο Ντεφράι μπροστά στον Μπόντε και τον νικάει στη μονομαχία. Και η μπάλα καταλήγει στον Πένια και από εκεί στον Τζάπρα.
2: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Ο Πατρινός και ο Αθηναίος πίσω από το κύκλωμα πορνείας για τους εργάτες γης. Ο Δήμος Πατρέων αγάπησε ξαφνικά τον Όλπα. Τι του ζήτησε? Αν δεν χορταίνεις, σταμάτα να τρως, έγραψε ο Πρίτανης Χρήστος Μπούρας και έγινε χαμός στο διαδίκτυο. Τι συμβαίνει με τα παραλιακά καφέ της Ηρώων Πολυτεχνείου? Μένουν ή κλείνουν? Για ποιους δηλώνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης ότι συμπαθούν την τρομοκρατία? Ανακοινώνονται υποψήφοι βουλευτές Αχαΐας με το κόμμα Τσίπρα σύμφωνα με τον γραμματέα Μιχάλη Χατζηγιαννάκη. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
3: Sport FM Πάτρας.
1: Γέμισμα σε ένα σημείο που κινείται ο Χάρβιν. Αλλά παίρνει την μπάλα ο Πελίστρη και είναι γρήγορος και μπορεί να την κουβαλήσει. Πελίστρη, ο Παντελίδης κάνει κίνηση, ο Πελίστρη κάνει λάθος επιλογή. Θέλει να βρει το ράστο τερά, αλλά κόβει και δίνει πάσα στο Ριβέγια. Και ο Γιάκουσης τώρα στην περιοχή είναι 4 με 4. Γιάκουσης περνάει. Θέλει να γυρίσει γλιστρά ο Γιάκουσης και χάνει εδώ την ευκαιρία να δημιουργήσει κάτι καλό για τον Παναθηναϊκό. Διαμαρτύρεται ο Γιάκουσης. Δεν έχω τη δυνατότητα replay. Αλέξανδρε, αν έχει συμβεί εκεί κάτι με τον Γιάκουσης, δεν ξέρω, μάλλον corner πρέπει να ζητάει. Δεν νομίζω να υπάρχει κάτι.
0: Corner ζητάει, ναι, γιατί corner. Έχει γλιστρήσει μόνο του. Δεν υπάρχει νομίζω κάποια επαφή. Έχω την αίσθηση ότι ζητάει corner. Δεν έχει δείξει ακόμα replay για να σου πω αν έχει δίκιο. Αλλά σίγουρα δεν ζήτησε πέναλτι. Corner ζητούσε.
1: Ένα φάουλ τώρα που κερδίζουν οι γηπεδούχοι στη μεσαία γραμμή ακριβώς. Από το μαρκάρισμα πάνω στον Γκίρφη. Αφήνει την μπάλα ο Γκίρφη για να εκτελέσει ο Γουίτιγκερ. Και ο Παντελίδης λέει στους παίκτες της Πάξης ότι πρέπει να στεί πιο πίσω η μπάλα. Μενζίρ. Για τον Βάζ. Για τον Βάζ. Και τώρα και πάλι Μενζίρ. Μια σέντρα προς την περιοχή. Αφήνει έξυπνα ο Ντεφράι να πάει η μπάλα στον Πένια. Πένια για τον Ντεφράι. Αυτός για τον Τζιριβέγια. Έκανε κίνηση ο Πελίστρη, δεν πήρε μπάλα. Πάλι πίσω από τον Τζάπρα στον Ντεφράι. Σημασία έχει το Παναθηναϊκός 5 λεπτά μετά τον γκολ που δέχτηκε. Έχει καταφέρει να παγώσει πλέον το ρυθμό. Καθώς πριν τον γκολ της Πάξη υπήρχε ένα πεντάλεπτο-δεκάλεπτο που η Ούγκρη ήταν καλύτερη. Τώρα ο Παντελίδης εφορμά προς την περιοχή της Πάξη. Θέλει να αλλάξει κατεύθυνση, πάει στο πλάι, γυρίζει συρτά. Κόβει όμως ο Βάζ, παίρνει ο Καμαρά. Καμαρά κάνει τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι και δεν υπάρχει κανείς. Η μπάλα περνά από όλους. Και την παίρνουν τώρα οι γηπεδούχοι που θέλουν να βγουν στην επίθεση. Από την αριστερή πτέρυγα με τον Χάρβιν να γυρίζει πίσω για τον Μπόλο. Ο Μπόλο πηγαίνει ως Πελίστρη να του ασκήσει πίεση, αναγκάζεται να γυρίσει πίσω για τον Σάμπο. Και πάλι ο Μπόλο, μια σέντρα εκεί που είναι ο Τουμπάκι, απομακρύνει όμως τα τυφλά. Και τώρα υποδέχεται την μπάλα ο Πέτο, δίνει στον Γιούρφη δεξιά. Γιούρφη με τον Κυριακόπουλο να τον επιτηρεί. Κάνει την προσποίηση ο Γκιούρφη και κερδισμένο κόρνερ για την Πάξη. Πολύ προσοχή στις στημένες μπάλες τώρα για τον Παναθηναϊκό εδώ στις στατικές φάσεις. Πολύ προσοχή. Γιατί όπως είπαμε, σε αυτό είναι καλοί οι Ουγγροί. Εδώ πάνε να κάνουν με πάσα το κόρνερ για τον Γκίρφη που έχει καλή σέντρα. Αυτός θα την κάνει στο πρώτο δοκάρι. Ο Ντεφράι με σιγουριά κόβει και δίνει και στον Τσάπρα μάλιστα. Και ο Τσάπρας απομακρύνει από την περιοχή του Παναθηναϊκού. Τρέχει ο Παντελίδης να πιέσει τον Πέτο και τον αναγκάζει να πετάξει την μπάλα σε πλάγιο. Ενώ ο Νίστρουπ καλεί τον Παντελίδη στη γραμμή του πλαγίου και του δίνει οδηγίες για το πώς θέλει να κινείται. Με τον Κυριακόπουλο τον Καμαρά. Πολύ ωραία αλλαγή παιχνιδιού για τον Τσάπρα που έχει μισό στρέμμα γήπεδο. Ο Τσάπρας το εκμεταλλεύεται, ανεβαίνει κάποια μέτρα και δίνει στον Πελίστρη και κάνει και την κίνηση μπροστά. Τελικά ο Πελίστρη επιλέγει τον Τσιριβέγια και από εκεί στον Καμαρά. Καμαρά και πάλι στον Πέδρο Τσιριβέγια. Αυτός κρατάει την μπάλα και κάνει ένα άνοιγμα στον Πελίστρη που θέλει να φύγει στα δεξιά. Ο Σαμπό είναι πολύ αργός για τον Πελίστρη, αλλά τον πάει στη γωνία. Πελίστρη θέλει να τον περάσει. Δεν τα κατάφερε ο Ρουγουάνος εδώ. Δεν τα κατάφερε. Έχασε μονομαχία από έναν παίχτη που είναι τρεις φορές πιο αργός από αυτόν. Άου την μπάλα και ο Κόβασιτς ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια στο 78. Πάξι Παναθηναϊκός 1-2. Με τον Μπόντε να μειώνει στο 71 και να δημιουργεί νέα δεδομένα στο μάτς. Καμαρά στην κεφαλιά.
0: Ετοιμάζει τον Κοντούρι, Βαγγέλη, ο
1: Νίστρου. Και νομίζω ότι είναι μια πολύ σωστή επιλογή να γίνει μια αλλαγή στα χαφ. Γιατί ο Γιάκουσιτς είχε τρέξει πάρα πολύ και είχε πέσει η απόδοσή του στα τελευταία λεπτά σε σχέση με τον Γιάκουσιτς που βλέπαμε στην πρώτη ώρα αγώνα. Πάντως ήταν πολύ καλός και σήμερα ο Κροάτης και δίνει τη θέση του τώρα στο Σωτήρη Κοντούρι. Περιμένει πράγματα και από αυτόν ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Ένα παιδί πολλά υποσχόμενο στη μέσα γραμμή του Παναθηναϊκού. Και τώρα ο Βάς για τον Σαμπό. Αυτός γεμίζει με μεγάλη παλιά προς τον Μπόντε. Ο Μπόντε με το κεφάλι πίσω για τον Γκίρφη. Ο Γκίρφη πέφτει εύκολα, δεν υπάρχει τίποτα εδώ. Και ο Κυριακόπουλος παίρνει την μπάλα. Κυριακόπουλος γεμίζει με τη σειρά του προς τον Ραστόντερ. Ραστόντερ. Τράβηγμα στο Ραστόντερ. Εδώ υπάρχει φάουλ κανονικά. Αφήνει το παιχνίδι ο διαιτητής. Όπως απομακρύνει ο τροματοφύλακας της Πάξη. Ο Ραστόντερ πάει και πάλι να πάρει την μπάλα από τον Μενσίρ. Και ο Μενσίρ απομακρύνει για τον Γκίρφη και μάλιστα βγάζει και πολύ ωραία πάσα. Και ο Μενσίρ κάνει μια πάσα που ευτυχώς ο Ντεφράι διαβάζει, βγαίνει και διώχνει τροφοδοτώντας ταυτόχρονα τον Παντελίδη. Κυριακόπουλος, Καμαρά. Τράβηγμα στον Καμαρά. Περνάει πλεονέκτημα. Καμαρά αριστερά στον Παντελίδη. Παντελίδης τώρα. Γκίρφη του βάζει το τάκλινγκ και του παίρνει την μπάλα. Και ο Παντελίδης με τη σειρά του πάει και κάνει και αυτό τάκλινγκ και παραχωρεί πλάγιο. Απαντάει στο μαρκάρισμα ο Παντελίδης που του έγινε πιο πριν. Με τον Μενσίρ να ετοιμάζεται να εκτελέσει το πλάγιο. Γέμισμα από τον Χάρβιν. Και παίρνει την μπάλα ο Κοντούρης, κλέβει και θέλει να βγάλει τον Παναθηναϊκό μπροστά. Και ο Πελίστρη φεύγει δεξιά, ο Ραστόντερ αριστερά. Ο Κοντούρης κουβαλάει την μπάλα. Ο Πελίστρη μπαίνει στην περιοχή με την μπάλα. Πελίστρη, ένα στο γκολ. Όχι. Ο Κόβασης θα τον νικήσει. Άλλο ένα τέτα-τέτ για τον Παναθηναϊκό. Χαμένο. Ο Παναθηναϊκός δεν πρέπει να χάσει αυτές τις ευκαιρίες τώρα. Δεν πρέπει να χάσει αυτές τις ευκαιρίες τώρα τη στιγμή που το μάτς είναι στο γκολ. Πρέπει να το καθαρίσει το παιχνίδι. Δεν είναι δυνατόν να χάνει τα τέτα-τέτ το ένα πίσω από το άλλο.
0: Είναι πολλές, Βαγγέλη, είναι πολλές ευκαιρίες.
1: Είναι πολλές ευκαιρίες. Δηλαδή, αν είναι αναγκάθι σήμερα, είναι αυτό. Είναι η τελική προσπάθεια. Πολύ μεγάλη ευκαιρία αυτή στο 80 λεπτό από τον Πελίστρη, ο οποίος έστειλε την μπάλα πάνω στον Κόβασιτς. Και το μάτς συνεχίζεται πλέον στο τελευταίο του δεκάλεπτο στο 81. Πάξι Παναθηναϊκός 1-2 πάντα. Κυριακόπουλος. Γέμισμα για τον Ραστόντερ. Αυτός με το κεφάλι θέλει να βρει τον Παντελίδη. Παντελίδης και πάλι στο Ραστόντερ. Βγαίνει όμως πρώτος ο Βάς και απομακρύνει, κόβοντας έτσι τη συνεργασία των δύο παιχτών του Παναθηναϊκού. Ενώ μπαίνει στο μάτς για την Πάξη με το νούμερο 11 ο Κούσμα. Και φεύγει ο Μενσίρ. Ο Κούσμα, ο οποίος φαινομενικά πάει στην ίδια θέση στο δεξιά άκρο της άμυνας. Στη θέση του Μενσίρ. Και ο Κυριακόπουλος είναι στο πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Αλλάζει την μπάλα με τον Κοντούρι, Καμαρά και τώρα Τσιριβέγια. Αλλαγή παιχνιδιού δεξιά εκεί στον Τσάπρα που έχει πάλι πολύ χώρο. Τσάπρας. Για τον Πελίστρη. Πελίστρη πάλι στον Τσάπρα. Τσάπρας πίσω στον Ντεφράι. Αυτός ακόμη όχι. Κάνει προς πίσω να δώσει τον Μπένια, αλλά αλλάζει κατεύθυνση και αποφεύγει τον Μπόντε. Μίλησε η εμπειρία εδώ. Τσάπρας, μια πάσα προς τον Ραστόντερ που ωραία κοντρολάρει και βλέπει την κίνηση του Πελίστρη από τα δεξιά. Είναι στην περιοχή ο Παντελίδης. Μπαίνει και ο Κοντούρης αυτή. Κοντούρης τώρα για τον Κυριακόπουλο. Πολύ κακό σουτ. Πολύ ψηλά από τον Κυριακόπουλο. Η μπάλα θα περάσει πολύ out. Και ο Κόβασιτς ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια με αυτό το out στο κακό σουτ του Κυριακόπουλου. Και έτσι λοιπόν στο 83 και η Πάξη προσπαθεί να βγει μπροστά, αλλά ο Κυριακόπουλος κόβει, ο Ραστόντερ και πάλι πολλά τραβήγματα εκεί με τον Βάς. Απομακρύνει ο Κούσμα που μπήκε στο μάτς. Ο Τουμπά φαινομενικά ελέγχει, αλλά πιέζεται και πρέπει να δώσει πίσω τον Πένια. Δίνει στον Πένια, Πένια κοντρόλ και παραχωρεί πλάγιο για να δημιουργηθεί κάποιος κίνδυνος, αλλά Εδώ ασκείται πίεση πάλι στον Παναθηναϊκό και μεταφέρεται το παιχνίδι κοντά στην περιοχή του σε ένα χρονικό διάστημα που δεν πρέπει να συμβαίνει αυτό. Θα ήταν προτιμότερο ο Πένια να απομακρύνει. Ο Πέτο. Και κερδίζει ο Κοντούρης με τον Παντελίδη. Δίνει στο Ραστόντερ. Ο Πελίστρη κάνει κίνηση δεξιά. Ξαναδίνει πάλι αριστερά στον Παντελίδη. Δυνατή πάσα. Αλλά ο Παντελίδης την κρατάει και κερδίζει το πλάγιο για τον Παναθηναϊκό από τα αριστερά. Όπως κάνει επίθεση η ομάδα του Τζέικοπ Νίστρουπ. Με τον Κυριακόπουλο να πηγαίνει σιγά σιγά για την εκτέλεση. Κυριακόπουλος. Εκτελεί το πλάγιο. Εδώ υπάρχει φάουλ πάνω στο Ραστόντερ. Τον έπιασε και τον πέταξε κάτω. Αντίπαλος αφήνει το παιχνίδι της Καμαρά στον Πελίστρη. Πελίστρη παράλληλα με την περιοχή. Δεν βρίσκει κάποιο διάδρομο και δίνει στον Παντελίδη. Παντελίδης για τον Καμαρά. Κυριακόπουλος ξανά στον Καμαρά. Και τώρα στον Τσιριβέγια. Και από εκεί στον Ντεφράη. Στο μισό γήπεδο πλέον παίζει ο Παναθηναϊκός στην πάξη. Τσιριβέγια, Ντεφράη και τώρα δεξιά στον Τσάπρα. Τσάπρα, Τσιριβέγια, ξανά στον Ντεφράη. Και από εκεί στον Καμαρά. Ξανά στον Ντεφράη. Ντεφράη κάθεται για τον Κοντούρη. Κοντούρης παίρνει την μπάλα μπροστά ωραία και κάνει μια πάσα για τον Ραστόντερ. Ο απομακρύνει άμυνα της πάξη. Ο Πελίστρη όμως πιέζει και δίνει στο Ραστόντερ. Όπως διώχνει άμυνα τον Ούγκρον. Κυριακόπουλος θέλει να επαναφέρει, αλλά ο Γκίρφη θα πάρει την μπάλα και ο Παντελίδης θα του κάνει φάουλ για να κόψει την αντεπίθεση της πάξη. Με τον Μπόλο να εκτελεί αυτό το φάουλ σε ένα σημείο που ο τριαντάφυλλος Τσάπρας εξαιρετικά διαβάζει τη φάση. Παίρνει την μπάλα και δίνει στον Τσιριβέγια. Τσιριβέγια βλέπει τον Παντελίδη. Καμαρά, Κυριακόπουλος έχει κάνει το overlap και παίρνει την μπάλα ο Κυριακόπουλος και είναι πολύ καλές προϋποθέσεις για τον Παναθηναϊκό. Κυριακόπουλος κάνει το σουτ μόνος του, θα τον νικήσει και αυτόν ο Κόβασιτς. Αν είναι δυνατόν. Έχει γίνει ήρωα σήμερα ο Κόβασιτς. Αν είναι δυνατόν. Και υπάρχει τώρα με τον Πόλο σε ένα άνοιγμα δεξιά για τον Πέτο. Ο Πέτο κάνει ανοιχτό κοντρόλ αλλά προλαβαίνει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Έχει πάει ο Καμαρά να τον περιορίσει. Γύρισμα, ο Παντελίδης θα κόψει και θα διώξει όμως τα τυφλά. Και θα δώσει την μπάλα και πάλι στους παίκτες της Πάξη και συγκεκριμένα στον Κούσμα και τώρα στον Κίρφη. Αυτός για τον Μπότε είναι offside ο Μπότε. Νομίζω ότι ο δεξιός half extreme της Πάξη που μπήκε αλλαγή ο πιτσιρικάς ο Κίρφη είναι ό,τι καλύτερο διαθέτει η Ουγγρική ομάδα. Διότι ο Μπότε είναι πολύ μεγάλος πλέον, ο Φορ, έτσι. Στο 86, 4 λεπτά σύν τις όποιες καθυστερήσεις, ο Παναθηναϊκός πάντα μπροστά. Να θυμίσουμε στους φίλους που συντονίστηκαν τώρα μαζί μας. Στο 40, από σέντρα του Ζαρουρί το αυτογκόλ του Βάς. Στο 57, από πλασέ του Αντίνο το 0-2. Στο 71, μείωσε ο Μπότε για την Πάξη. Σε ένα παιχνίδι που ο Παναθηναϊκός έχει χάσει τις ευκαιρίες με το τσουβάλι. Παντελίδης πιέζεται και κερδίζει το πλάγιο. Και ο Κυριακόπουλος πηγαίνει να το εκτελέσει. Κυριακόπουλος λοιπόν σε αυτό το πλάγιο για τον Παναθηναϊκό με τον Ραστόντερ να γίνεται κάτοχος μπάλας με πλάτη προς την εστία. Γυρίζει για τον Κοντούρη, θέλει να περάσει ο Κοντούρης, δεν τα καταφέρνει. Πελίστρη βγαίνει πρώτος στην μπάλα και δίνει δεξιά στον Τσάπρα και κρατάει τον Παναθηναϊκό ψηλά. Τσάπρας πίσω στον Ντεφράη. Ντεφράη για τον Τσιριβέγια και ο Τσιριβέγια δεξιά στον Τσάπρα. Τσάπρας κόντρα πάνω στον Τσιριβέγια η μπάλα. Και τώρα κάνει το άνοιγμα για τον Κοντούρη που έχει χώρο ο Σωτήρης Κοντούρης. Κοντούρης από τα δεξιά. Σέντρα συρτή για τον Ραστόντερ. Κόβει όμως ο Βάς. Και ο Παναθηναϊκός έχει το πλάγιο από τα δεξιά με τον Τσάπρα να πηγαίνει στην εκτέλεσή του. Τρία λεπτά πριν το φινάλε της κανονικής διάρκειας. Στο Πάξ Στάντιουμ. Πάντα μπροστά ο Παναθηναϊκός και ο Τσιριβέγια τώρα. Δίνει για τον Καμαρά. Καμαρά. Θα γυρίσει για τον Τουμπά. Ο Τουμπά είναι μόνος στη μεσαία γραμμή. Έχει δίπλα του τον Κυριακόπουλο. Επιλέγει να προχωρήσει κάποια μέτρα με την μπάλα για να δώσει τον Τσιριβέγια. Και ο Τσιριβέγια για τον Κυριακόπουλο και αυτός για τον Παντελίδη. Ο Παντελίδης πατάει την μπάλα έξυπνα για τον Κοντούρη. Λίγο πιο δυνατά ήθελε. Αλλά ο Κοντούρης προλαβαίνει και κάνει μια ωραία τρίπλα. Και γυρίζει παράλληλα στον Τσιριβέγια και από εκεί στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος για τον Τσιριβέγια. Κοντούρης για τον Κυριακόπουλο. Κοντούρης που είναι επιδραστικός με το καλημέρα στο μάτς. Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια. Καμαρά. Και τώρα Παντελίδης. Πάει να βρει τώρα Στόντερ, η μπάλα κοντράρει, κρατάει ο Παντελίδης, πέφτει κάτω, δεν υπάρχει φάουλ. Άνοιγμα για τον Μπόντε. Ο Τουμπά τον παίζει κοντά, δεν θέλει να τον αφήσει να γυρίσει αυτή τη φορά. Έρχεται ο Γκίρφι να δημιουργήσει και κόβει ο Τσιριπέγια, παραχωρώντας το πλάγιο για την πάξη. Από τα δεξιά, όπως κάνει επίθεση η ουγγρική ομάδα. Στο μεταξύ, ο Γκίρφι το κέρδισε στο κέντρο και το εκτελεί στα όρια της περιοχής στο πλάγιο. Χάνει ο Μπόντε και κάνει και φάουλ στον Κυριακόπουλο. Μ' αρέσει που διαμαρτύρεται κιόλας ο Μπόντε. Στο μαρκάρισμα που δεν είχε καμία σχέση με την μπάλα. Πρώτο λεπτό της κανονικής διάρκειας. Και ο Τουμπά αφήνει στον Μπένια για να εκτελέσει αυτό το out. Ο Ισπανός πηγαίνει για αυτή την εκτέλεση. Όλοι οι παίκτες ανεβαίνουν μπροστά από τη μεσαία γραμμή. Εκτελεί ο Πένια προς το Ραστόντερ. Ραστόντερ θέλει να κατεβάσει, θα απομακρύνει ο Σάμπο. Ο Ντεφράι κόβει πριν μπάλα πάει στον Πόντε και ο Κυριακόπουλος με πολλά φάλτσα θέλει να βγάλει μια πάσα που κυνηγάει ο Πελίστρη. Το προλαβαίνει ο Βάς και απομακρύνει. Και η μπάλα πηγαίνει στον Ζέκε, ο οποίος κάνει μια μεγάλη μεταβίβαση προς τον Πέτο. Θα κόψει ο Τσάπρας, ζητάει φάουλ. Ο Τσάπρας είναι τραυματισμένος στον αγωνιστικό χώρο. Δεν έχει διακόψει το παιχνίδι ο διαιτητής. Τώρα θα το κάνει. Καθώς ο τριαντάφυλλος Τσάπρας δείχνει να πονάει από την προηγούμενη φάση. Ο διαιτητής άφησε το παιχνίδι να συνεχιστεί κανονικά. Και ο Τσάπρας συνέχεια έπεσε στο έδαφος. Να δούμε αν θα μπει τελικά το επιτελείο του Παναθηναϊκού. Όχι, θα σηκωθεί σιγά σιγά ο τριαντάφυλλος Τσάπρας, ο οποίος στο ευρωπαϊκό του ντεμπούτο με τον Παναθηναϊκό ήταν πάρα πολύ καλός σε αυτά τα 89 λεπτά που έχει παιχτεί ποδόσφαιρο μέχρι τώρα. Και οι Ούγγροι υποτικά γυρίζουν την μπάλα στους παίκτες του Παναθηναϊκού, με τον Πένια να την μαζεύει και με τα χέρια να τροφοδοτεί τον Τουμπά. Τουμπά, μεγάλη πάσα, αφήνει ο Παντελίδης και πάει μπάλα στο Ραστόντερ. Ραστόντερ, κάνει κίνηση και ο Κοντούρης ακριβώς φόρο. Ραστόντερ μπαίνει στην περιοχή από τα αριστερά. Θέλει να γυρίσει, δεν μπορεί να ανάμεσα σε δύο. Πιέζεται το Ραστόντερ. Τρία θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων που ξεκινάνε από τώρα. Χάνει την μπάλα ο Παντελίδης. Κάνει ένα φάουλ στον Κύρφη και θα δει την κίτρινη κάρτα ο Παντελίδης για αυτό το μαρκάρισμα δικαίως. Στο πρώτο από τα τρία λεπτά των καθυστερήσεων στο Pax Stadium. Και τώρα πλέον πηγαίνει ο τροματοφύλακας ο Κόβασιτς να γεμίσει αυτό το φάουλ και οι παίκτες της Πάξη ανεβαίνουν όλοι ψηλά στην ίστατη προσπάθειά τους να φέρουν το μάτς στα ίσα. Κάτι που πρέπει οπωσδήποτε να αποφύγει ο Παναθηναϊκός, έτσι. Εκτελεί το φάουλ ο Κόβασιτς. Μονομαχία του Μπόντε με τον Ντεφράι. Ο Ντεφράι θα τον νικήσει για άλλη μια φορά. Και ο Τσάπρας τώρα έξυπνα δίνει στον Πελίστρη και τώρα είναι ο Πελίστρη, είναι ο Κοντούρης, είναι και ο Ραστόντερ, ανεβαίνει και ο Παντελίδης από τα αριστερά. Πελίστρη κουβαλάει την μπάλα και θα τη χάσει, αλλά θα πάρει φάουλ. Τυχερός εδώ ο Πελίστρη που πήρε το φάουλ, διότι είχε τρεις επιλογές, δεν πήρε καμία, η μπάλα κόντραρε. Αλλά αυτό το φάουλ είναι ανάσα για τον Παναθηναϊκό και πλέον παίζουμε το δεύτερο από τα τρία συνολικά λεπτά των καθυστερήσεων. Παναθηναϊκός βρίσκεται πολύ κοντά στη νίκη, που είναι το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ασφαλώς και βλέποντας το μάτς θα μπορούσε σήμερα όχι απλά να νικήσει αλλά να καθαρίσει την πρόκριση. Αλλά ο αρχικός στόχος που ήταν να νικήσει εδώ είναι πολύ κοντά στο να επιτευχθεί. Τουμπά. Κυριακόπουλος. Θα δώσει τον Παντελίδη. Αυτός θα γυρίσει στον Τουμπά. Τουμπά πίσω στον Πένια. Και ο Πένια δεξιά για τον Τσάπρα. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού κυκλοφορούν την μπάλα τώρα. Τσιριβέγια, μεγάλη πάσα για τον Πελίστρη. Εδώ είναι καλές προϋποθέσεις. Ο Ραστόντερ παίρνει την μπάλα. Θέλει να μπει στην περιοχή ο Ραστόντερ. Καθυστερεί. Κάνει την τρίπλα. Πάει δεξιά. Φεύγει πλάγια. Σουτάρει με τα πόδια πάλι ο Κόβασης. Ξανά Ραστόντερ. Πελίστρη. Πάει να πλασάρει ο Πελίστρη. Αποφεύγει έναν αντίπαλο. Πέφτει στο έδαφος. Δεν υπάρχει τίποτα. Η μπάλα καταλήγει out. Και πλέον είμαστε στις τελευταίες στιγμές του αγώνα. Παναθηναϊκός που απόλεσε άλλη μια ευκαιρία. Χωρίς υπερβολή. Φαντάζομαι κάποιος που ακούει το μάτς στο ραδιόφωνο και δεν έχει εικόνα θα θεωρεί ότι είναι υπερβολικό. Αλλά ο Παναθηναϊκός έχει χάσει τουλάχιστον 6 ευκαιρίες για γκολ δυνατές. Εδώ προσπαθούν να μπουν στην περιοχή και κερδίσουν ένα φάουλ εδώ. Δίνουν ένα φάουλ εδώ οι παίκτες του Παναθηναϊκού πάνω στη γραμμή. Ήταν 3 παίκτες του Παναθηναϊκού με τον Πέτο. Και τώρα η Πάξη θα έχει την τελευταία της ζαριά. Το φάουλ είναι σε πολύ καλό σημείο. Είναι 1-2 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή. Στο μεταξύ ήταν η τελευταία φάση του αγώνα αυτή. Αλλά εδώ ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να προσέξει πάρα μα πάρα πολύ σε αυτή τη στιμένη μπάλα των Ούγγρων για να τελειώσει το μάτς και να φύγει με την νίκη από εδώ. Σε ένα μάτς που αξίζει να φύγει με την νίκη από εδώ, να το πούμε κιόλας. Δεν θα του κάνει χάρη κανείς. Αλλά στο ποδόσφαιρο το ξέρουμε ότι δεν επικρατεί πάντα η δικαιοσύνη. Δεν είναι δίκαιο άθλημα. Γι' αυτό και ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να είναι πολύ πολύ προσεκτικός. Όλοι οι παίχτες του Παναθηναϊκού τώρα μέσα στην περιοχή. Έξι από αυτούς το ανθρώπινο τείχος. Δύο παίχτες της Πάξη πάνω στην μπάλα. Είναι ο Μπόλο και ο Πέτο. Οι δύο παίχτες. Ο Πέτο είναι αυτός που κέρδισε το φάουλ. Εδώ για να δούμε ποια θα είναι η επιλογή των γηπεδούχων. Είναι και ο Μπόντε εκεί μπροστά στην περιοχή για να απασχολήσει κόσμο. Για να δούμε ποιος από τους δύο θα το εκτελέσει. Συμπληρώνονται και οι καθυστερήσεις. Τελικά ο Πέτο με φάλτσα πάνω στο τείχος στον Καμαρά. Παραμένει μπάλα στα πόδια των παιχτών της Πάξη. Που είναι πάλι στην επίθεση. Και το άνοιγμα από τα δεξιά με τον Ζέκε να κάνει τη σέντρα. Ο Κοντούρης στο τάκλιν. Κόρνερ θα το αφήσει και αυτό. Το αφήνει και αυτό. Ήταν έτοιμος να στηρίξει. Το αφήνει και το κόρνερ. Ο διαιτητής. Το μάτς έχει ολοκληρωθεί και οι καθυστερήσεις το έχουν ολοκληρωθεί. Απλά ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να προσέξει και αυτή τη φάση. Με το κόρνερ από τα δεξιά όπως κάνει η επίθεση υπάρχει. Όλος ο κόσμος φυσικά μέσα στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Το κόρνερ στο πρώτο δοκάρι. Ο Τσάπρας διώχνει και το παιχνίδι ολοκληρώνεται. Ο Παναθηναϊκός φεύγει νικητής από το Πάξη Stadium. Επικρατεί τη Πάξη με 1-2 εδώ στην Ουγγαρία και κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση στην επόμενη φάση του Europa League. Σε ένα παιχνίδι που η ομάδα του Jacob Nistrup ήταν καλύτερη στο μεγαλύτερο κομμάτι του αγώνα. Έπαιξε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο για 60 λεπτά. Δημιούργησε πολλές φάσεις στην αντίπαλη περιοχή και είχε ως μελανό σημείο, μοναδικό μελανό σημείο, τις πολλές χαμένες ευκαιρίες. Εν τέλει, ο Παναθηναϊκός θα φύγει με την νίκη από την Ουγγαρία και πλέον είναι στο χέρι του το να ολοκληρώσει τη δουλειά στο δεύτερο παιχνίδι στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Σε μία εβδομάδα από τώρα, η ομάδα του Jacob Nistrup θέλει να κάνει το δεύτερο βήμα και να πάει στα επόμενα με μοναδικό στόχο τις απανωτές προκρίσεις που θα τον φέρουν και φέτος σε League Phase Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης.
0: Ωραία, ευχαριστώ τον Βαγγέλη Νεραζιά για τη μετάδοση του αγώνα μεταξύ Παναθηναϊκού και Πάξη. Οι πράσινοι κερδίζουν με 2-1 στην Ουγγαρία και παίρνουν σημαντικό προβάδισμα πρόκρισης εν ώψη της Revanche την επόμενη εβδομάδα, την Πέμπτη, στο ΆΚΑ στις 9.30 ώρα το βράδυ, υπενθυμίζουμε. Και πάμε απευθείας στα σχόλια, ξεκινώντας με τον Τάσο Νικολογιάννη. Καλησπέρα, Τάσο.
3: Γεια σου, Αλέξανδρε. Αυτό που έπρεπε ο Παναθηναϊκός το έκανε, αυτό που ήταν υποχρεωμένος το έκανε, κέρδισε στο πρώτο παιχνίδι την Πάξη, που όπως διαπιστώσαμε όλοι δεν ήταν μια ομάδα καθενή όπως ισχυρίζονταν διάφοροι. Το είδαμε ότι είναι μια ομάδα μαχητική, μια ομάδα που έπαιζε πολύ με σέντρες, μια ομάδα που είχε ένα αγωνιστικό πλάνο, είχε όμως και πολλά κενά πίσω. Ο Παναθηναϊκός πέτυχε 2 γκολ μετά από ένα πρώτο ημίχρονο που ουσιαστικά δεν κινδύνευσε ιδιαίτερα, αλλά δεν είχε τον απόλυτο έλεγχο. Το βοήθησε πάρα πολύ το ότι άνοιξε το σκορ από την ωραία σέντα του Ζαουρί και ουσιαστικά εκεί την έβαλε ο Βάς αυτό το γκολ πριν φτάσει μπάλα στο Τετέι που μπορούσε να σκοράρει, ήταν μόνος του. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός μπήκε να τελειώσει το μάτς και ουσιαστικά το τελείωσε με το 0-2 με ένα γκολ το οποίο φυσικά και δεν είναι offside. Ο βοηθός έχει υποδείξει offside, αλλά η μπάλα πάει από αμυντικό στον Αντίνο. Ένα υπέροχο πλασέ του Αντίνο, 0-2. Και από εκεί πέρα ο Παναθηναϊκός, αντί να τελειώσει το μάτς, να το κάνει το μάτς 0-3-0-4 με βάση τις ευκαιρίες που είχε, ο Τετέι, ο Γιάγκουσης, που ήταν πολύ μεγάλη ευκαιρία και θα πω κάτι για αυτή την ευκαιρία συνέχεια, μπήκε από μια γκολάρα η Πάξη στο παιχνίδι, έγινε 1-2, αλλά ο Παναθηναϊκός από εκεί πέρα ήταν πολύ καλός αμυντικά, έτσι και αλλιώς δεν είχε προβλήματα αμυντικά σε όλο το παιχνίδι. Είχε όμως και άλλες ευκαιρίες. Ποιος άλλος ο Πελίστρη, ο οποίος τελειώνει από εκεί που σταμάτησε να βρίσκεται απέναντι στον τερματοφύλακα και στέλνει την μπάλα πάνω του. Και στη συνέχεια υπήρχε και άλλες δύο καλές στιγμές για τον Παναθηναϊκό, που όμως φεύγει με τη νίκη. Ουσιαστικά είναι πάνω από τη μισή πρόκριση, διότι η Ουγγρική ομάδα είναι μια ομάδα πολύ μαχητική, αλλά είναι μια ομάδα που έχει τα κενά και πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα το χρησιμοποιήσει στη ρεβάνς. Κορυφαίος παίκτης στο γηπέδο Καμαρά, ο οποίος ήταν ο εγκέφαλος του Παναθηναϊκού στο διάρκεια του αγώνα. Σπουδαίο παιχνίδι έχει κάνει ο Αντίνο, ο οποίος έχει πετύχει ένα γκολ και συνήσωρε πάρα πολύ αμυντικά όσο έπαιζε. Γι' αυτό και κουράστηκε και έγινε αλλαγή. Και από εκεί πέρα, από τους παίκτες που μπήκαν, θα σταθώ στον Κοντούρη, ο οποίος ήταν εξαιρετικός, έδωσε μεγάλες βοήθειες στην ομάδα. Και ο Γιάνκουσιτς, θέλω να πω εδώ κάτι. Ο Γιάνκουσιτς ήταν καλός, αλλά δεν επιτρέπεται όταν βγαίνει στη τέτα-τέτ και έχει εστάσει μπέξιμο με την νηστεία, να μην δίνεις την μπάλα και να θες να βάλεις εσύ τον γκολ. Το λέω αυτό, θα γινόταν το 0-3 εκεί και θα τελείωνε ουσιαστικά το παιχνίδι. Δεν μπήκε τον γκολ εκεί, σε μια φάση που ήταν πάρα πολύ απλή, και έγινε το 1-2. Είναι σημεία στα οποία θα πρέπει να σταθεί ο προπονητής. Είναι κρίμα Παναθηναϊκός με πολύ ωραία κλεψίματα της μπάλας να βγαίνει 3-2 ή 4-2 και να μην τελειώνει τις φάσεις, είτε γιατί δίνεται μια πάσα στην τελική προσπάθεια όπως του Γιάνκου στον Ντετέι, που ήταν απέναντι από την κοινή αιστεία, είτε γιατί τα πλασέ δεν είναι καλά. Σε κάθε περίπτωση, μην ξεχάμε ότι ήταν πρώτο επίσημο παιχνίδι της ομάδας. Είδαμε μια ομάδα η οποία μπήκε αποφασισμένη να πάρει το μάτς και το πήρε. Μια ομάδα με τρεξίματα, για εποχή καλά τρεξίματα. Φυσικά δεν είχε τη φυσκάδα, γιατί ακόμα είναι βαριά τα πόδια των παιχτών από την προετοιμασία. Αλλά είδαμε παίκτες που πέρσι δεν ήταν καλά, όπως ο Αντίνο, με τον Ίστουπ στον πάγκο να δείχνει ένα άλλο πρόσωπο. Ουσιαστικά ήταν αυτός που δίνει την νίκη στην ομάδα με το υπέροχο πλασέ, και μην μπει κάποιος, ήταν μόνος και το έβαλε. Γιατί έχουμε δει άλλες 5 φάσεις τέτοιες σήμερα που ήταν μόνοι τους παίκτες του Παναθηναϊκού και δεν το έβαλαν. Γι' αυτό στέκομαι στον Αντίνο για το πλασέ που κάνει και γενικά για την όλη του παρουσία στο παιχνίδι, σε αντίθεση με τον Ντετέ που ήταν σε μια κακή βραδιά. Σήμερα δεν του πήγε το παιχνίδι καθόλου. Ο Ραστόντε πήρε κάποιες προσπάθειες, ήταν λίγο καλύτερος όταν μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο. Γενικά ο Παναθηναϊκός ήταν όπως έπρεπε για να πάρει την νίκη, που είναι πάνω από μια μισή πρόκριση, και ο κόσμος του το πανηγύρισε αυτή την νίκη στο τέλος.
0: Ωραία, σε ευχαριστώ Τάσο, καλό βράδυ. Και συνεχίζουμε τα σχόλια απευθείας με Βάιο Τσούτσικα. Καλησπέρα.
4: Γεια σου, Αλέξανδρε. Γεια σου, καλημέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, κοίταξε, καταρχάς να πούμε ότι έχουμε ξεκινήσει ιδανικά. Όχι ποδοσφαιρικά, έχουμε ξεκινήσει ιδανικά με δύο νίκες. Εκτός έδρας και για τον ΠΑΟΚ και για τον Παναθηναϊκό. Συζητάγαμε το πρωί με τον Ανδρέα Δημάτο ότι είναι μια χρυσή ευκαιρία φέτος η Ελλάδα να χτυπήσει τη 10η θέση και να ξεκινήσει από τη 10η θέση την επόμενη σεζόν. Οπότε λοιπόν. Τώρα το καλοκαίρι το σημαντικό είναι να κερδίζεις τα παιχνίδια, να προχωράς και να αποφεύγεις κακοτοπιές. Αγωνιστικά μπορούμε να πούμε ότι για τον ΠΑΟΚ, μια που χρονικά προηγήθηκε το παιχνίδι, φάνηκε και σήμερα ότι το μεγάλο του όπλο στο ξεκίνημα της σεζόν θα είναι αυτή η μεσοεπιθετική τριάδα και κυρίως ο μικρός μάγος του ελληνικού ποδοσφαίρου, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, ο οποίος νιώθει καλά, τον βλέπεις ότι είναι πάρα πολύ καλά και στους ρυθμούς του χορεύει σήμερα ο ΠΑΟΚ.
0: Έχει κάνει μια πάσα με ένα τακουνάκι.
4: Απίστευτη, ναι, απίστευτη. Από ένα σημείο και μετά, όταν κατάφερε ο ΠΑΟΚ και ισορρόπησε και κατάφερε και έβγαλε αντίδραση στα προβλήματα των πρώτων λεπτών, τον γκολ της Δυνάμο Κιέβου και τον τραυματισμό του Αλή, με τον Κωνσταντέλια, κατάφερε και ισορρόπησε το παιχνίδι και πήρε ένα για μένα σπουδαίο διπλό τυπικά στην έδρα της Δυνάμο Κιέβου, που του ανοίγει διάπλατα την πόρτα για την επόμενη φάση. Το τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Αν δεν κάνω λάθος, είχαμε πει και άντρε, θα είναι σοπαλές.
0: Ναι.
4: Ένα-ένα.
0: Ναι,
4: νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Τέλος πάντων, αυτό όμως είναι κάτι το οποίο θα το δούμε από την ερχόμενη Πέμπτη και μετά. Σπουδαίο διπλό ο ΠΑΟΚ. Σημαντικό διπλό ο Παναθηναϊκός. Δεν λέω σπουδαίο γιατί υπάρχει μια ομάδα, όχι με την ποιότητα της Δυνάμο Κιέβου σε καμιά περίπτωση. Είναι μια ομάδα που την είδαμε ότι δεν την νοιάζει να αμυνθεί καθόλου. Δεν την ενδιαφέρει καθόλου αυτό το στοιχείο του παιχνιδιού. Αυτό που την ενδιαφέρει είναι να γεμίζει την αντίπαλη περιοχή και να έρχονται οι παίχτες από τα πλάγια να σεντράρουν, έτσι ώστε να γίνει κανένας χαβαλές, που λέμε. Λοιπόν, και αυτό έγινε ακόμα πιο έντονο από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με 2-0, όπου άδειασε τελείως ο άξονας με ένα κοντρόλ και με μια σωστή και ήρεμη επιλογή. Οι παίχτες του Παναθηναϊκού από τη μεσαία γραμμή κατάφεραν και ξεδίπλωναν συνεχώς αντιπιθέσεις με πολύ καλές προοπτικές και πολύ καλές δυνατότητες για να πετύχουν γκολ. Είναι λοιπόν σημαντικό το διπλό του Παναθηναϊκού. Για μένα είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός διαβάζει το πρώτο ημίχρονο προπονητής στον πάγκο και στο δεύτερο μπαίνει μέσα και έχει τελείως διαφορετική εικόνα. Προφανώς και από ένα σημείο και μετά έπαιξε ρόλο και η κούραση, ίσως και λίγο έγινε η δουλειά. Αυτό που μπορεί να σκέφτονταν οι παίκτες του Παναθηναϊκού, ότι εντάξει, 0-2.
2: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Ο Πατρινός και ο Αθηναίος πίσω από το κύκλωμα πορνείας για τους εργάτες γης. Ο Δήμος Πατρέων αγάπησε ξαφνικά τον Όλπα. Τι του ζήτησε? Αν δεν χορταίνεις, σταμάτα να τρως, έγραψε ο Πρίτανης Χρήστος Μπούρας και έγινε χαμός στο διαδίκτυο. Τι συμβαίνει με τα παραλιακά καφέ της Ηρώων Πολυτεχνείου? Μένουν ή κλείνουν? Για ποιους δηλώνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης ότι συμπαθούν την τρομοκρατία? Ανακοινώνονται υποψήφοι βουλευτές Αχαΐας με το κόμμα Τσίπρα σύμφωνα με τον γραμματέα Μιχάλη Χατζιαννάκη. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
5: Sport FM Πάτρας.
4: Κοσάλη του υπάρξει θα μπει δυνατά, θα προσπαθήσει να παίξει με τον παράγοντα έδρα και να φέρει σε δύσκολη θέση τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός όχι, δεν είχε πρόβλημα εκεί, απλά βγήκε πολύ εύκολα από το σχέδιό του. Σταμάτησε να κυκλοφορεί την μπάλα, απέφυγε να κυκλοφορεί την μπάλα στο αμυντικό του τρίτο και προσπάθησε να φτιάξει παιχνίδι με μεγάλες πάσεις, κυρίως από τον Πένια. Είναι κάτι το οποίο, το βοηθούσε να κρατάει την μπάξη μακριά από την περιοχή του, δεν το βοηθούσε όμως να γίνει κυριαρχικός μες στο μάτς και να πάρει αμέσως την ψυχολογία του παιχνιδιού. Του πήρε λίγο χρόνο. Αυτό έγινε στο δεύτερο ημίχρονο, αντί για το δεύτερο ημίχρονο. Και όχι μόνο από τον γκολ έτσι όπως ήρθε στο τέλος του πρώτου μέρους, αλλά και από το γεγονός ότι εκεί αλλάζουν τα μέτρα της πάξη. Πλέον οι πολλοί ποδοσφαιριστές της ουγγρικής ομάδας είναι κοντά στην περιοχή ή μέσα σε αυτήν. Περιμένουν κάποιο γέμισμα από δεξιά από αριστερά, προκειμένου να γίνουν επικίνδυνοι. Και οι καλοί χαφ του Παναθηναϊκού, με μια σωστή επιλογή, μπορούν να ξεδιπλώσουν μια πάρα πολύ καλή αντεπίθεση.
0: Συμφωνείς, MVP ο Καμαρά?
4: Μ' άρεσε πάρα πολύ ο Καμαρά στη διαχείριση της μπάλας. Δεν μ' άρεσε ο Καμαρά στις διεκδικήσεις στον αέρα. Τον ήθελα λίγο πιο δυναμικό. Είναι 95-92 όπως είναι το παλικάρι. Πήγαινε λίγο χαλαρά στις διεκδικήσεις στον αέρα. Κρατάμε για αυτό που λέει ο Βαγγελής ο Νερατζιάς και ο Τάσος Νικολογιάννης και το λέει και ο Διονύσης Ντεσίλας στην περιγραφή και στο ρεπορτάζ από στη μετάδοση του Sky, ότι τα πόδια των παιχνών του Παναθηναϊκού είναι βαριά και φάνηκε αυτό. Δεν έχουν μπάμι παίχτες του Παναθηναϊκού. Αλλά είναι κάτι το οποίο λογικό είναι να παρατηρείται τώρα και είναι λογικό να διορθώνεται προϊόντος του χρόνου. Για να μην πολυλογούμε, είναι ένα παιχνίδι το οποίο ο Παναθηναϊκός πρέπει να το πάρει και το πήρε. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο αφήνει πολλή δουλειά στον Νίστρουπ για να κάνει ακόμα καλύτερη την ομάδα του εν ώψη του επαναληπτικού της Πέμπτης. Αλλά είναι και ένα παιχνίδι, νομίζω, και του Παναθηναϊκού στην Ουγγαρία και του ΠΑΟΚ στην Πολωνία, που ανοίγει διάπλατα την πόρτα των ομάδων για την επόμενη φάση.
0: Ωραία, σε ευχαριστώ, Βάη. Καλή συνέχεια. Πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε για το δεύτερο κομμάτι της εκπομπής.

0: 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
5: Στο Telecom Center Athens.
4: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09
5: στο Telecom Center Athens.
6: Χορηγός επικοινωνίας BWIN Sport FM 94,6.
7: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
8: Όπα, παιδιά, γαλαρά, ανοίγω τα παιδιά.
9: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε αυτή στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
10: Με 10 προς το παρόν μέχρι να μπει ο Τάισον. Μιχαηλίδης θα σηκώσει την μπάλα προς τον Κωνσταντέλια. Ο Μίσιν θα πάρει τη δεύτερη. Ζήφκοβιτς και εκτός περιοχής Ζήφκοβιτς ετοιμάζεται. Πασάρει τον Κωνσταντέλια μέσα στην περιοχή Κωνσταντέλιας. Πασάρει γκολ! Γκολ για τον ΠΑΕΒ! 1-1! Ασίστ του Ζήφκοβιτς. Κοράνε Κωνσταντέλιας. 1-1 ο δικέφαλος με 10 ποδοσφαιριστές. Κι όμως οι άσοι του μπροστά συνδυάζονται και ο Τέλιας πλασάρει. Σκάβει την μπάλα για να σουφαρίσει. 1-1 στο 13. Από τα δεξιά Κωνσταντέλιας. Ένας με έναν πλησιάζει την περιοχή. Σταματάει. Όπου τι κάνει φοβερή τρίπλα και γυρίζει. Διώχνουν οι αμυνόμενοι. Κωνσταντέλιας με το αριστερό. Θέλει να γυρίσει. Την παίρνει ο Ζαφίρης του Τζαφρικού. Ζαφίρη. Ένα φίλο δικεφαλός. Από λάθος των Ουκρανών. Ο Ζαφίρης πλασάρει εύστοχα. Να τα γκολ των Ελλήνων διεθνών. Και του Κωνσταντέλια και του Ζαφίρη. Και 1-2 Πάοκ 38. Γκολ ο Πάοκ. Γκολ για το δικεφαλό με τον Σαντα Μαρία. 1-3 ο Πάοκ με το μακρινό σου του Γάλλου. Αρκετά μέτρα εκτός περιοχής, δυνατό εφήβολο στην γωνία του Ουκρανού που δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Πρώτη τελική για τον ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο και γκολ. Τέλος αγώνα, ο ΠΑΟΚ κερδίζει. Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 2-3.
11: Γκολ για τον Παναθηναϊκό, αυτό γκολ είναι, αλλά ούτως ή άλλως και να μην το βάζαν μόνοι τους, θα το βάζαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού, γιατί ήταν τόσο ωραία και γλυκιά η σέντρα του Ζαρουρία από τα δεξιά. Κερδίζει την μπάλα ο Τσέριν, τη δίνει στον Αντίνο, αυτός τη δίνει στον Τεντέι, ο Τεντέι τη δίνει στο Γιάκουση, ο Γιάκουση στο Ζαρουρί, ο Ζαρουρί κάνει τη σέντρα και οι πράσινοι παίρνουν προβάδισμα στο σκορ και παγώνουν το γήπεδο της Πάξη. Πάξη Παναθηναϊκός 0-1 λοιπόν. Ο Τσάπρας θα μου μακρύνει αυτό το γέμισμα που επιχείρησαν οι της Πάξη. Και ο Καμαρά επωφελείται τη λάθος πάσα και δίνει στον Τσέριν. Αυτός δίνει στον Τετέι. Ο Τετέι τώρα έχει την επιλογή δεξιά του Γιάκουσης και αριστερά του Αντίνο. Κρατάει την μπάλα ο Τετέι, αλλά από κόντρα πάει στον Αντίνο. Είναι από κόντρα. Είναι το 0-2. Είναι γκολ για τον Παναθηναϊκό. Ο βοηθός σήκωσε το σημαίακι, αλλά ο διαιτητής κατακυρώνει τον γκολ. Ο Αντίνο με μπλαστεδάρα στέλνει την μπάλα στο δεξί γάμα του Κόβασιτς και κάνει το Πάξη Παναθηναϊκός 0-2 στο 57. Ο Τσάπρας διώχνει και το παιχνίδι ολοκληρώνεται. Ο Παναθηναϊκός φεύγει νικητής από το Πάξη Stadium. Επικρατεί της Πάξη με 1-2 εδώ στην Ουγγαρία και κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση στην επόμενη φάση του Europa League.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Αλέξανδρος Τσιριγότης στο μικρόφωνο του BWinΣΠΟΡ FM 94,6. Λίγο μετά τις πολύ σημαντικές νίκες του ΠΑΟΚ επί της Δυναμό Κιέβου με 3-2 και του Παναθηναϊκού επί της Πάξης στην Ουγγαρία με 2-1. Θα συνεχίσουμε σε ρυθμό σχολείων. Πάμε να πάρουμε το σχόλιο του Νίκου Αθανασίου για την νίκη του Παναθηναϊκού. Καλησπέρα, Νίκο.
1: Καλησπέρα, Άλεξ. Τι κάνεις, καλά?
0: Μια χαρά, εσύ?
1: Καλά, μια χαρά. Λοιπόν, ξεκινάω με τη φωτεινή πλευρά του φεγγαριού. Ο Παναθηναϊκός έκανε απόψε τη δουλειά στην Ουγγαρία. Πήρε το παιχνίδι κόντρα στη Μπάξη. Ήταν μια πολύ καλύτερη ομάδα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Έβγαλε πρωταγωνιστές. Έδειξε ότι αν δεν αυτοκτονήσει σε μια εβδομάδα στο Ολυμπιακό Στάδιο, θα πάρει την πρόκριση με μια δεύτερη νίκη. Αλλά νομίζω ότι ενώ έκανε τη δουλειά, θα μπορούσε και θα έπρεπε να έχει σκοτώσει, να έχει διαλύσει την Πάξη ποδοσφαιρικά. Έχασε ένα τσουβάλι ευκαιρίες. Πέτυχε δύο γκολ, το πρώτο με αυτόν γκολ και το άλλο με ωραίο τελείωμα του Αντίνο, και έχει χάσει τουλάχιστον 5-6 πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Αν θα έπρεπε να σταθώ σε κάποιες από αυτές, εντάξει, προφανέστατα είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία το τετατετέι, είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία το τετατέ του Πελίστρη, αλλά εκεί, και το είχα επισημάνει και στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στο φιλικό με τον Άγιαξ, όταν είχαν βγει δύο παίκτες του Παναθηναϊκού απέναντι στον αντίπαλο τερματοφύλακα και ο τετέι σκόραρε, και είχα πει ότι σε αυτές τις περιπτώσεις επειδή θα πρέπει να σπάνε την μπάλα, δεν θέλω να είμαι ανακόλουθος, το ίδιο πρέπει να κάνει και ο Γιάκουσιτς, να σπάσει την μπάλα δίπλα του στον τετέι, να μπει το 0-3 εκεί και να τελειώσει το παιχνίδι. Γιατί έρχεται μετά το ίδιο το ποδόσφαιρο να σου δείξει ότι όταν είσαι επιπόλαιος στις ευκαιρίες που δημιουργείς και δεν τελειώνεις τις φάσεις, θα κάνεις ένα κακό δεκάλεπτο μέσα στο μάτς, όπως έκανε ο Παναθηναϊκός από το 60 μέχρι το 70, θα δεχτείς ένα γκολ από την ενέργεια ενός ποδοσφαιριστή που είναι συνομήλικός μου, 39 στα 40, οπότε...
0: Και ένα σουλούπι ιδιαίτερο, έτσι.
1: Έχει ένα σουλούπι ιδιαίτερο, βέβαια, έχει μια χαρά το χορέψε το Τουμπά.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι. Και μπράβο του, όχι στο Τουμπά, στο φως της Πάξη. Και να έρθει το ίδιο το ποδόσφαιρο να σου δείξει ότι όταν δεν καθαρίζεις τα παιχνίδια, το 0-3, το 0-4, το 0-5 που θα έπρεπε να είναι το σκορ σε εκείνο το σημείο του παιχνιδιού, μπορεί εύκολα να γίνει 1-2, και αν περάσει για παράδειγμα η μπάλα από το φάουλ στο 94, να πεις τώρα, πώς έγινε αυτό, ρε παιδί μου? Δηλαδή, εδώ είναι ένα μάτς που έπρεπε να τελειώσει 1-5. Πώς γίνεται, ξέρω εγώ, λέω, να έμπαινε το φάουλ, να έρχονταν 1-2-2 και να λες εδώ τι έχει γίνει, τι αυτοκτονία ήταν αυτή? Γι' αυτό ανέφερα πριν τη φωτεινή πλευρά του φεγγαριού, και αυτή που τέλος πάντων ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε σίγουρα να έχει κάνει πολύ καλύτερα. Είναι και πολύ μεγάλη ευκαιρία του Αντίνο στο πρώτο ημίχρονο μετά τη διαγώνια πάσα του Τσάπρα. Σίγουρα η εικόνα του Παναθηναϊκού στο επιθετικό, στο δημιουργικό κομμάτι, με εξαίρεση τα τελειώματα, ήταν πάρα πολύ καλή. Θα πρέπει να δω, λέω, και τα expected goals αύριο. Πρέπει ο Παναθηναϊκός να έχει δημιουργήσει τουλάχιστον πάνω από 3 προσδοκόμενα goal, που είναι ένας τεράστιος αριθμός. Προφανέστατα θα έπρεπε να έχει τελειώσει τις φάσεις. Ανασταλτικά νομίζω ότι υπήρχαν σημεία του παιχνιδιού όπου οι πράσινοι έχασαν λίγο την ισορροπία τους στα μαρκαρίσματα, τις σωστές αποστάσεις, ή πιαν λίγο θάλασσα σε εκείνο το δεκάλεπτο από το 60 μέχρι το 70, που υπάρχει, κάνει μια ευκαιρία, έχει το δοκάρι από τη λάθος έξοδο του Πένια και τελικά καταφέρνει να σκοράρει. Αλλά για να είμαστε δίκαιοι, η εικόνα των δύο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο και η διαφορά τους είναι πάρα πολύ μεγάλη. Η Πάξη όμως έδειξε ότι είναι μια καλή ομάδα, μια ομάδα που θέλει προσοχή. Αλλά ξαναλέω, για να είμαστε δίκαιοι, η εικόνα του παιχνιδιού απόψε είναι για 1-5. Και ολοκληρώνεται το μάτς 1-2. Θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να πάρει αυτό το μαθηματάκι του, το αποψινό, ότι δεν μπορείς να σπαταλάς τόσες ευκαιρίες, και όταν βγαίνεις 2-1 να πέρασεις αντίπαλο τερματοφύλακα, πρέπει να της πας πάντα την μπάλα στον διπλανό σου για να σιγουρέψεις εκεί τον γκολ η ομάδα. Και όχι το όνομα στην πλάτη της φανέλας. Άρα λοιπόν, για να κάνω έτσι μια σύνοψη, βασικά πριν κάνω τη σύνοψη να πω ότι σε ατομικό επίπεδο έχει κάνει ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι ο Καμαρά. Ίσως να ήταν και ο κορυφαίος του Παναθηναϊκού απόψε. Έχει κάνει ένα πάρα πολύ καλό ματσο Αντίνο, ο οποίος σκόραρε και το δεύτερο γκολ, που μπράβο στον διαιτητή που είδε σωστά τη φάση, γιατί ο επόπτης έκανε χαζομάρα εκεί ποδοσφαιρική.
0: Ναι, ακριβώς το ίδιο είπα και εγώ στο Βαγγέλη. Ναι. Μπράβο στον διαιτητή που δεν ενέδωσε
1: αυτό. Που κατάλαβε τι έχει γίνει, η μπάλα έχει πάει από κακό παίξιμο του αντιπάλου στον Αντίνο. Ήμαρ τον κυρία UEFA, θα πω εγώ, βάλτε βάρο, γιατί εδώ πάρω λίγο να έχουμε αλλίωση αποτελέσματος από το πουθενά. Έτσι, μπράβο μου στον διαιτητή που ήταν τσάκαλος και το πιάσε και το είδε. Από εκεί και πέρα έχει ένα καλό μάτσο Ζαρουρί. Και οι παίκτες που ήρθαν από τον πάγκο έδωσαν πράγματα, και ο Παντελίδης χωρίς να έχει όμως τόσο καλά τελειώματα, και ο Κοντούρης βοήθησε πάρα πολύ στη μεσαία γραμμή. Και ο Ντεφράι νομίζω μάζεψε αρκετά από τα ασημάζευτα, όχι ας μην είμαι τόσο κακός, μερικές από τις κακές στιγμές, να το πω έτσι, του Τουμπά. Για να κλείσω και για να συνοψίσω, ο Παναθηναϊκός επιβεβαίωσε απόψε στην Ουγγαρία ότι έχει τεράστια διαφορά ποιότητας σε σχέση με την Πάξη, όχι βάσει του σκορ, βάσει της εικόνας του παιχνιδιού, και την άλλη Πέμπτη στο Ολυμπιακό Στάδιο, αν είναι σοβαρός και κάνει γκολ τις ευκαιρίες που θα δημιουργήσει, γιατί είδαμε ότι η Πάξη, ειδικά όταν άνοιξαν οι χώροι και ειδικά μετά το πρώτο γκολ και πολύ περισσότερο μετά το δεύτερο, είχε τεράστιες αποστάσεις στις γραμμές της, πολύ κακές επιστροφές, κάθε κατεβασιά του Παναθηναϊκού, κάθε επίθεση μύριζε και γκολ. Αν ο Παναθηναϊκός είναι σοβαρός και κάνει τις ευκαιρίες του γκολ, όχι μόνο θα προκριθεί με δύο νίκες, αλλά θα προκριθεί και με ένα πάρα πολύ μεγάλο σκορ. Θέλει προσοχή, θέλει σοβαρότητα, αυτά και τα υπόλοιπα από αύριο το πρωί.
0: Έγινε, Νίκο, ευχαριστώ, καλό βράδυ.
1: Να είσαι καλά, φίλε μου.

0: Να δώσουμε και μερικά τελικά σκορ από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές αναμετρήσεις. Φυσικά αρκετά μάτς ακόμα είναι σε εξέλιξη. Έκπληξη έχει γίνει στο Σεν Γκάλεν Μπενφίκα για τα προκριματικά του Europa League. Έχει κερδίσει 2-1 η Σεν Γκάλεν στην Ελβετία, παίρνοντας έτσι ένα προβάδισμα πρόκρισης. Μπεσίκτας Μίντιλαντ 1-0, Τβέντε Φερεντσβάρος 1-2 και είναι σε εξέλιξη η αναμέτρηση μεταξύ Χάιντουκ Σπλίτ και Πάφου, με τους Κροάτες να προηγούνται 1-0. Επειδή το ανέφερα νωρίτερα και με τον Βάιο, να επιβεβαιώσω ότι η αναμέτρηση μεταξύ Χάμαρμπι και Άντερλεχτ, που θα φέρει τον αντίπαλο του ΠΑΟΚ στην επόμενη φάση, αν φυσικά ο δικέφαλος του Βόρα προκριθεί στην επόμενη φάση του Europa League, έληξε ισόπαλο το πρώτο παιχνίδι στην έδρα της Χάμαρμπι, 1-1, ρεβάνς στο Βέλγιο την επόμενη εβδομάδα. Και αφού αναφέρθηκα σε ΠΑΟΚ, πάμε να πάρουμε και το σχόλιο του Δημήτρη Τσορμπαζόγλου για όσα έγιναν στην πλούσια, θα πω εγώ, αναμέτρηση του δικεφάλου του Βορρά με την Δυναμό Κιέβου, την οποία ο ΠΑΟΚ κέρδισε 3-2. Γεια σου, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα, Αλέξανδρε. Καλησπέρα εδώ από την Μία, όπου ο ΠΑΟΚ αναχωρεί έχοντας πάρει την πρώτη νίκη, το πρώτο διπλό της χρονιάς. Αυτό βεβαίως από το ξεκίνημα αποτελούσε τον στόχο, άρα εννοείται ότι η βραδιά πήγε καλά από την πλευρά του αποτελέσματος, που είναι πάρα πολύ σημαντικό στο ξεκίνημα της χρονιάς, όπως και αυτά τα παιχνίδια είναι φοβερά κομβικά για τον ΠΑΟΚ. Από εκεί πέρα, το πώς ήρθε το αποτέλεσμα, ξεκίνησαν όλα στραβά, μα όλα στραβά. Πρώτος των Ουκρανών μέσα, τραυματισμός του Τάχα, άλλη από το πουθενά έβγαλε τον νόμο του, αναγκαστική αλλαγή. Και όμως εκεί που είναι όλα στραβά, και ο ΠΑΟΚ παίζει με 10 ποδοσφαιριστές, του χαμογελάει το σύμπαν, καταφέρνει με 10 παίκτες να σουφαρίσει έπειτα από την ενέργεια του Ζίφκοβιτς και το γκολ του Κωνσταντέλια, και φυσικά εκεί έρνει φοβερή αυτοπεποίθηση η ομάδα του Λύση, που έχει την ποιότητα μπροστά να βγάλει σημαντικές φάσεις και κάπως έτσι να βάλει και το δεύτερο γκολ με τον Ζαφίρη, που είναι φανερό ότι φέτος τον δούμε πολύ ψηλά στον αγωνιστικό χώρο. Το 1-3 από τον Σάντα Μαρία στο 63 χρόνο, και η αλήθεια είναι ότι από το 10 μέχρι το 70 ο ΠΑΟΚ έχει τον απόλυτο έλεγχο. Έχει το παιχνίδι στα μέτρα του, δεν απειλείται, μπορεί να βγάλει φάσεις όπως έβγαλε η μία με τον Κωνσταντέλια στην ασίστ του Τάισον. Κάπου εκεί φυσικά αντέδρασαν και οι αντίπαλοι. Καλή ομάδα, όταν κλείνουν τον αντίπαλο έχουν τον τρόπο να δημιουργούν με συνδυαστικό ποδόσφαιρο. Δημιουργήθηκε και μια αναστάτωση σε όλο το γήπεδο, στις κερκίδες. Γενικά ένα φινάλε με αναστάτωση, με ένταση. Δεν συνέφερε τον ΠΑΟΚ σίγουρα αυτό το σκηνικό. Έγινε ροντό το παιχνίδι. Οι Ουκρανοί και 2-3 έκαναν και είχαν και δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες για να ισοφαρίσουν. Τέλος, καλό όλα καλά για αυτή τη βραδιά. Εννοείται ότι δεν έχει τελειώσει τίποτα. Φυσικά δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Το είπε και ο Λύση, που μίλησε για τις δυσκολίες του αγώνα για όλο το 90 λεπτό. Για το φινάλε που η ομάδα δεν έβγαλε κούραση και είπε ότι θα μπορούσε να κάνει και εκείνος νωρίτερα τις αλλαγές, αλλά ένιωθε μια άνεση μέχρι το 70-75. Εξίασε την Δυναμό Κιέβου για το ποδοσφαιρικό της στυλ, και όλοι μαζί ανανοούμε το ραντεβού για την άλλη εβδομάδα. Ο ΠΑΟΚ χάνει τον Άλλη. Στο πρώτο δεκάλεπτο της παρουσίας στον ΠΑΟΚ έχει μια σύγκρουση με τον Κετζιόρα, τραυματίστηκε, έχει βγάλει τον νόμο του. Σίγουρα χάνει το επόμενο μάτς και ίσως και 20-30 μέρες μέσα στο καλοκαίρι, δυστυχώς. Αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο, και στις αποψινές δυσκολίες ο ΠΑΟΚ αντέδρασε αρκετά καλά, και αυτό πρέπει να κρατήσουμε.
0: Πέρα από τον Κωνσταντέλια, που φαντάζομαι οι περισσότεροι συμφωνούν ότι ήταν ο νούμερο ένα διακριθέντας του ΠΑΟΚ για ακόμα ένα παιχνίδι, ποιος θα ξεχώριζες? Γιατί παίξανε και πολλές από τις μεταγραφές, έτσι.
1: Ναι. Πήγε καλά σε μεγάλο διάστημα ο Χατζηδιάκος. Όσο είχε δυνάμεις ο Ζαφίρης ήταν εξαιρετικός. Ο Σάντα Μαρία μας έδωσε αυτά που περιμέναμε, ήταν εξαιρετικός. Ο Σάντα Μαρία μας έδωσε αυτά που περιμέναμε, την ποιότητα.

0: ομάδα δημιουργεί σε όλους καλύτερη ασφάλεια. Η εικόνα ήταν καλή. Η εικόνα για τον πρώτο μάτς του ΠΑΟΚ σε αυτή τη νέα εποχή, με νέο προπονητή, ήταν αρκετά καλή. Σαφώς και το τελευταίο 20 λεπτό, το πώς το μάτς έγινε ροντέο και δεν έπρεπε να γίνει ροντέο, βεβαίως θα πρέπει να το δουν εν όψη του δεύτερου αγώνα. Επαναλαμβάνω, ο ΠΑΟΚ παίζει μια πολύ καλή ομάδα. Πολύ καλή ομάδα. Είναι η Δυναμό Κιέβου και χρειάζεται σαφώς τεράστια προσοχή την άλλη Πέμπτη στη Ντούμπα.
1: Ωραία, Δημήτρη, σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
0: Καλά, κι εγώ.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε με σχόλια. Πάμε στον Κώστα Βαϊμάκη για να μας σχολιάσει τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Πάξη. Καλησπέρα, Κώστα.
1: Γεια σου, Αλέξανδρε. Καλησπέρα. Ήταν μια καλή αρχή για τον Παναθηναϊκό σε ένα παιχνίδι που είναι πονηρό, που ήταν πονηρό, γιατί είναι πρώτο επίσημο μάτς σεζόν με μια ομάδα άγνωστη, η οποία δεν το έχει και σε τίποτα να σου κάνει τη ζημιά. Σε μια φάση Παναθηναϊκός ακόμα φτιάχνεται, ακόμα περιμένουμε να πούν παίχτες και ακόμα είναι λίγο μετά την προετοιμασία, που σημαίνει τα πόδια είναι βαριά, κάποια πράγματα έχουν αφομοιωθεί, κάποια πράγματα πρέπει να δουλευτούν ακόμα. Καταλαβαίνει λοιπόν κανείς ότι ένα παιχνίδι επίσημο, το πρώτο επίσημο παιχνίδι απέναντι σε μια ομάδα που είναι, ας πούμε, άγνωστο Χ, έχει πάντα κινδύνους.
0: Και σε μια πιο έτοιμη ομάδα, έτσι, γιατί είναι έτοιμη, ναι, να ξεκινήσουν το πρωτάθλημά τους.
1: Σωστό, και γι' αυτό το πρώτο επίσημο παιχνίδι ήταν, βέβαια. Ξεκινάει πρωτάθλημα τώρα το Σαββατοκύριακο. Είναι περίπου στον ίδιο βαθμό ετοιμότητας με τον Παναθηναϊκό. Είναι σαφώς λιγότερο ποιοτική ομάδα. Είναι ομάδα με φτωχότερο ρόστερ, όχι μόνο οικονομικά, εννοώ και σε επίπεδο ποιότητας, αλλά αυτό δεν λέει τίποτα σε παιχνίδια που είναι στα τέλη του Ιουλίου. Οπότε ο Παναθηναϊκός έκανε τη δουλειά του όπως έπρεπε. Θα μπορούσε να την κάνει πολύ καλύτερα και τη δουλειά του και τη ζωή του, αν στο δεύτερο ημίχρονο στις ευκαιρίες που έφτιαξε ήταν λίγο πιο προσεκτικός. Θα μπορούσε να έχει πετύχει τουλάχιστον δύο γκολ ακόμα και να μην δώσει και κανένα δικαίωμα στους Ουγγρούς, ούτε να πετύχουν γκολ, ούτε να νιώθουν ότι μπορούν μέχρι το τέλος να κάνουν κάτι. Είδαμε ότι η Κυρκίνη, όταν τους δίνεις δικαίωμα να πιστέψουν ότι είναι μέσα στο παιχνίδι, έφτασε η Πάξη στο 93 να έχει ένα φάουλ από καλή θέση που θα μπορούσε, ας πούμε, να δημιουργήσει προβλήματα στον Παναθηναϊκό και να του χαλάσει μια βραδιά στην οποία έκανε πολλά πράγματα καλά. Το βασικό για τον Παναθηναϊκό είναι ότι βλέπεις, το έχουμε δει και τα φιλικά και το είδαμε και σήμερα, είναι μια ομάδα η οποία έχει αλλάξει τελείως φιλοσοφία και νοοτροπία σε σχέση με αυτό που βλέπαμε πέρυσι. Ο Νίστρουπ έχει βάλει ποδοσφαιρικές αρχές από το παιχνίδι που θέλει να παίξει η ομάδα του. Νομίζω από αυτό που βλέπω και από αυτό που καταλαβαίνω ότι ο Παναθηναϊκός δεν είναι ούτε στο 60% αυτού που μπορεί να παίξει. Περιμένει ούτως ή άλλως και παίκτες οι οποίοι θα του δώσουν βάθος μεγαλύτερο σε διάφορες θέσεις που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Θέλω να πω ότι σε αυτή τη φάση σημαντικό είναι να κερδίζεις, να το κάνεις με έναν τρόπο που δεν θα σε αγχώσει και δεν θα σου δημιουργήσει, ας πούμε, δεύτερες σκέψεις για τη ρεβάνση ή οτιδήποτε άλλο. Να κάνεις τη δουλειά επαγγελματικά και σιγά σιγά όσο περνάνε οι εβδομάδες και όσο έρχονται οι επόμενοι αγώνες να προσπαθείς να γίνεσαι και λίγο καλύτερος, λίγο πιο κυριαρχικός, να ανεβάζεις τροφές, να βάζεις και άλλα πράγματα στο παιχνίδι και κυρίως να γίνεσαι πιο αποτελεσματικός. Διότι θυμόμαστε όλοι, το λέγανε οι συνάδελφοι που είχαν πάει στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού, ότι ο Νίστρουπ επέμενε πάρα πολύ και θύμωνε πάρα πολύ όταν τα τελειώματα των παιχτών του δεν ήταν καλά. Δηλαδή όταν βγαίναν σε καταστάσεις 3 εναντίον 2 ή 2 εναντίον 1 ή είχαν τετ-α-τετ και δεν κατάφεραν να σκοράρουν στις προπονήσεις και σε όλο αυτό το κομμάτι το οποίο δούλευε. Αυτό που είδε σήμερα φαντάζομαι θα τον ενόχλησε και θα τον θύμωσε, διότι ο Παναθηναϊκός έχασε πολλές τέτοιες ευκαιρίες, είτε από υπερβολική σιγουριά, είτε από ατομισμό, είτε από διάθεση παιχτών να τελειώσουν μόνοι τους και να βάλουν μόνοι τους το κορ και να μην δώσουν την μπάλα δίπλα. Οπότε είναι και ένα κομμάτι που πρέπει να δουλευτεί, διότι σήμερα δεν στήχησε. Φαντάζομαι και στη ρεβάνς ο Παναθηναϊκός έχει ένα σημαντικό πλεονέκτημα ούτως ή άλλως, αλλά είναι ένα κομμάτι το οποίο ο Παναθηναϊκός πρέπει οπωσδήποτε να το διορθώσει. Διότι είναι κρίμα να φτιάχνει ευκαιρίες, να παράγει ποδόσφαιρο, να έχει δημιουργία, να πηγαίνει η μπάλα απέναντι από τον αντίπαλο τερματοφύλακα και στην τελική ενέργεια να μην γίνεται αυτό που πρέπει να γίνει. Ωστόσο ξαναλέω ότι σαν πρώτο δείγμα σε ένα πονηρό

0: παιχνίδι εκτός έδρας με ένα Παναθηναϊκό ανέτοιμο και με αρκετούς παίκτες να του λείπουν, που σημαίνει ότι δεν υπήρχαν και εναλλακτικές λύσεις, ας πούμε, στα δύο άκρα της άμυνας και σε διάφορες άλλες θέσεις έπρεπε να... Αυτή που βλέπαμε αυτή ήτανε, τα πήγε μια χαρά και φαντάζομαι ότι την επόμενη εβδομάδα που θα έχουν γίνει μερικές προπονήσεις ακόμα, θα είναι ακόμα καλύτερος Παναθηναϊκός.
1: Ωραία Κώστα, σε ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλό βράδυ.

Λοιπόν, να διαβάσω και τις έχουν αξία οι δηλώσεις του Jacob Nistrup μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού. Μεταξύ άλλων έχει αναφέρει θα μπορούσαμε να πετύχουμε μια διαφορά με 3 και 4 γκολ, θα μπορούσαμε να είχαμε σκοράρει περισσότερο. Είναι πολύ καλύτερο που έχουμε τη διαφορά του ενός γκολ από το να μην την είχαμε. Πρέπει όμως να διατηρήσουμε τον υψηλό ρυθμό και να φανούμε πιο αποτελεσματικοί στη ρεβάνς, ήταν οι δηλώσεις του Jacob Nistrup, του Δανού τεχνικού του Παναθηναϊκού, που έκανε ντεμπούτο στον πράσινο πάγκο με νίκη.

Να πούμε ότι η Πάφος έχει δεχτεί και δεύτερο γκολ από τη Χάιντουκ Σπλιτ, 2-0. Το σκορ στην Κροατία στο 70 λεπτό. Σε άλλα αποτελέσματα στην επόμενη φάση του Conference League μπορεί να αισθάνεται ότι έχει προκριθεί ο Άγιαξ μετά την νίκη 1-4 επί της Βοηβοντίνας στη Σερβία. Φοβερό μάτς μεταξύ της Ουκρανικής Ζήτομιρ και της Κοπενχάγης, 3-3 το τελικό σκορ και όλα ανοιχτά για τη Ρεβάνς. Έχει καθαρίσει η Παρτίζαν τη Στράζεν, προηγείται με 3-0 στο 70. Είναι αρκετά μάτς εξέλιξη, θα τα αναφέρουμε και στη συνέχεια όταν έχουμε οριστική λήξη όλων των αγώνων.

Επειδή έχει έρθει και η σχετική ερώτηση στα σχόλια από πολλούς, να δώσουμε και τις ημερομηνίες και τις ώρες των ρεβάνς των δύο ελληνικών ομάδων που πέτυχαν νίκες σήμερα, του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού. Για τον δικέφαλο του Βορρά, η αναμέτρηση της Τούμπας θα είναι την άλλη Πέμπτη στις 9 παρατέταρτο και θα μεταδοθεί όπως και η απόψινη από το Open. Ενώ για τον Παναθηναϊκό, στο ΆΚΑ θα υποδεχθεί την Πάξη την άλλη Πέμπτη επίσης στις 9.30 με μετάδοση από την τηλεόραση του Sky, όπως και σήμερα.

0: Sky 100,3.
1: Την μεγαλύτερη ως τώρα επίθεση στο Ιράν εξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως ο ίδιος δήλωσε σήμερα στο Axios. Πρόσθεσε ότι θα μπορούσε να συμμετέχει σε αυτές τις επιθέσεις και το Ισραήλ, εάν τους το ζητούσε. Παραλληλά, ο Τραμπ εξαπέλυσε επίθεση κατά της Τεχεράνης, θεωρώντας την υπεύθυνη για τις επιθέσεις των Χούθη εναντίον σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων. Την ίδια ώρα, τα 100 δολάρια το βαρέλι αγγίζει για πρώτη φορά από τον περασμένο Μάιο το πετρέλαιο τύπου Brent. Σιρήνες συναγερμού έχει σαν απόψε στο Κουβέιτ για ιρανική επίθεση με πυράβλους και ντρόουνς. Φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 10 το βράδυ σε δασική έκταση στην κοινότητα Λιβάδη στη Θεσσαλονίκη. Μέχρι στιγμής η πυρκαγιά εξελίσσεται μακριά από σπίτια. Κακοκαιρία προβλέπεται από αύριο το μεσημέρι μέχρι και το πρωί του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Αύριο σε κόκκινο συναγερμό θα βρίσκονται οι σποράδες, η κεντρική και βόρεια Εύβοια και τα παράλια των ομών Λάρισας και Μαγνησίας. Στην Αττική θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες αύριο το απόγευμα και το βράδυ. Παρουσία του Πρωθυπουργού και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε65. Νεκρή εντοπίστηκε το απόγευμα στην Ανοσύρο μια γυναίκα η οποία έφερε τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο. Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού. Έχει συλληφθεί ένα άτομο. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 2-1 της Πάξης στην Ουγγαρία στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε την Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία με 3-2 στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Και ο καιρός νεφώσεις αύριο στην Αττική με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.
2: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Με 10 προς το παρόν μέχρι να μπει ο Τάισον. Μιχαηλίδης θα σηκώσει την μπάλα προς τον Κωνσταντέλια. Ο Μίσης θα πάρει τη δεύτερη Ζίφκοβιτς. Και εκτός περιοχής Ζίφκοβιτς ετοιμάζεται. Πασάρι του Κωνσταντέλια με στην περιοχή Κωνσταντέλιας. Πασάρι γκολ! Γκολ για τον ΠΑΕΠ! 1-1! Ασίστ του Ζίφκοβιτς. Κοράνε Κωνσταντέλιας. 1-1 ο δικέφαλος με 10 ποδοσφαιριστές. Κι όμως οι άσοι του μπροστά συνδυάζονται και ο Τέλιας πλασάρι σκάβει την μπάλα για να εσουφαρίσει. 1-1 στο 13. Από τα δεξιά Κωνσταντέλιας. Ένας με έναν πλησιάζει την περιοχή. Σταματάει. Όπου τι κάνει φοβερή τρίπλα. Και αν γυρίζει. Διώχνουν οι αμυνόμενοι. Κωνσταντέλιας με το αριστερό. Θέλει να γυρίσει. Την παίρνει ο Ζαφίρης του Τζαβρικλάου. Κόλλο Ζαφίρη. 1-2 ο δικέφαλος. Από λάθος των Ουκρανών. Ο Ζαφίρης πλασάρει εύστοχα. Να τα γκολ των Ελλήνων διεθνών. Και του Κωνσταντέλια και του Ζαφίρη. Και 1-2 πάω στο 38. Κόλλο πάω. Γκολ για το δικέφαλο με τον Σαντά Μαρία. 1-3 ο ΠΑΟΚ με το μακρινό σου του Γάλλου. Αρκετά μέτρα εκτός περιοχής. Δυνατό εφήβολο στην γωνία του Ουκρανού που δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Πρώτη τελική για τον ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο και γκολ. Τέλος αγώνα ο ΠΑΟΚ κερδίζει. Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 2-3.
4: Γκολ για τον Παναθηναϊκό, αυτό γκολ είναι, αλλά ούτως ή άλλως και να μην το βάζαν μόνοι τους, θα το βάζαν οι παίχτες του Παναθηναϊκού, γιατί ήταν τόσο ωραία και γλυκιά η σέντρα του Ζαρουρία από τα δεξιά. Κερδίζει την μπάλα ο Τσέριν, τη δίνει στον Αντίνο, αυτός τη δίνει στον Τεντέι, ο Τεντέι τη δίνει στο Γιάκουσης, ο Γιάκουσης στο Ζαρουρί, ο Ζαρουρί κάνει τη σέντρα και οι πράσινοι παίρνουν προβάδισμα στο σκορ και παγώνουν το γήπεδο της Πάξη. Πάξη Παναθηναϊκός 0-1 λοιπόν. Ο Τσάπρας απομακρύνει αυτό το γέμισμα που επιχείρησαν οι της Πάξη. Και ο Καμαρά επωφελείται τη λάθος πάσα και δίνει στον Τσέριν. Αυτός δίνει στον Τετέι. Ο Τετέι τώρα έχει την επιλογή δεξιά του Γιάγκουσης και αριστερά του Αντίνο. Κρατάει την μπάλα ο Τετέι, αλλά από κόντρα πάει στον Αντίνο. Είναι από κόντρα. Είναι το 0-2. Είναι γκολ για τον Παναθηναϊκό. Ο βοηθός σήκωσε το σημαίακι, αλλά ο διαιτητής κατακυρώνει τον γκολ. Ο Αντίνο με πλαστεδάρα στέλνει την μπάλα στο δεξί γάμα του Κόβασιτς και κάνει το Πάξη Παναθηναϊκός 0-2 στο 57. Ο Τσάπρας διώχνει και το παιχνίδι ολοκληρώνεται. Ο Παναθηναϊκός φεύγει νικητής από το Πάξη Stadium. Επικρατεί της Πάξη με 1-2 εδώ στην Ουγγαρία και κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση και πλέον είναι στο χέρι του το να ολοκληρώσει τη δουλειά στο δεύτερο παιχνίδι στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Σε μία εβδομάδα από τώρα η ομάδα του Jacob Nistrup θέλει να κάνει το δεύτερο βήμα και να πάει στα επόμενα με μοναδικό στόχο τις απανωτές προκρίσεις που θα τον φέρουν και φέτος σε League Phase Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Μπήκαμε στο Sport FM 94,6 λίγη ώρα μετά τις νίκες του Παναθηναϊκού επί της Πάξης με 2-1 και του ΠΑΟΚ με 3-2 επί της Δυναμό Κιέβου και συνεχίζουμε σε ρυθμό σχολείων. Έχουμε στην άλλη άκρη της γραμμής τον Νίκο Παγκάκη για να μας μιλήσει για την νίκη του Παναθηναϊκού. Καλησπέρα, Νίκο.
1: Γεια σου και καλέ, τι κάνεις?
0: Μια χαρά, εσύ.
1: Καλά. Λοιπόν, κοίτα να δεις, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έκανε ένα εκρηκτικό 20 λεπτό, νομίζω, στο οποίο ουσιαστικά καθάρισε το παιχνίδι, παίρνοντας αυτό που ήθελε, γιατί για την εποχή αυτό που είναι το ζητούμενο είναι οι νίκες για τον Παναθηναϊκό, και όχι τόσο βέβαια το καλό θέαμα. Είδαμε όλοι τους παίκτες να είναι κουρασμένοι κατά διαστήματα και των δύο ομάδων. Ξέρουμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει και κάποιες απώλειες, οπότε το ζητούμενο δεν ήταν να μπει μέσα να θέλξει με την αποδοσή του, αλλά να είναι σοβαρός κυρίως, να είναι δημιουργικός, κάτι που το είδαμε ότι έφτιαξε πολλές ευκαιρίες, παρά δηλαδή το 2-1 θα μπορούσε ενδεχομένως να έχει τελειώσει το μάτσο, όπως είπε και ο Τάκης Φίσας, με κάποια περισσότερα γκολ. Έχω την πεποίθηση ότι ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που είναι σε καλό δρόμο αυτή τη στιγμή. Μην ξεχνάμε ότι ούτε έχει προλάβει να δέσει το γλυκό ο Νίστρουπ, έτσι τόσο καιρό ο Ραστότερ είναι καινούριος, ο Ντεφρά είναι καινούριος, έχει να φτιάξει μια καινούργια ομάδα, ένας νέος προπονητής και πρέπει να δοθεί μια πίστοση χρόνου, υπό ένα όρο όμως βασικό σε αυτή την περίσταση, ότι πρέπει υποχρεωτικά, αφού δεν υπάρχει μαξιλαράκι, ο Παναθηναϊκός να περνάει στην Ευρώπη. Άρα, λέω να κρατήσουμε την παραγωγικότητα του Παναθηναϊκού, που σκοράρει για ένα ακόμη παιχνίδι μαζί με τα φιλικά και δείχνει ότι φέτος έχει πιο εύκολο τον γκολ. Φυσικά θα δώσουμε χρόνο στην άμυνα που είναι όλο καινούρια και σε όλη την ομάδα, να ανεβάσει την απόδοσή της και λέω εποχής. Θα κρατήσουμε την νίκη που του βάζει βάσεις πρόκρισης. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει τον πρώτο λόγο ξεκάθαρα, όμως η Πάξη έδειξε ότι είναι μια ομάδα που δεν μπορείς να την υποτιμήσεις. Δεν πήρες ένα καθαρό σκορ 2-0, 3-0, 3-1. Είσαι στον γκολ διαφορά. Κάτι που σημαίνει ότι ενώ δεν υπάρχει και VAR, να το ξεχνάμε σε αυτό το επίπεδο, κάτι που σημαίνει ότι πρέπει ο Παναθηναϊκός να είναι σοβαρός και στην Αθήνα. Πρέπει να ακολουθήσει το πρότυπο του Νίστρουπ, αυτά που δούλεψε και είδαμε στην προετοιμασία του στον καιρό. Και έχω την πεποίθηση ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να πάει στον επόμενο γύρο και κάθε μέρα που περνάει να είναι ολοένα και καλύτερη. Τώρα, αλλαγές είδαμε πολλές, λέω, της εποχής και της κούρασης, το ξαναλέω. Εγώ σε γενικές γραμμές ευχαριστημένος έμεινα με αυτό που είδα. Επαναλαμβάνω, δεν έχω μεγαλύτερες προσδοκίες στην παρούσα φάση. Ίσως να κάποια τελειώματα να μπορούσε να έχει βάλει ο Παναθηναϊκός, γιατί θεωρώ ότι το ζητούμενο είναι, επαναλαμβάνω, να σφραγίσει τα εισιτήρια της πρόκρισης και όχι να παίξει σε αυτό το σημείο πολύ καλό ποδόσφαιρο. Θα ήταν και λίγο εξωπραγματικό. Μάλλον θα με ανησυχούσε αν συνέβαινε και τόσο γρήγορα αυτό, να σου πω την αλήθεια.
0: Πάντως, εντάξει, καλό ποδόσφαιρο. Μπορείς να πεις ότι έπαιξε ο Παναθηναϊκός σε κάποια σημεία του αγώνα.
1: Ναι, κοίτα, ναι, έπαιξε παραγωγικά, ειδικά έπαιξε. Αλλά, οκ, ρε παιδί μου, τώρα εντάξει, είναι, παίζει με μια ομάδα μικρότερη. Θες την νίκη, είναι το πρώτο σου ευρωπαϊκό παιχνίδι. Παίζει εκτός έδρας. Παίζει τέτοια εποχή. Έχει τραυματίες. Έχει μια ομάδα που τη δένει τώρα. Δεν γίνονται μαγικά στο ποδόσφαιρο, εντάξει, εγώ κρατώ την μπάλα κάτω. Γιατί ξέρω ότι ο Παναθηναϊκός ενισχύθηκε και θα ενισχυθεί, έχει γίνει μια πολύ φιλότιμη προσπάθεια από όλους φέτος για να έχει να κάνει διαφορά ο Παναθηναϊκός με το έμψυχο δυναμικό του. Δεν το έχουμε δει σε όλο το εύρος αυτό το έμψυχο δυναμικό, όμως έβγαλε καλά στοιχεία. Απλά για μένα ήταν εκρηκτικό σε ένα 20 λεπτό που έδωσε πάρα πολλές ευκαιρίες. Γενικά στο παιχνίδι ήταν πολύ παραγωγικός και αυτό πρέπει να κρατήσουμε στο τέλος της ημέρας.
0: Νομίζω ότι πάντως ακόμα και σε ένα παιχνίδι με σαφώς υποδέστερη αντίπαλο, ήταν φανερό το πόσο μεγάλη αλλαγή ποδοσφαιρικής φιλοσοφίας υπάρχει στην ομάδα με τον Τζέικοπ Νίστρουπ.
1: Καλά, δεν υπάρχει. Κοίτα, εμείς το έχουμε ζήσει στο πετσί μας και στην προετοιμασία. Απλά ξέρεις τι γίνεται. Πολλές φορές δεν θέλουμε να λέμε μεγάλα λόγια, ενώ βλέπουμε πολύ θετικά πράγματα. Γιατί κρατάμε την μπάλα κάτω. Γιατί ξέρεις, ο Παναθηναϊκός έχει ταλαιπωρηθεί τελευταία χρόνια αγωνιστικά. Ενώ έχουμε δει και καλές προετοιμασίες, δεν έβγαιναν στην πορεία. Οπότε το πηγαίνουμε και εμείς λαού-λαού για να αποδεικνύονται στο γήπεδο κάποια πράγματα περισσότερο. Και όχι μόνο σε μια προετοιμασία. Άλλωστε και η προετοιμασία, το αν είναι επιτυχημένη ή όχι, κρίνεται εκ του αποτελέσματος. Όσο τα αποτελέσματα έρχονται και είναι θετικά, καταλαβαίνεις ότι όλα πηγαίνουν πολύ καλύτερα. Έτσι.
0: Εγώ λέω κυρίως για το σχέδιο, έτσι, το οποίο είναι τελείως διαφορετικό.
1: Ναι, έτσι είναι όπως το λες. Εντάξει. Πάντως, ας κρατήσουμε ότι είναι σε καλό δρόμο η ομάδα, γιατί νομίζω ότι το βγάζει όπως εσύ, βγάζει μια υγεία γενικά και σαν κλίμα, βγάζει μια, φαίνεται να έχει πολύ περισσότερες λύσεις. Ο Νίστρουπ είναι αυτοπονητής που είναι μοντέρνος, ωραίος προπονητής, δουλεύει ωραία και νομίζω ότι ταξίζει ο Παναθηναϊκός και το κάτι παραπάνω, δηλαδή να το πάρει στην πορεία. Αλλά step by step, έτσι, step by step, είναι βασικό αυτό.
0: Από διακριθέντες, ποιους ξεχώρισες?
1: Κοίτα, ο Αντίνο είναι ένας από τους διακριθέντες, γιατί έβαλε τον γκολ, γι' αυτό το λόγο βασικά, και γιατί είναι ένας παίκτης που φέτος, που του είχα κάνει μια συνέντευξη στην για το Παπαντού. Και ξέρεις, ήταν ένας παίκτης που το νιώθηκε ο ίδιος το ειδικό βάρος που έχει φέτος να αποδείξει πράγματα. Μην ξεχνάμε ότι είναι η πιο ακριβή μεταγραφή του Παναθηναϊκού ως Αντιναντίνα. Κάτι που σημαίνει ότι οι προσδοκίες είναι πολύ μεγάλες στο πρόσωπό του. Αλλά πλέον έχει και συμπαίκτες στους ψηλούς βαλινεκούς. Οπότε νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να περιμένει από ένα παίκτη πράγμα. Το Τετέι, ας πούμε, σήμερα πάλεψε το παιδί. Okay.
0: Δεν του βγήκε το μάτς, αλλά πάλεψε, ναι.
1: Ναι, πάλεψε, δεν του βγήκε το μάτς. Ο Ραστόντερ, το ξέρουμε ότι είναι γκολτζής, έχουμε δει και στην Τούν μια ομάδα που ανέβηκε την χαμηλότερη κατηγορία, πήρε πρωτάθλημα. Έχει άλλα χαρακτηριστικά, είναι, αν το δεις από κοντά, πανίδωνος, ντερέκι πραγματικά. Θεωρώ ότι και ο Ντέστερ θα δώσει πάρα πολλά στην επίθεση του Παναθηναϊκού. Ξέρεις, εμένα αυτό που μου αρέσει φέτος είναι ότι πέρσι ο Παναθηναϊκός ήταν δυσκύλιο στον γκολ. Δηλαδή, ή δεν μπορούσε να βρει αυτή την ισορροπία, αν θες, άμυνα και επίθεση.
0: Ήταν αντιτουριστικός βασικά. Ήταν αντιτουριστικός ο περσινός Παναθηναϊκός σε μεγάλο μέρος της σεζόν.
1: Φέτος όμως σκοράρει κατά ρηπάς.
0: Είναι αλέγκρος.
1: Είναι ότι σε όλα τα φιλικά έχει βρει γκολ και αρκετά. Και γενικά είναι μια ομάδα η οποία, ρε παιδί μου, σου βγάζει την αίσθηση ότι θα παράξει πολύ περισσότερες ευκαιρίες. Κάτι που είναι δείγμα και της δουλειάς του Νίστρουπ. Κάτι που έχει να κάνει και με την ένταση της ομάδας που δουλεύει και με την ποιότητα που έχει να βαθμιστεί. Αλλά εγώ ξαναλέω, όσο και να ρίξει τα υλικά σε μια γαβάθα. Όλα τα υλικά που θα πάρεις, το γλυκό μπορεί να βγει και με την πρώτη φορά καλό. Θα πρέπει λίγο να δουλευτεί. Και ο Παναθηναϊκός έχει πάρα πολλά περιθώρια βελτίωσης και είναι θαρρυντικό ότι βλέπουμε μια θετική εικόνα τώρα σε σχέση με αυτό που μπορούμε να προσδοκούμε στο εγγύς μέλλον, έτσι, για την ομάδα. Όμως, όλα αυτά είναι πάρα πολύ ωραία, υπό την προϋπόθεση, και τα συζητάμε εμείς εδώ και χαίρεται και ο κόσμος, ότι θα παίρνεις τα αποτελέσματα σε αυτή τη φάση για την Ευρώπη, γιατί η Ευρώπη δίνει όραμα, είναι στο DNA του Παναθηναϊκού, το θέλεις πολύ και στο οικονομικό κομμάτι, θες πολύ. Και για τις προοπτικές τους ευρωπαϊκές, για τους βαθμούς, για ένα σωρό πράγματα θετικά, τα οποία ο Παναθηναϊκός μπορεί να τα βρει βήμα-βήμα. Δίνει πάντως συνέστηση ότι μπορεί να πετύχει τους στόχους και ο Νίστρουπ ευτυχώς είναι και έμπειρος σε αυτό. Το έχει κάνει με την Κοπενχάγη. Έτσι, αυτό το ίδιο εγχείρημα το έχει επιχειρήσει 3 φορές και έχει πετύχει τις 3.
0: Ευχαριστώ, Νίκο. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ.
1: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ, δεν έχουμε, γιατί έχουμε και εκπομπή.
0: Σωστό, για αυτό πήγα να το πω, αλλά με πρόλαβε.
1: Καλό θα το βράδυ, δηλαδή, ρε παιδί μου, με την ευρία είναι, κατάλαβες. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, θα πούμε.
0: Λοιπόν, και συνεχίζουμε αμέσως. Πάμε σε Αντώνη Καρπετόπουλο για το δικό του σχόλιο και για τα 2 παιχνίδια που έλαβαν χώρα σήμερα.
2: Καλησπέρα, Αλέξανδρε.
0: Καλησπέρα, Αντώνη, καλησπέρα.
2: Κοίταξε, είναι 2 παιχνίδια τα οποία πολλά πράγματα μοιάζανε πολύ. Πρώτα απ' όλα είχαν το ίδιο αποτέλεσμα. Δηλαδή κέρδισαν και 2 ελληνικές ομάδες εκτός έδρας. Η ομοιότητά τους είχε να κάνει με το γεγονός ότι και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός αν άφησαν κάποια ερωτηματικά, ας πούμε, για την ετοιμότητά τους, η οποία δεν θα μπορούσε να είναι και μεγαλύτερη, βέβαια, δεδομένου ότι είμαστε στις 23 Ιουλίου, είχε να κάνει βασικά με την άμυνα αυτό το πράγμα. Δηλαδή και οι δύο κατά κάποιο τρόπο δώσανε φάσεις σε ομάδες οι οποίες δεν θα έπρεπε να τις προβληματίσουν τόσο πολύ. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ ξεκινάει το παιχνίδι για να τα πάρουμε με τη σειρά με ένα γκολ που δέχεται στο 3 για τον απλό λόγο ότι λείπει ο Μεϊτέ. Αυτός είναι, κατά τη γνώμη μου, ο βασικός λόγος που συμβαίνει αυτό το πράγμα στην προκειμένη περίπτωση. Δεν υπάρχει κάλυψη στο γύρισμα της μπάλας, έρχεται ένας παίκτης ελεύθερος και με πολύ χώρο μπροστά του, ας πούμε, σημαδεύει σωστά και ο ΠΑΟΚ βρίσκεται αμέσως σε μια διαδικασία, ας πούμε, να ανεβεί την ανηφόρα. Δεν είναι παράδοξο, ούτε απίθανο, ούτε παράξενο ότι το ίδιο γκολ ήταν και το δεύτερο γκολ που πέτυχαν οι Ουκρανοί. Και το δεύτερο γκολ είναι μια φάση με ανάλογη δυναμική. Απλώς στη δεύτερη περίπτωση ο παίκτης είναι εντός περιοχής, πάλι υπάρχει ένα σπάσιμο, πάλι κάποιος λείπει εκεί που θα έπρεπε να είναι και γίνεται το 2-3. Στο ενδιάμεσο όμως ο ΠΑΟΚ είχε καθαρίσει το πράγμα. Το είχε καθαρίσει γιατί, ναι, μπορεί να είχε κάποια θεματάκια ομοιογένειας αμυντικά και γιατί είχε ένα διαφορετικό αμυντικό χάφα που πέρσι ήταν αυτός ο Σανταμαρία στον τεμπούτο του, δεν είχε πια τον Κεντζόρα, είχε μια άμυνα λίγο διαφορετική γενικώς, αλλά είχε και τις περσινές αρετές του και κυρίως είναι μια ομάδα που αν λειτουργεί ο Κωνσταντέλιας, αν είχε ο Κωνσταντέλιας όρεξη, μπορεί να κάνει πραγματικά τα δύσκολα εύκολα. Δηλαδή η απόδοση του Κωνσταντέλια είναι αυτή η οποία γυρίζει το μάτς. Με ένα-δύο πραγματικά ακόμα αξιοσημείωτα, δηλαδή ο ΠΑΟΚ πίεσε αρκετά, βρήκε 2 γκολ στο πρώτο ημίχρονο από πίεση. Στην πρώτη φάση πιέζει πολύ ο Μύθου και κερδίζει ο ΠΑΟΚ την μπάλα και συνεργάζονται ο Ζήφκοβιτς με τον Κωνσταντέλια για την ισοφάριση. Στο δεύτερο γκολ, μετά από ωραία πράγματα που έχει κάνει ο Κωνσταντέλιας, ανικοβάλλει του στόπερ της Δυναμό και από ένα δικό τους λάθος η μπάλα φτάνει στον Ζαφίρη για το 2-1. Όταν γίνεται το 1-3 από τον Σάντα Μαρία που εμφανίστηκε στο δεύτερο ημίχρονο και είχε και αυτός ένα ωραίο shoot goal στη βραδιά, ο ΠΑΟΚ νόμιζε ότι το παιχνίδι τελείωσε και αυτό θα μπορούσε να το πληρώσει, ας πούμε, γιατί μετά το 2-3 η Δυνάμω έχει και ένα δοκάρι, μια τεράστια ευκαιρία για να ισοφαρίσει και θα ήταν άδικο, δεδομένου ότι ο ΠΑΟΚ εξαιρουμένου της κακής του αρχής και αυτού του χαλαρώματος με το 1-3 ήταν πολύ καλός. Έχει ακόμα πολλά να κάνει. Πρέπει να δούμε ποιος θα είναι ο επόμενος center for του. Δεν ξέρω αν μπορεί ο Μίθο και ο Γέρε Μέγης να βγάλουν όλη τη σεζόν, φαίνεται απίθανο. Αλλά για να περάσουν τα προβληματικά μια χαρά μπορεί να είναι. Και του Παναθηναϊκού το μάτς μοιάζει ως προς το εξής με αυτό το ΠΑΟΚ. Το Παναθηναϊκός ξεκινάει λίγο μοβιασμένα. Το χειρότερο ότι το μάτς στο παιχνίδι είναι το πρώτο 20 λεπτό. Όχι ότι έχει κάνει τίποτα φοβερές ευκαιρίες η Παξί, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια ομάδα η οποία κάτι διεκδικεί, κάπως πιέζει. Ο Παναθηναϊκός βρίσκει τον γκολ αυτό στο 41, το αυτό γκολ για την ακρίβεια, χωρίς να είναι καταιγιστικός, χωρίς να είναι πάρα πολύ επιθετικός, αλλά εν πάση περιπτώσει έχοντας σε καλή, με όρεξη τον Γιάνγκουσιτς, τον Αντίνο και τον Τετέ κυρίως, και όταν η Παξί πρέπει να ανοιχτεί κάπως για να διεκδικήσει κάτι από το παιχνίδι, στο δεύτερο μήχρονο ο Παναθηναϊκός κάνει πάρτι, δηλαδή γίνεται το 0-2 με τον Αντίνο, θα έπρεπε να γίνει το 0-3 με τον Γιάνγκουσιτς, ο οποίος απλώς ήταν φοβερά εγωιστής στη δική του μεγάλη ευκαιρία και δεν έδωσε την μπάλα στον Τετέ που έμπαινε με αυτή στα δίχτυα, χάνει ευκαιρίες ο Πελίστρη. Γενικά δηλαδή ο Παναθηναϊκός, αν είχε πάει το μάτς ας πούμε στο 0-5, δεν θα ήταν καθόλου παράξενο με βάση την εικόνα του στο δεύτερο μήχρονο. Απλώς ήταν λίγο υπερβολικό, γιατί δεν ήταν τόσο καλός στο πρώτο ημίχρονο. Αλλά και το 1-2 αρκεί, ας πούμε, για να του δώσει μεγάλη ηρεμία για τη δουλειά. Το 1-2 πρέπει να πω ότι διαμορφώθηκε με ένα γκολ αυτού του Μπόντε, που μου φάνηκε ότι έχει και τα κιλάκια του και τα χρονάκια του.
0: Τα έχει, τα
2: κόντρα
0: έχει.
2: Τα έχει, έτσι δεν φαίνεται, έτσι, δεν είναι. Λοιπόν, κόντρα στη, ένα γκολ τελείως κόντρα στη ροή του παιχνιδιού.
0: Πολύ ωραίο γκολ βέβαια να έχουμε.
2: Ωραίο γκολ, ωραίο τελείωμα. Αλλά ρε, του Μπά, ας πούμε, μην τον αφήνεις να κάνει όλο αυτό το... όλη αυτή την κίνηση, ας πούμε, με την μπάλα στα πόδια, γιατί ο άνθρωπος φαίνεται ότι μια μπάλα την ξέρει. Δηλαδή, πάντα καλά του χρόνια να πέρασαν, αλλά αν φτάσει εκεί.
0: Νομίζω ότι ο Τουμπά ήταν ένας από αυτούς που υστέρησαν, ας πούμε, για τον Παναθηναϊκό.
2: Κοίταξε. Γενικά, η άμυνα του Παναθηναϊκού σε σχέση με τις υπόλοιπες γραμμές ήταν αυτή η οποία μου άρεσε λιγότερο. Αλλά μου άρεσε ο Τσάπρας. Κάνε ένα καλό τεμπούτο. Δεν ήταν κακός ο Ντεφράι. Ήταν έμπειρος. Έδειξε δηλαδή. Αυτά που είναι τα καλά του
0: παιχνιδιού. Ειδικά στον αέρα έδειξε, ναι.
2: Η κάλυψη ήταν κάπως, κυρίως όμως όχι γιατί ήταν τόσο, δεν ήταν τόσο ζήτημα απόδοση, ήταν ότι έπαιζε και αρκετά ψηλά και ο Καμαρά και ο Τσέριν, γιατί με τον Γιάνγκουσιτς αυτό πρέπει να γίνει λίγο υποχρεωτικά. Περιμένεις τον Γιάνγκουσιτς να γίνει τρεχαντήρια, ας πούμε, και να κερδίζει μπάλες και δεύτερες μπάλες κτλ. Όπως κάποιος πρέπει να παίξει πιο κοντά του, ας πούμε. Και λίγο επιμηκύνεται ο Παναθηναϊκός, αυτό θα το βρει με τον καιρό. Άλλωστε και ο Παναθηναϊκός έχει να εντάξει ακόμα παίχτης στους μηχανισμούς του. Γενικά αυτά δεν είναι παιχνίδια μεγάλων συμπερασμάτων. Μερικές φορές είναι και παιχνίδια που ξεγελούν. Αλλά είναι και καλές, απ' την άλλη είναι καλές δοκιμασίες, διότι ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, δεν έχει δεύτερη ευκαιρία. Πρέπει να περάσει τους τρεις γύρους για να μπει στο conference και αυτό θα τον σκληρύνει, θα τον βοηθήσει να αποκτήσει χαρακτήρα. Και ο ΠΑΟΚ απ' την άλλη θέλει σίγουρα να βρεθεί στο Europa League, στη League Face του Europa League, και έχει και αντιπάλους που θα τον ζωρίσουν λίγο περισσότερο, αρκεί να πούμε ότι η Δυνάμω Κιέβου δεν έχει ποτέ αποκλειστεί από ελληνική ομάδα. Έτσι, δηλαδή δεν είναι η ομάδα η οποία έκανε τις ζώρικες προκρίσεις με την ΑΕΚ, ας πούμε, ή με τον Ολυμπιακό. Προφανώς έχει γονατίσει ο πόλεμος. Τώρα 4 χρόνια που παίζουν μακριά από την έδρα τους και αυτό είναι πρόβλημα προφανώς.
0: Είναι μια ποιοτική ομάδα.
2: Όπως μια ομάδα
0: Είναι μια ποιοτική ομάδα όπως και να
2: είναι. Ναι, είναι πάντα μια ομάδα καλή, ας πούμε. Δηλαδή μια ομάδα με φανέλ, μια ομάδα με. Μπορεί να μην έχει τους πιο γνωστούς παίκτες, μπορεί να μην έχει Βραζιλιάνους φοβερούς και άλλες πολυτέλειες που έχει μια φορά και έναν καιρό. Αλλά είναι μια ομάδα η οποία είναι άξια σεβασμού και το να την αποκλείσεις είναι πάντα ένα μικρό κατόρθωμα, ειδικά τέτοια περίοδο. Δηλαδή. Αυτό είναι νομίζω που μπορεί να κερδίσουν οι ομάδες τη δεδομένη στιγμή πέρα από τις προκρίσεις, δηλαδή λίγο χαρακτήρα, λίγο πίστη παραπάνω και λίγο πρωταγωνιστές, δηλαδή να βγουν παίκτες οι οποίοι μπορεί να βγουν μπροστά, ας πούμε. Αν το κάνει κάποιος το καλοκαίρι, έχεις πιθανότητα να δεις να το κάνει και το χειμώνα. Αν δεν το κάνει κανείς το καλοκαίρι, δεν θα το κάνει και το χειμώνα. Αυτά.
0: Ωραία, Αντώνη, ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Μάλλον.

0: Λοιπόν, εννοείται όλα τα σχόλια που έχουν προηγηθεί, είτε ήδη θα τα έχετε βρει στο site του Beam Sport FM 4,6, είτε σε πολύ λίγο θα τα έχετε διαθέσιμα. Συνεχίζουμε εμείς στον ίδιο ρυθμό. Πάμε σε Σταύρο Χονδροθύμιο για το δικό του σχόλιο για τις δύο αναμετρήσεις που λάβαν χώρα σήμερα. Γεια σου Σταύρο.
1: Καλησπέρα Αλέξανδρε, καλησπέρα στους φίλους και στις φίλες που μας ακούν. Καλή χρονιά. Λέμε έτσι θυμοτυπικά καθώς τώρα άρχισε.
0: Καλή σεζόν, καλή σεζόν.
1: Ναι, καλή σεζόν. Σωστά χρονιά, δεν λέω ημερολογιακό έτος, ενώ αγωνιστική χρονιά τέλος πάντων. Και ξεκίνησε με το δεξί αυτή η αγωνιστική σεζόν, διότι όσο και να μην θεωρείται δύσκολο ειδικά το παιχνίδι του Παναθηναϊκού απέναντι στην Πάξη, όταν σε αυτό το χρονικό διάστημα καλείσαι εκτός έδρας να δώσεις έναν αγώνα, δεν είναι αυτονόητη καμία νίκη ούτε του Παναθηναϊκού ούτε βεβαίως του ΠΑΟΚ. Να αρχίσουμε από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος ενώ έφαγε γκολ πάρα πολύ νωρίς και εκεί λες ότι είναι ένα ζητούμενο τώρα το πώς θα αντιδράσει η ομάδα του ΠΑΟΚ με τον Ελίση στον πάγκο, με παίκτες που δεν έχουν ακόμα παραστάσεις από τους συμπαίκτες του κτλ. Από τους συμπαίκτες τους. Τελικά ο ΠΑΟΚ έδειξε χαρακτήρα, έδειξε ότι δεν επηρεάστηκε από αυτό το γρήγορο γκολ. Ένα γκολ που νομίζω ήταν λίγο άσχημος ο τρόπος που το δέχτηκε, διότι
0: ήταν πολύ εύκολο.
1: Ακριβώς. Ναι. Δεν γίνεται αυτό το σπάσιμο εκεί στο ύψος της περιοχής να μην βρεθεί ένας παίκτης, αν όχι να απομακρύνει την μπάλα, έστω να κλείσει το οπτικό πεδίο και τους διαδρόμους για να μην δεχτεί το σούτ ή να μην πάει το σούτ εκεί που θέλει ο παίκτης της Δυναμό. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι βρήκε και τα ψυχικά αποθέματα και την ποιότητα και τις ευκαιρίες. Είναι αυτό που λέγαμε και το απόγευμα, ότι ο ΠΑΟΚ θα βρει ευκαιρίες. Το θέμα είναι κατά πόσο θα τις αξιοποιήσει. Σε πολύ μεγάλα κέφια ο Κωνσταντέλιας, μας έλεγε ο Δημήτρης Ρομπαζόγλου όλο αυτό το καιρό που παρακολούθησε και την προετοιμασία της ομάδος του ΠΑΟΚ, ότι είναι σε εξαιρετική κατάσταση, είναι πάρα πολύ κεφάτος και βγαίνει μέσα στο χορτάρι όλο αυτό το κέφι και η θετική διάθεση που έχει. Νομίζω ότι δεν ήταν απλά κεφάτος, ήταν και ουσιαστικός, ήταν και θεαματικός, έχει κάνει πολύ πιο εύκολη τη ζωή των συμπαικτών του.
0: Ήταν Κωνσταντέλιας.
1: Ήταν Κωνσταντέλιας στα καλά του. Και μάλιστα έχει κάνει και διότι πάρα πολύ φανταζία, ενέργειες που είχαν και ουσία, δηλαδή δεν είναι πάντα εύκολο να συνδυάσεις και το θέμα και την ουσία στην ίδια κίνηση, ενώ όχι στην ίδια ποδοσφαιρική βραδιά. Το θέμα είναι ότι ο ΠΑΟΚ έκανε τη ζωή του πιο εύκολη, με αυτό το αποτέλεσμα θεωρώ ότι μπορεί να το διαχειριστεί και να περάσει τον επόμενο γύρο του Europa και έτσι να αποφύγει και στο να παίξει με την πλάτη στον τοίχο στην πορεία για την είσοδό του σε μια link face, είτε είναι του Europa είτε είναι του Conference. Έδειξε καλά στοιχεία, έδειξε να είναι σε καλό βαθμό ετοιμότητας, αν και είμαστε στις 23 του Ιούλη. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός έχει αρκετά πράγματα που μπορεί να κρατήσει από αυτό και ένα-δύο πράγματα που δεν θα έπρεπε να κρατήσει. Πρώτα απ' όλα με έναν Παναθηναϊκό μετά από πάρα πολύ καιρό να δημιουργεί και να βγάζει φάσεις, διότι θυμάσαι και εσύ και περισσότεροι ότι στα περισσότερα παιχνίδια του ο Παναθηναϊκός πέρσι δεν έβγαζε πάρα πολλές φάσεις. Το θέμα είναι ότι δεν τις τελείωσε σήμερα, ειδικά στη σχέση του δεύτερου ημιχρόνου, έτσι όπως μπήκε μετά το 0-1 και με τους Ούγγρους να προσπαθούν να βγουν μπροστά για να φέρουν τον Παναθηναϊκό στα ίσια. Δημιούργησε 4-5 πάρα πολύ καλές ευκαιρίες και είχε κακά τελειώματα και δεν ξέρω αν είναι κακά τελειώματα, διότι είμαστε σε αυτή τη φάση με τα πόδια να είναι και λίγο πιο βαριά και να μην είναι τόσο λυμμένα και λόγω προετοιμασίας ή γιατί δεν υπάρχουν σωστές αποφάσεις όπως στην περίπτωση του Γιάκουσης για παράδειγμα.
0: Νομίζω είναι μια ανάμειξη.
1: Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να κρατήσει ότι με αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού μπόρεσε και βρήκε πολλές σημαντικές φάσεις χωρίς να παίρνει ιδιαίτερα μεγάλα ρίσκα, διότι δεν δέχτηκε φάσεις από την Πάξη. Να εξαιρέσουμε το πρώτο 20 που περιμέναμε οι Ούγγροι να μπουν δυναμικά και να έχουν κερδίσει αρκετά μέτρα στο γήπεδο. Μετά ουσιαστικά δεν δημιουργήσαν ιδιαίτερους κινδύνους και δεν είναι ότι δεν δημιουργήσαν κινδύνους, είναι ότι ο Παναθηναϊκός ενώ έβγαζε φάσεις, ενώ δημιουργούσε συνθήκες για να σκοράρει, δεν το έκανε, ξέρεις, αλόγιστα, βγαίνοντας μπροστά αλόγιστα και αφήνοντας ακάλυπτα τα μετώπιση του. Νομίζω ότι σιγά σιγά θα βελτιώνει και ο Παναθηναϊκός. Βλέπουμε έναν διαφορετικό τρόπο ανάπτυξης του παιχνιδιού και λειτουργίας μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Νομίζω όμως ακόμα είναι νωρίς για να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα. Άκουσα και τους αδέρφους, όντως ο Καμαρά, χωρίς να κάνει τίποτα φαντεζή, ήταν αυτός που κρατούσε την μπάλα στο κέντρο, τη μοίραζε σωστά με ασφάλεια και ένιωθες ότι δεν θα γίνει το λάθος. Ωραίος ο Γιάνγκος μέχρι το 60-65 που κουράστηκε ασχέτως αν και έχει πάρει λάθος απόφαση, και νομίζω ότι και αυτό το γκολ ίσως ξεκλειδώσει λίγο και τον Αντίνο που δείχνει από την προετοιμαστία να έχει αφήσει πέρυσι το χρόνο προσαρμογής που χρειαστήκε για να μετά την έλευση από την Αργεντινή, και νομίζω ότι θα δούμε ένα διαφορετικό Αντίνο φέτος.
0: Ωραία Σταύρα, σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
1: Καλά, καλά, καλά. Για χαρά, καλή συνέχεια.

Λοιπόν, εγώ να προσθέσω ότι ολοκληρώθηκε το μάτς της Χάιντουκ με την Πάφο 2-0. Οι Κροάτες που πήραν ισχυρό προβάδισμα πρόκρισης εν όψη της ρεβάνς στην Κύπρο. Πάρτι της Παρτίζαν επί της Τράζεν με 4-0. Το μοναδικό μάτς που είναι σε εξέλιξη από ό,τι βλέπω ακόμη είναι το Βαλούρ Ζρινιέσκι που προηγείται η Βαλούρ 1-0. Όλα τα υπόλοιπα έχουν ολοκληρωθεί. Να πω και μία έτσι είδηση που μπορείτε να διαβάσετε και περισσότερα στο bwinsportfm4.6 στο sportpavlefm.gr, το site της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας, ότι υπάρχει ένα δημοσίευμα στην Κροατία ότι ο Ολυμπιακός έχει αποκτήσει προβάδισμα για την απόκτηση του Ντόμινικ Λιβάκοβιτς, του γνωστού Κροάτη πορτιέρα και τερματοφύλακα της εθνικής ομάδας Κροατίας. Μένει να φανεί τι δόση αλήθεια έχει το συγκεκριμένο δημοσίευμα σε μια περίοδο που υπάρχει και μια πολύ μεγάλη έτσι, συζήτηση για το αν ο Τζολάκης θα συνεχίσει την καριέρα του στους Ερυθρόλευκους ή θα φύγει για το εξωτερικό. Νομίζω κάπου εδώ ήρθε η ώρα σιγά σιγά να το κλείσουμε. Ευχαριστούμε πολύ όσους μείνατε στην παρέα μας. Ευχαριστώ τον Παναγιώτη Ρίλο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές και τον Γιώργο Πετρίδη που ήταν στην οργάνωση της παραγωγής. Αλέξανδρος Τσιριγότης ήταν στο μικρόφωνο. Μείνετε συντονισμένοι καθώς ακολουθεί η αθλητικό δελτίο με τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και μετά η εκπομπή The Experts.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12. Στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Το πρώτο βήμα πρόκρισης στην επόμενη φάση του Conference League έκανε ο Παναθηναϊκός 2-1 την πάξη στην Ουγγαρία στο πρώτο παιχνίδι για τον δεύτερο προκριματικό γύρο. Με αυτόν τον γκολ του Βάσκε τέρμα του Αντίνο σφραγίστηκε το διπλό. Θα μπορούσαμε να κερδίσουμε με μεγαλύτερο σκορ, να τελειώσουμε τη δουλειά στην Αθήνα, δήλωσε ο Τζέικοπ Νίστρουμ. Την πέμπτη ρεβάν στο ΟΑΚΑ. Τις επόμενες μέρες οι εξελίξεις με τον 27χρονο μέσο Kings Kangua της Χάπουελ Μπερσεβά. Προβάδισμα πρόκριση στον τρίτο προκριματικό του Europa League πήρε ο ΠΑΟΚ που νίκησε 3-2 την Δυνάμο Κιέβου στην Πολωνία. Τα γκολ πέτυχαν Κωνσταντέλια Ζαφίρη και Σαντα Μαρία. Με πρόβλημα στον αριστερό όμο αποχώρησε ο Τάχα Άλλη που θα υποβληθεί σε εξετάσεις και χάνει τη ρεβάν στις 5 στην Τούμπα. Ήταν μια μεγάλη ομαδική προσπάθεια, μια νίκη που ανήκει σε όλους, δήλωσε ο Αλέσιο Λύση. Φαβορή για την απόκτηση του Ντομινίκ Λιβάκοβιτς είναι Ολυμπιακό σύμφωνα με κροατικό δημοσίευμα που αναφέρει ότι η Φενέρμπαχτσε αξιώνει 5 εκατομμύρια ευρώ για τον 31χρονο διεθνή Κροάτ τερματοφύλακα. Στη λίστα 28χρονος μεσοπιθετικός της Βόλσμπουργκ Λόβρο Μάγερ για τον οποίο έχει γίνει μια πρώτη επαφή. Διαψεύδονται τα περί ενδιαφέροντος για τον Λέον Γκορέτσκα. Με ατομικό συνεχίζει ο Σιπιόνι αύριο το 5ο φιλικό με την Αντβέρπ. Εντείνει την προσπάθεια για την απόκτηση χάφη ΑΕΚ και αισιοδοξία για οριστικές εξελίξεις εντός του Σαββατοκυριακού. Ξεκίνησε το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας στην Ολλανδία με νέο πρόσωπο, τον πρώτο σκόρερ της ΚΑΠΑ 17 Αργύρι Αργυρίου. Σε φουλ ρυθμό 300 εκτός με ενοχλήσει ο Καλοσκάμης. Ειδικό πρόγραμμα η Κάρινεν Κατσίνοβιτς Αλεξίου. Την πρώτη του προπόνηση με τη φανέλα του Άρη έκανε 26χρονος μέσος Ντελέ Μπασίρο που ενσωματώθηκε στην προετοιμασία στην Ιταλία. Τον 18χρονο Σενεγαλέζο επιθετικό Ουσμάν Ντιόπ απέκτησαν οι κίτρινοι. Παράταση έως τις 31 Ιουλίου πήραν ανανεώσεις των διαρκείας. Στη Θεσσαλονίκη, λογαριασμό της ομάδας μπάσκετ του Άρη βρίσκεται ο Βασίλης Τολιόπουλος. Ο 30χρονος διεθνής γκάρ θα περάσει από προεδρικές εξετάσεις και πιθανότητα μέσα στο Σαββατοκύριακο η ΚΑΕ θα ανακοινώσει την επιστροφή του με μεταγραφή από τον Παναθηναϊκό Άκτορ. Την πρώτη προπόνηση εν ώψη της νέας σεζόν στη Super League 2 πραγματοποίησε η ΑΕΛ έχοντας την υποστήριξη χιλιάδων φίλων της που γέμισαν την ΑΕΛ FC Arena. Η φετινή χρονιά είναι ξεχωριστή πάθος, φωνή και στήριξη μέχρι το τέλος στο μήνυμα της ΠΑΕ. Την απόκτηση του 32χρονου Γάλλου αριστερού Μπακ και Ντέν Λεκούς ανακοίνωσε η ΠΑΕ Βόλος. Ο Αστέρας Άκτορ νίκησε 1-0 την ομάδα της Ένωσης Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών της Ολλανδίας στο πρώτο φιλικό προετοιμασίας. Το μοναδικό γκολ σημείωσε ο Ριέρα. Στο Telecom Center Athens θα πραγματοποιηθεί ο αγώνας της Εθνικής Μπάσκετ με την Ισπανία στις 31 Αυγούστου για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Δεν πέρασε στη σημερινή συνεδρίαση του ΕΣΑ και η πρόταση για 7 ξένους στους 12 την επόμενη σεζόν σε στοίχημα GBL, αλλά το θέμα θα συζητηθεί εκ νέου στη Γενική Συνέλευση του Σεπτέμβρη. Κανονιέρης και με τη βούλα ο Χρήστος Τζόλης που ανακοινώθηκε από την Arsenal με τη μεταγραφή του από την Club Breeze να φτάνει τα 40 εκατομμύρια ευρώ και να αποτελεί την ακριβότερη για Έλληνα ποδοσφαιριστή. Χρειάζομαι χρόνο να το συνειδητοποιήσω, ανυπομονώ για το πρώτο γκολ στο Emirates, δήλωσε ο 24χρονος διεθνής μεσοεπιθετικός. Παραμένει η Ρωσονέρο και στην ενεργό δράση ο Λούκα Μόντριτς με τη Μίλαν να ανακοινώνει την ανανέωση του συμβολέου του 40χρονου Κροάτι Χαφ για μία σεζόν. Σε παιχνίδια για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, Χάμαρμπι Άντερλεχτ 1-1, Σενγκάλεν Μπενφίκα 2-1 και Χάιντοκ Πάφος 2-0. Στον αντίστοιχο γύρο του Conference, Ντίλα Γκόρι Απόλλωνε Μεσού 0-4 και Εκλάρνακας Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ 0-1. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 το πρωί, όλες τις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Νίκος Παγκάκης.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό. Γκολ για τον Παναθηναϊκό.
2: Παναθηναϊκό. Αυτό γκολ είναι, αλλά ούτως ή άλλως και να μην το βάζα μόνοι τους, θα το βάζαν οι παίχτες του Παναθηναϊκού, γιατί ήταν τόσο ωραία και γλυκιά. Η σέντρα του Ζαρουρία από τα δεξιά κερδίζει την μπάλα ο Τσέριν. Τη δίνει στον Αντίνο. Αυτό τη δίνει στον Τεντέι. Ο Τεντέι τη δίνει στο Γιάκουσι. Ο Γιάκουσι στο Ζαρουρί. Ο Ζαρουρί κάνει τη σέντρα και οι πράσινοι παίρνουν προβάδισμα στο σκορ και παγώνουν το γήπεδο τη Πάξη. Πάξη Παναθηναϊκός 0-1 λοιπόν. Ο Τσάπρας απομακρύνει σε αυτό το γέμισμα που επιχείρησαν οι της Πάξη. Και ο Καμαρά επωφελείται τη λάθος πάσα και δίνει στον Τσέριν. Αυτός δίνει στον Τετέι. Ο Τετέι τώρα έχει την επιλογή δεξιά του Γιάγκουση και αριστερά του Αντίνο. Κρατάει την μπάλα ο Τετέι, αλλά από κόντρα πάει στον Αντίνο. Είναι από κόντρα. Είναι το 0-2. Είναι γκολ για τον Παναθηναϊκό. Ο βοηθός σήκωσε το σημαίακι, αλλά ο διαιτητής κατακυρώνει τον γκολ. Ο Αντίνο με πλαστεδάρα στέλνει την μπάλα στο δεξί γάμα του Κόβασιτς και κάνει το Πάξη Παναθηναϊκός 0-2 στο 57. Ο Τσάπρας διώχνει και το παιχνίδι ολοκληρώνεται. Ο Παναθηναϊκός φεύγει νικητής από το Πάξη Stadium. Επικρατεί τη Πάξη με 1-2 εδώ στην Ουγγαρία και κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση και πλέον είναι στο χέρι του το να ολοκληρώσει τη δουλειά στο δεύτερο παιχνίδι στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Σε μία εβδομάδα από τώρα η ομάδα του Τζέικοπ Νίστρουπ θέλει να κάνει το δεύτερο βήμα και να πάει στα επόμενα με μοναδικό στόχο τις απανωτές προκρίσεις που θα τον φέρουν και φέτος σε League Phase Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης.
3: Με 10 προς το παρόν μέχρι να μπει ο Τάισον. Μιχαηλίδης θα σηκώσει την μπάλα προς τον Κωνσταντέλια. Ο Μίθης θα πάρει τη δεύτερη. Ζήφκοβιτς και εκτός περιοχής. Ζήφκοβιτς ετοιμάζεται. Πασάρει τον Κωνσταντέλια με στην περιοχή. Πασάρει γκολ! Γκολ για τον ΠΑΕΠ! 1-1! Ασίστ του Ζήφκοβιτς. Κοράνε Κωνσταντέλιας. 1-1 ο δικέφαλος με 10 ποδοσφαιριστές. Κι όμως οι άσοι του μπροστά συνδυάζονται και ο Τέλιας πλασάρει. Σκάβει την μπάλα για να εσουφαρίσει. 1-1 στο 13. Από τα δεξιά Κωνσταντέλιας. Ένας με έναν πλησιάζει την περιοχή. Σταματάει. Όπου τι κάνει φοβερή τρίπλα και γυρίζει. Διώχνουν οι αμυνόμενοι. Κωνσταντέλιας με το αριστερό θέλει να γυρίσει. Την παίρνει ο Ζαφίρης του Τζαβρικού. Κόλλο πάω από τον Ζαφίρη. Ένα δύο δικεφαλός. Από λάθος των Ουκρανών. Ο Ζαφίρης πλασάρει εύστοχα. Να τα γκολ των Ελλήνων διεθνών. Και του Κωνσταντέλια και του Ζαφίρη. Και ένα δύο πάω του 38. Κόλλο πάω. Γκολ για τον δικέφαλο με τον Σαντά Μαρία. 1-3 ο ΠΑΟΚ με το μακρινό σουτ του Γάλλου. Αρκετά μέτρα εκτός περιοχής. Δυνατό εφήβολο στην γωνία του Ουκρανού που δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Πρώτη τελική για τον ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο και γκολ. Τέλος αγώνα ο ΠΑΟΚ κερδίζει. Δυναμό και

0: Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε. Καλησπέρα, τέτοια ώρα. Νίκη για τον Παναθηναϊκό πριν από λίγο στα ευρωπαϊκά του στοιχήματα. Κατά την ταπεινή μου άποψη, μια νίκη που σε αυτήν την εποχή είναι το ζητούμενο για τον Παναθηναϊκό. Να έρθουν οι νίκες και στην πορεία θα έρθουν και καλές εμφανίσεις. Βέβαια, αυτή ήταν μια νίκη με μια αρκετά συμπαθητική εμφάνιση. Ήταν παραγωγικός ο Παναθηναϊκός. Ήταν άστοχος βασικά, θα μπορούσε να έχει πετύχει και περισσότερα γκολ. Ωστόσο, αυτό που κρατάει είναι ότι έχει το πάνω χέρι αυτή τη στιγμή και πολλά περιθώρια βελτίωσης. Από εκεί και πέρα και ο ΠΑΟΚ έδειξε χαρακτήρα, αλλά η πρόκρισή του μένει ανοιχτή. Κέρδισε τη Δυναμό Κιέβου, μια επικίνδυνη ομάδα που ουδής πρέπει να την υποτιμήσει και καμία ομάδα δεν μπορεί να υποτιμήσει αυτό το στάδιο της προετοιμασίας, γιατί οι ελληνικές ομάδες δεν είναι στο πικ τους, α μην το ξεχνάμε. Αυτό 3-2 ΠΑΟΚ όρθιος στην Πολωνία, πήρε την νίκη επί των Γρανών και κρατάει την τύχη σίγουρα και αυτός στα χέρια του. Οπότε για το ελληνικό ποδόσφαιρο καλά τα μαντάτα σε κάθε περίπτωση. Για την Μπάφο, την Κυπριακή ομάδα δεν πήγε καλά το έργο, η οποία ιτήθηκε 2-0 από τη Χάιντουκ στο δεύτερο προκριματικό του Europa. Οπότε νομίζω ότι εδώ για την Κύπρο χάθηκε πολύτιμο έδαφος. Ωστόσο, το 2-0 βέβαια είναι ένα σκορ που δεν ανατρέπεται συνήθως εύκολα στα κύπελα Ευρώπης, για να είμαστε και ρεαλιστές. Αλλά και you never know τι μπορεί να γίνει. Καλό το κλίμα, πάντως στον Παναθηναϊκό παραμένει καλό. Θα λέγαμε το καλοκαίρι που είμαστε στην προετοιμασία της ομάδας. Και αυτές οι νίκες βοηθάνε για να ανέβει και η ψυχολογία και η αυτοπεποίθηση και όλο αυτό το πακέτο. Ο Τσάπρας δήλωσε ότι είμαστε στον Παναθηναϊκό. Ξέρουμε ότι πρέπει να παίξουμε στη League Face, είναι όλοι συνειδητοποιημένοι. Θα τους βοηθήσουν κάποια στιγμή και τα πόδια τους περισσότερο. Και να πούμε ότι για τον Πάκο ότι ήρθαν και Σόπαλης, Χάμαρμπι και Άντελος στο πρώτο μάτς. Οπότε είναι ανοιχτή και η πρόκριση 1-1 για τον αντίπαλο του ΠΑΟΚ. Θα πάμε σε τηλεφωνικές γραμμές. Ίσως η πορεία έχουμε και κάποιο σχόλιο ακόμα, θα το δούμε. 2-10-95-79-283-284-285, αν θυμάμαι και καλά. Και πάμε στις γραμμές. Μπορείτε να στέλνετε και τα μηνυματάκια σας, να τα πούμε παρέα. Στον πρώτο φίλο να πάμε για απόψε, να σπάσει το ρόδι. Καλησπέρα.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Ο Παναγιώτης τον Ανιμητέ είμαι, φίλε μου, Νίκο.
0: Γεια σου ρε Πάνο, τι κάνεις εκεί κατά?
1: Καλά είμαι ρε φίλε,
0: καλά, χαρούμενος. Χαρούμενος είσαι, μπράβο.
1: Ναι, που να παίζει μπάλα η ομάδα ρε φίλε.
0: Ωραίος. Καλό είναι αυτό. Αυτό είναι ένα ακόμα... Ναι.
1: Έχω να το δω αυτό το πράγμα, αδερφέ, από την εποχή που είχαμε τον, αυτό που λέγεται το BB που έβριζε, πώς τον λένε μωρέ. Μακαριάν.
0: Το Μακαριάν, ναι.
1: Από τότε έχω να δω τρία μπάλα.
0: Οκ. Okay. Και... μου λέει εδώ και κάποιος φίλος, Ρενίκο, δεν έπρεπε να ρίξει και πέντε γκολ. Είναι καφενείο, λέει, υπάρξει. Όχι, φίλε, εγώ πιστεύω, καταρχάς θα μπορούσε να έχει ρίξει. Να σου πω αυτό.
1: Ναι.
0: Βάσει ευκαιριών. Αλλά εγώ με όλους όσα ρεπορτάζ διάβαζα, με τα παιδιά που πήγαν Ουγγαρία και με αυτό που ήξερα από το δικό μου ρεπορτάζ που μίλησα με κάποιο μάνατζερ, μου έλεγαν ότι υπάρξει, καθόλου καφενείο δεν είναι. Και δεν το λέω για το 1-2. Έτσι, είναι μια ομάδα επίπεδου Αστέρα Τρίπολης, το λέγαμε όλη την εβδομάδα και φυσικά κτλ. Και μην ξεχνάς ότι εσύ και δεν είσαι στο πικ της ετοιμότητάς σου.
1: Ναι, γιατί είναι κουρασμένοι τώρα.
0: Έτσι. Δεν είναι μόνο η κούραση, φίλε. Έχεις νέο προπονητή, έχεις κάποιες απώλειες. Έχεις άμυνα που παίζει ουσιαστικά πρώτη φορά μαζί σε ένα επίσημο παιχνίδι. Δεν είναι όλα απλά γυρνάς ένα κουμπί και γίνονται όλα στην εντέλεια. Εντάξει, θέλει. Εγώ κρατάω κάποια θετικά δείγματα και να δούμε και τα υπόλοιπα στην πορεία. Εντάξει, καλησπέρα Νίκο. Ναι.
1: Ο Ολλανδός πίσω.
0: Ο Ντεφράι.
1: Ναι, ο Καμαρά.
0: Mm-hmm.
1: Ο Αντίνο.
0: Mm-hmm.
1: Και μου άρεσε πάρα πολύ και το εννιάρι μας. Πέσανε που τον...
0: Ο Ραστόντερ. Ο Ραστόντερ ή ο Τετέι.
1: Ο Τετέι, το εννιά που φοράει το εννιά. Ο...
0: Α, ο Ζαρουρί.
1: Μπράβο.
0: Ο Ζαρουρί το φοράει, νομίζω να θυμάμαι καλά.
1: Μου άρεσε, έφυξε καλά. Εντάξει, ο μόνος που δεν έπαιξε πάλι καλά ήταν ο Τουμπά.
0: Κοίτα, ο Τουμπά είναι ένας παίκτης ο οποίος... Άκου να δεις, ο Τουμπά τι έχω δει εγώ. Ο Τουμπά είναι ένας παίκτης που γενικά έχει ταχύτητα, μπορεί να σκουβαλήσει την μπάλα. Μπορεί σε δύο εβδομάδες. Αλλά όχι, κυρίως εκεί στο... κάποιες φορές αυτό πρέπει να βελτιώσει κατά τη γνώμη μου είναι λίγο το ένα εναντίον ενός στην περιοχή.
1: Ναι.
0: Αυτό πρέπει να είναι λίγο πιο aggressive εκεί, σε αυτό το κομμάτι. Κατά τα άλλα, οκ. Okay. Γενικά δεν κινδύνευσε και τρομερά ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, είχε να δω πέρα την ομάδα.
1: Αν το κινδυνεύαμε τώρα και από αυτούς πολύ, Εντάξει, μετά
0: το ότι δεν έχει ξένους που λέει ένας φίλος εδώ υπάρξει, φίλε, μην το θεωρείς απαραίτητο κακό αυτό. Γιατί δεν έχει ξένους, αλλά έχει Ούγγρους. Οι Ούγγροι παραδοσιακά είναι μια καλή σχολή και έχουν ομοιογένεια ακριβώς. Και είναι και μια ομάδα που γενικά έχει βγάλει και καλούς παίκτες στο παρελθόν, έτσι.
1: Και αυτό το επιθετικό στο 13 που είχαν.
0: Δεν θα τη μεγαλώσουμε, μην την υποτιμήσουμε όμως κιόλας. Ναι.
1: Μια χαρά παίκτης, φίλε.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Να τον έχεις αυτόν ως ο μάνατζερ, να σε ξελασπώνει. Τον πετάς στο 70, σου βάζει τον κολλάκι, κύριος.
0: Δεν το ξέρω, φίλε, που είναι, αν είναι στα Γιάννενα Ρακλής. Δεν είμαι σίγουρος, δεν το ξέρω καθόλου βασικά. Όχι, λέει εδώ ένας φίλος ένα μήνυμα. Αν είναι, ναι. Πήρε το μάτι του τον Ερακλή, λέει κάπου στα Γιάννενα, δεν ξέρω. Συγχαρητήρια στις δύο ελληνικές ομάδες, λέει ένα παλικάρι. Καλησπέρα από το Βύρονα. Καλησπέρα, μάλλον Βύρονα από τα Χανιά, συγγνώμη, λάθος είδα εγώ. Okay. Πάμε στον επόμενο φίλο. Θες να πεις κάτι άλλο για να κλείσουμε?
1: Ναι.
0: Έγινε, πάμε. Τώρα που έχουμε καιρό.
1: Καλημέρα, Νικόλα μου.
0: Καλημέρα, όλη μέρα.
1: Καλημέρα, ρε γίγαντα.
0: Τι κάνεις? Σε
1: αγαπάω, είσαι η καλύτερη εκτίμηση που έχω.
0: Πού είσαι, καλά όλα?
1: Από το Sky και από τον πηγή του Φορεφέ που λέμε.
0: Πώς είσαι, ρε μεγάλε?
1: Καλά, ρε Νίκο, καλά έπαιξε ο Παναθηναϊκός απόψε. Δηλαδή, όπως το είπες και εσύ στο ρεπορτάζ σου, δεν είναι ακόμα 100% έτοιμος η ομάδα. Πάντως, το 55% το 60% ήταν έτοιμος. Λίγο καλύτερος.
0: Ναι.
1: Να σε ρωτήσω, ρε Νικόλα, κάτι. Εσύ καλά, στις ειδικές σου?
0: Καλά, δόξα τω Θεώ. Αμέ, δόξα τω Θεώ.
1: Καλά,
0: Βέβαια.
1: Αυτός ο Ραστόντε, ρε Νικό, δεν μπορεί να βάλει γκολ και το θυμάμαι, νομίζω το ποτάδο με λιωτία σπέντ.
0: Κάτσε μου, ο Ραστόντε ήρθε ούτε στη μισή προετοιμασία. Ναι, ήρθε στη μισή προετοιμασία, δεν ξέρει την ομάδα, δεν ξέρει τους συμπαίκτες του, δεν παίζει βασικός ακόμα. Κάτσε, εντάξει, είναι, μιλάμε για πρώτο σκόρερ στην Ελβετία και με μια ομάδα που.
1: Του ελβετικού πρωταθλήματος.
0: Μάλιστα.
1: Και ο Καμαρά ήταν καλός, μάλιστα. Και ο Γιάγκουσιτς αυτός,
0: Ο Γιάγκουσιτς. Εντάξει, ο Γιάγκουσιτς, ναι. Και ήταν φίλο Γιάγκουσιτς. Δεν είναι, να σου πω κάτι, ο Γιάγκουσιτς. Είναι, δείτε το ως εξής. Είναι ένα project ο Γιάγκουσιτς. Πώς είναι ο Αντίνο, είναι ένα νέο παιδί σε καλή ηλικία που έχει πολλά προσόντα. Μπορεί να έχει και τρομερή μεταπολιτική αξία παίζοντας ποδόσφαιρο. Ήδη έχουν πολύ, πολύ καλό πακέτο και έχουν έρθει δύο παίκτες για να κάνουν grow up εδώ, στον Παναθηναϊκό, και να πάρουν χρόνο συμμετοχής, να βγάλουν αυτό πρόσωπο στους ανθρώπους του Παναθηναϊκού για την επιλογή τους. Okay, είναι παιδιά στοιχήματα επί της ουσίας, έτσι. Αλλά όταν έχεις από τον ένα την πιο ακριβή μεταγραφή, έχεις απαιτήσεις μεγάλες. Και από τον Γιάγκουσιτς, που επίσης δεν είναι ταυτινός, έχεις απαιτήσεις μεγάλες.
1: Να σου τις κατέβαινε, ναι. Νίκο μου.
0: Ναι.
1: Αυτός ο παίκτης που είμαστε κοντά να πάρουμε την Χάπολη Μπεσερβά, πώς λέγεται? Κάγκουα.
0: Ο Κάγκουα, ναι, αυτό που τον ήθελε και η ΑΕΚ.
1: Τον ήθελε τον πάρει η ΑΕΚ.
0: Κοίτα, καταρχάς να πούμε κάτι για τον κόσμο. Τουλάχιστον το δικό μου
1: ρεπορτάζ. Έπαιζε πολύ στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ.
0: Ναι, έπαιζε, αλλά σταμάτησε.
1: Κόπηκε
0: από εκεί. Ναι, έτσι πιστεύω. Και επίσης να διαχωρίσω και μία, να το πω και για τον κόσμο που ακούει, ότι επειδή με ρωτάει, μου έστειλε πάρα πολύ φίλοι μηνύματα για να το διευκρινίσω. Αυτό είναι ένα οκταροδεκάρι, να σου το πω έτσι.
1: Οκταροδεκάρι.
0: Ναι, δηλαδή, ενώ δεν σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός, επειδή έχουμε πει και εγώ και τα παιδιά ότι θα κινηθεί και μια άλλη μεταγραφή στο 8, μπράβο. Δεν σημαίνει ότι δεν θα κινηθεί για 8. Άλλη μεταγραφή στο 8, μπράβο. Δεν σημαίνει ότι δεν θα κινηθεί για 8 επειδή παίρνει αυτόν.

0: πραγματικά. Κοίτα, εγώ καταλαβαίνω το εξής. Ο Παναθηναϊκός θέλει και ο Νίστρουπ σίγουρα εμπλουτίζεται το ψυχοδυναμικό του Παναθηναϊκού. Τι γίνεται τώρα. Εγώ έβλεπα στην προετοιμασία.
1: Η επιλογή του Νίστρουπ είναι αυτός.
0: Φυσικά τον έχει εγκρίνει, τον έπαιζε να είναι ο Χιμπενίτεθ πρωτάθλημα. Ο Νίστρουπ του αρέσει να προχωρήσει. Άκουμε τι γίνεται τώρα. Εγώ έχω διακρίνει την εποχή τη προετοιμασία ότι τον Ταμπόρδα τον έβαλε και σε κάποια φιλικά στο 10ο. Τον έβαζε δεξιά το κύριο στον Ταμπόρδα. Δηλαδή τον Ταμπόρδα τον βάζει κυρίως δεξιά. Έβαζε δηλαδή δεκάρι το Γιάνκουσιτς, κάτι που ήθελε να του δώσει όθηση και πίστη και αυτοπεποίθηση και να του δώσει και χώρο να παίξει. Έβαζε δεξιά τον Ταμπόρδα στα εξτρέμ, στην ουσία, εναλλάσσοντα με τον Γιάνκουσιτς, κάτι που σημαίνει ότι βασικό θεώρησε τον Γιάνκουσιτς στα μάτια μου, ήδη από την προετοιμασία και από ό,τι έβλεπα στα φιλικά. Όμως. Αυτά αλλάζουν βέβαια σε ένα πρωτάθλημα με πάρα πολλές αγωνιστικές. Παρά τα αυτά, επειδή ο Γιάνκουσιτς, σε παραλαμβάνω, να μην το ξεχνάμε, είναι ένα νέο παιδί που είναι στοίχημα με τρομερά στοιχεία, αλλά θέλει και το χρόνο του να πάρει μπρος. Οπότε σου λέει, κάτσε να έχω κι άλλο να παίξει πιο δημιουργικό εκεί, ρε παιδί μου, που να απειλεί. Έτσι το βλέπω εγώ. Κανείς δεν περισσεύει, φίλε. Κανείς δεν περισσεύει. Και ο Γιάνκουσιτς παίζει. Δεν είναι ακόμα στην εθνική ομάδα ο μεγάλος, θα πάει. Πιστεύω είναι θέμα χρόνου. Πλέον και με τις εμφανίσεις το βλέπω πολύ καλύτερα.
1: Ναι. Να σου εξηγήσω. Αυτός που θα έρθει, γιατί κάποιος θα έρθει για αγορά.
0: Γιατί μιλάμε, ναι. Ναι, είναι για αγορά νομίζω.
1: Για αγορά έρχεται.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είμαστε κοντά, λέμε.
0: Μην λέμε τα ίδια τώρα. Πιστεύω ότι περιμένουμε και ενημέρωση από τον Παναθηναϊκό μετά το παιχνίδι. Μπορεί να βγει κάτι παραπάνω, να το έχουμε να το πούμε. Αλλά επί της ουσίας, στο παρασκήνιο, ας το πούμε έτσι, ήταν ένα παίκτη που ο Παναθηναϊκός τον είχε λοκάρει αρκετά νωρίτερα, όταν ήταν ακόμα προπονητής ο Μπενίτεθ. Αυτό τα ξέρεις, τι με βάζεις τα λέω. Ο Νίστρουπ τον τζέκαρε, η ΑΕΚ μπήκε μπούκα, ανέβηκε και η τιμή του. Ο Παναθηναϊκός είχε μια ευελιξία, το γεγονός ότι τον άφησε να παίξει στην Ευρώπη, δηλαδή μπορούσε να τον αφήσει περισσότερο χωρίς να το πιέσει. Το θέμα και μπορεί να βγει τελικά στο τέλος της ημέρας και δυσμένος από αυτό.
1: Δηλαδή είμαστε κοντά, να μην είμαστε κοντά.
0: Πάμε παρακάτω. Άντε, φιλιά.
1: Λό, είμαστε κοντά σε αυτό.
0: Άντε, φιλιά, λέω, φιλιά. Γεια.
1: Έγινε, ρε.
0: Γεια σου, γεια σου.
1: Έγινε. Άντε, καλά βράδυ.
0: Έχουμε σχόλιο. Ναι. Όχι ακόμα. Α, σε είδαμε το τηλέφωνο αναχείρας και λέω μπαμ. Οπλίζει. Πάμε. Γεια σου, φιλέ.
1: Πολλά.
0: Παγκάκιζε όπως ακόλουθοι 2-3 καλές προσθήκες του χρόνου και σηκώνουμε Champions League. Καλά, ρε φίλε, περίμενε. Εσύ το μυαλό σου ταξιδεύει μακριά, δεν ξέρω πώς θα. Τι ακούς τώρα, ακούς αυτά που λέμε ή ακούς ό,τι θες. Για πάμε. Για λέγε, φίλε.
2: Νικόλα.
0: Ναι.
2: Νικόλα, μου ακούς.
0: Έλα, φίλε μου, σ' ακούνε.
2: Έλα, γεια σου. Ο Κώστας είμαι. Mm-hmm. Είμαι το παλικάρι που σε χαιρέτησα στο ημίχρονο. Μίλαγες με ένα παιδάκι εκεί στα Συγκερκίδα και Σούπερ Χιλό.
0: Α, ναι. Ναι. Εσύ που θέλεις να ζητήσω φανέλα από παίχτη στον αγωνιστικό χώρο.
2: Όχι.
0: Εσύ,
2: απλά περαστικός. Ήμουν στη Βιμπέρα γιατί πήγαινε για την καντίνα. Γιατί μας
0: είχαν κάνει. Μεγάλο, ωραίος.
2: Λοιπόν, να σε καλά, ωραίος. Εσύ ωραίος βασικά και τα ρεπορτάζ σου πάντα.
0: Να σε καλά.
2: Λοιπόν, θέλω να. Δεν περιμένω να συμφωνήσει να διαφωνήσει αυτό που σου πω. Απλά. Τα έχω πει και με τον Τάσο αρκετές φορές που έχουμε διαφωνήσει. Τη γνώμη σου απλά θέλω να ακούσω περισσότερο.
0: Για ποιο πράγμα.
2: Λοιπόν, καταρχήν ξεκινάω. Έχω
0: κάτσε, να κάνουμε ένα break. Να κάνουμε ένα break. Με συγχωρείς, χίλια συγγνώμη. Απλά επειδή έχουμε στη γραμμή τον Διονύση Δεσίλα. Να μας κάνει ένα σχόλιο επειδή είναι στο ρεπορτάζ και τρέχει το παιδί. Και μετά. Έλα, Διονύση, καλησπέρα.
3: Γεια σου, Νίκο, μου την κάνεις. Καλησπέρα.
0: Φίλε, νομίζω ότι είδε αρκετά πράγματα από όσα βλέπαμε στην Ολλανδία το καλοκαίρι, έτσι, σήμερα, να βγει στο γήπεδο.
3: Ναι. Εντάξει, καταρχάς ξεκινάμε με το πιο σημαντικό που πάθα να την νίκη. Αυτό ήθελε να κάνει, να πάρει μια νίκη για να βάλει βάση πρόβλησης στη συνέχεια ενώπιση της Ρεβάς που υπάρχει στην Αθήνα σε μια εβδομάδα. Mm-hmm. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο, για μένα το πρόσημο είναι θετικό στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα. Δηλαδή μετά το πρώτο 20 λεπτό περίπου που πάθα είχε προβλήματα, πρέσαρε ψηλά η πάξη και είχε μια ορμή, έτσι ένα ενθουσιασμό. Ο Παναθηναϊκός άρχισε να το ισορροπεί. Το 30-35 και μετά αρχίζει να ανεβάζει το φες. Βρίσκεται ένα γκολ με αυτό γκολ που νομίζω αν δεν έμπαινε αυτό γκολ μπάλα θα πήγαινε στον Τετέι που θα ήταν σε θέση τετατέτ. Θα δούμε τι θα έκανε. Mm-hmm. Υπάρχει ένα πάρα πολύ καλό διάστημα 45 με 70-67 κάπου εκεί που ο Παναθηναϊκός έχει βάλει γκολ, έχει χάσει ευκαιρίες και ήταν το καλό του διάστημα. Θα μπορούσε να βάλει και παραπάνω γκολ εκεί. Να κάνει το 0-3 και επί της ουσίας δεν καθαρίσει την υπόθεση πρόκριση. Έρχεται αυτή η γκολάρα που μπότε ο οποίος με 40-30

0: Ναι, μισό. Έχει πολλή ποιότητα. Δεν έχει άλλα πράγματα γιατί είναι και ηλικία μεγάλη, αλλά είναι τρομερό κολ. Δεν πιάνεται αυτό το κολλά που κάνει. Για να γίνει πληρωτό το μάτς, ξεκινήσαμε πάντως για την εποχή, γιατί είναι πολύ νωρίς. Είδαμε πράγματα, δηλαδή να μην το πάρουν. Εγώ να σημαίνει και μετά να βγαίνει μπροστά με ορθολογικό ποδόσφαιρο, να βγαίνει μπροστά με την μπάλα κάτω. Είχε προβλήματα στο πρώτο 20 λεπτό, 25 λεπτό που έμπαιναν πιο δυνατά στις μονομαχίες οι Ούγγροι. Μια καλή βραδιά με μια νίκη ευρωπαϊκή. Μέχρι εκεί παίρνει προβάδισμα πρόκριση ο Παναθηναϊκός και κοιτάζει τη συνέχεια. Σε ατομικό επίπεδο νομίζω οι πέντε κορυφαίοι για μένα είναι ο Γιάκοβιτς. Και μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Ανέβαζε και τον κόλ. Ήταν σχεδόν τέλεια η εμφάνισή του. Ο Ατίνο, πολύ καλός. Έχει σποδάρει, έχει κάνει καλές ενέργειες στο παιχνίδι. Όσο πέρανε και όλα γινόταν όλο και καλύτερος. Ο Καμαρά στη μεσαία γραμμή, ο Ντεφράι πίσω και ο Τσάπρας. Και ο Τσάπρας έχει κάνει καλό παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι αυτή ήταν, κατά τη γνώμη μου, έτσι όπως το είδα εγώ, η κορυφαίη του Παναθηναϊκού.
1: Όπως είδες, να σου πω κάτι, όπως είδες την Μπάξη, ενώ η Ρεβάνς σου δημιούργησε μια αίσθηση, ας πούμε, ότι την έχει ο Παναθηναϊκός, ότι είναι μια ομάδα που θέλει προσοχή.
0: Καλά, προφανώς. Θέλει προσοχή, δεν το συζητάμε, ναι. Αλλά δεν το συζητάμε. Εννοείται, ο Παναθηναϊκός είναι καλύτερη ομάδα. Okay. Πιο ποιοτικός, πιο έμπειρος κτλ. Δεν το συζητάμε. Πάντα θέλει προσοχή, ειδικά όταν μιλάμε για αρχές σεζόν. Mm-hmm. Οι ομάδες δεν είναι ακόμη έτοιμες και όταν έχεις απέναντί σου το outsider το οποίο δεν έχει τι να χάσει, δεν έχει τι να χάσει, πάξει. Έτσι, σου λέει με τον Παναθηναϊκό παίζω, πάω και όπου μπορώ να φτάσω. Και πρέπει να είναι το ίδιο προσοκητικός και συγκεντρωμένος και ο Παναθηναϊκός στη Ρεβάνς. Είναι κάτι το οποίο το είπε και ο Νίστρουπ, το λένε και όλοι στον Παναθηναϊκό. Και νομίζω ότι με αυτή τη λογική και με αυτή την οτροπία θα πάει το τριφύλι στη Ρεβάνς Αθήνα. Θα τα δούμε όλα αυτά σε μια εβδομάδα.
1: Άψογα, άψογα. Να σου πω, γυρνάτε απόψε.
0: Ναι, ναι, απόψε.
1: Με το καλό, με το καλό, παιδιά. Να είστε καλά, καλό ταξίδι. Καλό ταξίδι. Φιλιά. Λοιπόν. Έλα. Πάμε στο φίλο που τον αφήσαμε αμανάτη, έλα.
2: Έλα ρε μεγάλε. Μην συναχωριέσαι, ο Κώστας λοιπόν, σου θυμίζω απλά το όνομα. Λοιπόν, ευκαιρία με τον Διονύση που παρέμπιπτόντως, ο Διονύσης δεν ξέρει για κάποιο λόγο, στη φωνή του στην τηλεόραση ακουγόταν διαφορετικός. Και του είχαν βάλει παραμορφωτή, δεν ξέρω.
1: Όχι μόνο, εντάξει. Είναι μπορεί καμιά φορά να ξέρεις αυτές τις χώρες έχουν και λίγο περίεργα σήματα και τέτοια. Βγαίνουν λίγο περίεργα. Για πες.
2: Πάμε. Λοιπόν, θέλω να επικεντρωθώ και αυτό το σου έχω πει ότι και με τον Τάσο έχω μια μεγάλη διαφορά τον Νικολογιάννη.
1: Ποια?
2: Για ένα παίχτη. Λοιπόν, και διαφωνεί, εγώ έχω αυτή την άποψη. Δεν ξέρω, ο Πένια αυτή τη στιγμή, όσο και αν είναι ένας παίχτης που ήρθε από την Μπαρτσελώνα, έτσι, έτσι, ένα άλλο, και στο φιλικό δεν με έπεισε στον γκολ που έφαγε, άσχετα ανακυρώθηκε. Και στη φάση του γκολ εδώ πέρα, πολύ ωραίο γκολ του 40χρονου. Δεν ξέρω, θα το πω έτσι όσο πιο απλά μπορώ και χαζά ίσως. Μου φαίνεται κοντός.
1: Ο Πένια φίλε δεν είναι Λαφών, αλλά έχει άλλα προσόντα που δεν έχει ο Λαφών. Ο Πένια για παράδειγμα θα σου κάνει μια πάσα στην πένα. Δηλαδή έχει τρομερά πόδια, μπορεί να είναι ψηλά.
2: Δεν θέλω αμυντικό όμως ρε έχει... Νικόλα.
1: Εσύ δεν θες αμυντικό, ο Νίστρουπ θέλει. Εσύ μπορεί να μην θες. Σημασία έχει τη θέλει ο Νίστρουπ, όχι δεν εσύ. Άκου, καταρχάς ο Πένια είναι ένας... Εγώ δεν θα συμφωνήσω ή διαφωνήσω με κανέναν, εγώ από την άποψή μου. Ο Πένια είναι ένας θερματοφύλακας, ο οποίος κάθε νέος άνθρωπος, κάθε νέος ποδοσφαιριστής που πηγαίνει σε ένα καινούργιο πρωτάθλημα και μπαίνει και νωρίς στη μάχη της Ευρώπης, έτσι. Σίγουρα θέλει κάποιο χρόνο προσαρμογής. Και εγώ πάντα στα ξένα παιδιά που έρχονται από το εξωτερικό, δηλαδή θα δώσω κάποιο χρόνο προσαρμογής. Ο Πένια, επειδή τον είδα και λίγο στις προπονήσεις όσο πρόλαβα, γιατί θέλω λίγο πιο μετά, είναι ένας θερματοφύλακας που έχει καλά ρεφλέξ. Είναι εξαιρετικό με τα πόδια στο να παίξει εκτός περιοχής. Αυτό το ήθελε.
2: Αυτό σε ρωτάω, ο γιατί coach. Έχει περισσότερη εικόνα από μένα.
1: Είναι εξαιρετικό σε αυτό το κομμάτι και έχει και πόδι αλφάδι. Τώρα, από εκεί και πέρα, αν μπορούσε να είναι πιο ψηλός, όχι, δεν είναι τόσο ψηλός όσο ο Λαφών. Είναι με το μάτι λίγο φαϊνότερο. Όμως, έχει και πολύ καλό άλμα, έχει και τσαμπουκά στο να βγει. Δηλαδή βλέπει τη φάση, ξέρεις, δεν ψαρώνει, δεν κολώνει να βγει.
2: Η φήμη του στην Ισπανία είναι ότι θα τρώει στα παράθυρα.
1: Η φήμη του στην Ισπανία είναι ότι είναι ένας θερματοφύλακας στον οποίο η Μπαρτσελώνα τον πιστεύει ακόμα, έτσι, και να ξέρεις ότι αν στο μέλλον πάει καλά, μη σου κάνει και εντύπωση αν ξανάρχεται να
2: συμμετέχει. Για τον ξανατυπήσει. Ναι. Ναι, μα γιατί.
1: Εντάξει.
2: Εσύ έχεις καλύτερη εικόνα από μένα, εγώ σου είπα.
1: Και εγώ σου λέω την εικόνα με αυτό. Να πάμε σε break.
2: Μόνο πολύ επιγραμματικά.
1: Ναι, πες και αυτό, πες. Γιατί σε κρατήσεις, ζήσαμε και πριν.
2: Ναι, ναι. Ο Καμαρά για μένα έχει, μου κάνει φοβερή εντύπωση και από κοντά που τον είδα και γενικότερα στον έχω δει μέχρι τώρα. Mm-hmm. Γιάνκουσιτς τον πίστευα και τον πιστεύω είναι φοβερός. Mm-hmm. Θα λέω έτσι πολύ γρήγορα γιατί πάντως έχει γραμμές πολλές.
1: Λέγε, λέγε, εντάξει, χαλαρά.
2: Α, οκ, okay, εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, ο Αντίνο τον πιστεύω πολύ, αλλά μέχρι στιγμής και πέρσι και φέτος μου μοιάζει λίγο παραπάνω φλίαρος από όσο πρέπει.
1: Ναι.
2: Δηλαδή στην τρίπλα.
1: Εντάξει, θα μάθει ρε, μικρούλης είναι αυτός ρε, σου είπα.
2: Ναι, όχι, okay, είναι project όπως λες.
1: Ναι, ναι, εγώ, ναι, εγώ δεν φουσκώνω τα πράγματα. Λέω ότι ο Παναθηναϊκός πήρε το μεγαλύτερο ταλέντο της Κροατίας. Ακούσε, λέμε όμως, το μεγαλύτερο ταλέντο της Κροατίας.
2: Ταλέντο, όπως το πες και εσύ, ναι, είναι, η λέξη το λέει από μόνο του. Λοιπόν, ο Τουμπά θέλω να φύγει άμεσα,
1: μάλιστα,
2: αν μπορούσε. Ο Κυριακόπουλος και ο Τετέι δεν ξέρω, πιστεύω ότι είναι θέμα της προετοιμασίας περισσότερο.
1: Εντάξει, τον έχουμε δει τον Κυριακόπουλο να παίζει και πέρσι. Δεν είναι κάτι.
2: Ναι, ρε παιδί, δεν είναι τόσο λογικό. Πιστεύω ότι είναι θέμα της προετοιμασίας. Ο Τετέι δεν ξέρω, πραγματικά σήμερα δεν με έπεισε καθόλου. Σαν να φοβόταν κιόλας.
1: Καλά, δεν νομίζω ότι φοβάται. Απλά έπεσε λίγο. Δεν ξέρω, στο χώρο πάλι είχε πολλές φάσεις
2: δηλαδή,
1: που είναι λίγο καθαρό μυαλό στο τέλος.
2: Μπορεί να δώσει πάσα, ας πούμε.
1: Δεν μπορεί να το κάρφωνε εκεί, άμα περνούσε την μπάλα.
2: Αυτό λέω, δηλαδή αυτό μας λείπει είναι το γκολ. Ελπίζω να γυρίσει η παιχτούρα ο τραυματίας μας, ο επιθετικός εκεί μπροστά, γιατί εγώ πιστεύω ότι θα πωλήσει αυτό.
1: Ο Ντέσσερς, ναι ρε,
2: ναι, ναι.
1: Δύναμη είναι, ναι, είναι ντούκι, δεν, μην το ψάχνεις.
2: Δηλαδή εκεί σταυρώνομαι και καλή σεζόν να έχουμε φέτος με το διαρκείας και με περιμένετε στο γήπεδο.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Πάμε να ένα break και

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Γκολ για τον Παναθηναϊκό. Αυτό γκολ είναι, αλλά ούτως ή άλλως και να μην το βάζαν μόνοι τους, θα το βάζαν οι παίχτες του Παναθηναϊκού, γιατί ήταν τόσο ωραία και γλυκιά η σέντρα του Ζαρουρία από τα δεξιά. Κερδίζει την μπάλα ο Τσέριν. Τη δίνει στον Αντίνο. Αυτός τη δίνει στον Τεντέι. Ο Τεντέι τη δίνει στο Γιάκουσις. Ο Γιάκουσις στο Ζαρουρί. Ο Ζαρουρί κάνει τη σέντρα και οι πράσινοι παίρνουν προβάδισμα στο σκορ και παγώνουν το γήπεδο της Πάξη. Πάξη Παναθηναϊκός 0-1 λοιπόν. Ο Τσάπρας θα μου μακρύνει σε αυτό το γέμισμα που επιχείρησαν οι της Πάξη. Και ο Καμαρά επωφελείται τη λάθος πάσα και δίνει στον Τσέριν. Αυτός δίνει στον Τετέι. Ο Τετέι τώρα έχει την επιλογή δεξιά του Γιάκουσης και αριστερά του Αντίνο. Κρατάει την μπάλα ο Τετέι, αλλά από κόντρα πάει στον Αντίνο. Είναι από κόντρα. Είναι το 0-2. Είναι γκολ για τον Παναθηναϊκό. Ο βοηθός σήκωσε το σημαίακι, αλλά ο διαιτητής κατακυρώνει τον γκολ. Ο Αντίνο με πλαστεδάρα στέλνει την μπάλα στο δεξί γάμα του Κόβασιτς και κάνει το Πάξη Παναθηναϊκός 0-2 στο 57. Ο Τσάπρας διώχνει και το παιχνίδι ολοκληρώνεται. Ο Παναθηναϊκός φεύγει νικητής από το Πάξη Stadium. Επικρατεί της Πάξη με 1-2 εδώ στην Ουγγαρία και κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση και πλέον είναι στο χέρι του το να ολοκληρώσει τη δουλειά στο δεύτερο παιχνίδι στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Σε μία εβδομάδα από τώρα η ομάδα του Jacob Nistrup θέλει να κάνει το δεύτερο βήμα και να πάει στα επόμενα με μοναδικό στόχο τις απανωτές προκρίσεις που θα τον φέρουν και φέτος σε League Phase Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης.
5: Με 10 προς το παρόν μέχρι να μπει ο Τάισον. Μιχαηλίδης θα σηκώσει την μπάλα προς τον Κωνσταντέλια. Ο Μίθης θα πάρει τη δεύτερη. Ζήφκοβιτς και εκτός περιοχής. Ζήφκοβιτς ετοιμάζεται. Πασάρει τον Κωνσταντέλια με την περιοχή. Κωνσταντέλιας. Πασάρει γκολ! Γκολ για τον ΠΑΕΠ! 1-1! Ασίστ του Ζήφκοβιτς. Κοράνε Κωνσταντέλιας. 1-1 ο δικέφαλος με 10 ποδοσφαιριστές. Κι όμως οι άσοι του μπροστά συνδυάζονται και ο Τέλιας πλασάρει. Σκάβει την μπάλα για να εσουφαρίσει. 1-1 στο 13. Από τα δεξιά Κωνσταντέλιας. Ένας με έναν πλησιάζει την περιοχή. Σταματάει. Όπου τι κάνει φοβερή τρίπλα και γυρίζει! Διώχνουν οι αμυνόμενοι. Κωνσταντέλιας με το αριστερό θέλει να γυρίσει. Την παίρνει ο Ζαφίρης του Τζαβρικού! Κόλλο Πάοκ με τον Ζαφίρη! Ένα δύο δικεφαλός! Από λάθος των Ουκρανών ο Ζαφίρης πλασάρει εύστοχα να τα γκολ των Ελλήνων διεθνών και του Κωνσταντέλια και του Ζαφίρη. Και 1-2 Πάοκ του 38. Κόλλο Πάοκ! Γκολ για το δικεφαλό με τον Σαντα Μαρία! 1-3 ο Πάοκ με το μακρινό σου του Γάλλου αρκετά μέτρα εκτός περιοχής, δυνατό εφίβολο στην γωνία του Ουκρανού που δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Πρώτη τελική για τον ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο και γκολ. Τέλος αγώνα, ο ΠΑΟΚ κερδίζει. Δυναμό.

0: Πάμε παρακάτω στον επόμενο φίλο. Να διαβάσω καταρχάς έτσι εντάχει 2-3 μηνύματα. Ο Ντέσσερς λέει, δηλαδή, λέει μπορεί να πάρει πρωτάθλημα. Δεν καταλαβαίνω το ερωτημά σου πραγματικά. Ειδικά για τον Ντέσσερς που είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Βλέπω μερικούς φίλους πολύ έτσι αρνητικά προδιαθετημένους. Γιατί ρε παιδιά ζω. Δηλαδή δεν έχει αρχίσει ακόμα η σεζόν. Πες μου, έχεις κάνει τόσες μεταγραφές καλές. Έχεις και μια προπονητή. Έτσι εντάξει, δώστε λίγο αέρα. Δηλαδή πολύ αυστηροί είστε. Δεν ξέρω με τον εαυτό σας θα ήταν τόσο αυστηροί γενικά. Λοιπόν, όχι φίλε, δεν κατάλαβες. Είπα ότι ο Νίστρουπ θέλει έναν τερματοφύλακα που να έχει τα προσόντα και του λίμπερο. Αυτό είπαμε. Δεν ξέρω πώς αλλιώς το πήρες, πώς το εξέλαβες. Για να δούμε λίγο ακόμα, συγγνώμη. Αντίνο καλός, Δεφράκη καλός, Γιάκος καλός, Κυριακόπουλος καλός, Τσάπρας καλός, λέει ο φίλος. Κουντούρης, Καμαρά, Κάτρης βασική. Ο Τουμπά θέλει να ανεβάσει τροφές, λέει ένας άλλος. Δεν νομίζω, λέει, ότι πρέπει να αρχίσει βασικός. Καλά, Νίκολε, δεν παίξαμε καμιά μπαλάρα. Γιατί είπα εγώ ότι παίξαμε μπαλάρα. Είπα ότι για την εποχή παίξαμε καλά και ήταν πολύ παραγωγικός ο Παναθηναϊκός. Μπαλάρα πρέπει να ρίξει 10 γκολ για να παίξει. Λοιπόν, πόσο 8 θα πάρουμε. Υπάρχουν τα 8 δεκάρια, υπάρχουν και τα 6 οχτάρια. Υπάρχουν και box to box, υπάρχουν και δημιουργικά, τα δημιουργικά οχτάρια. Οπότε, σου απάντησα πριν και από το ρεπορτάζ. Ο Γιάνγκος έπρεπε να δώσει την μπάλα στον Τετέι. Αν έπαιζε κρυφό φόρο τα πόρδα, λέει, θα είχαμε βάλει 6 γκολ, ένα φίλο. Για τον Τζέρι δεν ξέρω. Φίλο Τζέρι, εντάξει, είναι ένα παίκτη που τον εκτιμά πολύ ο Νίστρουπ. Πάντα είναι στο επίκεντρο για να έχει κάποιες προτάσεις τα τελευταία χρόνια. Έτσι, ο Τζέρι είναι ένα παίκτη ο οποίος έχει σταθερή αξία. Και πάμε στις γραμμές. Έχει πάρα πολλά μηνύματα, αλλά πάμε στις γραμμές τώρα για να μιλήσετε κι εσείς λίγο. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σου, φίλε.
1: Έλα, φίλε, εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι, βεβαίως.
1: Ο Πάνος είμαι, ο Κόλλη.
0: Γεια σου, Πάνο. Καλά, εσύ.
1: Καλά, μου. Mm-hmm. Ταξίδευα την άλλη φορά για Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, ναι, σε θυμάμαι. Για Θεσσαλονίκη, Αθήνα, όλοι οι δρόμοι γράφουν γύρνα.
1: Έτσι, έτσι έθελα, δηλαδή, έτσι ρε, τα κάνει. Έλα. Λοιπόν, φιλαράκι, εγώ θέλω να πω για την ομάδα.
0: Ναι.
1: Όπως είπαν τα παιδιά, συμφωνώ. Mm-hmm. Γιάκουσης καλός, Αντίνο καλός. Μου άρεσε πάρα πολύ ο Ραστόντερ.
0: Mm-hmm.
1: Πραγματικά ο Κοντούρης είναι απίστευτος παίχτης. Κάτρης, εντάξει, Τσάπρας, εντάξει, τον Κάτρη. Οκ, okay, το ξέρουμε γενικά, ρε παιδί μου, είναι πολύ δυνατό παιχτάκι. Πιστεύω πάρα πολύ στον Τζάπρα. Θα διεκδικήσει δηλαδή η θέση βασικού και θα γίνει καλά ο Καλάμπρια.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει παιδιά, θα σου πω. Ο κόσμος του Παναθηναϊκού, όπως το σκέφτομαι κι εγώ, επειδή έχουμε πολλές κατραπακές φάει και γενικά δεν είμαστε μια σταθερή ομάδα και δεν κάνουμε ψέματα αυτά τα χρόνια, έχουν δαπανηθεί πάρα πολλά εκατομμύρια. Μιλάμε για πολλά εκατομμύρια.
0: Πολλά και φέτος επίσης έχουμε πει πάρα πολλά λεφτά.
1: Πάρα πολλά, 22 ήδη.
0: Και ακόμα δεν έχουν τελειώσει μεταγραφές, έτσι.
1: Έχουμε κι άλλες, αυτό ακριβώς. Πάρα πολύ. Αλλά ο κόσμος του Παναθηναϊκού, επειδή και άλλα χρόνια έχει δει ότι γίνονται πράγματα και ότι στο τέλος μηδέν είναι στο πηλικό, είναι λογικό να βγαίνει μια απεσιοδοξία χωρίς να θέλει ο κόσμος του Παναθηναϊκού.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και εγώ πολλές φορές έχω πιάσει τον εαυτό μου σε σημείο να πάω να χαρώ να ξεχώ και να κρατάω τον εαυτό μου και να λέω όπα, χαλαρά. Ηρέμησε, μην τρελαίνεσαι γιατί...
0: Φέτος μπορώ να σου πω ότι είναι από τις χρονιές που ο κόσμος του Παναθηναϊκού, τουλάχιστον όπως βλέπω στο γήπεδο και μου μιλάνε όσους είδαμε στην προετοιμασία που ερχόντουσαν να δουν την ομάδα στο προπονητικό ή στα φιλικά, έβγαζε μια αισιοδοξία για την ομάδα.
1: Υπάρχει αισιοδοξία, σου είπα, απλά ο κόσμος πολλές φορές φοβάται να ανοιχθεί παραπάνω.
0: Άξι.
1: Είναι λογικό, θεωρώ. Δεν ξέρω
0: και εγώ, και εγώ το ίδιο κάνω. Και εγώ το ίδιο κάνω. Γι' αυτό έχω πει πολλές φορές την μπάλα κάτω και βήμα-βήμα κτλ. Δεν...
1: Έτσι, μπράβο.
0: Δεν έχω πει κάτι.
1: Άκου,
0: φίλε, εμένα μου αρέσει να μιλάω ανοιχτά. Εάν μπεις, εάν σου μεταφέρω το κλίμα που είδα στην προετοιμασία, είναι πολύ θετικότερο ακόμα και από αυτό που έχω πει. Δεν θέλω όμως να λέω πολλά, επειδή όντως ο Παναθηναϊκός έχει πέρασει πολλά και έχει ταλαιπωρηθεί. Γιατί δεν υπάρχει συμβόλαιο για κάτι που θα πεις ότι θα γίνει. Αλλιώς θα το παίζαμε κιόλας. Θα το παίζαμε από τώρα να το πάρει το πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός, να παίξω και το σπίτι μου να γίνω και να βγάλω άλλο ένα.
1: Δισεκατομμύριο.
0: Ναι, δεν είναι έτσι. Το ότι κάνουμε μια εκτίμηση ή το ότι βλέπεις κάποια θετικά πράγματα, δεν παντρεύεται στο μυαλό όπως το παίρνει ο καθένας. Ότι παίρνει το Champions League, τελείωσε. Έτερο με κάτερο.
1: Μαζί σου. Επίσης θα σου πω και κάτι ακόμα που έτσι πιστεύω θα συμφωνήσει μαζί μου σε αυτό.
0: Ναι.
1: Είναι ότι ρε παιδιά, αυτό το πράγμα δηλαδή, πολλές φορές το φιλικό μπορεί να δεις πράγματα, μια ομάδα να ρολάρει και μετά στη χρονιά μέσα να ξεφουσκώσει. Γίνεται και αυτό. Ναι. Μπορείς όμως να δεις μια ομάδα στα φιλικά, γιατί είδα πάρα πολύ γκρίνια για τη Δεσάρα από τη Ραπίτ, που άνευ σημασίας. Δηλαδή θα σου πω, είδα να λένε για τον Μπένια πράγματα.
0: Ναι.
1: Ότι ναι, εντάξει, για τον γκολ από το κόρνερ. Γιατί ο Νικοπολίδης που ήταν τερματοφυλακάρα δεν έχει φάει. Άλλοι τερματοφύλακες δεν έχουν φάει.
0: Τώρα φιλιά, άκου να δεις. Μπορεί να έρθεις να παίρνεις έναν τερματοφύλακα να παίξεις σε αυτόν τον αγώνα, να σου κάνει δύο κακά μάτς και να σου πάρει όλη τη χρονιά τρένο. Δε, η θέση του τερματοφύλακα είναι πολύ ιδιαίτερη γενικά. Πολύ δύσκολη.
1: Ναι.
0: Και θέλει ρυθμό.
1: Θυμίζει το 300 πέρυσι στην ΑΕΚ που το παιδί πρόπερσι ήταν τερματοφύλακα.
0: Είναι τυχερός ο Παναθηναϊκός να ξέρεις, γιατί έχει και τον Κότσαρη που είναι πολύ σταθερός και, και έχει και τον Τζάβες και έχει και τον γείτονα από πίσω που είναι πάρα πολύ καλός.
1: Θα ήθελα να δω λίγο θα ήθελα να δω λίγο παραπάνω όμως τον Τζάβες, να σου πω την αλήθεια.
0: Θα τον δεις,
1: θα
0: τον
1: παλικάρι,
0: νομίζω θα τον δεις.
1: Το ύψος του είναι παιχτάρα, είναι δαματοφυλακάρα.
0: Και αυτός έχει πολύ καλά πόδια, θα τον δεις.
1: Ας ελπίσουμε ότι φέτος θα είναι διαφορετική χρονιά, ρε φίλε. Το έχουμε τόσο ανάγκη, δηλαδή, τόσα χρόνια. Και κάθε χρόνο πάμε και έναν ακόμα χρόνο και έναν ακόμα χρόνο. Θεωρώ ότι ο κόσμος του Παναθηναϊκού και γενικά ο Παναθηναϊκός δεν έχει πολυτέλεια για άλλα χρόνια.
0: Ναι.
1: Έχει χάσει ήδη πολλά χρόνια.
0: Mm-hmm. Σίγουρα.
1: Αυτό θα πω. Μ' αρέσει, βλέπω αισιοδοξία. Εμένα μ' αρέσει ο Νίστρο. Μ' αρέσει η νοοτροπία που έχει ο άνθρωπος αυτό.
0: Και εμένα μ' αρέσει.
1: Μ' αρέσει που εμψυχώνει τα νέα παιδιά. Δηλαδή υπάρχει. Εσύ είδες την άλλη φορά που κάνει στο Μπινιάρι τα μαγουλάκια τον πήρα. Έτσι του δίνει, ξέρεις πολύ. Έτσι πάμε, εγώ είμαι εδώ. Εψύχωσε και μ' αρέσει γιατί παίζει πολύ. Με νοοτροπία νικητή, με τους παίχτες φαίνεται ότι είναι ένα και είναι και αυτό που έχω πει πολλές φορές. Λείπει το χάσμα γενεών που υπήρχε με Μπενίτεθ, με Γιωβάνοβιτς. Μπορεί να μιλήσει λίγο και στη γλώσσα των παιχτών αυτός ο άνθρωπος με το νεαρό της ηλικίας που έχει. Και είναι πρωταγωνιστής στα πρωταθλήματα. Μην ξεχάσουμε δύο double, τρεις συμμετοχές στο Champions League. Δεν είναι τώρα κανένα παιδάκι. Όπως εμένα προσωπικά είχα πει από την αρχή, γιατί πολλοί λένε και ο Αλόνσο ήταν νέος, καμία σχέση. Ο ένας με τον άλλον, mm-hmm. θεωρώ. Mm-hmm. Ο άνθρωπος αυτός φαίνεται, έχει άστρο. Και θα γίνει μεγάλος προπονητής. Είτε είναι στον Παναθηναϊκό, είτε δεν πιάσει τον Παναθηναϊκό, είτε πάει αλλού, θα γίνει μεγάλος προπονητής. Αυτά είχα να πω. Σε ευχαριστώ που μου άκουσες.
0: Να είσαι καλά.
1: Θα τα πούμε και σε κανένα γήπεδο. Θα έρθω να σε βρω γιατί σου έχω πει. Σε πάω πάρα πολύ. Και μου αρέσει γιατί είσαι αυθόρμητος και αυτό που έχεις δεν θα κρατήσεις τα προσχήματα, θα το πεις. Με ωραίο τρόπο θα μιλήσεις. Δεν θα χαϊδέψεις αυτιά ούτε προπονητών, ούτε παιχτών, ούτε πρόεδρων. Αυτά είχα να σου πω, φίλε μου. Να είσαι καλά.
0: Στέγιο, φίλε, να είσαι καλά.
1: Καλό βράδυ.
0: Γεια σου, καλή δύναμη. Γεια. Παρατέτα το πάμε στον επόμενο φίλο. Γιατί έχει ηρωή, έχει ευρωπαϊκά παιχνίδια, είναι πρώτη εικόνα του Παναθηναϊκού, αμή τι άλλο. Οραστότερο, όχι φίλε, επειδή με ρωτάς, δεν τρελάθηκα από τον είδα, αλλά τον έχω δει να πέσει πολύ καλύτερα και ξέρω τι θα βγάλει, τι θα πάρει. Είναι το πακέτο που πρέπει να ανοίξει απλά. Για πες. Γεια σου, αδερφέ. Μ' ακούς?
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Ο Μίλτος είμαι.
0: Έλα,
2: μιλάω συχνά με Ηρακλή και Διονύση.
0: Δεν έγινε τίποτα, Μίλτο.
2: Ο, καλά, ναι, δεν είπα. Το λέω. Συγγνώμη, το όνομά σου ποιο είναι?
0: Νίκος.
2: Εγώ Ολυμπιακός είμαι, αλλά θα πω γιατί τα είδα και τα δύο παιχνίδια σήμερα.
0: Mm-hmm.
2: Και τον ΠΑΟΚ, το έβλεπα και παράλληλα λίγο και μετά τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, σημαντικό ότι ξεκίνησαν με το δεξί. Ο τρόπος που εκτελήθηκαν από τα παιχνίδια ήταν καλά παιχνίδια για την εποχή. Δηλαδή είχε θέαμα. Ήταν ενδιαφέροντα μάτς και σαν εξέλιξη του σκορ και
0: σωστό
2: η ομάδα
0: αυτό
2: παίξανε...
0: που λες για την εποχή, σωστή επισήμαση.
2: Πώς?
0: Αυτό που λες είναι σωστή επισήμαση για την εποχή. Είναι το πιο σωστό.
2: Ναι. Οι ομάδες μας τώρα θα μπορούσαν να προηγηθούν και να καθαρίσουν την πρόκριση και με τρία γκολ διαφορά από σήμερα. Mm-hmm. Όπως εξελίχθηκαν τα μάτς, μπορούσαν και οι δύο να δεχτούν γκολ στο τέλος και να εσφαριστούν, έτσι.
0: Βέβαια, αφού κέρδισε φάουλ πάνω στη γραμμή σχεδόν η Πάξη.
2: Το ΠΑΟΚ τον είδες καθόλου?
0: Δεν προλαβα, όχι.
2: Ναι, και ο ΠΑΟΚ ουσιαστικά. Ο
0: ΠΑΟΚ ήταν απλά. Αλήθεια, και...
2: Ναι, ήταν διαφορετική εξέλιξη. Δέχτηκε τον γκολ στην αρχή, τραυματίστηκε και ένας καινούργιος παίκτης τώρα. Την χάνει να βάλει γκολ πάνω στην αλλαγή την αναγκαστική. Μετά εντάξει, το καθάρισαν οι παλιούς σειρές Ζίφκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον το μάτς. Αλλά όπως ήταν ένα τρία και μπορούσε να κάνει το ένα τέσσερα, δέχεται το 2-3 και στο τέλος είχε και δοκάρι η Δυναμό. Ο Παναθηναϊκός αντίστοιχα έχασε εκνευριστικές ευκαιρίες στο 0-2 να το καθαρίσει.
0: Mm-hmm.
2: Και μετά πήγε να το πληρώσει. Εμένα μου έκανε εντύπωση αυτή την ομάδα που παίζουν όλο Ούγγροι. Είχε έναν ενθουσιασμό παρότι άπειρη. η υπάρξη. Και το θέμα είναι ότι τα εκτός έδρας γκολ πλέον δεν μετράνε. Δηλαδή πρέπει να προηγηθούν και οι δύο ομάδες, και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ στους παραληπτικούς, για να του καθαρίσουν.
0: Εντάξει, είναι στην έδρα του, είναι αλλιώς τώρα. Άλλη αυτοπεποίθηση με τον κόσμο μαζί είναι τα φαβορή. Μην το συζητάμε. Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι σε αυτή την εποχή δεν πρέπει να λες μεγάλα λόγια και πρέπει να τα δίνεις όλα στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει εύκολο μάτς, είναι, και δεν το λέω τυπικά. Το λέω γιατί έχουν γίνει πολλές κέντες και δεν σε παίρνει να πάθει κέντα τώρα, έτσι, σε αυτό το επίπεδο. Νομίζω ότι ξέρουν τι πρέπει να κάνουν οι παίκτες. Ξέρουν τι πρέπει να κάνουν οι παίκτες.
2: Ναι, αυτό μου έκανε εντύπωση σήμερα, ότι είναι το μόνο αρνητικό που, ας πούμε, καταλογίζω και στις δύο τις ομάδες μας, τους εκπροσώπους μας, ότι για την εμπειρία που έχουν μπορούσαν να το έχουν καθαρίσει. Γιατί αυτά τα μάτς πρέπει να περνάς, να είσαι κοινικός. Δεν έχει να παίξεις ή να μην παίξεις. Τώρα, όσον αφορά τον Παναθηναϊκό, για μένα ό,τι και να γίνει, πρέπει να στηριχτεί ο προπονητής.
0: Ναι.
2: Αυτός. Και υπάρχει, παρότι είναι πολλά τα πρωταθλήματα, δεν το λέω τώρα για να κοροϊδέψω, επειδή είναι πολλά τα χρόνια χωρίς πρωτάθλημα, υπάρχει ένα, ας πούμε φέτος, όπως το βλέπω εγώ τώρα απ' έξω,
0: ναι,
2: ένα μαξιλαράκι ασφαλείας, το οποίο ποιο είναι? Ότι έχεις και μια αναμονή για να μπεις στο καινούργιο γήπεδο την επόμενη χρονιά. Δηλαδή, το λέω τώρα, άμα δεν το πάρεις φέτος, θα λες, εντάξει, του χρόνου θα μπω στο γήπεδο. Δηλαδή είσαι λίγο πιο safe, δίνεις μια παράδειση και στον προπονητή, και αυτό μπορεί να λειτουργήσει θετικά και για τη φετινή χρονιά.
0: Για
2: γιατί υπάρχει μια... πρέπει... είναι συγκρατημένοι όλοι. Δεν λένε μεγάλα λόγια, οι κινήσεις είναι πιο εντυπωσιακές από οποιαδήποτε ομάδα άλλη ελληνική αυτή την περίοδο. Έτσι. Και βλέπω υπάρχει μια ηρεμία. Τώρα θα δείξει τώρα στο γήπεδο. Εντάξει.
0: Συμφωνώ μαζί σου, να σου πω αλήθεια, στα περισσότερα που λες. Εμένα δεν μου αρέσουν υπερβολές. Επαναλαμβάνω, ο Παναθηναϊκός, ξέρουν όλοι όσοι βλέπουν ποδόσφαιρο, ότι έχει πάρει πολύ καλύτερο υλικό και θα πάρει κι άλλο. Έχει πιο ποιοτικό υλικό σχέση με πέρυσι, κατά την ταπεινή μου άποψη. Έχει κάποιες θέσεις που αυτή τη στιγμή, ας πούμε, κοίτα, δεξιά έχει μείνει ο Τσάπρας. Έχει τραυματιστεί για 1,5 μήνα τώρα ο Καλάμπρια. Ετοιμάζει για εκεί τον Μπελίστη και τον Κάτρι για ώρα ανάγκης.
2: Ο
0: Τέσσερις είναι μια χαρά, θα μπει κανονικά. Στόχος είναι να είναι στην έναρξη πρωταθλήματος θα πάρω του. Ο Τέσσερις. Θα είναι δηλαδή στην έναρξη πρωταθλήματος έτοιμος. Αυτός είναι ο στόχος και δεν υπάρχει λόγος τώρα να έχεις δύο φόρους να πιέσεις καταστάσεις. Καταλαβαίνεις. Γιατί προέρχεται από ένα τραυματισμό το παιδί που το πήγε πίσω, ήταν άτυχος που το έπαθε αυτό. Είχε πλήρη. Πώς θα το πω τώρα. Πλήρη εικόνα, σωστή, και ο Παναθηναϊκός και ο παίχτης τήρησε το ιατρικό πρωτόκολλο κατά γράμμα. Δεν έγινε κανένα. Είναι άλλες φορές που μπορεί να πω ότι μπορεί να γίνει και λάθος εκτίμηση. Πραγματικά, επειδή το έχω ψάξει αυτό, δεν έγινε καμία λάθος εκτίμηση για τον Τέσσερις. Ήταν άτυχος απλά και τραυματίστηκε, φίλε, ξανά. Και το αποτέλεσμα ήταν ότι είναι ένας παίκτης που πραγματικά έδειξε και με τον Ολυμπιακό. Επίσης και ο Ολυμπιακός, αν θυμάσαι, στο παιδί της λεωφόρο, ότι μπορεί να σου κάνει διαφορά σαν φορ, ότι είναι ένα φορ περιοχής που μπορεί να παίξει και εκτός αυτής με ταχύτητα και να έχει και την κίνηση χωρίς την μπάλα. Είναι και πολύ δυνατός, έχει και ωραία τελειώματα. Είναι ένας παίκτης που γι' αυτό αποκτήθηκε από εκεί που ήρθε, αλλά δεν πρόλαβε ποτέ να δείξει. Έχει παίξει, νομίζω, 5 μάτς, νομίζω. Δηλαδή είναι τρομερό αυτό, έτσι.
2: Εντάξει, ξέρω και από πριν το Desert και πριν το Derby τον είχα ξαναδεί. Καλός επιθετικός, δηλαδή, το έχει. Τώρα, αυτό να κλείσω κιόλας και με τον Ολυμπιακό. Τώρα, δεν έχω, εντάξει, τα φιλικά εγώ δεν τα πολύ βλέπω, να σου πω την αλήθεια, γενικά. Δεν είμαι... είχε και του Μουντιάλ, τώρα δεν θα κάτσα δεις φιλικά. Αλλά εγώ έχω εμπιστοσύνη με τη Λίμπαρ. Έχει δείξει η ιστορία ότι στην Ευρώπη είναι πιο σοβαρός. Τώρα στην Ελλάδα είχε ένα θέμα με τις κλειστές άμυνες. Φέτος είχε, εντάξει, και λίγο μετά ντέρμπι, λίγο μετά έπεσε. Αλλά θεωρώ ότι φέτος θα πάει κάπως καλύτερα και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δηλαδή, παρότι φορτούν δεν χρησιμοποιείται σαν δεκάρι, θα βοηθήσει λίγο στο να ανοίξουν οι άμυνες. Θα δείξει, είναι νωρίς ακόμα. Δεν έχει παίξει ένα επίσημο παιχνίδι. Θα εξαρτηθεί αν θα παίξει Champions League ή Europa.
0: Ναι.
2: Έτσι. Θα δούμε τώρα. Πρώτο παιχνίδι σε δύο εβδομάδες και βλέπουμε πώς θα πάει αυτό.
0: Οκ, αδερφέ.
2: Λοιπόν, χάρηκα.
0: Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ που πήρες. Να είσαι καλά. Και,
2: καλή συνέχεια.
0: Και να ευχαριστήσεις την πάρα που σου ευχαριστήσεις, γιατί έτσι έχει μεγαλύτερη υγεία το πράγμα.
2: Καλή επιτυχία στις ομάδες μας.
0: Πάμε, να είσαι καλά. Στον επόμενο φιλό.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Εγώ είμαι.
0: Βεβαίως.
3: Καλησπέρα, Νίκο.
0: Γεια σου,
3: Γιάννης από Κηφισιά, Παναθηναϊκός.
0: Γεια σου, Τζον.
3: Να το χαλάσω λίγο, γιατί...
0: Τώρα με τη ζέστη καλύτερα είσαι εκεί στην Κηφισιά, έχεις περισσότερο πράσινο. Για πες.
3: Να το χαλάσω λίγο.
0: Και δεν το χαλάς. Εμένα, εγώ δεν πιέζω κανένα, ό,τι θέλετε.
3: Όχι, εγώ θα ήθελα λίγο και τη δικιά σου πιο αυστηρή άποψη. Δηλαδή. Λοιπόν, δεν μου άρεσε καθόλου ο τερματοφύλακας. Mm-hmm. Τον είδα να δίνει την μπάλα με τα χέρια λάθος, με τα πόδια λάθος. Σχεδόν με εκνεύρισε.
0: Okay.
3: Μπορεί να είμαι και άδικος.
0: Κοίτα, αλλά, sorry λίγο να σου πω κάτι. Επειδή εγώ σου λέω ότι μπορεί να μην έχει κάνει την τοπεφάνιση, αλλά επειδή δεν έχει κάνει
3: τρεις πάσεις στο
0: αντίπαλο. Ναι, okay. Άκου να δεις τώρα. Επειδή έχει κάνει τρεις πάσεις στους αντίπαλους, όπως λες εσύ. Δεν σημαίνει ότι είναι κακό τερματοφύλακα.
3: Όχι, ναι, εξαιρετική.
0: Μην το μπερδεύουμε αυτό.
3: Είμαι μαζί σου. Απλά επειδή έχουμε κακό προηγούμενο με τους τερματοφύλακες τα τελευταία χρόνια,
0: ναι,
3: από Ντραγκόφσκι η κατάσταση και τα σχετικά, η υπομονή εκεί είναι λίγο, ας πούμε, κρυφτή. Okay, το ακούω όμως, άκουσα και προσεκτικά πριν που μίλησες για αυτόν, δεν θέλω να σε βάλω να επαναλαμβάνεσαι. Οπότε θα περιμένω, θα εμπιστευτώ την κρίση σου γιατί δεν έχω και θα το περιμένω. Έχω τεράστια νεύρα με τον Μπελίστρη. Δεν υπάρχει ένας προπονητής να του πει να βάλει την μπάλα λίγο πιο δεξιά. Πρέπει να είναι όλα πάνω στο τέρμα. Εδώ και 1,5 χρόνο έχουμε κουραστεί πραγματικά.
0: Έχει ένα θέμα με τον κόλο Μπελίστρη, ναι.
3: Μην τον βάλεις. Δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω με αυτόν τον άνθρωπο.
0: Κοίτα, θέλει να τον εντάξει σιγά σιγά. Ξέρει ότι έχει κάποια ονίσου που κάποια καλά στοιχεία ο Μπελίστρη. Ο Μπελίστρη δεν έχει πολύ. Δεν έχει, επειδή ήταν τραυματίας, επειδή δεν είχε πολύ τον κόλο, δεν είχε τα ντάτα πολύ. Αλλά είναι ένα παίκτη που μπορεί να σου μαρκάρει, να σου παίξει τακτικά, να είναι εκρηκτικό, να διασπάσει, να πατήσει περιοχή. Τα έχει αυτά τα στοιχεία. Και μπορείς εσύ να το βελτιώσεις. Μια καλή ομάδα δε. Μπορεί και ο ένας παίκτης να βελτιωθεί κι αυτός. Οπότε
3: ναι.
0: Θέλει να τον Διονύσου τον Μπελίστρη. Χωρίς να σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει στο μυαλό του και ένα εξτρέμ. Και θα δούμε. Αλλά θέλει να τον Διονύσου. Καταλαβες.
3: Καλά, απλά ακούγοντας και τον Διονύση σε όλη την. Και εσένα σε όλη αυτή την προετοιμασία που κάνανε. Mm-hmm. Ακουγόταν ότι δουλεύουν τα τελειώματα.
0: Ναι.
3: Μπαίνουμε να δούμε το πρώτο ματς και βλέπουμε τις ίδιες πεταμένες ευκαιρίες στα σκουπίδια, ένα μάτσο που θα μπορούσε να ήταν 3-0,
0: mm-hmm,
3: μετά το 2-0 ξανασηκώθηκα στον καναπέ, λέω εντάξει δεν γίνεται, στο ίδιο εργοθεάτες. Θέλω να πω ότι είναι οι πληγές μας έτσι,
0: ναι,
3: που μας κάνουν άδικους. Ίσως αυτό να ήταν το καλύτερο σχόλιο που μπορούσα να κάνω.
0: Σου μεγαλώνει το άγχος ή τα ερωτηματικά,
3: ναι,
0: σου. Όμως,
3: ναι,
0: όμως θα θυμάσαι ένα πράγμα. Ούτε θα πούμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει γίνει ξαφνικά υπερομάδα, ούτε
3: σίγουρα
0: θα αποδομήσουμε μια καλή προσπάθεια που γίνεται. Νομίζω ότι είναι πιο σωστό αν είναι κάποιος αντικειμενικός σε αυτή τη φάση. Να μην
3: γίνεται και επειδή είμαι αντικειμενικός, αυτό που λες το εκλαμβάνω. Δηλαδή έχω την αισιοδοξία και αυτό και μου βγήκε νεύρα.
0: Ναι,
3: δηλαδή
0: ναι,
3: επειδή είμαι αισιόδοξος.
0: Απλά ίσως έχεις λίγο βιασύνη αυτό.
3: Ναι, ισχύει.
0: Γιατί θεωρώ ότι ένας κανονικός σοβαρός Παναθηναϊκός, οπαδός αυτή τη στιγμή, φίλος της ομάδας, πρέπει να αναγνωρίσει ότι έχουν γίνει αρκετά καλές μεταγραφές και θα αποδειχθούν.
3: Και
0: ποδοσφαιρικές λογικές. Και θα αποδειχτούν και στο γήπεδο ότι ακόμα εκκρεμούν δύο τουλάχιστον μεταγραφές που θα είναι τρεις.
3: Θα μας φτιάξουν
0: αυτό. Καλές, ναι, ναι. Mm-hmm. Και εκτός αυτού, η γνώμη δική μου αθές, και εγώ συμφωνώ, mm-hmm, αν κινηθεί ο Παναθηναϊκός τελικά και πάρει αυτό τον παίχτη, ότι ήθελε και ένα παίχτη πιο δημιουργικό, ακριβώς για τους λόγους που ανέλησα πριν σε ένα φίλο. Γιατί ο Ταμπόρδα είναι ένα δεκάρι που θα παίξει μέσα σε κλειστές άμυνες κτλ. Αυτός που κοιτάζει τώρα ο Παναθηναϊκός είναι ένα δεκάρι πιο μεσοπιθετικό, με μεγαλύτερες εντάσεις από τον Ταμπόρδα και άλλου τύπου παίχτης που μπορεί να παίξει σε άλλο κομμάτι του γηπέδου και να βοηθήσει. Ο Γιάγκουσης, που τον πάει για βασικό και το βλέπεις, επίσης είναι ένα παιδί που θα χρειαστεί ανάσες, δεν θα τον κάψεις, αλλά θέλει ακόμα να τον ακονίσει ο Παναθηναϊκός. Εντάξει. Αυτό.
3: Άρα ισχύει το γεγονός ότι όντως στην προετοιμασία δουλεύτηκαν τα τελειώματα.
0: Δουλεύτηκαν.
3: Αυτό που είδαμε σήμερα, θέμα κούρασης, κατάλαβες.
0: Πολύ στην προετοιμασία, πολύ η ένταση. Πολύ οι γραμμές. Πολύ η τακτική. Και τα τελειώματα φυσικά τα δούλεψε, γιατί ο Νίστρουπ, για να καταλάβεις τώρα πόσο δουλεύτηκαν τα τελειώματα, κάποια στιγμή παρενέβη και φώναζε γιατί δεν τελείωναν σωστά τα γκολ στην προπόνηση. Δηλαδή, έκαναν όλη την ενέργεια ωραία, κινούνταν, είχαμε κίνηση στις γραμμές σωστά και στο τελείωμα, σε κάποια πρώτη προπονήση είναι αυτό, μπαίνει μέσα και τους λέει, παιδιά, θέλω η μπάλα να μπαίνει στα δίχτυα και στην προπόνηση. Ό,τι κάνεις στην προπόνηση βγαίνει και στον αγώνα.
3: Ναι.
0: Και επέμεινε σε αυτό. Μην νομίζεις ότι ο Νίστρουπ δεν βλέπει αν υπάρχει κάπου θέμα και δεν θέλει να το διορθώσει, αλλά ξέρει. Τους είχε πει τότε.
3: Τον είδα πολύ υποστηρικτικό γι' αυτό και σε ρώτησα.
0: Μα καλά κάνει. Μα τι, ρε φίλε, αναλαμβάνεις μια ομάδα. Τι θα πεις, θα αποθαρρύνεις τους παίκτες σου. Θες να τους πας στο πικ για να πάρεις πράγματα, τους ανεβάσεις ψυχολογία και να τους κρίνεις και αυστηρά μετά.
3: Αυτό που λες ότι έχεις κρίνει τον προπονητή, το αντιλαμβάνεται. Δηλαδή, αυτό
0: ακριβώς.
3: Επειδή έχουμε περάσει και από αυτές τις πληγές, ξέρεις. Έτσι, άλλα να γίνονται και άλλα να πιστεύουν.
0: Ναι.
3: Δηλαδή, ισχύει και αυτό. Μια τελευταία ερώτηση πριν κλείσω. Αν δεν έβαζε σήμερα τον Ντουμπά ξανά, ναι, αυτό το πράγμα, ποιον θα έβαζε? Εγώ δεν έχω εικόνα.
0: Κοίτα, στα φιλικά.
3: Αν δεν είχε και τον Ντουμπά, δεν είχε.
0: Αντιλαμβάνομαι στα φιλικά ότι δοκίμασε τον άτυχο Ίγκανσον. Για να το δοκιμάσει τον Ίγκανσον, κάτι ήθελε να δει. Ήθελε ή ένα backup. Ναι, ήθελε ή ένα backup του Τουμπά, ή ήθελε απλά έναν που να προηγείται του Τουμπά. Δεν το μάθαμε ποτέ τι ήθελε. Νομίζω ότι έχει και του Βαν Τρόγκελεν πλέον. Έτσι που είναι πιο. Που είναι άλλο παίκτη. Δεν θα βάζα του Βαν Τρόγκελεν, γιατί δεν θεωρώ ότι παίζει με τη Μίλαν και την Άρσεναλ. Θεωρώ ότι ανετότατα το υλικό μα μπορεί να βγάλει μια ομάδα αντίδραση σαν την Μπάξη. Αφενός και αφετέρου θα πάμε με το υλικό που έχεις δουλέψει και έχεις περάσει στο DNA του κομμάτι της φιλοσοφίας σου.
3: Αλλά δεν είχε αλλαγή ουσιαστικά στόπερ τώρα, δηλαδή αν τραβάνε...
0: Θα έβαζε τον Κάτρι. Τον Κάτρι.
3: Οκ. Θα τον προτιμούσα.
0: Θα τον προτιμούσε, πιστεύω, αλλά και ο Βαντρόγκελεν, εντάξει, μπορεί... Άκου να δεις. Μπορεί... Τον δήλωσε, έτσι, στην αποστολή. Δεν είναι ότι δεν το δήλωσε. Θα μπορεί να το χρησιμοποιήσεις. Απλά θεωρώ ότι ένα νέο παίχτη δεν ρισκάρει να το βάζει γιατί αδικείς και τους υπόλοιπους. Κάτσε να τον δεις πρώτα. Έτσι, να μπει στο κλίμα λίγο. Υπάρχει και ρεβάς. Δεν ήταν τόσο μεγάλη διαφορά. Κοίτα, αν έπεσε, ας πούμε, σου λέω, με μια πολύ μεγαλύτερη ομάδα, μπορεί να το έβλεπε βασικό.
3: Ναι, είδες όμως τη διαφορά έκανε ο Καμαρά, ας πούμε, που δεν είχε όλες αυτές τις δικαιολογίες μαζί του. Φαίνεται ο άνθρωπος που ξέρει την μπάλα.
0: Ο Καμαρά, φίλε, από τα πρώτα φιλικά έξω δεν υπήρχε. Νόμιζες ότι πατάει σε όλο το γήπεδο τα τσιγάρα. Δεν υπήρχε κομμάτι του γηπέδου που δεν έχει πατήσει. Έτσι. Καταλαβαίνεις τι λέω. Δηλαδή ότι...
3: 100-0. Ναι, δηλαδή θέλω να πω ότι αυτή τη δικαιολογία, ας πούμε, δεν την έχουμε για αυτόν τον παίκτη.
0: Όχι, ρε παιδί μου.
3: Το χάρη και το μάτι σου.
0: Το παιδί είναι χταπόδι αυτό. Έχει πολύ, έχει μεγάλα άγρα, απλώνει τα πόδια, κόβει και ακόμα είναι στην αρχή του. Δεν επέμεινε ο Κοτσόλης να τον πάρει τυχαία. Τον έχουμε δει, έχει πολύ ωραία στοιχεία το παιδί, δεν είχε τέτοιο εξάρι. Έχει τον Τζιριβέγια που παίζει κάπου πιο light με μεγάλες πάσες. Ο Καμαρά είναι ένας παίκτης υποστηρικτικός στο build-up, πάντα κοντά στους συμπαίκτες του για μια πάσα. Αν δεις, δεν θα την παιδεύσει την μπάλα. Θα την πάρει, θα τη δώσει αμέσως. Δεν είναι ξεσφλίαρος με την μπάλα και διαβάζει πάρα πολύ καλά το χώρο. Είναι άλλου τύπου εξάρι, μοντέρνο, ωραίο εξάρι. Μ' αρέσει εμένα ο Καμαρά πολύ.
3: Νίκο, θα σε εμπιστευτώ σε αυτό που είπες, γιατί λίγο με κάλμαρε σε αυτά. Σ' ακούω στον Μπένια, αν και δεν σ' άκουσα να σου βγάζει ένα κάτι για να πει, γιατί δεν άκουσες το σχόλιο.
0: Δεν έχω δει κάτι καραουάου αυτή τη στιγμή. Αλλά ότι έχω δει καλά στοιχεία της προπονήσης.
3: Έκανα δύο φορές δεν το είδες με το χέρι που την έδωσε μπροστά.
0: Ωραία, έκανε φίλε ένα λάθος. Και ο Καμαρά έκανε. Ο Καμαρά που τον αποθεώνεις έχει κάνει δύο λάθος πάσης σήμερα. Οκ, τι σημαίνει, δεν είναι καλός.
3: Ναι.
0: Δηλαδή.
3: Άρα δίνεις και μια ευκαιρία στον Μπελίστρι, τουλάχιστον να τον δει και
0: στον Μπελίστρι, ξέρω ότι θα το χρησιμοποιήσουν. Τον υπολογίζω και ως δεξιμπάκ μέχρι να γυρίσει ο Καλάμπρια μαζί με τον
3: Κάτρι. Δεν είχαμε μια πρόταση για αυτόν 5 εκατομμύρια.
0: Όχι, δεν υπήρχε πρόταση για αυτόν καμία. Δεν υπάρχει κάποια πρόταση για τον Μπελίστρι αυτή τη στιγμή.
3: Νίκο, είμαι χαρούμενος που μιλήσαμε και σε ευχαριστώ κιόλας.
0: Και εγώ φίλε για την παρέα.
3: Να είσαι καλά,
0: γόνι. Σε κάποτε είμαστε βραδινά ή στους ρεπόρτερ καμιά φορά μεσημέρι. Α, στους ρεπόρτερ έχει μηνύματα, δεν έχει γραμμές. Μπερδεύτηκα εγώ. Πάμε γραμμές ή ένα μπρεϊκάκι γρήγορο. Ένα νερό, προλαβαίνω να πάρω. Μου κάνεις χαρή. Άντε, να είσαι καλά.

0: 4,6.
1: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Με 10 προς το παρόν μέχρι να μπει ο Τάισον. Μιχαηλίδης θα σηκώσει την μπάλα προς τον Κωνσταντέλια. Ο Μίθης θα πάρει τη δεύτερη. Ζήφκοβιτς και εκτός περιοχής. Ζήφκοβιτς ετοιμάζεται. Πασάρει τον Κωνσταντέλια με στην περιοχή. Κωνσταντέλια πασάρει γκολ! Γκολ για τον ΠΑΕΒ! 1-1! Ασίστ του Ζήφκοβιτς. Κοράνε Κωνσταντέλιας. 1-1 ο δικέφαλος με 10 ποδοσφαιριστές. Κι όμως η άση του

0: Κένι, γυρίζει! Διώχνουν οι αμυνόμενοι! Κωνσταντέλιο με το αριστερό! Θέλει να γυρίσει! Την πέμπτη ο Ζαφίρι στην τσέπη! Κουρουπάλα με τον Ζαφίρι! Ένα βήμα δικεφαλό! Από λάθο των Ουκρανών! Ο Ζαφίρι πλασάρει εύστοχα να τα γκολ των Ελλήνων διεθνών! Και του Κωνσταντέλια και του Ζαφίρι! Και ένα δύο πάω 38! Γκολ ο Πάοκ! Γκολ για τον δικέφαλο με τον Σαντα Μαρία! 1-3 ο Πάοκ με το μακρινό σου του Γάλλου, αρκετά μέτρα εκτός περιοχής, δυνατό εφίβολο στην γωνία του Ουκρανού που δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Πρώτη τελική για τον Πάοκ στο δεύτερο ημίχρονο και γκολ. Τέλος αγώνα ο Πάοκ κερδίζει. Δυναμό Κιέβου Πάοκ 2-3.
1: Γκολ για τον Παναθηναϊκό, αυτό γκολ είναι, αλλά ούτως ή άλλως και να μην το βάζαν μόνοι τους, θα το βάζαν οι παίχτες του Παναθηναϊκού, γιατί ήταν τόσο ωραία και γλυκιά η σέντρα του Ζαρουρία από τα δεξιά. Κερδίζει την μπάλα ο Τσέριν, τη δίνει στον Αντίνο, αυτός τη δίνει στον Τεντέι, ο Τεντέι τη δίνει στο Γιάκουσης, ο Γιάκουσης στο Ζαρουρί, ο Ζαρουρί κάνει τη σέντρα και οι πράσινοι παίρνουν προβάδισμα στο σκορ και παγώνουν το γήπεδο της Πάξη. Πάξη Παναθηναϊκός 0-1 λοιπόν. Ο Τσάπρας θα μου μακρύνει αυτό το γέμισμα που επιχείρησαν οι της Πάξη. Και ο Καμαρά επωφελείται τη λάθος πάσα και δίνει στον Τσέριν, αυτός δίνει στον Τετέι. Ο Τετέι τώρα έχει την επιλογή δεξιά του Γιάκουσης και αριστερά του Αντίνο. Κρατάει την μπάλα ο Τετέι, αλλά από κόντρα πάει στον Αντίνο. Είναι από κόντρα. Είναι το 0-2. Είναι γκολ για τον Παναθηναϊκό. Ο βοηθός σήκωσε το σημαίακι, αλλά ο διαιτητής κατακυρώνει τον γκολ. Ο Αντίνο με πλασεδάρα στέλνει την μπάλα στο δεξί γάμα του Κόβασιτς και κάνει το Πάξη Παναθηναϊκός 0-2 στο 57. Ο Τσάπρας διώχνει και το παιχνίδι ολοκληρώνεται. Ο Παναθηναϊκός φεύγει νικητής από το Πάξη Stadium. Επικρατεί της Πάξη με 1-2 εδώ στην Ουγγαρία και κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση και πλέον είναι στο χέρι του το να ολοκληρώσει τη δουλειά στο δεύτερο παιχνίδι στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Σε μία εβδομάδα από τώρα η ομάδα του Τζέικοπ Νίστρουπ θέλει να κάνει το δεύτερο βήμα και να πάει στα επόμενα με μοναδικό στόχο τις απανωτές προκρίσεις που θα τον φέρουν και φέτος σε League Phase Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης.

0: Και αφού κάναμε cooling break και τώρα είμαστε φορτσάτοι, για μένα λέει ο φίλος εδώ ο Παναθηναϊκός έχει προβάδισμα στο να ενώσει τις γραμμές του. Και σήμερα με μια ομάδα μικρής δυναμικής δεν είχε λέει, την απαραίτητη κυκλοφορία για συνεργασίες στο μέγιστο βαθμό. Ούτε το κάθετο σε κάποια φάση δούλεψε και γιόμαλι. Άκου, το κάθετο ποδόσφαιρο είναι κάτι που το είδαμε σε όλα τα φιλικά του Παναθηναϊκού. Σήμερα ήταν επίσημο, μια ομάδα συνέδρας, μια σφιχτή ομάδα. Το πρώτο παιχνίδι της σεζόν πάντα φέρνει και ένα σφίξιμο, όπως έτσι, ένα άγχος. Θα συμφωνήσω ότι έχει δείξει και κάποια τέτοια στοιχεία, αλλά έχει δείξει και άλλα στοιχεία. Μπορεί να κρατήσει αυτά, μπορεί να κρατήσει τις εντάσεις που βγάλε, μπορεί να κρατήσει ότι για ακόμη ένα μάτς έβαλε 2 γκολ πλάς, μπορεί να κρατήσει ότι έπαιξαν πάρα πολλοί παίκτες, αν και έδειξαν κάποιοι κουρασμένοι. Μπορεί να κρατήσει ότι κέρδισε παρά το γεγονός ότι δεν έπιασε το super top παιχνίδι του. Εγώ πάντως είδα μια ομάδα που έκανε πολλές ευκαιρίες, μια ομάδα που πάλεψε με το πια λάθη της, είτε το έκανε ένα λαθάκι ο Πένια, είτε το έκανε ένα λαθάκι ο Καμαρά, είτε το έκανε ένα λαθάκι ο Τετέι, και τα λάθη στο παιχνίδι είναι, παιδιά. Το θέμα είναι ότι μπορεί να κάνεις λάθη και να μην φύγεις με θετικό αποτέλεσμα, μπορεί να κάνεις λάθη και να φύγεις με θετικό αποτέλεσμα. Οπότε, όπως λέμε παραδοσιακά και στην όχι τόσο καλή σου μέρα, όταν κερδίζεις, πάλι δείχνεις ότι είσαι καλή ομάδα. Γιατί πρέπει να το κάνεις και αυτό, ξέρετε, στη διαχείριση. Ειδικά σε αυτήν την εποχή, ακούσατε πολλούς φίλους και δημοσιογράφους να λένε αυτή την εποχή. Δεν το λέει τυχαία, δεν είναι έτοιμες οι ελληνικές ομάδες, καταλάβετε το. Είναι πάντα ένα ρίσκο, όπως είναι και ρίσκο το ότι παίρνουν νωρίς οι μάχοι και μπορεί να ανεβούν μετά σε στροφές, να είναι πιο φορμαρισμένες από άλλες και να κάνουν μια κοιλιά στην πορεία. Το είχε και η ΑΕΚ, αν θυμάσαι. Πέρσι αυτό, παρά τα αυτά, βρήκε την ισορροπία και πήρε το πρωτάθλημα. Οκτάρι που πατάει περιοχή, νομίζω είναι αυτό που συζητήσαμε και ακούστηκε τον Παναθηναϊκό και είχε παίξει και την ΑΕΚ. Για τον Μπελίστη, οκ. Θέλει ακόμα ένα χρόνο, λέει, να φτιάξει καλή ομάδα. Κοίτα, ο Νίστρουπ είπε ότι θέλω, παιδιά, 6 εβδομάδες για να αρχίσετε να παίρνετε κάποια σοβαρά δείγματα γραφής. Δεν είπε ότι εγώ θα έρθω σε 20 μέρες και θα ξαφνικά θα γίνεται η Paris Saint-Germain. Δεν έχει πει τέτοια πράγματα ο άνθρωπος. Έτσι. Ο Τσάπρας ήταν καλός γενικά. Πρώτο επίσημο παιχνίδι ενός παιδιού που έχει τρομερή εξέλιξη μπροστά του. Από τα καλύτερα μπακ στην Ελλάδα με πάρα πολλές assist. Και είναι η πρώτη του επίσημη εμφάνιση με τον Παναθηναϊκό. Μην το ξεχνάτε. Πρώτη του. Βαριά η πράσινη φανέλα, παιδιά. Να μην υπερβάλλουμε, να μην το ξεχνάμε ποτέ. Δεν υπάρχει κανένα μεγαθύριο της Ουγγαρίας. Όμως υπάρχει και ένα Παναθηναϊκό που βγάζει πολύ πιο ωραία πράγματα από τον περσινό Παναθηναϊκό. Οπότε όταν φοράς γυαλιά, φορά και τα δύο τζαμάκια, όχι το ένα, για να είσαι πιο σωστός, πιο δίκαιος, έτσι. Ούτε υπερβολές ότι θα τρελαθούμε, ούτε εγώ λέω ότι ο Παναθηναϊκός έπαιξε καλά και έχει θετικό πρόσημο σήμερα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μπορούσε να παίξει καλύτερα, μπορούσε να κάνει και λιγότερα λάθη, αλλά στο τέλος της ημέρας έχει πάρει μια νίκη σημαντική στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Μην ξεχνάτε ότι έχει χάσει το ένα το δεξιμπάκ. Έχει ένα φορ έξω. Έχει παίξει αυτό που παίζουν πρώτη φορά μαζί. Πόσα παιχνίδια δηλαδή έχει παίξει τώρα ο Ντεφράι με τον Μπα, ας πούμε, βασική. Δεν νομίζω και πάρα πολλά. Δοκιμάστηκαν βέβαια στο τελευταίο παιχνίδι με μια ομάδα πιο δυνατή από την Πάξη. Εκεί που δεν τα πήγε καλά με την ΚΑΟ Παναθηναϊκός. Σήμερα κατάφερα να μαζευτεί. Δέχτηκε ένα πολύ ωραίο γκολ. Χάρηκε στην ποιότητα. Γιατί παίζω και αντίπαλοι καμιά φορά, ξέρετε. Αυτά. Κάτω η μπάλα. Εγώ λέω κάτω η μπάλα. Ό,τι περιλαμβάνει αυτό. Εντάξει. Χωρίς πολλά πολλά λόγια τώρα. Πάμε. Γεια σας.
1: Ναι, καλησπέρα. Εγώ είμαι.
0: Εσύ είσαι, φίλε. Ναι.
1: Εγώ είμαι.
0: Εσύ. Ναι. Εσύ.
1: Ναι,
0: σ' ακούω. Σ' ακούω. Ναι, εσύ που μιλάς πάνω.
1: Πάνω σου με το παλαιό φάλερο.
0: Έλα ρε πάνω, έλα, καλά αγόρι μου.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Επίσης.
1: Ο Καγκουά τι εθνικότητας είναι? Δεν ξέρω να τον πάρει πάνω, εγώ δεν ξέρω.
0: Τι εθνικότητας είναι? Καταρχάς, αν με ρωτάς για το ρεπορτάζ, μπορεί να τον πάρει, δεν μου κάνει εντύπωση, γιατί είναι ένας παίκτης που του αρέσει και το δούλευε. Είναι Αφρικανός και...
1: Ποια χώρα?
0: Θα σου πω τώρα. Κάτσε εδώ, δεν το θυμάμαι. Πρέπει να το βρω. Δεν θυμάμαι, ρε φίλε. Πες μου για να σου πω. Πρέπει να το βρω.
1: Πολιτογραφημένος είναι ή καθαρά Αφρικανός?
0: Δεν ξέρω, δεν το θυμάμαι.
1: Πολιτογραφημένος Ευρωπαίος.
0: Ζάμπια.
1: Λοιπόν, για το σημερινό μάτς, εγώ ένα τελικό συμπέρασμα που έβγαλα στην ομάδα, ομαδικό θα το έλεγα, έχει ένα θετικό και ένα αρνητικό αντίκτυπο για την εποχή και για το πρώτο επίσημο μάτς.
0: Ναι.
1: Η ομάδα εκεί που έδειχνε ότι βάσει της κλίσης προετοιμασίας ότι δεν θα έχει δυνάμεις, Εγώ παρατήρησα ότι είχε αντοχές και έβγαλε φάσεις και μετά το 90. Ενώ περίμενα να κλειστεί πίσω.
0: Έκανε και αλλαγές, βέβαια, αλλά έβγαλε.
1: Για να διαφυλάξει το 1-2. Όμως είδα ότι έκανε φάσεις και μετά το 89 σε άλλες περιπτώσεις με άλλες προπονητές όπως πέρυσι θα κράταγε το σκορ 1-2 με άμυνες. Εδώ το κάνει και μεσούς περίοδου. Δηλαδή αν το έκανε με έναν καινούριο προπονητή άλλες νοοτροπίες μπορεί να έπαιζε όλος άμυνα πίσω για να κρατούσε το σκορ. Το αρνητικό αντίκτυπο που παρατήρησα είναι ότι με ανησυχεί που οι παίκτες δεν είναι εύκολο όταν εντοπίσει ένα σοβαρό πρόβλημα, τα τελειώματα των φάσεων, δεν είναι εύκολο να το αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα, Νίκο. Εγώ καταλαβαίνω ότι όταν εντοπίζεται ένα πρόβλημα δύσκολα το λύνεις. Θυμάμαι και άλλη χρονιά που ο Παναθηναϊκός είχε παραγωγή φάσεων, δεν έβαζε γκολ και συνεχιζόταν αυτό το πρόβλημα. Το θυμάσαι?
0: Άμα θες να σου μιλήσω, θα σου μιλήσω και θα σου μιλήσω συνολικά.
1: Πώς?
0: Τελείωσε αυτό που λες, θα σου μιλήσω συνολικά. Έχω άποψη γι' αυτό να σου την πω.
1: Ναι, υπήρχε και άλλη μια χρονιά που είχαμε παραγωγή φάσεων και δεν τελειώναμε με κακό ποδόσφαιρο όμως εκείνη την εποχή.
0: Κάτσε ρε πάνω. Καταρχάς ο Παναθηναϊκός έχει παίξει. Μισό λεπτό ρε πάνω. Ο Παναθηναϊκός έχει παίξει με τη Rapid. Έβαλε ένα γκολ, δέχτηκε 4. Έχει παίξει σήμερα με την Ουγγρική, έχει βάλει 2. Έτσι δεν είναι? Στα υπόλοιπα φιλικά πάλι δεν σκόραρε 3 στον Άγιαξ. Άκου να δεις. Υπάρχει μια υπερβολή. Μισό λεπτό. Καταρχάς, για να βελτιωθεί μια ομάδα, βάλω σε μια σειρά. Για να βελτιωθεί μια ομάδα, ο Παναθηναϊκός απέδειξε πέρσι ότι δεν είχε εύκολο τον γκολ. Ένα μεγάλο μέρος των παιχτών, των περσινών, είναι και φέτος. Και απέδειξε ότι δεν έχει. Μισό λεπτό, ρε μπρο.
1: Μισό λεπτό
0: να ολοκληρώσω και μου λες. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν έδειξε πέρσι ότι είχε ένα πρόβλημα. Για να βελτιώσει αυτό το πρόβλημα, το βελτιώνει με δύο τρόπους. Δεν υπάρχει τρίτος. Ή θα βελτιωθεί όλη η ομάδα. Και μέσα από την ομάδα θα βελτιωθεί και η παραγωγικότητα. Ή θα πάρεις και παίκτες και θα προσθεθούν και παίκτες. Π.χ. ο Ντέσσερ πέρσι δεν ήταν, φέτος είναι εσωτερική μεταγραφή. Ο Ραστόντερ ήρθε τώρα. Ο Τετέ κάνει μια ολόκληρη χρονιά και ολόκληρη προετοιμασία στον Παναθηναϊκό. Ή θα βρεις λοιπόν παίκτες πιο ποιοτικούς που θα εμπλουτίσεις το έψιλο δυναμικό σου για να μπορέσουν να σου φτάσουν πιο εύκολα στον γκολ. Περιμένεις τον Αντίνο πιο πολύ, έχεις τον Γιάκου πιο πολύ και άλλους. Λέω λοιπόν, μου έλεγε ένας φίλος που έπαιζε μπάλα, ο Μανώλης Φακάκης, που είναι φίλος μου, και μου έλεγε, ο δημοσιογράφος. Επειδή έπαιζε και καλό ποδόσφαιρο. Νικό, όταν γίνονται φάσεις, αργά ή γρήγορα για τους επιθετικούς και έχεις ποιοτικούς επιθετικούς, αργά ή γρήγορα τον γκολ θα έρθει. Εγώ βλέπω τον Παναθηναϊκό ότι από τα φιλικά μέχρι και σήμερα γενικά σκοράρει και γενικά παράγει. Δεν έχει καμία σχέση το τι έχει παράξει ο Παναθηναϊκός πέρσι με φέτος. Και ο τρόπος ειδικά που το δημιουργεί δεν έχει καμία σχέση. Λέω λοιπόν, γιατί να σκέφτομαι αρνητικά όπως εσύ και να μην σκέφτομαι ότι όταν μπει ο Ραστόντερ στο κόλπο, όταν μπει ο Ντέσσερς. Όταν μάθει ένα καλύτερα το παιδί του άλλου, όταν αναπτύσσεται καλύτερη ομάδα, όταν έρθει το οχτάρι το δημιουργικό, ένα παιχταρά που ετοιμάζει, όταν έρθει το οχταροδεκάρι τώρα το συγκεκριμένο, ξαφνικά θα έχει 50 λύσεις περισσότερες στον Ίστρουπ και ήδη βομβαρδίζει η ομάδα γιατί να μην βρει κι άλλα γκολ. Μόνο προς το καλύτερο μπορεί να πηγαίνει μια ομάδα που δουλεύει, φίλε, και έχει καλά στοιχεία.
1: Τώρα σου μιλάς, μου θυμίζει τη χρονιά την πρώτη του Βιτόρια που ο Παναθηναϊκός είχε ποιοτικούς παίκτες μπροστά και έκανε παραγωγή φάσεων.
0: Είπες ότι η χρονιά τώρα αρχίζει, κάθε χρονιά διαφορετική.
1: Κάθε χρονιά ήταν διαφορετική, συγκρίνω μόνο τη χρονιά του Βιτόρια που τώρα σου είπα ο Παναθηναϊκός, όχι ότι δεν συγκρίνω, λέω...
0: Δεν είχε καμία σχέση η χρονιά του Βιτόρια με αυτόν τον Παναθηναϊκό που δούλευε στην
1: περιοχή. Όχι, λέω αυτό το κομμάτι, στο κομμάτι των παραγωγής φάσεων, μέχρι από το πρώτο επίσημο που είδα, μου θύμισε λιγάκι τη χρονιά που και ο Βιτόρια είχε αυτό το πρόβλημα, έκανε παραγωγή φάσεων και βάζει λίγα γκολ Παναθηναϊκός. Αυτό όμως δεν μπορούμε να το κρίνουμε τώρα, να το συγκρίνουμε τη χρονιά του Βιτόρια, γιατί όλη τη σεζόν πήρε. Εκεί καταλήγω, δηλαδή αυτό θέλω να μπορεί να λυθεί. Δεν είπα να βάζω 4 γκολ, όχι. Να βάζω 4 για να τρώω 3, όχι, δεν θέλω. Θέλω να υπάρχει μια ισορροπία στις γραμμές. Θα το δούμε αυτό για τον νέο προπονητή.
0: Ναι.
1: Ατομικά κάποιοι παίκτες θέλουν αρκετή δουλειά. Ο Τετέι, δεν ξέρω αν είναι το διάστημα του, αν είναι κουρασμένος, αν είναι πιασμένος, αν κάνει πρώτη φορά τέτοια προετοιμασία. Βλέπω όμως από το γεγονό των φάσεων, παρατήρησε το κι εσύ, τα σου του έχει μεγάλο άνοιγμα ποδιών. Έχει μεγάλη πόση το ένα με το άλλο. Δηλαδή ουσιαστικά έκανα ένα μικρό σπαγκάτο.
0: Ρε πάνω, τώρα δεν κάθομαι να μετράω τα ποδιά τετέ. Εντάξει, το
1: περίμενε.
0: Ένα παιχνίδι έπαιξε.
1: Δεν φοβάμαι να πω δημόσια αυτό που λέω. Καμία σχέση.
0: Γιατί δεν φοβάμαι.
1: Δεν ξέρω κιόλα. Όχι. Η φάση που κάνει ο τετέ έχει μεγάλη πόση το ένα πόδι με το άλλο. Δεν είναι κοντινές. Δηλαδή όταν σουτάρεις να είσαι κουτουπιέ, όχι να σκάβεις, είναι σκαφτά τα σου του ΤΤ. Ειδικά σήμερα τα δύο που πήγανε πάνω την εξέδρα ήταν με μεγάλη απόσταση το ένα πόδι με το άλλο. Δηλαδή πιάσεις και λίγο χώμα. Παρατήρησε το στην επανάληψη, τι εννοώ.
0: Είναι θέμα φάσης, δεν είναι θέμα ότι το κάνεις την ΤΤ.
1: Το έχει κάνει και πέρυσι αυτό.
0: Το έκανε και πέρυσι άλλη μία και έχει κάνει άλλη 25 που ήταν και βαλικό.
1: Ναι. Εντάξει, προφανώς επιθετικός είναι.
0: Πάνω, μην ψηρίζουμε τώρα, μην κάνουμε την τριχά-τριχιά. Εντάξει,
1: ρε παιδί μου, σου λέω τώρα ατομικά ότι ο Αντίνο, ενώ δεν ξεκίνησε καλά, ανέβηκε λιγάκι μετά. Εντάξει, ατομικά κάποιοι παίκτες, για μένα ο Τουμπά είναι πήρε πίσω στο λάθος. Στο μόνο αρνητικό που έχω να δώσω στον Νίστρουπ, το οποίο δεν του στήγησε, είναι ότι επέλεξε τον Τουμπά ενώ είχε κάνει αρκετά λάθη με τη Rapid και αυτό είναι ένα δείγμα γραφής για να παίξει ειδικά στην προετοιμασία. Δεν είναι. Δηλαδή να επιλέξεις ένα παίκτη που σου έκανε λάθη σε ένα φιλικό, ενώ κρίνονται όλες τις προετοιμασίες, μου κάνει αυτό λιγάκι, με ξένησε λιγάκι.
0: Τίποτα θετικό είδες, ρε Πάρα, μόνο αρνητικά μου λέει στιγμή σε παιχνίδι που έχεις κερδίσει
1: εάν βλέπουμε, Νικό, εάν δεν βλέπουμε τα αρνητικά.
0: Μα ποια είναι τα αρνητικά, ότι έχει ο Τετέ η απόσταση στα πόδια του και έσκαψε το έδαφος.
1: Γιατί δεν καταλαβαίνω, γιατί να μην το πω.
0: Δεν μπορώ πάνω να σε πιάσω πολύ, εγώ σε είμαι τεφορμέ μάλλον.
1: Γιατί λέω κάτι λάθος, έχεις φάσει και τα πόδια του, πώς βάζει τα πόδια του όταν σουτάρει.
0: Οκ, εντάξει μπρο.
1: Δηλαδή, ναι, θέλω να σου πω, αν η φάση του επιθετικού είναι διαφορετική και το σώμα του ή τα πόδια του τα βάζει αλλιώς, ναι, θα τα βάζει και ένα γκολ. Παραπάνω, ας πούμε, ξέρω εγώ. Με τον Γιέντσεν τι γίνεται, κρίνει η υπόθεση αυτή ρωτησικά.
0: Δεν υπάρχει κάποια υπόθεση με τον Γιάννη. Πώς? Δεν υπάρχει κάποια υπόθεση με τον Γιάννη αυτή τη στιγμή. Τι εννοείς ότι κλείνει, οριστικά.
1: Έχει κλείσει, έχει παρατηρήσει την υπόθεση ο Παναγιώτης.
0: Όχι, αλλά τον έχει αφήσει να ψηθεί στο ζουμί του και αν ο ίδιος γυρίσει και πει κάποια στιγμή ότι ενδιαφέρεται.
1: Δηλαδή, πρέπει ο Παναγιώτης να καταλάβει. Ή από τον Ιούνιο μια υπόθεση θα καταλήξει τον Αύγουστο, δεν παίζει, δεν γίνεται. Εντάξει,
0: όλα γίνονται.
1: Ναι, όταν πέσει η τιμή του παίκτη, τότε να τον αγοράσουμε, αν θέλει και αν δεν θέλει και αν δεν γουστάρει και δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Ούτε να ξεβρακώνεσαι γίνεται, φίλε.
1: Πώς?
0: Ούτε να ξεβρακώνεσαι.
1: Όχι, δεν είπα αυτό. Εντάξει. Άμα θες, έρχεσαι, άμα δεν θες, δεν έρχεσαι με το...
0: Εντάξει, έτσι τα λες εσύ που μιλάμε εδώ καφενειακά παρεούλα. Στις διαπραγματεύσεις δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ειδικά όταν έχεις να πάρεις, όταν σε ενδιαφέρει παίκτη που είναι στην Premier League.
1: Ναι, οκ. Υπάρχει ένας παίκτης ο Στάγκη, ας πούμε.
0: Πολύ ωραίος παίκτης, μ' αρέσει.
1: Ναι, αυτός είναι και διεθνής νομίζω, παίζει στην Εθνική Δανία νομίζω.
0: Ναι, ισχύει.
1: Αλλά είναι πιο ακριβώς και πιο δύσκολη περίπτωση.
0: Νομίζω κάνει 13 εκατομμύρια ευρώ Στάγκη, θέλει η ομάδα του.
1: Μάλιστα, οκ, είναι απλησίαστος.
0: Πάμε παρακάτω, να πάμε να βγάλουμε κανένα φίλο ακόμα.
1: Έγινε, το επόμενο παιχνίδι θέλει προσοχή, έτσι.
0: Έγινε φίλε, να είσαι καλά.
1: Γεια σας. Γεια.
0: Καλησπέρα σας. Γεια σας. Στάγκη έχει βάλει και πολλά κόλυφα, λέει 11 και 8 νομίζω. Για τα τέσσερα χρόνια, πολύ ωραίος παίκτης. Γεια σου φίλε.
2: Εγώ.
0: Ναι.
2: Έλα, εγώ μιλάω.
0: Ναι ρε φίλε, εσύ.
2: Έλα, ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλά.
2: Γιώργος από το δρόμο, Βρυλής, αλλά τώρα δρόμο.
0: Γεια σου δρόμο. Γιώργο δρόμο.
2: Γεια σου δρόμο.
0: Τι κάνεις.
2: Παναθηναϊκός είναι καλά, εγώ το δω, καλή σεζόν να έχουμε.
0: Να είσαι καλά.
2: Λοιπόν, εγώ καλά την είδα την ομάδα.
0: Mm-hmm.
2: Εντάξει, είναι πρώτο επίσημο παιχνίδι. Εντάξει, υπήρχαν ψηλό μικρολαθάκια, ευτυχώς δεν στήχησαν. Αλλά εντάξει, και τσίλι παιδιά, πρώτο παιχνίδι είναι εσείς. Έχει ακόμα να στρώσει η ομάδα. Δεν ξέρω, εγώ αυτό είδα. Πολύ καλός Καμαρά. Οι τοποθετήσεις του Πένια επίσης μου αρέσανε πολύ. Όντως, είναι αυτό που λέγανε όταν ήταν να τον πάρουν, ότι είναι επιθετικός θερματοφύλακας, φάση λίμπερο. Σαντίνο, Αντίνο, Μπομπαρντίνο, καλός.
0: Ναι.
2: Πολύ καλή ρε παιδιά, δεν ξέρω. Εμένα, εντάξει, όχι, δεν παίζαμε και με κανένα μεγαθύριο. Αλλά στοιχεία καλά δείξαμε.
0: Άκου.
2: Την πρόκληση πιστεύω ότι την έχουμε.
0: Άκου να δεις. Πιστεύω θα περάσει ο Παναθηναϊκός. Είναι η καλύτερη ομάδα από αυτήν. Έχει περισσότερες λύσεις. Φυσικά θέλει προσοχή. Έτσι. Μπάλα είναι και γυρίζει. Έχει καεί στο παρελθόν η γούνα του. Από καμπάλες κτλ. Δεν υπάρχει ομάδα που μπορεί να μην παίξει σε αυτό το επίπεδο και να την περάσει στην Ευρώπη. Είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να κάνει. Αλλά νομίζω ότι έχει αρκετά έμπειρου παίκτε στο Παναθηναϊκό για να ξέρει και να έχει συνειδητοποιήσει και με τόσο σοβαρό προπονητή που είχε, όπω τον είδα εγώ τουλάχιστον, ότι ξέρουν πολύ καλά, όπω είπε και ο Τσάβρα, τι πρέπει να κάνουν. Τώρα από εκεί πέρα, ένα ΟΑΚΑ με κόσμο, δεν ξέρω πόσο κόσμο, κατά καλό καιρό, αλλά αρκετό κόσμο, στο κάτω διάζωμα. Και ένα ΟΑΚΑ το οποίο και ένα Παναθηναϊκό, ο οποίο θα πάει σε ένα μεγάλο γήπεδο που του πηγαίνει γενικά στα αποτελέσματα. Έχει φέρει πολλέ φορέ καλά αποτελέσματα εκεί. Και κυρίω ένα Παναθηναϊκό, φίλε, στη φάση που είναι τώρα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, ψυχολογία, ενέργεια, παίκτε κτλ. Παίκτε που θα έχουν μπει και πιο πολύ στο πετσί του ρόλου, βλέπε Βαν Τρόγκελεν, ή παίκτε που θα παίζουν περισσότερο μαζί να μαθαίνουν στο παιχνίδι του άλλου. Έχει πολλά περιθώρια βελτίωση για να δούμε ένα καλύτερο Παναθηναϊκό.
2: Ναι, ναι,
0: είναι, να το πούμε αλλιώ πιο κυριλέ, ο Παναθηναϊκό είναι, δείχνει να είναι σε καλό δρόμο. Ναι. Και το παίρνει από την ενέργεια που βγάζει η ομάδα, από τι μεταγραφέ που έκανε, από τον προπονητή που έχει, δεν είναι ένα, είναι πολλά ωραία στοιχεία που βλέπεις. Όμως αυτά πρέπει να γίνουν ένα και να γίνει μια ωραία συνταγή. Μέχρι να τη δοκιμάσουμε. Ναι, ρε φίλε, και δεν με ρωτάς.
2: Ο Κάτρης ήταν τιμωρημένος, τραυματίας.
0: Τίποτα. Πού θέλεις να παίξει ο Κάτρης?
2: Πίσω. Στη θέση του Μπα.
0: Όχι, δεν είναι τραυματίας, μια χαρά είναι.
2: Πέρυσι που τον είχε βάλει σε κάτι ευρωπαϊκά παιχνίδια ο Περσινός μου, ρε.
0: Τι?
2: Ο Βολτής.
0: Ο Μπενιτέθ.
2: Ο Μπενιτέθ. Ναι. Είχε δείξει καλά δείγματα ο Κάτρης.
0: Γιατί φέτος δεν έδειξε καλά δείγματα?
2: Αυτό λέω, γιατί ας πούμε.
0: Επειδή δεν τον έβαλε, λες.
2: Αυτό, ναι, δηλαδή.
0: Ρε φίλε, άκου να σου πω γιατί δεν έβαλε. Επειδή το συζήταγα με ένα φίλο στο Sky σήμερα. Είχα το δελτίο ειδήσεων και μου λέει, γιατί δεν έβαλε τον Κάτρη. Να σου πω γιατί δεν τον έβαλε. Ο Κάτρης για την ηλικία του είναι παιχτάρα. Εντάξει, και έχει και για μένα και το πιο καλό, ίσως και το πιο καλό σώμα στον Παναθηναϊκό που τον έχω δει. Σε αναλογίες και γυμνασμένο και το άλλο πάντα παιδί. Γιατί δεν τον έβαλε? Γιατί ο Κάτρης είναι ένα παιδί που τώρα γίνεται άντρας ποδοσφαιρικά. Έχει ψηθεί στο

0: για να το βάλει να παίξει και ένα ανάποδο πόδι σε ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι να ρισκάρει. Προτίμησε να πάει με ένα παίχτη που ξέρει τη θέση και είναι πιο έμπειρο. Λογικό δεν είναι. Όταν έχει ένα παίχτη 20, σου λέω εγώ παράδειγμα, έτσι, και έχει ένα παίχτη 29, θα βάλει τον 29 το πιθανότερο. Γιατί είναι ναι. η θέση του, είναι το πόδι του εκεί. Πώς να σου πω. Αν ήταν δεξιά αντίστοιχα, έλειποτε Φράι, ας πούμε, πιστεύω μπορεί να τον έβαζε στο κάτρι. Καταλαβες. Σας το μάθω.
1: Κατάλαβα, αλλά βλέποντας τα φιλικά προετοιμασίας και ό,τι έχουμε ακούσει από τους ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού που ήταν,
0: ναι.
1: ο Ντουμπά δεν είχε κάνει.
0: Σούπερ wow εμφάνιση.
1: Αυτό δεν έκανε super wow.
0: Όχι, δεν έχει κάνει και σου είπα και εγώ ποια δυναμία έχει ο Ντουμπά στα δικά μου μάτια. Όμως δεν πάβει να είναι ένας παίκτης, ρε φιλέ, που έχει παίξει Γαλλία, που έχει παίξει πέρσι ένα γεμάτο πρωτάθλημα, που είναι αριστεροπόδαρος, γι' αυτό έμεινε και στην ομάδα, γιατί δεν βρίσκεται εύκολα αριστερά στόπερ. Πιστεύω ότι αν δεν συγγνώμη, ο χρόνος του θα μειωθεί με τον Βαντρόκελεν αισθητά. Θα είναι ένα πληρωματικός Βαντρόκελεν ξεκάθαρα αυτή τη στιγμή. Και τι να σου πω. Θέλανε στο Παναθηναϊκό δύο παίκτες σε κάθε θέση. Μας έλεγαν.
1: Της ομάδας που παίζαμε,
0: ναι.
1: Θεωρώ ότι θα
0: και βάσει τη δυναμικότητα της ομάδας, θα βάλεις και ένα παίκτη που μπορεί να σταθεί εύκολα. Δεν παίζει με την Arsenal. Ψυχραιμία.
1: Όπως μου λες, είναι πιο άπειρος, 20 χρονών. Έχει καλά.
0: Εγώ καταλαβαίνω από αυτά που ξέρω από το ρεπορτάζ ότι μετράνε πάρα πολύ το γεγονός ότι, okay, το παιδί έχει παίξει, όντως έχει κάποιες παραστάσεις, αλλά μετράνε πάρα πολύ το ότι είναι αριστεροπόδαρο στη θέση του. Δεν βρίσκει εύκολα αριστερά στόπερ, γι' αυτό επέμεινε και τόσο για τον Βαντρόκλινο ο Παναθηναϊκός και γιατί έχει και άλλα στοιχεία. Αν θυμάσαι, είχα γράψει πριν πολλούς μήνες, πριν καν πάμε σε μεταγραφές, ότι ο Παναθηναϊκός θέλει δύο πραγματάκια. Ένα πύργο και έναν παίχτη ταχυδυναμικό που θα μπορεί να κουβαλάει καλά την μπάλα. Στο build-up ο Βαντρόγκελεν είναι πολύ καλός.
1: Ναι.
0: Αν κάτι είναι μείον του, είναι η ταχύτητα. Δεν είναι τόσο γρήγορος. Αλλά είναι super aggressive, έχει εξαιρετικό build-up, σωστές πάσες, μέσα σε όλες τις φάσεις βάζει goal, μπαίνει δυνατές μονομαχίες, αυτό που ζήτησε ο Γιονίσου το καλοκαίρι στα παιδιά στην Ολλανδία. Και επίσης έχει άλλα χαρακτηριστικά από τον De Vrij που είναι η εμπειρία προσωποποιημένη, η ποιότητα. Και αυτό που μπορεί να σου ανεβάσει την μπάλα, μιλάνε Ολλανδικά και οι δύο είναι και η χημεία, έχουν ωραίο πακετάκι. Καταλαβες.
1: Ναι. Ας κάνω μια τελευταία ερώτηση και να συνεχίσω επόμενο.
0: Ναι.
1: Αν περάσουμε, λογικά θα περάσουμε, αν περάσουμε την πάξη, έτσι.
0: Ναι.
1: Παίζουμε άλλον έναν ή άλλους δύο προκριματικούς.
0: Άλλους δύο.
1: Για να πούμε league phase.
0: Άλλους δύο.
1: Άλλους δύο και μπαίνουμε league phase ή παίζουμε μετά playoff.
0: Όχι, άλλους δύο για να μπεις. Θα θέσετε 3-3.
1: Οι ομάδες που θα συναντήσουμε στους άλλους δύο.
0: Ναι.
1: Είναι φάση πάτσι ή είναι τίποτα, ας πω, Άγιαξ, ας πούμε, ή...
0: Δεν είναι... Κοίτα, η πιθανή αντίπαλη του Παναθηναϊκού... Μισό λεπτό. Η πιθανή αντίπαλη του Παναθηναϊκού είναι η Σπάρτακ Τρνάβα, η Σλοβάκικη. Εγώ είχα πάει και στη Σλοβακία... μια εκδρομή σε ένα ρεπό μου, είχα δει και το Σπόρα και πήγα και είδα και το και λίγο. Τέλος πάντων, άστο τώρα, μεγάλη ιστορία αυτό. Είναι τέλος πάντων η Σπάρτα Τρνάβα η Σλοβακία και είναι και η Τσεσεκά. Εντάξει. Από τη Σλοβακία, όχι τη Σλοβενία, δικό μου λάθος. Λοιπόν, και η Τσεσεκά 1948, όχι η Τσεσεκά. Είναι δύο ομάδες στην πρωτεύουσα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, πρόσεχε τώρα. Αυτές είναι οι πιθανές. Η αντίπαλη του Παναθηναϊκού, εάν περάσει.
1: Μία από τις δύο.
0: Μπράβο. Ανακοίνωσε κάποια υπογκρούπα αρχικά η UEFA και κατέληξε εκεί ο Παναθηναϊκός.
1: Okay.
0: Άρα, στο δεύτερο προκριματικό γύρο, παίζει με πάξη, έχει το προβάδισμα, το σφραγίζει, αν όλα πάνε καλά, στις 30 του μήνα και πηγαίνει τρίτο προκριματικό και παίζει με τη Σπάρτα Τρνάβα στις 1948. Εάν το Τριφύλι καταφέρει να προκριθεί, δίνει το πρώτο μάτς λοιπόν τρίτο προκριματικό γύρο 6 Αυγούστου, ρεβάνς 13 Αυγούστου. Εντάξει. Και μετά
1: αυτό.
0: Θα μάθουμε τους αντιπάλους πάλι στην πορεία.
1: Α, όχι, δεν ξέρουμε ακόμα.
0: Όχι.
1: Δεν έχει βγει κάποιο πινακάκι, ας πούμε, για να λέμε για το πιο μετά.
0: Όχι. Και ελπίζω βάσει και το ποιοι θα αποκλειστούν και θα περάσουν, ελπίζω να είναι και στους δυνατούς και πάλι ο Παναθηναϊκός. Απλά σίγουρα. Δεν είναι, θα το ξαναπώ, δεν υπάρχει εύκολος αντίπαλος αυτή την εποχή. Εντάξει. Ο Παναθηναϊκός είναι στο γκρουπ των ισχυρών, το κρατάμε αυτό και στο δεύτερο και στο τρίτο προκριματικό. Και μπορεί, να σου το πω και αυτό, να είναι πιθανό να συμβεί το ίδιο και στη φάση του playoffs. Να είναι δηλαδή στους δυνατούς. Εντάξει. Κράτα το αυτό. Είναι σημαντικό, θεωρώ.

0: Γιατί σίγουρα το να είσαι δυνατός σημαίνει ότι αποφύγεις κάποιους πιο επικίνδυνους αντιπάλους, γιατί φέτος έχει καλές ομάδες.
1: Είναι η πρώτη χρονιά, διάβαζα, που
0: ναι, ρε φίλε.
1: Είναι το πιο δυνατό.
0: Ακριβώς. Έχει καλές ομάδες, παιδιά. Δεν λέω μόνο για τον Άγιαξ, που παραδοσιακά τέτοιου τύπου ομάδες. Λέω ότι γενικά οι πράσινοι θα πρέπει για να προχωρήσει την οργάνωση να ζοριστούν φέτος.
1: Είναι 6-7 ομάδες φέτος, οι οποίες είναι επίπεδου UEFA και Champions League.
0: Ναι. Μην το ψάχνεις. Μην το ψάχνεις.
1: Έγινε, Νίκο, μου σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά.
0: Γεια. Ο προπονητής είναι πολύ καλός, φαίνεται. Κάτι καλό παραχτιστεί επιτέλους, λέει ο φίλος. Νομίζω ότι χρειάζεται δύο χαφ εντεκάδας. Μα σου είπα, θα μπορεί να πάρει δύο. Το 8 δεκάρι και το 8. Και ένα βασικό φόρ. Να γυρίσει ο 4 και έχει τώρα Σόντερ. Ο Αντίνο ξεψάρωσε και με έφτιαξε, λέει ο φίλος. Νίκο Τουμπά, λέει. Γενικά το Τουμπά βλέπω, εντάξει, το άσκεται μια κριτική σήμερα, δεν ήταν στα χάη του. Έχουμε και μια παρέμβαση. Κουβάλισα το αγόρι μου, Νίκο, τον Αντώνη στο Μιλάνο και αύριο θα τον πάω στην αυλία του The Weeknd. Από νωρίς. Πείτε του κάτι να του δώσετε δύναμη, γιατί δεν ψήνεται καθόλου. Κοίτα, να σου πω την αλήθεια, μέσα στο Μιλάνο μπορεί να κάνεις πολύ ωραία πράγματα. Σου δώσω και εγώ κανένα tip. Καταρχάς, μπορεί να πάρεις το τρένο όπως να πας στη Βερόνα. Πας στο κεντρικό σταθμό του Μιλάνου. Μία ωρίτσα είναι ούτε μία ώρα. Πας Βερόνα, καταπληκτική πόλη, περνάς όλη τη μέρα εκεί, γυρνάς στο Μιλάνο. Και άμα δεν του αρέσει, να έρθει στην αυλία. Αλλά για να μην στο χαλάσω τώρα, και αυτό μία εμπειρία είναι να πας στην αυλία στο Μιλάνο. Οπότε, αδερφέ, πήγαινε και κάντε όλη την υπόλοιπη μέρα άλλα πράγματα και να κάνετε πάρα πολλά. Να πάτε και στο ναό να μπείτε και μέσα πριν κλείσει το εισιτήριο, που είναι πολύ ωραίο. Να πάτε και στη Στοά που είναι πολύ ωραία. Και να ανεβείτε και απέναντι από το ναό που έχει ένα φοβερό πολύ κατάστημα που βλέπει όλο το Μιλάνο. Βλέπει την πλευρά του ναού βασικά, βλέπει και το Μιλάνο. Πολύ ωραία φάση. Και εγώ τώρα είχα πάει πρόσφατα, γι' αυτό σα το λέω. Λοιπόν, στου δυνατού είναι Ρενίκο, λέει, τι ελπίζει. Είναι στου δυνατού στο δεύτερο και στο τρίτο γύρο και πιθανότατα και στα playoffs. Αυτό είπαμε. Παγκάκι, λέει ο Πάνος από Παλαιό Φάληρο, έπρεπε να φέρει και ένα καπνογόνο. Ένας φίλος τη λέει λίγο στον μπάρο γιατί λέει φταίνει τα κορδόνια του Αντίνου και τα λοιπά. Το θετικό είναι να γίνονται φάσεις και σήμερα ήταν πολύ θετικά τα πράγματα. Sorry, αμέσως. Μπορεί να μην μπήκαν όλα, αλλά είχε καθαρές ευκαιρίες ex-player, λέει ένας φίλος εδώ. Πάμε στο τηλέφωνο.
2: Έλα φίλε. Στέλιος από Παγκράτη.
0: Ποιος από Παγκράτη?
2: Στέλιος.
0: Ο Στέλιος. Okay, Στέλιο, δεν άκουσα το όνομα.
2: Ναι, Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
2: Εγώ θέλω να πω δύο πράγματα.
0: Ναι.
2: Για την ομάδα καθαρά, το θέμα δύναμη και τεχνικά. Πέρα ναι. Ο προπονητής φαίνεται ότι είναι καλός, είναι σε καλύτερο δρόμο η ομάδα. Και την επέρχεται το συζητάμε αυτό.
0: Ναι.
2: Είναι κανονική ομάδα πλέον.
0: Ναι.
2: Εγώ βλέπω από τα άκρα εκεί τα εκτρέμ, τα τελειώματα και ο εκπληκτικός ο Τετέι δεν μ' άρεσε. Εμένα ούτε ο Αντίνο μου άρεσε, να σου πω την αλήθεια. Ο Ζαουρί μου άρεσε απέκτησε, αλλά δεν ήταν καλό σήμερα.
0: Ναι.
2: Δηλαδή από τα χάφη και μπροστά ο Γιάκλουσιτς μόνο μου γεμίζει το μάτι. Ότι μπορεί να κάνει πράγμα.
0: Να κάνει διαφορά, ναι.
2: Ναι, είναι και δυνατός. Είναι πολύ δυνατό παιδί και γρήγορος και τεχνικός. Από τους υπόλοιπους ο Τσάπρα ήταν ιδέος, ο Τετράι πάρα πολύ καλός, ο Τουμπά ήταν καλός παρότι το θάβουν εδώ όλοι, δεν ήταν κακός γενικά τα περισσότερα. Ο Κυριακόπουλος ήταν μια χαρά, αλλά εμένα γενικά εκεί θα εκπρέμουν και στο Φόρντ το Στάβλεπο το θέμα, γιατί αν παρατηρήσετε στο πρώτο μήνυμα τα τελειώματα ήταν το Θεό δευτερόλεπτα. Είναι αρχή σίγουρα, okay, αλλά δεν είδα πραγματικότητα εκεί σε αυτό το σημείο. Δηλαδή έβλεπα τους άλλους στην άλλη ομάδα, έκαμε με κάτι νεαρά παιδάκια από την Ουγγαρία. Ήταν για να φάνε δεύτερα γκόλτα. Έτσι θεωρώ εγώ.
0: Ναι, οκ. Okay,
2: αλλά εντάξει, σίγουρα είμαστε σε καλύτερο δρόμο. Θέλει κι άλλες δύο μεταγραφούλες η ομάδα, δηλαδή για να δείξει. Και κυρίως τα φτερά εγώ το φυσικό πρόβλημα. Την άμυνα την έχει δομήσει καλά ο προπονητής γενικά και με το καινούργιο παίκτη που είπε. Και ο τερματοφύλακας δεν είναι κακός, είναι καλός παίκτης. Φαίνεται.
0: Okay.
2: Ήτερ και πάλα.
0: Οκ, okay, τα κρατάμε. Κοίτα, όλα αποδεικνύονται στο χειροκρότημα. Εγώ Έχω δει τα παιδιά να δουλεύουν. Τον Αντίνο τον πιστεύω γενικά. Μ' αρέσει, είναι ταχυδυναμικό παίκτη. Δεν τον πιστεύει, ε. Εμένα μου αρέσει, είναι ταχυδυναμικό παίκτη. Περιμένω πολύ περισσότερα πράγματα. Πολύ επιπόλαιο.
2: Ναι.
0: Τι να σου πω, Συναγερή, είναι καλό πάντω. Τώρα θα τον δούμε φέτο.
2: Και στι μάχε, όταν είναι με πλάτη στο ένα φένα και τα λεφτά, τι χάνει.
0: Κοίτα, εντάξει, δεν είναι. Όχι, είναι δυνατό. Φέτο δυνάμωσε πολύ περισσότερο. Καμία σχέση με πέρσι. Δηλαδή, πλακώθηκε όλο το καλοκαίρι σε βάρη. Ανέβαζε και ο ίδιο post, έκανε διάφορε ασκήσει κτλ. Και είναι, επειδή τον είδα και πολλέ φορέ χωρί μπλούζα, είναι πολύ πιο χτιστό σε σχέση με πέρσι. Να ξέρεις, αλλά σίγουρα δεν το φόρτε του η πλάτη. Ωστόσο, στην ταχύτητα όμως είναι εξαιρετικός. Τώρα από εκεί πέρα, αν είναι για μένα κάτι πρέπει να βελτίσει ο Αντίνο, είναι η τελική του σκέψη που λες, στα γεμίσματά του και αυτά. Είναι θετικό ότι ξεκίνησε με γκολ, γιατί είχε κάνει μια πολύ καλή προετοιμασία και γκολ και ήταν top. Ήταν ο top στην προετοιμασία για μένα ο Αντίνο φέτος. Είμαι στους δύο top. Αλλά είχε κάνει δύο παιχνίδια κοιλιά τώρα στα φιλικά. Και τώρα επανήλθε σήμερα. Ήταν από τους αυτούς που διακρίθηκαν, δηλαδή. Θεωρώ. Θα δούμε.
2: Φαίνεται ότι είναι και άπειρος γενικά.
0: Εντάξει, και αυτός είναι, φιλέ, και αυτός ήρθε στα project.
2: Είναι μικρός, είναι μικρούλης.
0: Ναι.
2: Είναι μικρούλης, αλλά για να κάνει το κάτι παραπάνω αυτός, νομίζω θέλει κάτι σε πιο έτοιμο παίκτη στα φτερά.
0: Κοίτα, στα φτερά, νομίζω ότι τα φτερά του Παναθηναϊκού αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι, θα δούμε στην πορεία, γιατί έχει ακόμα 1,5 μήνα. Θα δει και τον Μπελίστη και ο κότσο, έχει δει και του υπόλοιπου, θα κάνει τα κομμάτια του. Νομίζω, γνώμη μου είναι ότι δεν ξέρω αν θα το κάνει τελικά ή αν πρέπει να φύγει κάποιο. Ξέρω ότι έχει τσεκάρει δεξιοπόδαρο, εξτρέμ, αριστερό πόδι. Τώρα από εκεί πέρα.
2: Ναι.
0: Okay. Θα δούμε.
2: Θέλει κάτι τέτοιο. Ένα εξτρεμάκι που θέλει είτε από αριστερά είτε από δεξιά, γιατί ο Ζαουρί θέλει και στι δύο.
0: Ναι, απλά ξέρει τι γίνεται. Εμεί λέμε το θέλει το ένα, θέλει το άλλο. Είναι και κάποιοι
2: παίχτε
0: με πολύ βαριά συμβόλαια. Και κάποια στιγμή πρέπει και να φύγουν κάποιοι παίκτες, δεν είναι μόνο να έρχονται. Και νομίζω ότι τώρα από σήμερα θα αρχίσει ότι ναι, να έρθει το οχταροδεκάρι το καινούργιο, ας πούμε, αλλά να φύγουν και κάποιοι παίκτες για να αποβαρυνθεί και το μπάτζετ και χωροθετικά το πάρει. Δηλαδή,
2: έχει πολλούς παίκτες. Ποιο
0: θα είναι τα παιδιά που δεν ήρθαν στην προετοιμασία τώρα. Αυτοί που δεν ήρθαν στην προετοιμασία βασικά. Ο Πάντοβιτς, αφού δεν ήρθε, ο Σισοκό, όλα τα παιδιά αυτά. Γενικά πρέπει να φύγουν και κάποιοι παίκτες. Που και αυτοί προφανώς δεν υπολογίζονται, θέλουν να βρουν ομάδα. Να μπορέσει ο Παναθηναϊκός να ξεσκαρτάρει λίγο και οικονομικά και σε ψυχοδυναμικό και να κάνει και κάποιες κινήσεις μετά λογικές. Γιατί όταν έχεις και ένα ρόστερ με χ, μπάτζετ, κάτσε, υπάρχει ένα financial fair play, πάντα πρέπει να κάνει. Δεν μπορεί να κάνει ό,τι κουστάρεις.
2: Μα δεν του χρειάζεσαι και λεφτά όλου.
0: Ναι, οκ. Okay. Και δεν σου χρειάζεται όλους αυτούς να δουλέψεις. Δηλαδή και ο Μπενίτε θέλει να είναι πολύ, ξέρω εγώ.
2: Ο Μπακασέτας είναι ακόμα στην ομάδα.
0: Ναι, τυπικά είναι ακόμα, ναι. Αλλά δεν έχει κάνει. Δεν ήρθε προετοιμασία, ας πούμε. Εντάξει, νομίζω ψάχνει και αυτός να βρει τον επόμενο στόχο της καριέρας.
2: Ούτε ο Τυριβέγια τον έκανε σήμερα.
0: Ούτε ο.
2: Ο Τυριβέγια.
0: Τι.
2: Δεν τον έκανε σήμερα.
0: Ναι, οκ. Okay. Κοίτα, στο Τυριβέγια. Για τον Ζιριβέ, νομίζω ότι είχε κάποιες αμφιβολίες στην αρχή για το στυλ του Ανθά του Κόλλα και ο Νίστρο, που γενικά το κέρδισε στην προετοιμασία. Δεν ξέρω τώρα τι φάση είναι.
2: Ναι. Αλλά για βασικό είναι το Γάλλο.
0: Βασικό είναι ο Γάλλος, έτσι.
2: Ναι.
0: Κοίτα τώρα και έχει πολλά project, φίλε. Είναι ο Γάλλος, είναι ο Τσιριβέγια που είναι έμπειρος, θα χρειαστεί και αυτό σε μια μεγάλη σειρά αγώνων. Είναι ο Κοντούρης. Είναι ο Σιόπη για τον οποίο ενδιαφέρθηκε για το ΑΠΟΕΛ. Δεν ξέρω τι θα γίνει.
2: Και μπροστά στο.
0: Και ο Τσέρι μπορεί να παίξει κατά ανάγκη εκεί.
2: Εντάξει, τίμιο ήταν ο Τσέρι πάλι σήμερα.
0: Ναι, μόνο, εντάξει. Ο Τσέρι το προσόν του μπορεί να σου κάνει και κανένα σου. Το Τσέρι το προσόν του είναι περισσότερο για μένα να γκρεμίσει, όχι να χτίσει τόσο. Δεν έχει αυτή την καυτή πάσα. Γι' αυτό και για μένα ο Παναθηναϊκός ψάχνει να παίχτη με άλλα χαρακτηριστικά.
2: Το Τσέρι είναι μηχανάκι.
0: Ναι.
2: Εντάξει, αλλά σου λέω και για τον Τενή που είναι τίμιο παιδί, παλεύει, παίρνει κεφαλιές από το αγωγή. Είναι λίγο άτεχνος, έτσι, για μπροστά. Ο άλλος μου άρεσε καλύτερα από τη Βόρεια Μακεδονία.
0: Ναι.
2: Πιο τεχνικός, πιο πολιτής που φάνηκε, πιο παλάτος, να το πω και. Δηλαδή, ακόμα και την πάσα που έκανε ο Τενή, είδες με κόντρα πήγε στον. Φαίνεται ότι είναι και πιασμένος γενικά. Φαίνεται ότι είναι λίγο ταλαιπωρημένος. Αλλά εντάξει, και πέρυσι που δεν, θέλω να πω, δεν είναι το πιο τεχνικό σπορ.
0: Ναι, okay.
2: Καλύτερα να πέρασαι. Πέρυσι, δεν θεωρώ ότι θα κλείσουμε το πρωτάθλημα, αλλά είναι σε πολύ καλή φάση και είναι και φοβερή νοοτροπία σύγχρονη πολύ του προπονητή.
0: Ναι, εντάξει, συμφωνώ μαζί σου.
2: Στην Αθήνα θα παίξει καλύτερα. Δηλαδή θα είναι...
0: Σίγουρα θα παίξει καλύτερα στο Άκαρση.
2: Θα είναι καλύτερη.
0: Πρέπει να σε κλείσω από ένα break.
2: Έγινε.
0: Να είσαι καλά, αδερφέ.
2: Καλό βράδυ.
0: Γεια σου. Καλή δύναμη.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
5: Το παλιό ρολόι του μικρού σταθμού.
4: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
3: Win Sport FM 94,6.

0: Νίκο, γνωρίζεις πόσο θα πάρουμε, λέει, από την... Όχι, δεν το γνωρίζω, για το Get Violet, στην ενδεχομένη πώληση, ο φίλος. Αλλά σίγουρα, φίλε, ένα σημαντικό ποσό, άμα αν έρθει. Έτσι. Βέβαια, δεν ξέρω και ο Παναδιακός πώς το έχει αξιολογήσει τώρα στο ταμείο αυτό. Να σου πω την αλήθεια. Λοιπόν, αλλαγή, λέει, μπήκε ο Τσιριβέγερας, φίλος. Ναι, μάλλον εγώ κατάλαβα ότι όταν δεν τον είδαμε αγωνιστικά, δεν καταλάβαμε ότι δεν μπήκε καθόλου. Να εννοούσε αυτό ο φίλος. Πάμε.
1: Ναι.
0: Γεια σου.
1: Εγώ είμαι.
0: Ναι, εσύ.
1: Έλα, Νικόλα, Γιώργος Παναθηναϊκός.
0: Γεια σου, Γιώργαρα.
1: Πήγαινε καλά.
0: Εσύ, φίλε.
1: Κοίταξε, φίλε, ούτε εμένα μου αρέσει το Μπα. Δηλαδή δεν είναι μόνο για το σημερινό, αλλά γενικά δεν μου αρέσει σαν παίκτης. Εγώ αν ήμουν στον Παναθηναϊκό που λέει ο λόγος, θα προτιμούσα να κρατήσω τον Μπάλμερ. Καλύτερος παίκτης για μένα. Στα μέτρα που παίζει η ομάδα θα βόλευε καλύτερα, γιατί είναι και γρήγορος. Αλλά δεν αποφασίζουμε εμείς, αποφασίζει ο προπονητής. Πάει αυτό. Τι δεν μου άρεσε εμένα σήμερα. Ναι. Δεν μου άρεσε η υποπολιότητα μπροστά.
0: Mm-hmm.
1: Πολύ υποπολιότητα. Δηλαδή, αν κάτσεις και δεις τις φάσεις πάλι, λες, η ομάδα για 4-5 γκολ, μπορεί και 6 σήμερα. Δηλαδή, αν έβαζε και ο Γιάκουτς στο γκολ,
0: ναι,
1: το πράγμα θα ξέφευγε. Δεν μου άρεσε ο Παντελίδης. Δηλαδή, τον πιστεύω σαν παίχτη, μπήκε μέσα σήμερα και δεν έκανε μια σωστή ενέργεια.
0: Ναι.
1: Ο Πελίστρη με εκνεύρισε για άλλη μια φορά. Δηλαδή, τον ξέραμε τον Πελίστρη ποιος είναι. Φτάνει σε αυτή τη φάση εκεί να το κάνει τον γκολ. Μπορούσε να τη σπάσει, υπήρχαν δύο παίχτες στα αριστερά του, δεν το έκανε. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή έχω βγει από την αρχή της χρονιάς και με αυτά που βλέπω μου αρέσει ο Παναθηναϊκός,
0: mm-hmm,
1: φαίνεται μια δουλεμένη ομάδα, φαίνεται ξέρει τι θέλει μέσα στο γήπεδο. Φαίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, όποιος δεν το βλέπει τώρα, εντάξει, τι να πούμε. Ευκαιρίες, από τη στιγμή που δημιουργείς ευκαιρίες, κάποια στιγμή θα τις βάλεις. Απλά ο ΤΕΤΕ για μένα πρέπει να σοβαρευτεί. Σήμερα, φέτος είναι η χρονιά του. Πρέπει να το εκμεταλλευτεί αυτό το πράγμα, γιατί πλέον την μπάλα την παίρνει στα πόδια του. Δεν την παίρνει ούτε στο κεφάλι, ούτε στο χώρο να κυνηγάει. Όλες οι μπάλες ήρθαν στα πόδια σήμερα να εκτελέσει όμορφα, να σπάσει όμορφα και τα έκανε μαντάρα. Τη μόνη φάση που τον δικαιολογώ είναι στη φάση με το Γιάκουση. Εκεί έπρεπε να το έχει σπάσει την μπάλα ο Κροάτης. Ο οποίος είναι παιχτάρα. Μέχρι εκείνο το σημείο τα έχει κάνει όλα σωστά. Από εκείνο το σημείο που χάνει τον γκολ και μετά τα κάνει όλα λάθος. Τον επηρέασε ψυχολογικά μάλλον.
0: Ναι.
1: Ετιέν Καμαρά, αρχοντικός. Έχω πάθει πλάκα με το συγκεκριμένο. Δηλαδή, 4-5 παίκτες γύρω τους, μια φάση, αυτός έχει γυρίσει, έχει δει γήπεδο, έχει... Δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πράγμα.
0: Mm-hmm.
1: Λίγοι παίκτες έχουν αυτό. Ο Αντίνο πιστεύω ότι ήταν ίσως ένα από τα καλύτερα παιχνίδια που είχαμε τον Παναθηναϊκό. Έκλεινε μέσα, έκλεινε χώρους, έπαιρνε το χώρο ωραία, ωραίες ενέργειες, ωραίο γκολ. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί σήμερα δηλαδή αν μπούμε για τον Αντίνο μια καλή κουβέντα. Ήταν πάρα πολύ καλός.
0: Μια χαρά ήταν.
1: Και γενικά είμαι ευχαριστημένος από τον Αντίνο σήμερα. Και επειδή οι Αργεντίνοι έχουν ιδιαίτερο τα πειραμέτρα, εγώ πιστεύω θα μας βγει. Ο συγκεκριμένος. Ψυχραιμία θέλει. Εγώ πιστεύω
0: ότι όλα τα φιλικά, σε όλα τα φιλικά και, εσύ, ναι, και στην προετοιμασία στην Ολλανδία και σε όλα τα φιλικά και σήμερα είναι πολύ πιο παραγωγικό σε φάσεις τελικές. Όντως πρέπει να είναι πιο συγκεντρωμένος και να τις τελειώνει, αλλά φανταστείτε ότι θα έρθουν και άλλοι παίχτες, έτσι, ποιοτικοί, ότι θα δέσει περισσότερη ομάδα και θα βρει και τα πατήματά της να τις τελειώνει τις φάσεις, ότι θα μεγαλώσει και ο ανταγωνισμός μέσα στην ποιότητα, ότι ήδη έχει κάποια παιδιά που δεν έχουν προλάβει να ακουμπήσουν. Ο Ντέσσερ δεν έχει γυρίσει, ο Ραστόντερ δεν έχει προλάβει να παίξει το παιδί. Έτσι.
1: Ναι, όμως, Νίκο, για μένα.
0: Αλλά θέλει συγκέντρωση από τα παιδιά που τα έχουμε δει και πέρσι να μην έχουν εύκολα τον γκολ. Σαφώς είναι ένα κομμάτι. Πρόσεχε, κρατάμε στα σύν ότι φτάνουν στον γκολ πιο εύκολα από πέρσι. Να κρατήσουμε και στα σύν ότι πρέπει να βάζουν και πιο εύκολα τον γκολ. Πάντως ήδη τα δείγματα σε όλα τα παιδιά που έχει παίξει ο Παναθηναϊκός είναι θετικά αναφορικά με τον γκολ. Έτσι, σκοράρει.
1: Ακόμα και
0: σε
1: στο
0: όλα.
1: Μάτς με τη Rapid που έχει πάρει
0: την Τάρα.
1: Έχει χάσει ευκαιρίες του Παναθηναϊκού.
0: Ακριβώς. Σε όλα τα μάτς. Τώρα, αν μπορεί αυτή, πρέπει να δουλέψει ο Νίστρουπ και με τα χαρακτηριστικά των νέων παιχτών που θα έρθουν και θα προσθεθούν, αλλά και το ήδη υπάρχον δυναμικό, σαφώς ναι, πρέπει να μετουσιώνει σε γκολ τις περισσότερες φάσεις που κάνει ακόμα και τώρα σε αυτό το υλικό, σε αυτό το μοτίβο. Όμως, επαναλαμβάνω, θα μπουν και νέα νεύ παράμετροι στην εξίσωση. Νεύ μεταβλητές, έτσι.
1: ένα παράπονο που έχω από τον Γιάνγκουσιτς, επειδή τον, μάλλον τον είχα δει σε βιντεάκια, σουτάριζε πολύ στην πρώτη.
0: Πάντως για τον Τουμπά, επειδή μου λέει ένας φίλος, εγώ δεν το είδα ομολογώ, αλλά επειδή τα έχει ακούσει σήμερα ο Τουμπά, γι' αυτό λέω, μου λέει ένας φίλος ότι έχει πάρει την καλύτερη αξιολόγηση από όλους τους παίκτες μετά τον Αντίνο.
1: Εντάξει, ο Τουμπά έχει κάνει το λάθος και στον γκολ τώρα, δηλαδή δεν επιτρέπει αυτό. 40 χρονών ο άλλος τώρα τον αφήνει, γυρνάει στην περιοχή και σου κάνει αυτό το πλασέ που σου κάνει. Δηλαδή στο όπερ μέσα στην περιοχή δεν το επιτρέπεις αυτό. Απλά πλέον έχουν ευνοχιστεί αμυντικοί από την άποψη ότι φοβάται πλέον να ακουμπήσουν τους επιθετικούς με το VAR. Αλλά σήμερα δεν υπήρχε VAR. Εκεί είναι το θέμα όλο. Ναι. Λοιπόν, το παράπονο για τον Γιάνγκουσιτς είναι αυτό για μένα, ότι πρέπει να σηκώνει το πόδι στην περιοχή να σουτάρει. Γιατί έχει όντως ποδάρες έξω από την περιοχή. Και αν δείτε τα γκολ που έχει βάλει στην πρώην ομάδα του, είναι γκολάρες όλα. Ναι. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν σουτάρει. Έχει βρεθεί σε δύο στιγμές σήμερα να το μπουμπονίξει και δεν το κάνει. Και κάτι για να κλείσω, Νίκο, τελευταίο. Για πόσες μεταγραφές πάμε στο κέντρο, για δύο?
0: Νομίζω πως θα κάνει, πως μπορεί να γίνουν και δύο.
1: Είναι ισχύει για αυτόν τον παίχτη που κοιτούσε η ΑΕΚ?
0: Ναι.
1: Είναι κλεισμένος ή θα κλείσει?
0: Νομίζω ότι είναι πολύ ζεστά, το βλέπω πολύ ζεστά ο Παναθηναϊκός.
1: Τη δίδα του Βεντιάκη μου άρεσε αυτός ο παίχτης, δηλαδή. Βέβαια κουντούλης, αλλά εντάξει.
0: Αν με ρωτάς αν θα πάει καλά, έχω μια αίσθηση ότι μπορεί να πάει καλά αυτό, ναι. Προς τα κείμενα.
1: Ναι. Πάει και... στο να κλείσει δηλαδή.
0: Ναι, προς τα κείμενα.
1: Αυτό
0: ότι,
1: τι είναι.
0: Ότι μπορεί να πάει καλά αυτή η υπόθεση. Και ναι. Είναι ένα 8ο δεκάρι, έχει παίξει σε αρκετές ομάδες και στη Σκωτία, Σκορτράκ νομίζω έχει παίξει. Και γενικά έχει παραστάσει, εννοώ, και βασικό στην εθνική. Είναι σκόραρε και με την ομάδα του τώρα στα προγραμματικά του Champions League. Γενικά έχει τον γκολ αυτός ο παίκτης, να ξέρεις. Έχει
1: ανάμεση γκολ.
0: Και είναι ένα 8, είναι πιο δημιουργικός χαφ. Αλλά ο Παναθηναϊκός θα πιστεύω εγώ ότι κοιτάζει και ένα πιο δυνατό όνομα ακόμα. Έτσι πιστεύω. Από το πάνω ράφι, ας πούμε, ότι κοιτάζει ένα οχτάρι ακόμα, ναι.
1: Μαζεύεται όμως πολύ λόγο στο κέντρο.
0: Δεν ξέρει, μην το. Κάτσε να δούμε.
1: Να δει, φίλε.
0: Φίλε, άκου να δεις, να σου πω τι γίνεται. Ναι. Όσο γεμίζεις το ρόστερ, έχεις και την ευκαιρία να επιλέξεις μετά. Έτσι, σίγουρα είμαστε σε φάση ακόμα προς αφαιρέσεων στο ρόστερ. Θα δούμε.
1: Τέλος πάντων. Λοιπόν, έγινε, τα λέμε.
0: Να είσαι καλά. Γεια.
1: Yeah.
0: Καληνύχτα. Για την δημιουργία του φάσμα πάμε πολύ καλά. Όντως, απλά ώρα δίνουν την μπάλα πριν τελειώσει. Ναι, ρε παιδιά, αυτό τώρα το να δώσει την μπάλα μπορεί να είναι και θέμα κούραση, θέμα οξυδέρκεια, θέμα ημέρα, θέμα δουλειά. Ο Κοντούρης αν χωρίς με Γιάκουση χωράει και βασικός. Τρομερός το λίγο που έπαιξε απόψε. Πάμε στον επόμενο φίλο. Δεν έχουμε επόμενο. Ωραία. 2-10-95-79-2-83-84-85. Να τα πούμε στην τελική ευθεία. Έχει μείνει ένα δεκαλεπτάκι περίπου. Για να γίνουμε διεκδικητές τίτλου θέλουμε αρκετά κομμάτια στο παζλ. Εγώ κουράστηκα λέει να γκρινιάζω κάθε χρόνο, αλλά κάτι καλό φέτος πάνε να χτιστεί. Τετέ για το ύψος έχει ταχύτητα, παίζει με την πλάτη, σπάει την μπάλα, αφιάξει το finishing. Τότε θα μείνει για πολύ καιρό στον Πάο. Εξπλέερ λέει. Ναι. Είπαμε γι' αυτό, το είπαμε, εντάξει. Ο Τσάφρας λέει ένας φίλος, νομίζω ότι πήγε καλά, είχε κάποια θέματα λέει σήμερα, εγώ νομίζω ότι πήγε καλά σήμερα ο Τσάφρας. Τι άλλο. Πάμε γραμμή, okay. Ναι, γεια σας. Καλησπέρα. Μιλά ένα δύο. Και αυτό έπεσε, οπότε... Αν θέλει κάποιο φιλαράκι να τα πούμε στη τελική ευθεία και γουστάρει, ας πάρει ένα τηλέφωνο. Γενικά, παιδιά, σας είπα, μην τρελαίνεστε σε αυτήν την αγωνιστική. Βλέπουμε καλά στοιχεία από όποιο το πιάσει το θέμα. Μπορείτε να πείτε ότι είδα και κάποια όχι τόσο καλά ή κάποια που δεν μ' άρεσαν. Όμως, ξέρετε κι εσείς μέσα σας ότι υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωση. Τώρα αρχίζει η χρονιά. Απλά είναι αλλιώς να μιλάς, ας πούμε, και να έχεις χάσει και σήμερα, και αλλιώς να μιλάς και να έχεις πάρει τη νίκη, το καταλαβαίνετε. Έτσι. Είδαμε και συνεργασίες, είδαμε και συνδυασμούς, είδαμε και ευκαιρίες, είδαμε και υποσχέσεις, είδαμε και λάθη που τα δικαιολογεί η εποχή και το δέσιμο της ομάδας. Γράφουν σήμερα επίσης οι Άρη Γιανταϊάια ότι πλησιάζει η Νάρσα Μπάμπο Γετβάη. Λέει πως η διοίκηση της ομάδας έχει προχωρήσει αρκετά την υπόθεση. Καταθέσει το φάκελο μεταγραφής στην Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου, λέει, και μείνει τελική έγκριση. Έφυγε από το κέντρο ο West Hood, λένε. οι συνάδελφοι και ότι γιατί πάνε να καλύψει το κενό του εν ώψη της νέας χρονιάς. Να θυμίσω ότι ο Γετβά έχει συμβόλαιο μέχρι το 27 το καλοκαίρι. Έχει 62 συμμετοχές, 7 γκολ. 26 φορές εθνική Κροατία, 2 γκολ. 2 εκατομμύρια περίπου ευρώ είναι η χρηματιστηριακή του αξία. Και θα δούμε βέβαια, σύμφωνα με τους Σαουδάραβες, αν θα πάει εκεί να πάρει το παιδί τα λεφτά του. Να πάρει και ο Παναθηναϊκός ένα λεφτό. Αν μπορεί να πάρει κάποια λεφτά για το ταμείο, καλά θα είναι. Και γενικά να πάει στο καλό και ο Γετβάη. Ήρθε εδώ. Δοκίμασε. Είχε καλό όνομα στη Γερμανία. Εδώ δεν θα πω ότι έκανε τόσο καλές εμφανίσεις. Δεύτερη σεζόν κυρίως. Αυτά. Αυτά. Λοιπόν, είναι πολύ καλό εργαλείο. Το χαφ νομίζω κάνει λάθος η Άκη τον αφήνει. Αυτός και ένας Γιάσεν είναι ότι πρέπει για τα χαφ. Νικόλα, καλησπέρα. Δημήτρης, καλημέρα. Πάω Γέρακα. Πολύ γκρινιά, ρε φίλε, λέει. Εγώ δεν το καταλαβαίνω. Δεν βλέπω ότι η ομάδα έχει βελτιώσει από πέρσι. Νομίζω ότι πρέπει να το δεις. Δεν είναι εφέ, δεν ωραιοποιούμε κάτι. Δεν φουσκώνουμε μυαλά. Δεν είμαστε υπερφύαλοι. Δεν μεγαλοποιούμε τα πράγματα. Ο Παναθηναϊκός έχει ωραίο προπονητή, μοντέρνο. Έχει πάρει, έχει κρατήσει καλό εμπιστοσύνη δυναμικό. Έχει παιδιά που μπορούν να εξελιχθούν μέσα από την ομάδα. Και εμείς έχουμε ένα τηλέφωνο και προηγείται για να πάμε εκεί. Γεια σας.
2: Καλησπέρα, Νικό.
0: Γεια σου, φίλε.
2: Ο Γιώργος, με τι κάνεις?
0: Έλα, Γιώργος, καλά εσύ?
2: Καλά, ωραία. Είδα σήμερα το παιχνίδι.
0: Ναι.
2: Σε γενικές γραμμές καλά πήγε η ομάδα. Εντάξει. Ο Καμαρά βέβαια ωραίος. Ο τερματοφύλακας μας καλός. Στην επίθεση βέβαια αυτό που λέμε ότι...
0: Είμαστε λίγο φλίαροι,
2: Είμαστε φλίαροι κτλ. Θέλω να μου πει λίγο με τον Ταμπόρδα, δεν μπορούσα να το βάλει λίγο σήμερα, ας πούμε, βάλει ένα γκολάκι. Πού έβαζε, είδα στα φιλικά.
0: Ποιο να πρωτοβάλει τώρα, μπορεί να το βάλει σε ρεβάνς, στο Άκα. Κοίτα,
2: ναι, γιατί
0: εγώ,
2: αυτά τα γκολ τα Ταμπόρδα ψεύδω, δεν τα χάρη που χάσατε.
0: Εγώ κατάλαβα, ο Ταμπόρδα έχει δείξει ότι όποτε παίρνει σκοράρι.
2: Ναι, αυτό βλέπω κι εγώ.
0: Έχει το ένστικτο, είναι ένα δεκάρι λίγο πιο παλιά σκοπή.
2: Ναι, πιο παλιά σκοπή, είναι λίγο πιο αργός και τα λοιπά.
0: Αλλά μπορεί να σου κάνει
2: δηλαδή με τις φάσεις, ας πούμε, αυτό
0: ναι,
2: βλέπω.
0: Ναι, όπως το κάνει ο Καρεσκάκης, ανάμεσα στις γραμμές του αντιπάλου, να σου κάνει τα πρόβλεπτο, να σου ανοίξει την άμυνα, να έχει καλά προσθέτα. Αλλά στο παιχνίδι του Νίστρου, όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ, και βλέποντας το σύνολο των αγώνων και της προετοιμασίας, στο παιχνίδι του Νίστρου δεν είναι στο βαθμό που είναι ο Γιάνγκουσιτς με τα στοιχεία που έχει ο Γιάνγκουσιτς, κάνει πιο πολύ σε δεκάρι. Καθαρό αιμό για το μοντέρνο ποδόσφαιρο και το γρήγορο που θέλει να παίξει. Άρα γι' αυτό έβλεπα εγώ ότι και στα φιλικά και στην προετοιμασία και γενικά τον Ταμπόρδα τον έβαζε δεξιά και μου είχε πει ένα προπονητής. Αν ένας παίκτης δεν παίζει στη φυσική του θέση, πολύ, βέβαια τα Ταμπόρδα με Γιάνγκουσιτς μπορεί να αλλάξουν θέσεις, γίνει και αυτό ένα τρίκ που θα το εφαρμόσει. Αλλά αν δεν βλέπεις ένα παίκτη στη φυσική του θέση πολύ στην προετοιμασία, σημαίνει ότι έχει χάσει λίγο έδαφος. Και για μένα αυτό συμβαίνει. Θα το δούμε στην πορεία βέβαια. Δεν μπορώ να είμαι απόλυτος, αλλά πιστεύω ότι προτιμάει το σχήμα με Γιάνγκουσιτς, το είδαμε να το δουλεύει εξ αρχής αυτό το σχήμα και το υποστήριξε. Αντίνο αριστερά, δεξιά, Ζαρουρί, μπροστά ο Τιτέι, που μπορεί να γίνει και Ραστόντερ.
2: Δεν μπορεί να το βάζει, ας πούμε, και αλλαγή να το βάζει στο 60, ξέρω.
0: Θα γίνουν αλλαγές, θα παίξουν όλοι, έχει πολλά παιχνίδια.
2: Ναι, καλά, σίγουρα, σίγουρα.
0: Δεν
2: είμαστε. Ναι.
0: Σκόραρε μέχρι ο Σπόρα, λέει Παγκάκη.
2: Αυτό, ας πούμε, αν βλέπει ότι δεν πάει καλά λίγο η επίθεση, το βάζει μέσα, βάζει κανένα γκολάκι.
0: Πάντως τότε που πήγα να δω το Σπόραρ, έπεσε. Γιατί τον πήρα τηλέφωνο, του λέει: εδώ, μεγάλε, τι κάνει να μου βρει πρόσκληση να πάω αυτό το παιχνίδι. Και πήγα εκεί να Μάριμπορ. Κάτσε μου και έπεσε, ρε φίλε. Το Μάριμπορ, νομίζω. Δεν θυμάμαι και ποιο είδα τώρα. Πήγα ένα παιχνίδι το οποίο δεν το θυμάμαι γιατί ήταν μάπα το παιχνίδι τελείω. Δεν πήγε γκολ. Δεν πήγε γκολ. Δεν είχε φάση, δεν είχε τίποτα. Και λέω: εντωμεταξύ δεν είχε και ατμόσφαιρα, ωραία. Το γήπεδο καλό ήταν. Αλλά δεν με τρέλανε, παιδί μου, γενικά. Δεν είναι καμία σχέση με την Ελλάδα έτσι, και την ατμόσφαιρα που έχουμε εδώ.
2: Καλά, σίγουρα, ναι. Αυτές οι χώρες, ας πούμε, δεν είναι και τόσο. Η Σπάρτακ Νάβα, αν περάσει, βλέπεις, λέει τη βαθιά ομάδα, ας πούμε.
0: Εντάξει, δεν έχω τώρα να σου πω και ψέματα ότι έχω μελετήσει και ξύπναγα τον πρέγκι, έβλεπα Σπάρτακ Νάβα. Δεν έχω δει. Για τη Σλοβάβρη τη Λάβα, έλεγα πριν. Η Σπάρτα Νάβα είναι πάντως μια ομάδα που κι αυτή δεν είναι ομάδα που μπορεί να πεις ότι συμμετέχει δηλαδή σε ευρωπαϊκά κύπελα. Έτσι, δεν είναι μια ομάδα που περνάει αδιάφορη. Είναι μια ομάδα η οποία στη Σλοβακία γενικά οι ομάδες δεν με τρελαίνουν. Εμένα αυτό σου λέω. Έχει πάρει όμως και το πρωταθληματάκι και αυτή.
2: Ναι, λογικά πρέπει να είναι πάνω στο ίδιο με την πράξη, ας πούμε. Δεν νομίζω να είναι πιο.
0: Κάπου εκεί κοντά πρέπει να είναι. Κάπου εκεί κοντά πρέπει να είναι. Κοιτάζω τώρα, την κοίταζα τώρα λίγο, μπήκα μέσα επειδή μου το έπες. Δηλαδή, βιάζομαι να τη δούμε. Δεν κάτσα περάσει αυτή βέβαια. Okay. Έχει πάει και ημιτελικά UEFA Champions League, βλέπω. Μια φορά. Και άλλες δυο στα προημιτελικά. Και έχει και το μεγαλύτερο στάδιο στη Σλοβακία, το Αντώνα Μαλατισκένιο. Μαλατισκέχο. Λέγεται το γήπεδό της. Μάλιστα.
2: Λογικά πρέπει να την περάσουμε και αυτή, λέω, ας πούμε, τις γενικές γραμμές. Βέβαια, στα play-off θα είναι η δυσκολία, ας πούμε, νομίζω, εκεί. Θα πεις αν είμαστε, βέβαια...
0: Θα είμαστε πιο θωρακισμένοι και πιο δυνατοί, γενικά, ρε φίλε.
2: Ναι. Αν είμαστε από τους ισχυρούς, μπορεί να βρούμε και κάποια στα μέτρα μας εκεί πέρα.
0: Ναι. Ισχύει αυτό που λες.
2: Ναι, σε αυτό το στυλ έτσι βλέπω. Βλέπω να περνάμε τους δύο γύρους και να δούμε το...
0: Η Σπάρτα Τρνάβα και η ΤΣΣΚΑ έπαιξαν και έμεινα στο 0 στο πρώτο μάτς.
2: Όπως περάσει, στο 0 έμεινα.
0: Μπράβο, μπράβο.
2: Οπότε μπορεί να περάσει δηλαδή και η ΤΣΣΚΑ, ας πούμε.
0: Μπορεί. Δεν ξέρεις.
2: Και αυτή, εντάξει, είναι η δεύτερη ομάδα, όπως είπες, από την ΤΣΣΚΑ την άλλη της Σόφιας.
0: Σωστό, και δεν είναι η ισχυρότερη.
2: Βέβαια, είναι πιο χαμηλή δυναμικότητας.
0: Αυτά.
2: Ωραία.
0: Αυτά. Θα πάω άκα, θα πάω άκα της μπάλα.
2: Θα δω, μπορεί, ας πούμε. Εξαρτάται, ας πούμε, το πώς θα είμαι εκείνη η μέρα.
0: Έχω πει, με ρωτάει ένας φίλος, θα υπάρξει αν ήταν ελληνική ομάδα. Ρε φίλε, δεν σου θυμίζει λίγο Ατρόμητο, λίγο Κηφισιά, λίγο
2: ναι,
0: στάρα,
2: έτσι, αυτό το στήλιο.
0: Αυτό ήξερα κι εγώ. Τι είναι αυτό, περιμένω, αυτό είδαμε. Ούτε για πέταμα ομάδα, ούτε ομάδα φόβητρο.
2: Όχι, αν είμαστε έτσι σοβαροί και τα λοιπά, δεν βλέπω να έχουμε πρόβλημα.
0: Ναι, τα έχω γράψει κι εγώ στο Πάω Παντού πόσες μέρες τώρα το έχω πει.
2: Ναι, βέβαια.
0: Λοιπόν, δεν βλέπω κάτι άλλο τώρα έτσι φοβερό να έχει δισογραφικά, να σου πω την αλήθεια.
2: Το οκτάρι, βέβαια, περιμένουμε μετά, αν πάρουμε αυτό το παίχτη.
0: Ναι, νομίζω ότι υπάρχουν αρκετοί πιθανότητες να πάρει και οχτάρι πάνω.
2: Δεν πάρουμε, λες.
0: Υπάρχουν, πιστεύω, πιθανότητες να πάρουν και οχτάρι.
2: Ναι, αυτό λέω και εγώ, ας πούμε. Γιατί λέει στο οχτάρι θα ρίξουμε και τα πιο πολλά λεφτά, ας πούμε.
0: Θέλουμε να πάρουμε ένα από το πάνω ράφι ένα οχτάρι.
2: Ένα καλό, ναι.
0: Γι' αυτό κυνήγησε και το Γένσεν, άλλωστε.
2: Ακριβώς, βέβαια.
0: Έτσι έχει το έργο. Λοιπόν.
2: Ωραία.
0: Χαιρετώ.
2: Να
0: είσαι καλά, φιλέ, καλή δύναμη να πάρουν όλα καλά και σερβάς.
2: Και, εσύ.
0: Και εδώ θα είμαστε, παιδιά. Να σου πούμε καλά, να ξεκουραστείτε. Κάντε καραμπανάκι, γιατί εμείς δουλεύουμε. Δεν έχουμε άδεια. Οπότε ρίξε και για μας βουτιά. Και εδώ είμαστε, να σας ενημερώσουμε. Να είστε καλά. Καληνύχτα.

0: Sport FM Πάτρας.
1: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Ο Πατρινός και ο Αθηναίος πίσω από το κύκλωμα πορνείας για τους εργάτες γης. Ο Δήμος Πατρέων αγάπησε ξαφνικά τον Όλπα. Τι του ζήτησε? Αν δεν χορταίνεις, σταμάτα να τρως, έγραψε ο Πρίτανης Χρήστος Μπούρας και έγινε χαμός στο διαδίκτυο. Τι συμβαίνει με τα παραλιακά καφέ της Ηρώων Πολυτεχνείου? Μένουν ή κλείνουν? Για ποιους δηλώνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης ότι συμπαθούν την τρομοκρατία? Ανακοινώνονται υποψήφοι βουλευτές Αχαΐας με το κόμμα Τσίπρα σύμφωνα με τον γραμματέα Μιχάλη Χατζηγιαννάκη. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
2: Sport FM Πάτρας 96,3.
3: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Ο Πατρινός και ο Αθηναίος πίσω από το κύκλωμα πορνείας για τους εργάτες γης. Ο Δήμος Πατρέων αγάπησε ξαφνικά τον Όλπα. Τι του ζήτησε? Αν δεν χορταίνεις, σταμάτα να τρως, έγραψε ο Πρίτανης Χρήστος Μπούρας και έγινε χαμός στο διαδίκτυο. Τι συμβαίνει με τα παραλιακά καφέ της Ηρώων Πολυτεχνείου? Μένουν ή κλείνουν? Για ποιους δηλώνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης ότι συμπαθούν την τρομοκρατία? Ανακοινώνονται υποψήφοι βουλευτές Αχαΐας με το κόμμα Τσίπρα σύμφωνα με τον γραμματέα Μιχάλη Χατζηγιαννάκη. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
1: Sport FM Πάτρας